Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Που είμαι απορία και μετά, να κι αν είναι κι αν δεν είναι, μου απαντά. Να, να, να. Είδου λοιπόν η εποχή των συμπλεγμάτων, είναι τα οράματα που λείπουν, διότι δεν και τα λοιπά. Είναι ο φόβος, όχι τίποτα σπουδαίο φυσικά, και που μας κάνει ξαφνικά, για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια. Και να, να, να. Και να, να, να.

είδα εμείς να, να, να. Αλλά για τέτοια θα λέμε τώρα, όχι δα, εμείς να.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

που τίποτα δεν περιμένει παρά απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. We'll

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. We'll be right back.

0: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: στην καρδιά μου πάνει. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και ας είναι η ζωή μεγάλη.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στην καρδιά μου

0: Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης, όπου θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές της πρώτης και δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης και τους υποψήφιους βουλευτές της δύο περιφέρειες που έχει ανακοινωθεί η υποψηφιότητά τους. Έκτακτες παρεμβάσεις εκστάζει η κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από τη μεγάλη άνοδο στη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος, σύμφωνα με πληροφορίες. Μελετά μεταξύ άλλων επιδότηση της κιλοβατόρας, ενίσχυση μέσω παρόχων, νέο ρεύμα ΠΑΣ και πιθανή μεταφορά καταναλωτών σε σταθερά μπλε τιμολόγια. Ο σχεδιασμός της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου δεν θα μεταβληθεί και το έργο θα προχωρήσει, ξεκαθαρίζει για άλλη μια φορά η ελληνική κυβέρνηση στις θέσεις της Άγκυρας ότι θα πρέπει να ενημερωθεί για να ανάψει το πράσινο φως πριν από την επανέναρξη των ερευνών. Την ίδια ώρα στη γείτονα, στο προσκήνιο, επανέρχονται πληροφορίες περί πιθανότητας ψήφισης τον ερχόμενο Οκτώβριο του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αφορά τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας. Στην Αθήνα αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδες απογευματινή, υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άλισαν Χούκερ θα συναντηθεί με την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου εν ώψη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ το φθινόπωρο. Παράλληλα, θα προετοιμάσει και την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Μήνυμα συσπήρωση στη βάση του ΠΑΣΟΚ θα στείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στις 3 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος στο Ηράκλειο Κρήτης. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διεργασίες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, ενώ πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει ενδεχόμενη υποψηφιότητα του εγγονού του Ανδρέα Παπανδρέου που φέρει και το όνομα του ιστορικού ηγέτη. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες των πυροσβεστικών δυνάμεων στην πυρκαγιά στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο σε δασική έκταση στη Στεφάνη. Καλύτερη κατάσταση και στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα σε όλη τη χώρα, ενώ από αύριο ενισχύονται οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Άνοδος αναμένεται από την Κυριακή. Ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του και μια 29χρονη τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της οδού Κέκροπος. Η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιοταχή. Επιστική επίθεση στα ξημερώματα σε καφετέρια στην πλατεία Αγίου Νικολάου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Στο λιμάνι των Καλών Λιμένων μεταφέρονται 71 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια της Ιεράπετρας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, τεράστια μουσική παρακαταθήκη αφήνει πίσω της η θρυλική τραγουδίστρια της Κάντρι Ντόλι Μπάρτον, η οποία πέθανε σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Στα αθλητικά, δεν θα συνεχίσει την πορεία του στα προκριματικά του US Open Tennis. Ο Στέφανος Ακελαρίδης έχασε από τον Chris O'Connell 0-2 σετ στον πρώτο γύρο του τουρνουά. Η Liverpool εγκαταλείπει την προσπάθεια απόκτησης του 22χρονου εξτρεμίντε.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Τηλέμαχο Σαντορινέο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας Τηλέμαχος Σαντορινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στα 6 λεπτά μετά τις 7. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Και είμαστε έτοιμοι έτσι να καταπλήξουμε τα πλήθη. Έτσι πρέπει να ξεκινάμε, ρε παιδιά. Με δύναμη, με αισιοδοξία. Σήμερα είναι τραπεζική αργία στη Μεγάλη Βρετανία. Τι μας νοιάζει. Και στην Ελλάδα να ήταν, δηλαδή. Μήπως έχουμε κανένα φράγκο στην τράπεζα. Εγώ απορώ, ρε Χριστίνα, πώς αυξάνονται οι τραπεζικές καταθέσεις. Εσένα αυξάνονται ή μειώνονται. Εμένα με το που μπαίνει ο μισθός, τη 10η μέρα έχει τελειώσει. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Άντε, 12η. Σήμερα είναι η μέρα της ισότητας των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί οι Αμερικανίδες ψήφισαν το 1920 πρώτη φορά, για να ξέρεις, εμείς το 52 εδώ οι γυναίκες, 50-52. Και μάλιστα η Ελένη Σκούρα, νομίζω, ήταν η πρώτη γυναίκα που ψηφίστηκε. Βουλευτίνα. 1920 λοιπόν οι Αμερικανίδες αποκτούν δικαίωμα ψήφου με τη 19η τροποποίηση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Να πούμε χρόνια πολλά στην Αδριανή, τον Αδριανό και την Αταλία που γιορτάζουν σήμερα. Ο Αδριανός ήταν στρατιωτικός, τοπικός επικεφαλής του πρετορίου της Νικομίδιας επί αυτοκράτορα Μαξιμιανού. Όταν λοιπόν ομολόγησε ότι είναι χριστιανός, τον συνέλαβαν, τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια, του κόψανε τα πόδια, τα χέρια και πριν πεθάνει ομολόγησε ότι είναι ο ίδιος χριστιανός και ότι ό,τι και να κάνετε εγώ δεν θα αλλάξω την πίστη μου. Η Ναταλία, η σύζυγός του, υπέμεινε καρτερικά το μαρτύριο του σύζυγου της και πέθανε σε μεγάλη ηλικία. Αυτά χρόνια πολλά, σε εορτάζονται, σε εορτάζουσες, έχοντες και έχουσες γενέθλια. Σήμερα όσοι έχουν γενέθλια, τι είναι εσύ, Χριστίνα, Παρθένη. Παρθένη πρέπει να είναι. Πώς να έχουν μείνει. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, αδέρφια. Και αν νιώθετε ότι το μυαλό σας έχει μείνει ακόμα σε κάποια ξαπλώστρα, σας έχω νέα. Είναι επίσημο, το λέει επιστήμη. Δεν φταίτε εσείς. Πρόσφατες μελέτες νευροεπιστήμης δείχνουν ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται τη βαρεμάρα της παραλίας για να κάνει restart, reboot. Οι άνθρωποι δε που κάνουν διακοπές επιστρέφουν με υψηλότερο δίκτυο IQ και καλύτερες ιδέες. Ιδέες. Γιατί δεν μας στέλνουν κάθε μέρα διακοπές κάθε εβδομάδα. Οπότε αν σήμερα στο γραφείο κάνετε λάθος, οποιοδήποτε, απλά πείτε στο αφεντικό, δεν φταίω εγώ, φταίς εσύ αφεντικέ που δεν με πήγε Σαντορίνη να εκτοξεύσω το IQ μου. Για να στείλετε κανένα μήνυμα τώρα, σε ποιο νησί ξεχάσατε το δικό σας IQ φέτος και ποια είναι η πιο κουφή δικαιολογία που σκεφτήκατε για να μην πάτε σήμερα στη δουλειά. Ένα από τα δύο ή και τα δύο. Καλημέρα, αδέρφια. 7 και 9 πρώτα λεπτά, και αν νομίζετε ότι η δική σας δουλειά δεν βγάζει νόημα, ακούστε με τι ασχολείται ο υπόλοιπος πλανήτης αυτή τη στιγμή. Ξυπνάμε με πρωταθλητές της τρέλας. Παγκόσμιο πρωτάθλημα extreme σιδερώματος. Άνθρωποι, λέει, παίρνουν μια σιδερόστρα, ένα σίδερο, σκαρφαλώνουν σε γκρεμούς, κάνουν ελεύθερη πτώση ή καταδύσεις και σιδερώνουν ένα πουκάμισο. Εμεινές. Και εσείς κυρία μου τώρα εκεί που είστε, εσείς, βαριέστε να σιδερώσετε στο σαλόνι με το κλιματιστικό full, ενώ εκεί έξω υπάρχει κάποιος που σιδερώνει κρεμασμένος ανάποδα σε βράχο. Ναι. Στη Φιλανδία έχουμε άλλα βάρη. Παγκόσμιο πρωτάθλημα κουβαλήματος συζύγου στη Φιλανδία. Οι άνδρες πρέπει να τρέξουν ένα στίβο μάχης με εμπόδια και νερό, κουβαλώντας τη γυναίκα τους στην πλάτη, συνήθως ανάποδα. Ναι. Το έπαθλο. Ποιο είναι το έπαθλο? Τι θα μπορούσε να είναι το έπαθλο? Λεφτά. Δεν είναι λεφτά. Δεν είναι λεφτά. Δεν είναι ρούχα, δεν είναι λούσα. Είναι, για τους άντρες, είναι το βάρος της συζύγου σε μπύρες. Με το περίμενες. Εντάξει, προβλέψεις μου είναι. Τώρα δεν είναι ρομαντισμός, καταλαβαίνετε, έτσι. Δεν είναι ρομαντισμός, κουβαλάνε τις συζύγους για να πιούνε την πυρίτσα τα αδέρφια εκεί. Ναι. Η μοναδική ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα, αγώνες δηλαδή, που γίνονται στον κόσμο σε εντελώς στεγνό ποτάμι.
1: Οι διαγωνιζόμενοι, Αυστραλία αυτό τώρα, έτσι. Down under το λένε, έχουν χάσει και εκεί την μπάλα τελείως. Οι διαγωνιζόμενοι λοιπόν κρατάνε βάρκες χωρίς πάτο και τρέχουν πάνω στη Μάμο. Δηλαδή, συγχωρέστε με τώρα, μου παραλίγο να μου βγει αυθόρμητα. Δεν μου βγήκε, ευτυχώς. Αλλά σαν να λέμε πάμε για μπάνιο, αλλά ξεχάσαμε να φέρουμε τη θάλασσα. Α, τέτοιο. Εφτά και 11 πρώτα λεπτά. Ξυπνάμε με το απόλυτο καλοκαιρινό status symbol. Ξεχάστε τα Rolex, ξεχάστε τα Ferrari, ό,τι τέλος πάντων αυτό που σε κάνει να ξεχωρίζεις. Το 2026, κυρίες και κύριοι, αν θέλεις να δείξεις ότι έχεις λεφτά, απλά απλώνεις την πετσέτα σου στην πρώτη σειρά του κύματος, στην πρώτη ξαπλώστρα. Στη Λαϊκή της Αττικής, στον Αστέρα Βουλιαγμένης, το σετ ομπρέλα δύο ξαπλώστρες τα Σαββατοκύριακα αγγίζει τα 160 ευρώ. Μόνο. Με 160 ευρώ στην Αθήνα δεν νοικιάζεις ξαπλώστρα. Κανονικά αγοράζεις το οικόπεδο μαζί με τα βότσαλα και τον αβαγωσώστη, έτσι, χαλαρά, ας πούμε. Δηλαδή, σε κοσμικά beach bars, όπως το Νάμο στη Μύκονο, στην Ψαρού, το σετ στην πρώτη σειρά ξεκινάει από 450 έως 600 ευρώ, ενώ αν θέλεις VIP καμπάνα, καμπανάρα όμως, η πρώτη σειρά σε μεγάλα events, οι κρυφές χρεώσεις με υποχρεωτική κατανάλωση σε σαμπάνιες εκτοξεύουν το κόστος σε τετραψήφια νούμερα, δηλαδή χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή πας εσύ σήμερα ρε παιδί μου, θα πεις θα πάω να κάνω μπάνιο στην Ψαρού και θέλω μια καμπάνα. Λοιπόν, όσο δεν είναι, για να καταλάβεις, το σχεδιάζει ο Πιερακάκης τώρα, την ψάχνει τη δουλειά. Και σου λέει κάτσε, δηλαδή, να εδώ θα βγάλουμε χρημάτωρα, γεμίσουμε το κρατικό ταμείο. Ναι. Λοιπόν, στη Μύκονο, παιδιά, σχεδιάζει ο Πιερακάκης η ξαπλώστρα να έχει πλέον έμφυα. Ναι. Γιατί είναι πιο ακριβή από το να νοικιάσεις γκαρσονιέρα στο Παγκράτη για όλο το χρόνο. Πας Γαλλική Ριβιέρα, σου μένουν ρέστα και νιώθεις και φτωχός. Έρχεσαι στην Ελλάδα να κάτσεις στο κύμα, πρέπει να βάλεις συνδικαιούχο σε στεγαστικό δάνειο. Και άντε να στο εγκρίνει και η τράπεζα δηλαδή. Για στείλτε κανένα μηνυματάκι ρε παιδιά. Ποια είναι η πιο εξωφρενική τιμή που πληρώσατε φέτος το καλοκαίρι? Ήταν ο καφές 8 ευρώ, ξέρω εγώ? Ήταν το τοστ χρυσάφι? Ή μήπως και εσείς, εδώ όπως εγώ με τη Χριστίνα, ας πούμε, που είχαμε Μύκονο και στρώσαμε πετσέτα δίπλα στο ελεύθερο κομμάτι της παραλίας, παρακαλώ, ρισκάροντας να μας πατήσει εκεί πέρα κανένα τζετσκι, να βγει και τίποτα, ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα. Καλά, ελικόπτερο, σωστά. Θα τον άλλο να το γόνο. Γόνος λέει ήταν ο άλλος. Τι γόνος, διαβάζω σημερινή, είναι γόνος λέει. Γόνος, τι γόνος ρε παιδιά. Τι είναι, πάμε για ψάρεμα, το χρησιμοποιήσουμε, ψαρέψουμε. Γόνος. Α, Χριστίνα, α, Χριστίνα. Και σε όλα αυτά τα έτσι, γιατί προσπαθώ πάντα να ξυπνάμε με χαμόγελο, να πω και τα δυσόρατα, το δυσάρεστο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, η Ντόλι Πάρτον. Μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος ανακοινώθηκε στο Instagram από τον ανιψιό της, τον Brian Seaver. Ο φάνατος της φοβερής, εμπληματική τραγουδίστρια των ΗΠΑ. Της Country είναι αυτή, Έχει γράψει στην ανακοίνωση: η Ντόλι έζησε στο φως και βρίσκεται στην αγκαλιά του Ιησού. Σίγουρα την υποδέχτηκαν ο Καρλ. Ο Καρλ ήταν ο σύζυγός της. Πέθανε τον Περαιά το Μάρτιο του 25. Οι γονείς της και αμέτρητοι άλλοι που την παρακολουθούσαν και ανυπομονούσαν να τη συναντήσουν στους ουρανούς, είπε ο ανιψιός της εκπληκτούσης.

Εντάξει, έχει πει πολλά τραγούδια η Ντόλι Πάρτον. Πολλά και σημαντικά. Και το άλλο μου άρεσε εμένα, το άλλο. Walking 9 to 5. Και αυτό μεγάλο τραγούδι, ωραίο. Μια πολύ πολύ συμπαθητική φυσιογνωμία. Μια όμορφη γυναίκα η οποία μπεσουράνησε για μεγάλο διάστημα στη μουσική σκηνή, ειδικά στην country δηλαδή, των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως, οφείλω να πω ότι είχαμε και εμείς απώλεια, και μάλιστα απώλεια ενός νέου ανθρώπου, τον Δημήτρη Κόκοτα. Ντίμη τον λέγαμε όσοι τον γνωρίζαμε. Τον Δημήτρη τον γνώρισα πώς. Ο Δημήτρης ο Κόκοτας, να είναι και γραφεί το χρώμα που θα το σκεπάσει, και συλληπιτήρια θερμά και ειλικρινή στους συγγενείς του, ήταν ένα από τα καλύτερα παιδιά της Κηφισιάς. Ήταν στο πρώτο λύκειο Κηφισιάς, εγώ μου στο δεύτερο, και κατά τυπώς γνωριστήκαμε κατά τη διάρκεια της παρέλασης, επειδή ήταν δύο τα λύκεια στην Κηφισιά. Γινόταν η σχετική κλωτσοπατινάδα. Δηλαδή, τι εννοώ, κάποιοι πετάγανε δίφραγκα και κάποιοι άλλοι τέλος πάντων απαντούσαν με μπουγέλα, οτιδήποτε τέλος πάντων. Βρισκόταν πρόχειρο. Λοιπόν, και επειδή πήγε να γίνει ένας χαμός εκεί, ήμασταν και τη Θεσσανιάτα, καταλαβαίνετε τώρα. Ευτυχώς ήταν ο Δημήτρης εκεί και καταλάγιασε τα πάθη ανάμεσα στα δύο σχολεία που είχαν και το μεγάλο πρόβλημα. Όπως και να έχει, ήταν ένας πολύ πολύ γλυκός άνθρωπος, ένας ταλαντούχος τραγουδιστής, ένας εξαιρετικός, μια εξαιρετική προσωπικότητα ο Ντίμης, ο Δημήτρης Κόκοτας, και θα τον θυμόμαστε γιατί θα ζει και αυτός μέσα από τα τραγούδια του, όπως μεγάλη, τεράστια προσωπικότητα, ο πατέρας του, ο Δημήτρης Κόκοτας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
3: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
4: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
3: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
5: Διαβάστε στην απογευματινή επιχείρηση Βόρεια Ελλάδα για Μαξίμου εν ώψη ΔΕΘ και με στόχο να επαναφέρει στην κεντροδεξιά στέγη τους δυσαρεστημένους. Τι αλλάζει στα σχολεία τη νέα χρονιά. 5.259 προσλήψεις, λόκερ στα δημοτικά και 669 ανακαινισμένες αίθουσες. Φάκελος φοιτητική στέγη. Αυξάνονται τα ενίκια, μειώνονται οι επιλογές. Προσωπικός βοηθός για αμαία με μισθό έως 1.939 ευρώ. Σήμερα η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι πρωινό Τετάρτης, αύριο προπαρασκευή, ετοιμαστείτε για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Από πλευράς καιρικών συνθήκων, μια από τα ίδια, θα έχουμε ζεστούλα, θα έχουμε και σήμερα, οπότε στο full air condition όπως καταλαβαίνετε. Όσον αφορά το αστυνομικό δελτίο, θα σας τα πω σε λίγο. Και φωτιές είχαμε και έχουμε δηλαδή. Και διεθνείς ειδήσεις αγωνίας έχουμε. Και καλή είδηση έχω. Αυτό σκοτέζει ο κοντούς μας, κάνει το πετρέλαιο έτσι, και τα καύσιμα γενικά. Είδα και έβαλα βενζίνη σήμερα πρωί-πρωί. Προσπαθώ να βρίσκω και τις ευκαιρίες, ξέρεις, τις, αυτά που κάνουν τις προθετικές ενέργειες. Όχι χαμηλότερης τιμής, καλύτερης ποιότητας βενζίνη, πόντους. Διάφορα αυτά. Πας και μπορέσουμε και ίσως και λύσουμε λίγο αυτό το φοβερό έξοδο που είναι πλέον η μετακίνησή μας. Λοιπόν, τι έλεγα, έχουν πέσει τιμές, τις διεθνείς τιμές πέσανε γύρω στα 5-6 δολάρια το τελευταίο 24ωρο. Εντάξει, βέβαια το ξέρουμε ότι στην ελληνική αγορά με το που θα ανέβει η τιμή, η διεθνής τιμή, έχουμε και την εκτόξευση ανάλογα στην λιανική. Όταν αντίθετα πέφτει η τιμή, θα πρέπει να περιμένουμε. Το έχουμε συνηθίσει, το έχουμε καταλάβει. Δεν χρειάζεται τώρα δηλαδή να λέμε και δικαιολογίες, είναι απλά έτσι γίνεται. Αυτή είναι η πρακτική. Τι να κάνουμε. Αυτοί ακολουθούν ορισμένοι. Δεν μπορεί να ανακοπεί, φαίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο. Αλλά αυτό το ζούμε και το ζούσαμε. Το ζούμε πάρα πολύ καιρό. Να μην γκρινιάζω πρωί-πρωί, να μην γκρινιάζω. Να σας πω ότι απέναντι μου είναι ο άγγελος των ήχων, κυρίες και κύριοι, Χριστίνα Αγγελάκη. Τα τραγούδια επιλέγει ο απόλυτος γευσηγνώστης, αλλά και μουσικός, έτσι, παντογνώστης, Βασίλης Κρυμπάς. Στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880. Η ξανθή αγαπημένη Παναγιά, η λιοκαμένη, μαυρισμένη, αδυνατισμένη Ελένη Τάγκα. Στην εμπέλα της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, αρρωστούλα μεν, Κατερίνα Πλατή. Γι' αυτό ήρθε με τη μάσκα χθες. ναι. Αρρωστούλα. Περαστικά, Κατερίνα. Στο μικρόφωνο ο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορινίος. Θα πάμε και σήμερα ως τις 10, όπως το κάνουμε όλη την εβδομάδα αυτή που διανύουμε, και θα το κάνουμε μέχρι και την Παρασκευή. Θα είμαστε εδώ παρέιτσα ένα τρίωρο, προσπαθώντας να ενημερώσουμε, παράλληλα να χαμογελάσουμε, να τα πετύχουμε και τα δύο. Δεν ξέρω αν το μπορούμε να το κάνουμε, αλλά εμείς το προσπαθούμε πάντως. Να είστε όλοι και όλες καλά, και ευχαριστώ και για τα μηνύματα τα οποία έρχονται βροχιδών. Σας αγαπάμε αναμφαδών. Τι ευανδόν έχει αυτό το στούντιο τελικά. Για να δούμε και κάτι ανάλογο. Κατάλαβες, να βρούμε το ανάλογο. Τέλος πάντων, τι πρέπει να πω εγώ τώρα. Α, ναι. Πρέπει να πω κάποιες ειδήσεις οι οποίες έχουν μέσα σε αυτό που λέμε καρδιά της επικαιρότητας. Αστυνομική είδηση πρώτη. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα στον Άγιο Παντελεήμονα. Επικίνδυνη επίθεση. Τα ξημερώματα σε κατάστημα καφέ στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Αγίο Παντελεήμονα. Δύο άτομα περνούν έξω από την καφετέρια και τι κάνουν, και έχει κόσμο μέσα, τι κάνουν αυτοί οι ασυνήθιστοι, πώς να τους χαρά, εγκληματίες, έτσι, εγκληματίες, βγάζουν δύο μολότοφ και τις πετάνε. Μια χαρά. Πώς δεν σκοτώθηκε κανένας, δεν κάηκε κανένας ζωντανός. Μια μισή τα ξημερώματα, εργαζόμενοι μέσα στο κατάστημα, δεν τρέχει τίποτα, είχαν μαζί τους ένα σακίδιο, έβγαλαν τις μολότοφ, κύριοι, έτσι, τις πέταξαν και μετά έφυγαν. Ευτυχώς προκλήθηκε μεν πυρκαγιά. Ευτυχώς οι εργαζόμενοι δεν έπεσε τίποτα πάνω τους. Πάρα πολύ εύκολο. Ξέρεις, η μολότοφ όπως φεύγει, έχει θραύσματα τα οποία είναι πυρακτωμένα, ρε παιδί μου, από τα γυαλιά, από το καύσιμη ύλη, βενζίνη, τι βάζουμε εκεί πέρα. Και μπορεί να σκάσει πάνω σου, ας πούμε, να πάρεις φωτιά, να λαμπαδιάσεις. Αλλά ευτυχώς ήταν τυχεροί οι εργαζόμενοι, αντέδρασαν και άμεσα, βγάλανε τους πυροσβεστήρες που υπήρχαν στο χώρο, περιόρισαν τις φλόγες, προτού η φωτιά πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Και ήταν καθοριστικό αυτό, καθώς περιορίστηκε τόσο η έκταση της πυρκαγιάς, όσο και οι ζημίες στο κατάστημα. Μετά την επίθεση, ξεκίνησε ένα ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία, κλήθηκε και η πυροσβεστική. Έκαναν έλεγχο, είχε σβήσει ήδη φωτιά. Πήγαν εκεί, σου λέει: κάτσε να δούμε πώς χρειαστεί και υπάρχει καμιά αναζωπήρωση. Ευτυχώς όχι. Δεν έχουμε τραυματισμούς, δεν έχουμε και συλλήψεις. Και ξεκινάει τώρα μία έρευνα από τις αστυνομικές αρχές για να δουν ποιοι είναι αυτοί οι τύποι οι οποίοι προέβησαν σε αυτή την ενέργεια. Προφανώς τώρα μυρίζει άνθρωποι της νύχτας είναι αυτοί, τι άλλοι μπορεί να είναι αυτοί. Αλλά θα δούμε πώς θα εκτυλιχθεί και πώς θα συνεχιστεί η έρευνα της αστυνομίας για να δούμε αν έχουμε και αποτέλεσμα. Αυτά στον Άγιο Παντελεήμονα, αδέρφια μου. Όσον αφορά τις φωτιές, η μάχη σε πολλά πυρηνά μέτωπα συνεχίζεται για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Το τελευταίο 24ωρο, παιδιά, είχαμε 24 αγροτοδασικές πυρκάγιες. Αυτή που συνεχίζει να απασχολεί περισσότερο τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι αυτή που ξέσπασε στις 5 περίπου, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο της Βιωτίας. Ευτυχώς είναι μακριά από οικισμούς. Είναι αρκετά ισχυρές οι επίγειες δυνάμεις που είναι εκεί. 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες με πεζοπόρα τμήματα της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ. 25 οχήματα επιχειρούσαν όλο το βράδυ με τους πυροσβέστες για να περιορίσουν την πυρκαγιά και φυσικά έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Αυτά χθες. Σήμερα, με το πρώτο φως της ημέρας, έχουν ξεκινήσει πάλι οι προσπάθειες. Είχαμε και δύο μηνύματα μέσω του 112 προς κατοίκους της ευρύτερης περιοχής για να απομακρυνθούν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες με κατεύθυνση προς την Λιβάδια. Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3 και έχει κινητοποιηθεί και το κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Φιώτιδας, να δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Όσον αφορά την πυρκαγιά στη Στεφάνη Βιωτίας, είναι βελτιωμένη εικόνα και αυτή το απόγευμα χθες ξέσπασε, λίγο πιο νωρίτερα όμως από τις 5, 3.30, και εκεί υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Τώρα, στο ελληνικό της Σαλαμίνας, όπου είχαμε αυτή τη φωτιά κοντά στον ναυσταθμό, εκδηλώθηκε 5 παρά 20 και μεγάλο όγκο απορριμμάτων, μπαταρίες και φιαλίδια. Τι δουλειά είχαν εκεί οι μπαταρίες και τα φιαλίδια? Θα μας απαντήσει κάποιος αυτό? Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της. Ωστόσο, παραμένουν εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις. 80 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα. Ενώ παρέχουν συνδρομή υδροφόρες από τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης των γύρω Δήμων. Ενώ η πυροσβεστική διευκρινίζει ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν χθες στην περιοχή δεν είναι από στρατιωτικό υλικό, από απορρίμματα όμως που καίγονται στο σημείο. Είχε εκδοθεί και μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα, Μπιζάνη, με κατεύθυνση προς ακτή Καραϊσκάκη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδος στο Λαύριο Αττικής. Την έσβησαν, έτσι, την έσβησαν αυτοί. Ενώ είχαμε και μία φωτιά που έσβησε άμεσα στη θέση Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής. Άκου τώρα τι έγινε. Το ψάχνανε εδώ και μέρες, από τις 13 Αυγούστου, και το συνέλαβαν χθες οι άνδρες του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων συντάγματος, του τμήματος συντάγματος. Ένας 38χρονος οδηγός ταξί κατηγορείται ότι με απειλή χρήση βίας απέσπασε από οικογένεια τουριστών 600 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη από τον αρμόδιο ανακριτή. Ο συγκεκριμένος φέρεται να παρέλαβε την οικογένεια από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την άφεξή τους, φέρεται να τους απείλησε επανειλημμένα και να τους τρομοκράτησε, προκειμένου να τα παραδώσουν 600 ευρώ για να τους επιτρέψει να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους. Άκου τον αχρίο, το δρασίμι. Οι τουρίστες κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία και μετά από προανάκριση και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 38χρονο οδηγό του ταξί. Σήμερα, χθες δηλαδή, συνελήφθη η δυνάμη του εντάλματος και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και διερευνάται και δεύτερη καταγγελία σε βάρος τουρίστα, καθώς φαίνεται να επιχείρησε και από εκείνον να αποσπάσει 800 ευρώ. Έργα και ημέρες, ωραίος.
1: Πολύ ωραίο. Τι να πω. Τώρα, στο εξωτερικό πεδίο, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενημέρωσε συμμάχους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σχεδιάζουν νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν προς το παρόν και αυτό είχε ως αποτέλεσμα και την πτώση των τιμών, των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Τώρα, ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, πραγματοποίησε ευθυνδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα, μεταβαίνοντας στη ρωσική πρωτεύουσα με αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος Σε-17. Η παρουσία του Ratcliffe επιβεβαιώθηκε από αμερικανικές πηγές, ωστόσο ο Λευκός Οίκος και το Κρεμλίνο απέφυγαν να σχολιάσουν το αντικείμενο των συναντήσεων ή τους συνομιλητές τους. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε νέο μέσω αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία και μετά την ανακοίνωση νέων αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν. Αυτά έτσι ως εισαγωγή για τις ειδήσεις. Έχει κι άλλες και αρκετά σημαντικές, θα έλεγα. Πάμε να δούμε όμως τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων για να έχετε και μια εικόνα για το τι συμβαίνει, τι καταγράφει ως σημαντικό ο έντυπος τύπος ή εφημερίδας. Ξεκινάμε με την απογευματινή. 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Νέα ενίσχυση κατά 4%, καθιέρωση 4 κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης με κατάργηση της προσάυξησής της για όσους εργάζονται και διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας. Ελληνικό FBI, μέσα σε 2 χρόνια εξαρθρώθηκαν 270 εγκληματικές ομάδες. Φάκελος φοιτητική στέγη, συν 7, μείον 9% μέσα σε 1 χρόνο τα σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και Δυτικά Προάστια, 70 με 75% πάνω οι τιμές στα μικρά. Από το 2017, το θέμα το είχαμε χθες, εδώ με το Θέμη Μπάκα, έτσι, το συζητήσαμε και το ανοίξαμε. Έρευνα αγοράς στα σπίτια στην Αντίπαρο ακριβότερα από τις Μυκόνου. Αυξημένες αμοιβές, προσωπικός βοηθός για αμαία με μηνιαίο μισθό έως 1.939 ευρώ. Επιχείρηση η Βόρεια Ελλάδα με στόχο τους δυσαρεστημένους, ο Μητσοτάκης στη Μακεδονία και η Ουάσιγκτον στην Αθήνα για συνομιλίες. Το υποβρύχιο της αποκάλυψης με τις πυρηνικές τορπίλες Ποσειδών. Το υπερόπλο του Πούτιν έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του στη Λευκή Θάλασσα, στη Ρωσία. Πάμε στα νέα. Κουπόνια σύντησης πότε φορολογούνται όταν η παροχή γίνεται παγίδα. Και η Αθήνα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας, μαζί και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, θα περιπολούν όσο διαρκεί η κρίση στον Περσικό. Καρκίνος Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Σημείο κλειδί για τις δύο ασθένειες η πρωτεΐνη P53. Επίσης, αποστολές κάθε χρόνο τέτοιες μέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Μητσοτάκης και η Υπουργοί ακούν τους παραγωγικούς φορείς παραμονές της ΔΕΘ. Τι ψάχνει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα, αυτό που σας λέγαμε. Σήγησε το σύμβολο της Βόρεια Ελλάδα. Μητσοτάκης και η Υπουργοί ακούν τους παραγωγικούς φορείς παραμονές της ΔΕΘ. Τι ψάχνει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα, αυτό που σας λέγαμε. Σήγησε το σύμβολο.

από ΦΠΑ 59,3%. Μια χαρά. Και από φορολογία φυσικών προσώπων 56,1%. Αυτή είναι η αύξηση των εσόδων. Από εκεί είναι. Τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν από την ακρίβεια και το φορολογικό πληθωρισμό. Τρομοπόντικα στην Κυψέλη να παρέμβει η πολιτεία. Ώρες αγωνίας για τους κατοίκους. Ενημέρωση με το σταγονόμετρο. Αναβάλλεται τη μελέτη πανεκκίνησης του έργου. Έκρυψαν από τη Βουλή ότι δεν λειτουργούσε ο Μετροπόντικας. Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας, κρίσιμη συνεδρίαση σήμερα. Απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα το Μαξίμου. Χρήστος Μαρκίδης, ο αναχωρητής ζωγράφος του ανθρώπινου ψυχισμού. Και Ντόλι Πάρτον, το ταλέντο που έκανε την υπερβολή αμερικανικό μύθο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εντός της εβδομάδας η υπουργική απόφαση. Καταργούνται ο υποχρεωτικός αισθητήρας κατεύθυνσης και η ανανέωση της υπεύθυνης δήλωσης εγκατάστασης κάθε 2 έτη. Απαραίτητη βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Από 500 έως και 1000 ευρώ το κόστος τοποθέτησης, έως και 30% εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ρεύματος. Θα καταναλώνεται επί τόπου ή θα αποθηκεύεται σε μπαταρία η ηλεκτρική ενέργεια που θα παρέχεται. Εύθραυστες ισορροπίες, εκλογή Προέδρου από τη Βάση ζητά ο Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλεπάλληλες συσκέψεις στο σχέδιο Μαξίμου για τη Βόρεια Ελλάδα, το πρωτογενές πλεόνασμα γεμίζει τον κουμπαρά της ΔΕΘ, ψηφιακό αποτύπωμα για κάθε αγρότη, περισσότερη έλεγχη και βαριά πρόστιμα, σε δημόσια διαβούλευση έως στις 7 Σεπτεμβρίου το πολυνομοσχέδιο και η τέχνη ξορκίζει το γύρας, βιολογικά έως και 3 χρόνια νεότεροι όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατρα και σινεμά. Έχουν δε 38% λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν από Αλτσχάιμερ. Πάμε στη Δημοκρατία. Νέα βαρβαρότητα τους Τούρκους. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία. Μετά την Αγία Σοφία αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Να κλείσει οριστικά απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας. Να μείνει μόνο ως μουσείο. Παραλήρημα για πολιτική εξελινισμού και αμφισβήτηση της τουρκικής κυριαρχίας. Θρίλερ και με τη Μονή Σινά. Η μυστηριώδης τρίτη αναβολή και το θολό τοπίο γύρω από τη δικάσιμο. Επιτυχία, τα υπερπλεονάσματα στα ύψη, εστίαση στα Τάρταρα. Παπασταύρου και Μαρινάκης, Παύλος Ερεστάλα Μηχανίας, ο ένας για τα έσχηση του χωροταξικού, άλλος για το φιάσκο των τεκμηρίων. Και καταπέλτης για Γεωργιάδη σε κατάρρευση του δομές ψυχικής υγείας για παιδιά. Εξαπτέρυγο της κυβέρνησης για τους λάθρομετανάστες, ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου. Δεύτερο κρούσμα μετά το Φλωρίνης. Και 2 διαβήματα και άλλο δώρα από τη Σαουδική Αραβία. Μας ζητά το υποθαλάσσιο καλώδιο δεδομένων αντί για το Ισραήλ να περνά από τη σύμμαχό της Τουρκία, Συρία. Πάμε στην Καθημερινή. Λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο, διότι η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα. Και όλα δείχνουν Μελανσόν εναντίον Λεπέ στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027. Χονδρική αγορά σε υψηλό έτους η τιμή της μεγαβατόρας. Ρίζοσπάστης. Μεγάλη σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη, προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη θα μιλήσει ο λαός. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή να επανέλθουν τώρα ο 13ος, 14ος μισθός και σύνταξη. Συμβολή στο δίκαιο αγώνα δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων η επανακατάθεση της τροπολογίας. Ελεύθερη ώρα. Πολεμικό μήνυμα της γερόντισσας των Αθηνών. Ποια είναι η γερόντισσα των Αθηνών, την ξέρεις? Κακό σημάδι τα δάκρυα της εικόνες του Χριστού. Γεωπολιτική ανάλυση. Μονόδρομος για την Ελλάδα να ανασχέσει τον τουρκικό γεωμενισμό στα Ανατολική Μεσόγειο. Μόρφου. Τούρκοι βαφτίζονται χριστιανοί. Άνθηση της Ορθοδοξίας σε όλο τον κόσμο. Ωραίο το μίξερ. Σε ένα μίξερ τα βάζουμε όλα. Και οργή για την Μπαρτσελώνα. Κάμπ στα κατεχόμενα με αναφορά σε Βόρειο Κύπρο. Μπράβο παιδιά. Αρχίσουμε να υποστηρίζουμε Ρεάλ σε λίγο. Εστία, και αυτή τα ίδια είναι, μην νομίζεις. Οι Ισπανοί γενικά, για να ξέρετε, είναι τα καλύτερα φιλαράκια του Ερντογάν. Τα καλύτερα. Εστία, επικείμενο για την ΕΡΤ το Φιόρδ, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια. Παρομοιάζει το αριστουργηματικό φιλμ
με άρθρο συντηρητικής χριστιανοδημοκρατικής φυλάδας και κατηγορεί την ταινία

πως ταυτίζει τη woke ατζέντα με τον ολοκληρωτισμό. Είναι υπερτιμημένη και στρατευμένη. Η ιστορία μιας οικογένειας που η νορβηγική πρόνοια της άρπαξε τα 5 παιδιά με πρόσχημα τη βία. Αυτό είναι να πάω το δω σήμερα. Του παίζει στην Μπομπονιέρα. Όχι στην Μπομπονιέρα, στη Χλόη. Ναι, θα πάω να το δω. Είναι, έχει πάρει χρυσό φίνικα. Δεν είναι τυχαία ταινία. Αλλά αυτή τη διάσταση δεν την ήξερα που βάζει η αιστεία. Πάμε στην κόντρα. Τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Εφορία, ανοίγουν ξανά υποθέσεις δεκαετίας. Ναι, αλλάζει με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας την πενταετή παραγραφή. SOS λοιμοξιολόγων μετά τα κουνούπια και τα τσιμπούρια. Επιζήσαμε από την COVID-19 και θα πεθάνουμε από τα τσιμπούρια και από τα κουνούπια. Τι να πω. Ο προϊστορικός άνθρωπος φοβόταν τα μαμούθ και εμάς θα μας φάνε τα κουνούπια, ρε. Τι γίνεται. Ο λόγος, επιστροφή της Ελλάδας. Πλεονάσματα, ισχυρές τράπεζες και μείωση χρέους οδήγησαν στις αναβαθμίσεις. Επιστροφή της Ελλάδας, αλλά ψάχνουμε τους Έλληνες, μου φαίνεται. Ευρώπη, διαδοχικοί καύσονες άφησαν πίσω τους πάνω από 35.000 θύματα. Δημοσκόπηση ίντερβιου, Νέα Δημοκρατία 26,5%, Ελλάς Τσίπρα, όχι αστυνομία, στο 14,5% και η Καριστιανού καταραίει στο 3,6%. Πάμε στη Voice. Σπέτσες, ο γόνος το έσκασε. Ντροπή στην αστυνομία και στη δικαστική εξουσία που τον άφησαν ελεύθερο. Τον Τουρκαλά, σε εισαγωγικά, μια παράβαση του κοκ, τον σκότωσαν. Μαύρη λίστα. Τα ψηλά γρέματα ακυρώνουν τα 7,40 ευρώ τον μήνα και για τα ηλεκτρικά τιμολόγια και Ταμείο Ανάκαμψης, Κοινωνία και Δημογραφικό, η μεγάλη χαμένη. Μανιφέστο, ρωσικά drones καμικάζι και στο βάθος σύγκρουση με το ΝΑΤΟ, το ύπουλο σχέδιο Πούτιν με τις μυστικές βάσεις. Ορατός ο κίνδυνος επέκτασης του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ολομέτωπη επίθεση στον Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Τσίπρα ανάβασης με στόχο το Πασόκ. Πάει Θεσσαλονίκη με το ΙΧ κόμμα του και με τις αποσκευές γεμάτες επικοινωνιακά κόλπα. Μπράβο Χάρη Δούκα, μαύρο για 36 ώρες στο δημοτικό σταθμό Αθήνα 984 λόγω βλάβης. Πήρε φωτιά λέει κάπου στο υπόγειο, ε. Κινδύνευσαν συνάδελφοι. Ισπανικό μοντέλο, οι αυταπάτες Ανδρουλάκη Τσίπρα και ο μονόδρομος της μεταρρυθμιστικής κέντρο δεξιάς. Και να κλείσουμε με την αυτεμπορική. Assets 3 δις, ο στόχος για τα νέα ΤΕΑ. Σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής στο νομοσχέδιο και αύριο στην Ολομέλεια. Επαγγελματικά ταμεία, τετραπλασιασμό ασφαλισμένο βλέπει η κυβέρνηση με το νέο νόμο. Οικονομικός πόλεμος ΗΠΑ εναντίον Ιράν, έτοιμη να επιβάλλει αντίπεινα η Κίνα, βαθαίνει η κρίση για τα στενά του Ορμούς, πλήγμα στο ελληνόκτητο μέτρο Βενέσιαν. Ινσέτε, τουρισμός 365 στην Ελλάδα, πτώση τζίρου, ξεστρώθηκε το τραπέζι της εστίασης. Ξεστρώθηκε το τραπέζι της εστίασης. Άμα έχει φτάσει σαλάτα σε μία, όχι στη Μύκονο, Σαντορίνη, σε εμβληματικά νησιά, 14 ευρώ. Πώς λοιπόν περιμένεις να πάει ο άλλος να πάρει, ας πούμε. Πάει στο σούπερ μάρκετ. Θα το πούμε συνέχεια αυτό το θέμα, θα το συζητήσουμε. Και θέλω και τη δική σας άποψη. Γιατί ήρθε η ώρα να κάνουμε το διάλειμμα. Είναι η ώρα όπου μας υποχρεώνει το πρόγραμμα να διακόψουμε για λίγο και θα επανέλθουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Στα 50 λεπτά μετά τις 7, ακούτε Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Έχουμε απογειωθεί από τις 7, θα είμαστε στον αέρα στις 10, κυρίες και κύριοι. Και από ό,τι φαίνεται, οι Τούρκοι τραβάνε το σκηνή, μάλλον τραβάνε το καλώδιο. Γιατί είχαμε τοποθέτηση από το τουρκικό κράτος σχετικά με το υποθαλάσσιο καλώδιο. Με τους Τούρκους να λένε ότι εμείς, λέει, δεν θέλουμε, ακούστε το πώς το λένε, δεν αντιτιθέμεθα σε έργα υποθαλάσσιων καλωδίων, ούτε επιδιώκουμε να παρεμποδίσουμε την ανάπτυξη διεθνών υποδομών συνδεσιμότητας. Αλλά όμως θέλουμε να πάρετε άδεια από εμάς για να ποντίσετε το καλώδιο στην τελική θάλασσα. Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε τις εξελίξεις στο ελληνοτουρκικό μέτωπο. Γενικά, μάλλον θα έλεγα στο μέτωπο το ευρύτερο, το της Ανατολής εδώ, της Αιγής Ανατολής, δηλαδή Ισραήλ, τρίγωνο Ισραήλ, Τουρκίας, Ελλάδας, Κύπρου, τετράγωνο είναι. Και να καλημερίσουμε τον κύριο Αφανάσιο Παπα-Νικολάου, αντιπτέραρχο Αποστρατεία, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε αντιπτεραρχέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Μια χαρά είναι.
0: Πάντα καλά, εύχομαι. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια, ακούγοντας όλα αυτά από τους Τούρκους και συνεχώς τις προκλητικές δηλώσεις και όλα αυτά που ακούμε, την ίδια ώρα μαθαίνουμε ότι είναι απόφαση της Αθήνας τα ελληνικά F-16 να παραμείνουν εκεί και φυσικά να συνδράμει συνεχώς και η φρεγάτα μέχρι νεωτέρας, με αφορμή φυσικά το θέμα που έχει ξεσπάσει εδώ και καιρό με την Αμερικανο-Ισραηλινο-Ιρανική σύγκρουση. Πώς το βλέπετε όλο το σκηνικό αυτό, κύριε Παπα-Νικολάου?
1: Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα το τελευταίο διάστημα. Η αναθεωρητική διάθεση και ο αναθεωρητικός σχεδιασμός της Τουρκίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι προκλήσεις της Τουρκίας εις βάρος γειτονικών χωρών, διότι εκτός της Ελλάδος έχουν και μια πρόκληση στη Συρία απέναντι στο Ισραήλ. Uh-huh. Αυτά όλα μας βάζουν σε μια νέα κατάσταση, δίνουν μια νέα εικόνα σε όλο αυτό το οικοδόμημα. Και το καινούργιο για την χώρα μας είναι ότι πλέον οι προκλήσεις αυτές είναι αυτό που λέμε η γαλάζια πατρίδα, αλλά με περιβαλλοντικό περιβάλλον. Δηλαδή τα πάρκα αυτά ουσιαστικά δίνουν ένα πρόσχημα στην Τουρκία να επικαλείται το περιβάλλον και να ζητά να ουσιαστικά να, από την χώρα μας, να ρωτά την Τουρκία για οτιδήποτε κάνει μέσα σε αυτούς τους χώρους, αλλά και εκτός από αυτούς τους χώρους, έτσι ώστε έχουμε μια μορφή φιλανδοποίησης.
0: Περιορισμένη κυριαρχία να έχουμε, αυτό θέλει.
1: Κινείται δηλαδή προς μια μορφή φιλανδοποίησης, όπου, ας πούμε, η χώρα μας θα πρέπει να είναι υποτελής και να ρωτά για κάθε τι που γίνεται στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή, την Τουρκία. Κάτι το οποίο, από ό,τι φάνηκε από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, ότι η χώρα μας δεν είναι διατεθειμένη να το ανεχτεί. Και ήδη προχωρά, όπως αναφερθήκατε κι εσείς, για το καλώδιο αυτό, τη διασύνδεση ηλεκτρική Κύπρου και Ελλάδος προχωράει στο έργο. Mm-hmm. Και εδώ να δούμε τι θα παιχτεί, διότι εκεί πλέον θα φανεί η αντίδραση της Τουρκίας, σε τι επίπεδο θα είναι. Mm-hmm. Και αν επί του πεδίου χρειαστεί να υπάρξει κάποια, ας το πούμε, σύγκρουση ή οτιδήποτε μπορεί να το προκύψει. Mm-hmm.
0: Το νέο που έχει να κάνει με την παραμονή των ελληνικών F-16 στην Κύπρο, με αφορμή φυσικά όσα συμβαίνουν στο Ιράν, έτσι, και την κρίση που υπάρχει. Πώς βλέπετε την απάντηση αυτή?
1: Κοιτάξτε, η υπόθεση με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Οι λόγοι για τους οποίους υπήρξαν τα F-16 εκεί και η παρουσία η ελληνική, αλλά και η παρουσία άλλων χωρών της περιοχής προκειμένου να προστατευτεί η Κύπρος, δεν έχει εκλείψει, δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι αυτοί, άρα μπορεί να παραμένει, να παραμείνουν οι δυνάμεις εκεί πέρα. Όταν θα προκύψει κάτι νέο, το οποίο θα είναι προς το καλύτερο, και δεν είναι στόχος πλέον η Κύπρος, όπως το είπα ξεκάθαρα, mm-hmm. η Ιρανία, ότι η Κύπρος και η Βουλγαρία αποτελούν ένα στόχο. Στην πορεία επέμεναν περισσότερο για τη Βουλγαρία. Αυτό δεν σημαίνει, και μάλιστα την Κύπρο που είναι και πιο κοντά, ας πούμε, σε σχέση με τη Βουλγαρία, ότι έχουν εκλείψει οι κίνδυνοι. Άρα η παρουσία όλων αυτών των δυνάμεων, και των ελληνικών και των ευρωπαϊκών δυνάμεων, θεωρείται ότι είναι αναγκαία και άρα πρέπει να υπάρχει εκεί. Εκεί το εντάσσω δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Τώρα, υπάρχει και ένα ακόμα μια εξέλιξη στο θέμα που έχουμε με τη Σαουδική Αραβία και τη συμφωνία, τη συμμαχία που έχουν συμπήξει με το Πακιστάν και την Τουρκία. Το Ριάντ φέρεται να ζητάει το υποθαλάσσιο καλώδιο δεδομένων αντί για το Ισραήλ να περνά από την Τουρκία και φυσικά να βγαίνει εκτός του δικού μας σχεδιασμού, εκτός της χάραξης δηλαδή, μέσω Συρίας, την οποία έτσι χάραξη, για αυτή τη χάραξη έχουν συμφωνήσει η Αθήνα, η Ιερουσαλήμ και φυσικά οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι.
1: Κοίταξε, η συμφωνία της ΜΕΚΑ μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας, η οποία είναι κατά τα πρότυπα του ΝΑΤΟ με το άρθρο 5, υποτίθεται να είναι κάτι αντίστοιχο για αυτούς, θα μας δώσει καινούργια πράγματα τα οποία θα τα δούμε και στο μέλλον. Όταν τρία κράτη έχουν κάνει μια συμφωνία και με κάλυψη και αμυντική ο ένας για τον άλλο όταν δέχεται επίθεση, αυτά τα οποία συζητάμε τώρα είναι σαν συνέπειες ενδεχομένως των επομένων κινήσεων που θα προκύψουν. Ήταν αναμενόμενο με το δεδομένο ότι η Σαουδική Αραβία με το Ισραήλ δεν αποκατέστησαν τις σχέσεις τους τελικά, και εφόσον η Τουρκία έχει πιο κοντά και οι δύο σουνιτικές χώρες έχουν έρθει κοντύτερα, θα δούμε τέτοιου είδους καταστάσεις, θα δούμε ενδεχομένως και να ενεργοποιείται αυτό το οποίο συμφωνήσανε, να υπάρχουν ένα κοινός χώρος όπου θα συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, οι Υπουργοί Άμυνας και οι αντιπρόσωποι αυτής της συμμαχίας. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Η κατάσταση στην περιοχή φαίνεται ότι θα αλλάξει. Το περίεργο είναι πως σε όλη αυτή την ιστορία δεν έχει εμπλακεί ακόμα, δεν έχουν εμπλακεί οι ΗΠΑ, που δεν αποκλείεται να έχει σχέση και με την παρουσία του Μπάρακ, του Υπουργού, του Πρέσβη των ΗΠΑ, ο οποίος μέχρι στιγμής ακολουθεί μια στάση, θα έλεγα, φιλοτουρκική. Και εξάλλου και έχουν υπάρξει φωνές από το State
0: Department. Κατά παρέκκληση των αμερικανικών συμφερόντων.
1: Σωστό. Και έχει εκκληθεί να απολογηθεί και δεν αποκλείεται να έχουμε και εξελίξεις παρά το γεγονός ότι είναι κοντινός άνθρωπος και φίλος του Πρόεδρου Τραμπ. Δεν το δούμε, να το δούμε να απομακρύνεται. Διότι η στάση του Μπάρακ σε όλη αυτή την κατάσταση είναι τουλάχιστον περίεργη. Οπότε βλέπουμε τι θα γίνει.
0: Ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολάου. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Σίγουρα οι εξελίξεις θα είναι σημαντικές και το επόμενο διάστημα στο γεωπολιτικό πεδίο, με δεδομένο ότι έχουμε σε εξέλιξη την πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία και φυσικά ακόμα η πληγή στο Ιράν δεν έχει κλείσει. Τον αντίον θα έλεγα. Βλέπω όμως ήδη το Βασίλη Ντέτσικα, είναι έτοιμος για να συνοψίσει τις ειδήσεις. Δελτίο ειδήσεων λοιπόν με το Βασίλη Ντέτσικα και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία ότι ο σχεδιασμός της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου δεν θα μεταβληθεί και το έργο θα προχωρήσει, στέλνει η ελληνική κυβέρνηση μετά τις αιτιάσεις της Άγκυρας ότι θα πρέπει να ενημερωθεί και να ανάψει το πράσινο φως πριν από την επανέναρξη των ερευνών. Την ίδια ώρα στη γείτονα, στο προσκήνιο, επανέρχονται πληροφορίες περί πιθανότητας ψήφισης τον ερχόμενο Οκτώβριο του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, αναμένεται στην Αθήνα η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άλισεν Χούκερ. Θα συναντηθεί με την Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου εν ώψη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ το φθινόπωρο. Παράλληλα, θα προετοιμάσει και την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Συνεχίσει η σκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου ώστε να κλειδώσει το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου. Τα μέτρα θα αφορούν συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη, αγρότες αλλά και επιχειρήσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περαιτέρω μείωση της φορολογίας, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα έχει όφελος και για τις αποδοχές των εργαζομένων. Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης, όπου θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές της πρώτης και δεύτερης Θεσσαλονίκης και τους υποψήφιους βουλευτές της δύο περιφέρειες που έχει ανακοινωθεί η υποψηφιότητά τους. Έκτακτες παρεμβάσεις εξετάζει η κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από τη μεγάλη άνοδο στη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μελετά μεταξύ άλλων επιδότηση της κιλοβατόρας, ενίσχυση μέσω παρόχων, νέο ρεύμα ΠΑΣ και πιθανή μεταφορά καταναλωτών σε σταθερά μπλε τιμολόγια. Μήνυμα συσπήρωση στη βάση του ΠΑΣΟΚ θα στείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στις 3 Σεπτεμβρίου από το Ηράκλειο Κρήτη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διεργασίες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, ενώ πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει ενδεχόμενη υποψηφιότητα του εγγονού του Ανδρέα Παπανδρέου, που φέρει και το όνομα του ιστορικού ηγέτη. Μένεται πυρκαγιά στον Ταμάρι κοντά στον αύσταθμο της Αλαμίνας. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής χωρίς ενεργό μέτωπο ή πυρκαγιά στη Βιωτία. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, υψηλός κίνδυνος στην Αττική. Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα σε όλη τη χώρα, ενώ από αύριο ενισχύονται οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του και μια 29χρονη τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, στο ύψος της οδού Κέκροπος. Η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιοταχή. Επριστική επίθεση στα ξημερώματα σε εν λειτουργία καφετέρια στην πλατεία Αγίου Νικολάου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο από τους εργαζόμενους. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία και η Ουκρανία συζητούν νέα μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, δήλωσε η Ρωσίδα Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στα αθλητικά απόψε στις 10 ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας για το Champions League, στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Τσέλια Σλόβαν Μπρατισλάβας, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν Φενέρμπαχτσε.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γενικά πρέπει να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε τα κακό σκήμενα δηλαδή και να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. Και όχι μόνο εννοώ την προσωπική μας ζωή, γενικά να αλλάξουμε και να κάνουμε καλύτερες τις συνθήκες εργασίας, να κάνουμε καλύτερες τις δομές που συνθέτουν αυτό που λέμε πολιτεία. Τώρα, αν ασχοληθείς με τον καιρό, έτσι, αν ο στόχος σου είναι να μάθεις τι καιρό θα κάνει, τέλος πάντων ασχοληθείς με τον καιρό. Ποια είναι η εμβληματική προσωπικότητα που σου έρχεται εσύ στη Χριστίνα στο μυαλό σου, δηλαδή ποιον μετεωρολόγο θα σκεφτώσουν? Εγώ πάντως κατευθείαν μου έρχεται ο σεβασμιότατος των μετεωρολόγων, ο κύριος Νίκος Καντερές, τον οποίο συχνά τον έχουμε μαζί και τον συμβουλευόμαστε, γιατί δεν υπάρχει κυριότερος και άνθρωπος ο οποίος είναι, θα έλεγα, ο weatherman της χώρας. Καλημέρα κύριε Καντερέ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Σαντορινέ, σε εσάς και τους ακρότες των παραπολιτικών.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό, παρά το γεγονός ότι είστε εμπλό, έτσι. Καλό αυτό βέβαια,
1: ναι.
0: Γιατί σημαίνει ότι... Ναι, είναι σημαντικό, σημαντικό. Είναι να ξεκουραζόμαστε κιόλας για να μπορούμε να αποδίδουμε. Ακόμη και οι συνταξιούχοι αποδίδουν, γιατί ξέρω ότι μπορεί να είστε μεν συνταξιούχος, αλλά με τον καιρό ασχολείστε εντατικότατα.
1: 50 χρόνια.
0: Και άλλα τόσα. Εύχομαι να μας δίνετε τις έγκυρες προβλέψεις σας, κύριε Καντέρα.
1: Λοιπόν,
0: και εσείς να είστε καλά. Κανονικότητα στον καιρό. Αυτό το καλοκαίρι έχουμε μια κανονικότητα ή είναι κάπου βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα?
1: Θα έλεγα κανονικότητα και μάλιστα να είμαστε και ευχαριστημένοι έτσι που σκύλησε το καλοκαίρι μέχρι στιγμής. Και πολύ ευχαριστημένοι σε σύγκριση περίπου με άλλες χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης που είχαν πολλές ημέρες με κάψανα. Εμείς νομίζω ότι περάσαμε πάρα πολύ καλά και αυτές οι τελευταίες ημέρες που έχουμε ένα μήνυμα, θα έλεγα, κάψανα σε ένταση και σε διάρκεια, δεν πρέπει να μας προβληματίζει καταρχάς. Καλοκαιράκι είναι, Αύγουστος είναι.
0: Δεν τελείωσε το καλοκαίρι, δεν τελείωσε.
1: Δεν τελείωσε και βέβαια δεν τελείωσε. Και αυτή η εβδομάδα που θα δούμε, θα έλεγα, και η άλλη εβδομάδα, η 1η Σεπτεμβρίου, μας προσφέρει πάλι καλές ημέρες. Άλλωστε είναι ακόμη και χρόνος για διακοπές για όσους δεν προλάβανε. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι φέτος το καλοκαίρι μας πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν είχαμε τις περιόδους με πάρα πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Βέβαια με το 37 και 38 που έχουν ορίσει μάλιστα οι προηγούμενοι ημούν διευθυντές τότε σαν όριο θερμοκρασίας σε κάψωνα. Είναι νομίζω μέσα στα επίπεδα τα οποία είναι και ανοιχτά και θα έλεγα πέραν των άλλων ότι σαν χώρα πλέον δεν είμαστε όπως το κάψανα στο 87.
0: Αντιμετωπίζουμε. Ήταν
1: και
0: αυτό
1: από υποδομές,
0: το θυμόμαστε αυτό τώρα. Το θυμάμαι και εγώ, κύριε Καντερέ.
1: Εκείνο είναι κάτι άλλο. Το έχω ζήσει και ξέρω και
0: γράφω
1: πολλά. Αλλά τότε
0: 36-37 βαθμούς το βράδυ, έτσι. Το βράδυ.
1: Ναι, δεν έφτασε τόσο, αλλά εν πάση περιπτώσει έφτασε και στους 30 βαθμούς και ήταν πολλές ημέρες, 12 ημέρες και χάθηκαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Δεν ακούστηκε ο αριθμός, αλλά το γνωρίζω. Χάθηκαν πάρα πολύ.
0: Ναι. Ευτυχώς έχει κυλήσει αρκετό νερό στο αυλάκι. Έχουμε πάρει λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών εξ ανάγκης πλέον. Κατορθώσαμε και ανεβαίνοντας και ανεβάζοντας και το βιωτικό μας επίπεδο να έχουμε δυνατότητα να βάλουμε κλιματιστικά.
1: Και από υποδομές και από κτίρια.
0: Και το κράτος και η πολιτεία. Γιατί θυμάστε, κύριε Καντερέ, είχαμε πολλές διακοπές ρεύματος.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό το ρεύμα.
0: Blackout είχαμε πολλά.
1: Αλλά και οι Δήμοι προσφέρουν ώρες ανάγκης και είμαστε πάση τόσο οργανωμένοι.
0: Σε καλύτερο επίπεδο.
1: Είμαστε οργανωμένοι.
0: Και πρέπει να είμαστε και να οργανωθούμε καλύτερα, γιατί τα πράγματα δεν φαίνεται να οδεύουν σε καλύτερες ημέρες στο καιρικό μέτωπο. Φαίνεται ότι υπάρχει αυτό που λέμε κλιματική κρίση. Πώς το βλέπετε εσείς?
1: Εγώ θα δικαιολογήσω ότι υπάρχει αφενός κλιματική κρίση. Αλλά δεν πρέπει να οδηγούμε διαχρονικά σαν πολιτεία ότι ό,τι συμβαίνει φταίει η κλιματική κρίση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Δεν μην τα φορτώνουμε όλα εκεί. Έτσι, από δύο που... Ναι, δεν είναι έτσι.
1: Ακριβώς. Για να δικαιολογήσουμε δικές μας ατέλειες, ατασταλίες, οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα τώρα είναι τι μας περιμένει εν ώψη του φθινοπόρου. Εγώ εκεί το εντοπίζω. Ναι. Τι θα γίνει το φθινόπωρο.
0: Πώς τα βλέπετε?
1: Είμαστε έτοιμοι. Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Αναμφίβολα όμως θα έχουν ισχυρά φαινόμενα. Είμαστε έτοιμοι τουλάχιστον να τα προσδιορίσουμε πότε και να δώσουμε και τις κατευθύνσεις στον κόσμο να προφυλαχθεί.
0: Είναι έτοιμοι οι μετεωρολογικές αρχές της χώρας? Έχουν τα κατάλληλα εργαλεία, κύριε Καντερέ?
1: Όχι.
0: Το προσωπικό?
1: ούτε το προσωπικό. Και το προσωπικό δεν υπάρχει τόσο και από πλευρά τεχνολογία και ραντάρ που επιμένω
0: δυστυχώς ακόμη, αυτό,
1: ακόμη,
0: το
1: ακόμη ναι. Και υποσχέθηκαν ότι τέλος Οκτωβρίου θα λειτουργήσει το ραντάρ της Αίγινας ναι. Για το λεκανοπαίδι της Αττικής. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και Δυτική Αττική με μεγάλο πρόβλημα.
0: Σωστά.
1: Και τι μπορεί να γίνει.
0: Θυμόμαστε στη Μάνδρα τι έγινε. Έτσι,
1: κοιτάξτε, η Μάνδρα τι έγινε, μπορούσε, εάν λειτουργούσε, τουλάχιστον να σωθούν αρκετές ζωές. Το έχω ζήσει, ξέρω τι έγινε και τι μπορούσε να γίνει. Αλλά τώρα εκ των υστέρων κριτική δεν ωφελεί σε τίποτα. Ναι.
0: Άρα λοιπόν πάμε να γίνουμε προμηθείς και να πούμε τώρα να λειτουργήσει άμεσα το ραντάρ, το καιρικό.
1: Αναφίβολα.
0: Για να μπορέσει να σωθούν ζωές, κύριε Καντερέ. Ναι. Θα σωθούν ζωές με το ραντάρ.
1: Και βέβαια θα σωθούν ζωές. Γιατί θα λειτουργήσουν και άλλα ραντάρ στη χώρα μας. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και το προσωπικό εκπαιδευμένο για να αρχίσει να τα αναλάβει.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει.
1: Εδώ είναι. Είναι πολύπλοκο το θέμα λοιπόν. Έτσι, εγώ απλώς θα αναφέρω γιατί με προβληματίζει, τα παρακολουθώ χρόνια και εν πάση περιπτώσει έχω να θέλετε και την ευαισθησία. Είναι το αντικείμενό μου, το έχω ζήσει, το έχω δημιουργήσει. Είμαι ο πατέρας, αν θέλετε, πολλών μετεωρολόγων τώρα.
0: Σωστά.
1: Σε ό,τι αφορά το λένε τον καιρό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει το ζω και.
0: Ναι.
1: Και
0: χτυπάτε το καμπανάκι και λέτε ότι πρέπει επιτέλους να λειτουργήσουν αυτά. Γιατί όταν επικαλείσαι την κλιματική κρίση, πρέπει να φροντίσεις και να κάνεις πράγματα τα οποία θα αποτελέσουν τουλάχιστον στον τομέα της πληροφόρησης, θα δώσουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες μετεωρολόγους. Και τονίζω επαγγελματίες και καταρτισμένους μετεωρολόγους, γιατί θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση μετά, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα εκρηκτικά φαινόμενα που μπορεί να έχουμε λόγω της κλιματικής κρίσης.
1: Γιατί κύριε Σαντορινέο, δόθηκαν και δίδονται πάρα πολλά χρήματα για την πολιτική προστασία. Σε βασικά όμως θέματα νομίζω ότι ακόμα υστερούμε. Που έπρεπε από εκεί να ξεκινάνει, γιατί ο καιρός, η πρόληψη είναι στα πάντα. Ο καιρός είναι η πρόληψη. Η πρόληψη, οι πυρκαγιές, τα πάντα είναι πρόληψη.
0: Σωστά.
1: Και πρόληψη θέλει μετεωρολογική υποστήριξη και σε ανθρώπινο υλικό, αλλά και σε μηχανήματα για να μπορούμε έγκαιρα να προβλέπουμε και να πούμε στο υπεύθυνο πλέον στον κόσμο τι πρέπει να κάνει.
0: Είχα μια συζήτηση τις προάλλες, όχι με ειδικούς, με τον απλό κόσμο. Και τους έλεγα για τη μετεωρολογία και αν πιστεύεστε τους μετεωρολόγους. Και μου λέγανε ναι, εμπιστευόμαστε τους μετεωρολόγους. Να μπαίνουμε στο τάδε site, μπαίνουμε στο Δίνα site, σε εκείνο τον ιντερνετικό ιστότοπο. Και ενημερωνόμαστε. Υπάρχει ένα θέμα τώρα εδώ. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ιστότοποι τους οποίους τους χειρίζονται άνθρωποι που δεν είναι μετεωρολόγοι. Το να διαβάζεις ένα χάρτη ο οποίος να έχει προέλθει και μέσα από ένα μοντέλο κλιματικό, ξέρω, το αμερικάνικο ή το γαλλικό. Το γαλλικό δεν έχουμε και πρόσβαση, οι ερασιτέχνες μετεωρολόγοι. Τέλος πάντων, αυτοί που λένε ότι είναι μετεωρολόγοι. Και σε κάνει μετεωρολόγο, δηλαδή μπορείς να βγαίνεις ας πούμε και να γράφεις στο site ότι αναμένεται να έχουμε αυτά τα φαινόμενα.
1: Πέτει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Να μιλήσω τώρα σαν δάσκαλος ή σαν ο παλαιότερος των μετεωρολόγων και να πω όταν πρώτα ασχολούμαι εγώ πριν από 50 χρόνια και ήμουνα όπως με αποκάλυψαν οι συνάδελφοι ο Γκαγκάριν και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και στην εφημερίδα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα όλος ο κόσμος βλέπει, είναι τόσο απλά τα πράγματα και οι μαθητές του γυμνασίου βλέπουν τους χάρτες και μπορούν. Αλλά όταν όμως αρχίζεις και λες αυτά που βλέπεις, γίνεσαι μετεωρολόγος. Έχεις την ιδιότητα, την επίσημη του μετεωρολόγου. Έχεις τον καρτί που να λέει επιστημονικά, που να λέει ότι είσαι προγνώστης μετεωρολόγος. Διότι όλοι τώρα, και από τη μία πλευρά, καλά κάνουν, γιατί τώρα η μισή Ελλάδα ασχολείται όλοι με τον καιρό. Βλέπουν λοιπόν. Για το θετικό ή αρνητικό δεν θα ήθελα να απαντήσω, γιατί ευτυχώς θα έλεγα τελικά πολλοί κόσμος ασχολείται και παρακολουθεί τον καιρό, έχει μάθει και βλέπει λοιπόν τα συστήματα και από εκεί και πέρα για αυτοπροβολή, για τον α ή β λόγο ή αν θέλετε και για business κάποιοι,
0: mm-hmm.
1: Λοιπόν έχει ξεφύγει το θέμα και στην Ελλάδα δυστυχώς είσαι ό,τι δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Σωστά, είσαι ό,τι δηλώσεις. Όμως όταν κάνεις μια πρόβλεψη και αυτή η πρόβλεψη με έναν τρόπο επισημοποιείται και δεν αναφέρεις από κάτω κάποια πράγματα και δεν λες ότι η πρόβλεψη αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη και στηρίζεται σε αυτό και έχω αυτές τις πηγές και δεν είμαι επαγγελματίας μετεωρολόγος, δεν έχω την απόλυτη πληροφόρηση, τότε με έναν τρόπο ουσιαστικά δεν θα έλεγα, ξεγελάς, δεν κοροϊδεύεις το κοινό. Και μάλιστα δεν εγκυμονεί και κινδύνου σε αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος βγει και κάνει μια πρόβλεψη, η οποία είναι η δική του πρόβλεψη, αλλά δεν το αναφέρει και φαίνεται σαν να είναι η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Υπάρχει θέμα, δεν είναι θέμα
1: αυτό. Θα πρέπει τουλάχιστον.
0: Αυτή ασυδοσία. Ασυδοσία.
1: Θα πρέπει λοιπόν σε τέτοια θέματα και ακριβώς και τα ΜΜΕ, όπως κάνετε τώρα εσείς, λοιπόν, για τέτοια θέματα να καλούν ανθρώπους που ξέρουν και που είναι επαγγελματίες και που, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να πούνε υπεύθυνα κάποια πράγματα. Διότι όλοι τώρα βγαίνουν, γράφουν και στα διάφορα site, έτσι θα γίνει, έτσι θα γίνει, και μετά επικαλούνται, δεν φταίνε εμείς, φταίνε τα μοντέλα. Μα άμα δεν ξέρεις να διαβάσεις τους χάρτες, που οι χάρτες μπορούν να γράφουν, και σε αυτούς τους χάρτες πρέπει να ξέρεις να κάνεις.
0: Να πάρω και το άλλο, κύριε Καντερέ. Εγώ να πάρω να διαβάσω χάρτη, γιατί ξέρω εγώ, έχω μάθει πέντε πράγματα. Ναι. Μπορώ να έχω τη γνώση του Καντερέ για την τοπικότητα, το μικροκλίμα, για την ιστορικότητα του συγκεκριμένου σημείου και για το πώς λειτουργεί, ας πούμε, ένα σύστημα ανάλογα το από πού θα έρθει και τα λοιπά.
1: Εντάξει.
0: Με βάση και τα ιστορικά στοιχεία και την εμπειρία που μπορεί να έχει ο Νίκος Καντερές ή και με νεότεροι μετεωρολόγοι.
1: Δυστυχώς θα έλεγα, και ας να μην το πω αυτό, ότι είμαι ο τελευταίος των Μοϊκανών. Λοιπόν, από τους ανθρώπους που βγήκαμε τότε και τολμήσαμε πριν από 50 χρόνια, σε πολύ δύσκολα χρόνια, να κάνουμε την προγνώση του καιρού και να αναδείξουμε τη μετεωρολογική επιστήμη εμείς τότε οι συνάδελφοι. Λοιπόν, τώρα όλοι έχουν γίνει μετεωρολόγοι και έχουν τις προσβάσεις, βγήκαν λοιπόν στις τηλεοράσεις και καλά κάνουν και βρήκαν και δουλειά. Αλλά θα πρέπει όμως και επιχειρησιακά να βοηθήσουν. Αν έχουν λοιπόν το κουράγιο, να βοηθήσουν. Αν βοηθήσουν στις δύσκολες στιγμές στην υπηρεσία, που όχι μόνο αυτοπροβάλλονται και μετά θέλουν ο άλλος να γίνει βουλευτής, ο άλλος να γίνει ευρωβουλευτής και ούτω καθεξής. Έχει ξεφύγει το θέμα και δεν διορθώνεται δυστυχώς.
0: Να κρατήσουμε αυτό που είπατε, ότι είναι αδύρυτη ανάγκη να υπάρξει υλικοτεχνική υποδομή στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και προσωπικό εκπαιδευμένο, το οποίο θα αναλάβει και την υπεύθυνη πρόβλεψη.
1: Ναι, και η υπεύθυνη, αλλά και η πολιτεία να έχει βρει τους κατάλληλους ανθρώπους για να υποστηρίζει, γιατί είναι δύσκολα θέματα και κάποιος πρέπει να δίνουν ευθύνες. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς δεν είμαστε στο σωστό δρόμο εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Δεν είμαστε στο σωστό δρόμο. Δεν ξεκίνησε, δηλαδή, εδώ και 7 χρόνια τουλάχιστον, δεν ξεκίνησε ορθά αυτό που έπρεπε να έχει ξεκινήσει από την πολιτεία. Για να μην πω περισσότερα.
0: Θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα πούμε, κύριε Καντερέ, να μην είναι πολύ μακριά, και θα φροντίσουμε εμείς για να μην είναι πολύ μακριά, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχουν νέα προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των μετεωρολόγων με τα κατάλληλα μηχανήματα.
1: Έτσι, και με μηχανήματα και με προσωπικό να εκπαιδευτεί και τα ραντάρ όταν θα λειτουργήσουν, πρέπει ήδη να εκπαιδευτεί στα ραντάρ. Γιατί εγώ ήμουν και κλιματάρχης τότε να εκπαίδευε για τα μηχανήματα ραντάρ.
0: Σωστά.
1: Με ανθρώπους. Άρα για να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν.
0: Σωστά.
1: Είναι ευρύ το θέμα. Άρα να μην τρέχουν πίσω από τα γεγονότα.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Καντερέ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού εύχομαι.
1: Να είστε καλά, καλημέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, μήνυμα από τον Παναγιώτη σχετικά με το θέμα που θίξαμε με τη μετεωρολογική υπηρεσία. Μα είναι δυνατόν, λέει, να επικαλείσαι κλιματική κρίση και τα προβλήματα της εύκολης μεταβολής του καιρού και να μην έχεις τα κατάλληλα εργαλεία? Πού δίνονται τα λεφτά? Αν δεν δίνεται για να προβλεφθεί όπως πρέπει ο καιρός σε δύσκολες εποχές και κλιματική κρίση, τότε δεν έχεις κλιματική κρίση, ή έχεις κλιματική κρίση και επενδύεις στο θέμα της πρόγνωσης, ή απλά επενδύεις όπου θέλεις για άλλα, με άλλους σκοπούς, λέει ο φίλος μας. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Θα κάνουμε διάλειμμα τώρα και θα επανέλθουμε.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: 26 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1. Και τελικά, κυρίες και κύριοι, αναρωτιέται κανείς, βλέποντας και διάφορες διαφημίσεις που κυκλοφορούν μέσω των κοινωνικών δικτύων, πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι ο ιατρικός τουρισμός ο λεγόμενος, και μάλιστα σε χώρες οι οποίες διατείνονται ότι έχουν έτσι, υψηλό επίπεδο, αλλά ουσιαστικά αποτελούν επικίνδυνες εστίες. Και αν υπάρχουν κάποιοι οποίοι κάνουν καλά τη δουλειά τους, μάλλον είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Σε κρίσιμη λοιπόν κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, 53χρονος, γιατί πήγε και έβαλε οδοντικά εμφυτεύματα στην Τουρκία. Για την κατάστασή του και για όλο το θέμα μαζί μας είναι ο συνάδελφος από το ρεπορτάζ του Υπουργείου Υγείας, ο Βασίλης Βενιζέλος. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα τηλέμαχε, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν,
1: είναι σε...
0: φοβερό, έτσι. Δηλαδή,
1: είναι φοβερό.
0: Να φτιάξει τα δόντια σου και να γυρίζει και να χαροπαλεύει ουσιαστικά.
1: Εδώ υπάρχει και μία υπερβολή. Ο 53χρονος πήγε στην Τουρκία για να βάλει εμφυτεύματα, έναν υπερβολικό αριθμό εμφυτευμάτων με μία συνεδρία οδοντιατρική. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ήταν πάνω από 6.
0: Μισό λεπτό για να καταλάβω, δηλαδή με τη μία θα πήγαινε, θα του έβαζαν τα δόντια και θα έφευγε, δηλαδή
1: έτσι, είναι αυτό, fast track. Έτσι του είχαν υποσχεθεί, έτσι είχε πληρώσει, έτσι ήταν η διαφήμιση, δηλαδή, δεν την έχω δει διαφήμιση,
0: μου,
1: αλλά φαντάζομαι ότι από διαφήμιση το είχε.
0: Βασίλη μου, αν πάρουμε αυτό που ισχύει για την εφύτευση μαλλιών, το οποίο θέμα θα το ανοίξουμε σε δεύτερο χρόνο, αν ισχύει αυτό, σημαίνει ότι του είπαν θα έρθεις, θα κάνεις την επέμβαση, θα σου βάλουμε 6 δόντια, θα μείνεις σε αυτό το ξενοδοχείο, θα σε πάρουμε εμείς από το ξενοδοχείο, θα κάνεις τις διακοπές σου εδώ. Έτσι, θα μείνεις, ξέρω εγώ, 2-3 μέρες.
1: Φαντάζομαι κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι θα έγινε.
1: Κάπως έτσι.
0: Και πήγε ο άνθρωπος, του βάλαν 6 δόντια και μετά, τι έγινε.
1: Κοίτα. Έγινε βαριά αναισθησία, όπως καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια, 6 δόντια
1: τώρα. Αυτό που δεν γίνεται.
0: Δηλαδή. Δεν το έχω ξανακούσει, δηλαδή δεν ξέρω.
1: Μπορεί... Δεν ξύπνησε ποτέ από τότε. Το ΕΚΑΒ έκανε ειδική αποστολή για να τον φέρει στην Ελλάδα. Νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Αθήνας ΚΑΤ. Ναι. Σε εξαιρετικά, σε απελπιστική κρίσιμη κατάσταση. Δεν έχει ξυπνήσει. Ο άνθρωπος δεν έχει νευρολογικές αντιδράσεις μέχρι τώρα. Είναι οι γιατροί απογοητευμένοι.
0: Τι του κάνανε
1: οικογένεια
0: εκεί πέρα, παιδί μου, τι κάνανε, ας πούμε, τι κάνανε.
1: Βαριά αναισθησία και από εκεί και πέρα δεν έχει διευκρινιστεί η κατάσταση στα ιατρικά τι συνέβη. Η οικογένεια έχει πει ότι έκανε ανακοπή μετά, τίποτα δεν έχει αποδειχθεί. Εκείνο που ξέρουμε.
0: Μόνος του πήγε ο άνθρωπος, Βασίλη. Μόνος του πήγε εκεί στην Τουρκία. Δεν είχε κάποιον μαζί του Έλληνα συνοδό.
1: Αυτό έχει μικρή σημασία.
0: Δηλαδή, για να καταλάβουμε δηλαδή πώς ακριβώς, ρε παιδί μου, πώς μεθοδεύτηκε όλο αυτό και να δούμε πώς λειτουργούν αυτές οι σιρήνες που, για να ξεφύγεις από κάποια χρήματα.
1: Εγώ αναρωτιέμαι αν υπάρχουν χώρες οι οποίες επιτρέπουν αυτό που λέμε το malpractice, την κακή πρακτική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένας οδοντίατρος στην Ελλάδα θα μπορούσε να διαφημιστεί έτσι. Δεν θα μπορούσε, θα είχε διαγραφή από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο. Πώς λειτουργούν στην Τουρκία. Είναι δυνατόν να διαφημίζεται και μάλιστα διεθνώς ένας γιατρός ο οποίος λέει ότι μπορώ να βάλω 6 εμφυτεύματα σε μια συνεδρία με μια πολύ καλή τιμή.
0: Τι να πω. Βασίλη μου, μείνε στη γραμμή. Μείνε στη γραμμή, γιατί έχουμε μαζί μας τον κύριο Αθανάσιο Δευλιώτη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τον άνθρωπο. Πάντως, καλό είναι να αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα για να γλιτώσουν κι άλλοι.
1: Εννοείται.
0: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, πώς είστε?
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
0: Λοιπόν, εμείς καλά είμαστε. Ο άνθρωπος όμως εδώ πήγε να φτιάξει τα δόντια του και ουσιαστικά κινδυνεύει να μην γυρίσει ποτέ μαζί μας. Δηλαδή είναι σε κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρή εγκεφαλική
2: δηλαδή. Είναι πολύ δυσάρεστο προφανώς το γεγονός. Φοβάμαι ότι δεν είναι το μοναδικό. Και εδώ και πρόσφατα μάλιστα είχαμε πάρει μια απόφαση στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία να ξεκινήσουμε μια εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα fake news που βλέπουμε στο διαδίκτυο, σε διαφημίσεις που αφορούν υπηρεσίες υγείας και ειδικά τις οδοντιατρικές. Και μάλιστα θέλαμε να κάνουμε και μια ημέρα εκστρατείας ενημέρωσης σε συνεργασία και με άλλους φορείς υγείας και με τον ΠΙΣ και με ιατρικούς.
0: Και εμείς εδώ, από το δικό μας μετερίζει.
2: Πολύ καλά που το αναδεικνύεται φυσικά αυτό το γεγονός. Υπάρχει αυτή η πρακτική στην Τουρκία αλλά και σε άλλες Βαλκάνιες χώρες τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα.
0: Ακούω Αλβανία, ακούω Βουλγαρία.
2: Αλβανία τελευταία πάρα πολύ έντονα. Διαφημίζονται συνεχώς, ειδικά στις περιοχές της γειτονιάζουσης με την Αλβανία, Γιάννενα, Καστοριά, ακόμη και στην Κέρκυρα. Πρόσφατα είχαν πάει κάτι οδοντίατροι Αλβανοί στην Λάρισα σε ένα ξενοδοχείο και ζητούσαν να εξετάζουν κόσμο για να
0: τους μεταφέρουν
2: μετά στο ξενοδοχείο. Τελικά δεν έγινε αυτό γιατί μιλήσαμε και με τον ξενοδόχο να τραυμάξει. Δεν μπορεί να εξετάζεται κάποιος σε χώρο που δεν είναι ιατρικό. Γίνονται πάρα πολλά έσκη και θέλουμε να κάνουμε μια συνέργεια με την Γραμματεία Επικοινωνίας και ενημέρωσης, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε, όπως αντιμετωπίζεται μάλλον όλο το φαινόμενο του fake news και για την υγεία που είναι τόσο σημαντικό.
1: Δεν υπάρχει αντίστοιχη οδοδιατρική ομοσπονδία στην Τουρκία η οποία να ελέγχει αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι malpractice.
0: Έξι λέει δόντια του έβαλαν.
2: Λοιπόν, ένα θέμα είναι το malpractice, ένα θέμα είναι η απαγόρευση. Για μένα πρέπει να απαγορεύεται εντελώς η διαφήμιση των υπηρεσιών υγείας, διότι διαφήμιση εξορισμού διαφήμιση σημαίνει προσέλκυση. Και στην προσέλκυση αναφέρονται πολλές μισές αλήθειες. Δεν γνωρίζω πώς λειτουργεί η κάθε χώρα. Σε εμάς πολλοί συνάδελφοί μου λένε ότι είμαστε κάπως αυστηροί, αλλά είμαστε αυστηροί γιατί θέλουμε να προστατεύουμε
0: να σας ρωτήσω εμπροκειμένου για το συγκεκριμένο. Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει κάποια πρακτική τέλος πάντων, κάποιος τρόπος εργασίας, υπάρχει κάποια
2: υπάρχει εννοείται η δυνατότητα να τοποθετηθούν έξι συστήματα, υπάρχει αυτή η
0: δηλαδή,
2: δυνατότητα.
0: Δηλαδή έρχομαι εγώ σήμερα σε έναν οδοντίατρο και του λέω θέλω να βάλω δόντια, ξέρω εγώ, γιατί τα χρειάζομαι. Και μου λέει ναι, θα μπορώ να σου βάλω έξι δόντια ή 7 ή 10, δεν ξέρω πόσα. Υπάρχει αυτό λέει.
2: Μιλάμε για επιτεύγματα, έτσι, ναι, γιατί σαν τα δόντια δυστυχώς δεν υπάρχουν και προσπαθούμε να τα φέρουμε πάντα. Υπάρχουν οι δυνατότητες αυτές. Απλά πρέπει να γίνονται όλα πολύ σωστά. Να γίνεται ένας προεγχειρητικός έλεγχος καταρχάς. Οπωσδήποτε να γίνεται μια αξιολόγηση σωστή του ιατρικού ιστορικού, να γίνονται κατάλληλες αξονικές ακτινογραφίες. Και εν προκειμένου που πήγε ο ασθενής για γενική αναισθησία, πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και το κατάλληλο ιατρικό προσωπικό για να παρακολουθήσει όλα αυτά. Έχει εξελιχθεί η οδοντιατρική, αλλά πρέπει ο κόσμος να προσέχει πού θα τα κάνει, ποιος γιατρός θα τα κάνει και ποιος θα έχει την επιχειρητική παρακολούθηση. Προφανώς στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλλον έχω την εντύπωση, δεν γνωρίζω, ότι θα υπήρξε κάποιο πρόβλημα κατά τη γενική αναισθησία. Κάτι δεν έγινε σωστά και προεγχειρητικά. Κάτι δεν αξιολογήθηκε σωστά και μακάρι ο άνθρωπος να συνέλθει.
0: Εντάξει, δεν λέω ότι μπορεί να συμβεί ένα ατύχημα ή μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί
2: αυτή
0: και στατιστικά.
2: Η βιομηχανία της πρόσκλησης του ασθενούς από τον Καναδά στην Τουρκία για να κάνει μπάνια, να πάει τώρα αυτός να κάνει μπάνια έχοντας κάνει μια επέμβαση, βάζοντας έξι επιτέματα, αυτό εμένα μου φαίνεται αστείο και επικίνδυνο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η προσέλκυση είναι πολύ επικίνδυνη και πρέπει και η ηγεσία να σταθεί στο ύψος της. Εμείς προσπαθούμε την άλλη εβδομάδα είμαι στην Τσεχία. Το Παγκόσμιο Οδοντιατρικό Συνέδριο και το Παγκόσμιο Οδοντιατρικό Κοινοβούλιο. Πάλι θα συζητήσουμε το θέμα της παραπιστικής και παραπλανητικής διαφήμισης. Για μένα, σαν λειτουργό υγείας, η διαφήμιση αυτή είναι απαράδεκτη. Ντρέπομαι να βλέπω τέτοιες διαφημίσεις.
0: Εγώ, από ό,τι ξέρω, στο ραδιόφωνο απαγορεύεται.
2: Συγγνώμη, μόνο αυτό να σας πω. Συγγνώμη, σε ΚΤΕΛ στην Καστοριά έχει διαφήμιση. Τεράστια διαφήμιση με τις τιμές των διατρικών πράξεων για κλινική στην Αλβανία. Ήρθαμε σε επικοινωνία με το ΚΤΕΛ να κατεβάσουμε αυτή τη διαφήμιση. Βγαίνουν δικηγόροι, λένε ότι δεν ευθύνεται το ΚΤΕΛ, ήρθε μια διαφήμιση, εμείς την βάλαμε. Πρέπει να το δούμε συνολικά αυτό το θέμα.
0: Όχι, αυτό που ήθελα έτσι να γνωρίζουμε. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο οικονομικό πεδίο. Και καταλαβαίνω φυσικά και ότι και ο επιστήμονας οδοντίατρος πρέπει να αμυφθεί για αυτό που κάνει. Είναι μια σοβαρή ιατρική πράξη η εμφύτευση και γενικά η αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουμε στο στόμα μας. Για το στόμα μας πρόκειται, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω τώρα, έχοντας αυτές τις τιμές ως δελεάρ, και το ρισκάρουν κάποιοι, γιατί εδώ μιλάμε για ρίσκο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι σίγουρο. Πού το ξέρει τον άλλον, μπορεί να τα έχει τα πτυχία, μπορεί να έχει την εμπειρία, αλλά το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια αντιμετώπιση, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκοί φορείς να τα ρυθμίζουν αυτά. Και εντάξει, για την Τουρκία δεν είναι και Ευρώπη, αλλά για τις άλλες χώρες. Για τη Βουλγαρία, ας πούμε, που είναι και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η καμπάνια μας λέει τίτλο «Πριν το πιστέψεις, ενημερώς». Αυτός είναι ο
0: κίνδυνος. Στις χώρες. Για τη Βουλγαρία, ας πούμε, που είναι και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η καμπάνια μας λέει τίτλο «Πριν το πιστέψεις, ενημερώς». Αυτός είναι ο

0: έναν ασθενή σαν πελάτη, που εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Βλέπουν έναν ασθενή σαν αρπαχτή, σου λέει θα έρθει αυτός, θα βγάλω τα χρήματά μου και θα φύγει. Δεν θα τον ξανασυναντήσω ποτέ.
1: Ναι. Όχι,
0: αυτό το πράγμα είτε είναι οδοντίατρος στην Ελλάδα είτε είναι στο εξωτερικό, αυτό εμείς θέλουμε να το καταπολεμήσουμε. Οδοντίατρος και ο γιατρός είναι λειτουργός.
1: Δεν θέλω να πω ότι και εμείς εδώ δεν έχουμε κακούς επαγγελματίες. Δηλαδή,
2: αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Του υπάρχουν πάντα, αλλά
0: παντού θέλει να
2: ρωτήσουν. Έχετε περιστατικά στην Ελλάδα?
0: Σίγουρα υπάρχουν περιστατικά malpractice, αλλά την άκρη συνήθως θα τη βρούμε είτε ο ίδιος ο γιατρός, είτε ακόμη και δικαστήρια γίνονται και αγωγές γίνονται, αλλά δεν μένει κανένας στο έλεος του Θεού. Και φυσικά σε ένα malpractice ξέρεις ποιος σου έκανε την θεραπεία αυτή, θα απευθυνθείς.
1: Ναι, σωστά. Έχεις απέναντί σου κάποιον ο οποίος τώρα...
0: Έχεις απέναντί σου κάποιον,
1: εδώ
0: δεν πήγαμε
1: και άλλα ζητήματα
0: από το ίντερνετ να τρέχεις. Δεν τους ενημερώνουν. Καταρχάς θέλει ενημέρωση ασθενής για το τι θα κάνει και το τι μπορεί να αντιμετωπίσει. Κίνδυνοι πάντοτε υπάρχουν.
1: Καταγγελίες που κάνουμε, κύριε Δευλιώτη, σε εσάς. Δηλαδή,
0: καταγγελίες γίνονται και στους συλλόγους.
1: Ναι.
0: Αλλά οπωσδήποτε μπορεί να γίνουν κατευθείαν και αγωγές σε δικαστήρια.
1: Γιατί εντάξει, ξέρω πολύ καλά ότι μέσα στα κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν διαφημίσεις. Και διαφημίσεις οι οποίες είναι και θα έλεγα απατηλές διαφημίσεις, εξαπατούν τον κόσμο. Δεν αναφέρομαι ντε και καλά και σίγουρα, ας πούμε, ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος εξαπατήθηκε γιατί ξέρω, δεν το γνωρίζω το θέμα. Θα πρέπει να μάθουμε περαιτέρω πράγματα για το τι έγινε στην Τουρκία. Ωστόσο, υπάρχουν πράγματα τα οποία μαθαίνουμε από το διαδίκτυο και εμφανίζονται ως επίσημα ως μεγάλες εταιρείες που δίνουν δυνατότητα να κάνεις μπότοξ, να μορφύνεις, σε άλλο πεδίο. Γενικά πάντως, ό,τι βλέπουμε, και αυτό αφορά τους ακροατές μας, ό,τι βλέπετε στο διαδίκτυο ή σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο δεν είναι 100% έγκυρο.
0: Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσό.
1: Αυτό, δηλαδή το ψάχνουμε λίγο το πράγμα. Το ψάχνουμε στην εποχή μας.
0: Οπωσδήποτε πρέπει να το ψάχνουμε, γιατί τι γίνεται με τη διαφήμιση, με μια διαφήμιση να πηγαίνει στο γιατρό?
1: Ναι. Άλλωστε, ξέρω στην Ελλάδα.
0: Θέλω να πάμε και στα σχολεία να μάθουν τα παιδάκια, τα μικρά, να έχουν ένα εκπαιδευτικό υλικό για να αξιολογούν έστω διαφημίσει την υγεία, που για μένα πρέπει να απαγορεύονται οι διαφημίσει.
1: Μα εμείς στο ραδιόφωνο δεν μπορούμε να διαφημίσουμε. Δηλαδή, να βγει κάποιος να κάνει διαφήμιση, βάζω εμφυτεύματα, ξέρω εγώ. Και ας είναι κολοσσός, ας πούμε, στον τομέα των επιστημονικών.
0: Εμείς στέλνουμε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο συναδέρφους, γιατί μπορεί να έχουν ψήγματα τέτοιων διαφημίσεων. Και έρχονται διαφημίσεις από την Αλβανία και δεν πρέπει να κάνουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό.
1: Που υπόσχονται διάφορα, ας πούμε.
0: Που υπόσχονται γρήγορα και φτηνά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν οδοντιατρικά σχέδια θεραπείας που είναι και φτηνά και ακριβά. Υπάρχουν σωστά σχέδια. Δεν χρειάζεται να θέλεις το τέλειο όταν επί 40 χρόνια δεν πρόκειες ποτέ τα δόντια σου και τα έχασες.
1: Ναι.
0: Μετά να θες από 40 χρόνια να κάνεις μια τέλεια οδοντιστοιχεία χωρίς να πληρώσει. Δεν γίνονται αυτά. Υπάρχουν και σχέδια οικονομικά που είναι όμως σωστά.
1: Βασίλη μου, θέλεις κάτι να ρωτήσεις τον πρόεδρο?
2: Όχι, ο πρόεδρος ήταν καταδοπιστικότατος. Μας εξήγησε ότι μάλλον δεν ελέγχονται τα πράγματα στην Τουρκία, στην Αλβανία, σε αυτές τις χώρες.
0: Καλά, εκεί υπάρχει ολόκληρη βιομηχανία. Υπάρχει ολόκληρη βιομηχανία. Έχουν χορηγούς από πίσω στην Τουρκία, ειδικά στηρίζει όλες αυτές τις οδοντιατρικές κλινικές η Turkish Airline. Βγάζουν πολύ φτηνά εισιτήρια για τους ασθενείς.
1: Διακοπές, θα κάνετε τις διακοπές.
0: Τα ξενοδοχεία συμμετάσχουν με πολύ φτηνές τιμές. Είναι κάτι πολύ πιο οργανωμένο. Είναι κάτι οργανωμένο. Και δεν είναι το θέμα τώρα καινούριο αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ πριν 4-5 χρόνια εκεί κοντά στο Περονοϊό πάλι είχα βγει σε μια εκπομπή, γιατί μου είχαν αναφέρει για ένα περιστατικό που είχε γίνει με άγγλους ασθενείς.
1: Ναι. Το θυμάμαι.
0: Το Turkish Teeth έχει γίνει έκφραση στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Τα δόντια.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε μόνο εμείς το επίπεδο αυτό. Δεν αντιμετωπίστηκε μόνο στην Ελλάδα αυτό το θέμα.
1: Πάντως, να με συγχωρείτε.
0: Ήρθα από τον Καναδά στην Τουρκία και δεν πήγε στην Ελλάδα.
1: Σωστά,
0: γιατί
1: σωστά.
0: Στην Ελλάδα οι τιμές είναι πάρα πολύ πιο οικονομικές από ότι σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Και πολύ περισσότερο στην Αμερική.
1: Και δεν έχουμε ακούσει εμείς να έχει συμβεί κάτι τέτοιας φύσης, ας πούμε, σε ασθενή, ο οποίος πήγε να φτιάξει τα δόντια του.
0: Κάτι τέτοιο δεν έχουμε ακούσει.
1: Δεν έχουμε ακούσει, όχι.
0: Κάτι τέτοιο σοβαρό, ευτυχώς.
1: Ευτυχώς.
0: Που είμαι σαν

0: κρυφτεί σε αυτό το ραδιόφωνο
1: παντού
0: και όχι
1: υπάρχουν
0: να απολογούμε.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Παντού υπάρχουν και σε μια ιατρική πράξη πολλά μπορεί να γίνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το θέμα είναι να μπορείς να τα αντιμετωπίσεις αφενός και να μπορείς να εξηγήσεις τους ασθενείς τι πιθανότητα επιπλοκής μπορεί να υπάρξει μετά από μια επέμβαση. Πρέπει να ξέρει ο ασθενής τι θα αντιμετωπίσει ή τι δυνητικά μπορεί να αντιμετωπίσει.
1: Σας ευχαριστώ, γιατρέ μου. Σας ευχαριστώ, κύριε Δευλιώτη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Ευχαριστώ και τον συνάδελφό μου, τον Βασίλη Βενιζέλο, για το ρεπορτάζ. Βασίλη, θα το προχωρήσουμε και άλλο, βέβαια, το θέμα, όπως καταλαβαίνεις, γιατί γίνονται και άλλα στην Τουρκία και αλλού. Έχουν να κάνουν με καλοπισμούς, με μαλλιά. Θα τα ανοίξουμε. Θα τα ανοίξουμε το θέμα, λοιπόν. Οπότε προετοιμάσου και εσύ ανάλογα, θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνουμε διάλειμμα. Ναι, ήρθε η ώρα. Να κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε να διαβάσουμε τα πολλά μηνύματα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση. Και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα.
4: Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

8 και 50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, πρωινό Τετάρτης, 26 Αυγούστου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, συντονιστήκατε τώρα. Δεν θα αφήσουμε έτσι το θέμα το συγκεκριμένο, με το λεγόμενο ιατρικό τουρισμό και τις δίθεν ευκαιρίες για χαμηλές τιμές σε διάφορους τομείς υπηρεσιών υγείας. Θα το συνεχίσουμε και θα το ανοίξουμε. Θέλω να πω ιδιαίτερες καλημέρες όσους στέλνετε μηνύματα. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Λέει, αν ήξερε το ξυπνητήρι μου τι μισθό παίρνω, θα ντρεπόταν να με ξυπνάει τόσο νωρίς κάθε πρωί. Καλημέρα, καλημέρα. Και στην Έρη, η Έρη έχει έρθει, παιδιά, ετοιμάζεται. Απαστράπτουσα, έτοιμη για όλα. Γεια σου, Έρη. Ωραίος ο Παναγιώτης ο Πονηρός. Ο κύριος Βασίλης Τατσιόπουλος. Στο θέμα που ξεκινήσαμε για τις τιμές στα νησιά και τα λοιπά και για το γεγονός ότι σε λίγο θα βάζουν έμφυα. Ναι, ο κύριος Πιερδιακάκης θα πρέπει να ξεκινήσει να θεσπίσει έμφυα για τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες σε παραλίες διάφορες των διαφόρων περιοχών, κυρίως Μυκόνου, Λαγωνισίου και λοιπόν. Εμείς πάντως, λέει, πήγαμε ο Βασίλης Στασιόπουλος αστιπάλια. Οι ξαπλώστρες το σετ κυμαίνονταν στα 20 ευρώ, το πιο ακριβό ήταν στα 40. Το φαγητό, πολύ φυσιολογικές τιμές, τα μόνα ακριβά ήταν τακτοπλοϊκά. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των τιμών στα ακτοπλοϊκά, το έχουμε δείξει, είναι απίστευτο, έτσι, το κόστος τεράστιο για να μπορέσεις να μετακινηθείς να πας ένα νησί. Αν εξαίρεσαι την Κρήτη που έχει κάποιες προσφορές στις Κυκλάδες, δηλαδή είναι σχεδόν απαγορευτικό αν δεν έχεις ένα επίπεδο οικονομικό, δυστυχώς. Τώρα, για την εστίαση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι οι άδειες ταβέρνες, γιατί βλέπω και διάφορα που κυκλοφορούν στο YouTube, στο TikTok, από μαγαζάτορες νησιών που λένε ότι δεν έχουμε δουλειά. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά μία σαλάτα όταν την πληρώνεις 14 ευρώ, 14 ευρώ, και είναι να φάει μια οικογένεια, η οποία εκτός από τη σαλάτα θα πρέπει να φάει και κάποια άλλα πράγματα, και δεν φτάνουν 80 ευρώ για να φάνε 4 άνθρωποι. Και εσύ είσαι, ας πούμε, εγώ δεν σου λέω να τρως κάθε μέρα και τις δύο φορές εκτός, να τρως μία φορά τη μέρα. Αν πας δηλαδή μία εβδομάδα διακοπές, θες 560 ευρώ μόνο για το φαγητό σου, το οποίο δεν καλύπτεται όλη η μέρα, καλύπτεται μόνο ένα γεύμα, έτσι, και χρειάζεσαι και θέλεις χρήματα για να διαμείνεις στο ξενοδοχείο σου, χρειάζεσαι χρήματα για να μετακινηθείς, δεν θα πας, σου λέω, δεν θα πας με πλοίο, θα πας οδικά, με τις τιμές που έχουν εκτοξευθεί στα καύσιμα. Είναι δυνατόν. Πώς να μην είναι άδειες ταβέρνες. Δηλαδή, κάπου εγώ καταλαβαίνω ότι οι μαγαζάτορες έχουν κάποια ανελαστικά, κάποιες ανελαστικές δαπάνες, κάποια έξοδα τα οποία είναι πολλά. Ξέρω εγώ, να είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, η ενέργεια, η μισθή, το μισθολογικό, βεβαίως. Αλλά ρε παιδιά, 14 ευρώ η χωριάτικη σαλάτα. Δηλαδή, με 14 ευρώ, αν πάμε τώρα σε ένα σούπερ μάρκετ, θα πάρουμε ένα κιλό ντομάτες, 1,70. Θα πάρουμε μισό κιλό φέτα, 5,5-6 ευρώ. Έτσι. Θα πάρουμε δύο αγκούρια, 60 λεπτά το ένα. Το λέω γιατί κάνω κάθε μέρα ρεπορτάζ. Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν και οι δημοσιογράφοι που είμαστε κανονικοί άνθρωποι και ζούμε. Ένα, τι το ένα. Ένα ευρώ τι, το αγκούρι. Όχι, χθες πήρα 60 λεπτά. Χθες το πήρα εγώ, Ελένη μου λέει. Ένα ευρώ μου λέει η Ελένη. Όχι, όχι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι όταν αυτά τα κάνεις και μπορείς να φας, πας στις διακοπές σου και έχει κουζίνα, ξέρω εγώ, το. Και αναγκάζεται τώρα η νοικοκυρά του σπιτιού ή η μαμά της οικογένειας, έτσι, να μην κάνει διακοπές ουσιαστικά. Γιατί κακά τα ψήματα, διακοπές είναι διακόπτω, ρε παιδί μου, την καθημερινότητά μου. Λοιπόν, και πάει η γυναίκα, ας πούμε, τώρα και θα πρέπει να μαγειρέψει, να κόψει σαλάτα και το ένα και το άλλο. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς όμως. Να πλύνει τα πιάτα, δεν γίνεται αλλιώς όμως. Γιατί άμα θες να δώσεις 80 ευρώ σε κάθε γεύμα για μια οικογένεια 4 ανθρώπων, συγγνώμη δηλαδή, και να είναι ένα γεύμα, και αν δεν είναι 80, να είναι 60, πολύ φτωχικά θα είναι 60. Για σουβλάκια βγαίνεις και όταν έχει 5,5 ευρώ το σουβλάκι, να φάνε 4 άτομα από ένα σουβλάκι, θέλουν 20 ευρώ. Και θα φάνε ένα σουβλάκι, θα φάνε μια πατάτες, δύο. Δηλαδή, άμα θες 35 ευρώ για σουβλάκια, μια οικογένεια τετραμελής και παραπάνω. Ψάχνουμε να βρούμε γιατί δεν είναι γεμάτα, ή τουλάχιστον γιατί είναι άδεια, μάλλον, τα εστιατόρια. Δηλαδή, λίγο λογική, ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνουμε γιατί.
Και επαναλαμβάνω, καταλαβαίνω και το κόστος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, αλλά να με συγχωρείτε, αν εμένα μου πεις θα πας διακοπές μία εβδομάδα ή θα πας τρεις μέρες για να και θα βγαίνεις κάθε μέρα να τρως στην ταβέρνα, θα προτιμήσω να πάω μία εβδομάδα διακοπές, να τρώω από το σούπερ μάρκετ, να παίρνω δηλαδή πράγματα από το σούπερ μάρκετ και να βγω δύο φορές μόνο να φάω στην ταβέρνα. Να με συγχωρείτε, αλλά... Καλημέρα στο Βαγγέλη το Μαμάκο. Καλημέρα, πιλότε. Λέει για κάποιους το ότι οι καθρέπτες δεν φτηνούν, είναι πολύ τυχεροί. Πολύ διθενιά, αδερφέ, λέει. Σ' αγαπάμε γιατί είσαι από τους λίγους αυθεντικούς που έχουν μείνει. Την καλημέρα μας από τα γραφεία της ΟΣΥ. Τη δική μου καλημέρα σε όλα τα αδέρφια εκεί που υπάρχουν. Σε όλες τις κορώνες και όχι μόνο. Νικόλαος Κόκαλης. Για το θέμα του ανθρώπου που κινδυνεύει να πεθάνει με το. Πηγαίνοντας στην Τουρκία να κάνει εμφυτεύματα. Να βάλει εμφυτεύματα στα δόντια. Ο Ελληνοκαναδός λέει θέλει να πεθάνει φθηνά. Είναι σαν να λέμε όλα σου, όλα, άλλα να σου βάλω άλλο κεφάλι. Κάτι παρόμοιο. Ο Φώτης καλημεριούδια από Καβάλα θέλει να μας πει, λέει ο γιατρός, ότι εδώ στο Ελλαδιστάν είναι καλύτερα τα πράγματα. Ξέρεις τι γίνεται, χαμός. Μα το επισήμανα ότι υπάρχουν και Έλληνες κακοί επαγγελματίες. Αλλά δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο ανάλογο. Έχεις ακούσει εσύ? Όχι. Η Μαριάννα λέει: οι οικονομικές τιμές είναι παγίδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιούνται γνήσια και ποιοτικά υλικά. Δυστυχώς οι καταναλωτές πέφτουν θύματα λόγω τιμών. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πας εσύ να κάνεις μια ιατρική πράξη, έτσι, η οποία δεν έχει να κάνει με χειρουργία, ξέρω εγώ, βασικά, ξέρω, καλοπισμό. Και αντί να σου βάλουν υαλουρονικό πρώτης, ξέρω εγώ, σου βάζουν υαλουρονικό. Το οποίο άντι να μπει στον πρόσωπο, μπαίνει η αλλιορνικό που βάζουν στον ποπό. Ναι, έχουν συμβεί και αυτά. Όπως το ακούτε. Όπως το ακούτε. Η αλλιορνικό στο πρόσωπο, το οποίο δεν προορίζεται κανονικά για το πρόσωπο. Μην πω τίποτα άλλο τώρα. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Εν καιρό. Λοιπόν, τέτοια πράγματα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και για να έτσι ικανοποιήσουμε και το φίλο μας τον Αργύρη τον Καλαμαρά, θα ακούσουμε Dolly Parton, έτσι, γιατί την αγαπούσαμε ιδιαίτερα και ήταν τα αγαπημένα τραγούδια το συγκεκριμένο. Working 9 to 5. Πού τέτοια τύχη, από τα ξημερώματα δουλεύουμε εμείς.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τις επόμενες ημέρες θα κλειδώσει το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα αφορούν συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη αγρότες, αλλά και επιχειρήσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περαιτέρω μείωση της φορολογίας, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα έχει όφελος και για τις αποδοχές των εργαζομένων. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τα αυριανά εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης, όπου θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές της πρώτης και δεύτερης Θεσσαλονίκης και τους υποψήφιους βουλευτές στις δύο περιφέρειες που έχει ανακοινωθεί η υποψηφιότητά τους. Παρεμβάσεις εξετάζει η κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από τη μεγάλη άνοδο στη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μελετά μεταξύ άλλων επιδότηση της κιλοβατόρας, ενίσχυση μέσω παρόχων, νέο ρεύμα PAS και πιθανή μεταφορά καταναλωτών σε σταθερά μπλε τιμολόγια. Ο σχεδιασμός της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου δεν θα μεταβληθεί και το έργο θα προχωρήσει, ξεκαθαρίζει η ελληνική κυβέρνηση μετά τις αιτιάσεις της Άγκυρας ότι θα πρέπει να ενημερωθεί και να ανάψει το πράσινο φως πριν από την επανέναρξη των ερευνών. Την ίδια ώρα στη γείτονα, στο προσκήνιο, επανέρχονται πληροφορίες περί πιθανότητας ψήφισης τον ερχόμενο Οκτώβριο του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, αναμένεται στην Αθήνα η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άλισον Χούκερ. Θα συναντηθεί με την Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου εν ώψη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ το φθινόπωρο. Παράλληλα, θα προετοιμάσει και την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Μένει την πυρκαγιά στον Ταμάρι κοντά στον άσταθμο της Σαλαμίνας. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Βιωτία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, υψηλός ο κίνδυνος στην Αττική. Έντονη ζέστη και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από αύριο ενισχύονται οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από την Κυριακή. Ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του και μια 29χρονη τραυματίστηκε σε τροχή, όπου σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνής στο ύψος της οδού και Ακροπός. Η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γεωταχή. Εκρηκτική επίθεση στα ξημερώματα σε εν λειτουργία καφετέρια στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο από τους εργαζόμενους. Στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας παραμένει εδώ και μια εβδομάδα ισορρός 60χρονης γυναίκας που βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης σε υπόγειο διαμέρισμα της πόλης. Από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει ότι η γυναίκα είχε πεθάνει εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά δεν την είχε αναζητήσει κάποιος. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 13 παιδιά, στην πλειονότητά τους νεογνά, έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε στη μευτική και γυναικολογική πτέρυγα του μεγαλύτερου νοσοκομείου της πρωτεύουσας του Πακιστάν. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο της Manchester United, ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός της Στουτγκάρδης, Φιν Γιέλτς. Η Άστον Βίλα κατέθεσε πρόταση στην Crystal Palace για την απόκτηση του Ζαν Φιλίπ Ματετά.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 8 λεπτά μετά τις 9, παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, καλημέρα αδέρφια μου. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, στη σωστή συχνότητα είστε. 90,1. Και ζούμε μια πολύ πολύ περίεργη εποχή που έχει τα ζητήματα που προκύπτουν, όπως αυτά που αναλύσαμε νωρίτερα με τα εμφυτεύματα και τον ιατρικό τουρισμό, αλλά υπάρχουν και κάποια τεχνολογικά επιτεύγματα που μας φέτουν μπροστά σε πολλαπλά και διλήμματα και εξελίξεις τις οποίες δεν μπορούμε να καθορίσουμε και σε νομοθετικές ρυθμίσεις που θα πρέπει να έρθουν και σε φοβερές δυνατότητες που μπορεί να έχει κάποιος πλέον. Γενικά ζούμε μια πολύ, θα έλεγα, εποχή ανατροπών, μεγάλων ανατροπών που έρχονται. Με τι θα ασχοληθούμε? Θα ασχοληθούμε, φίλοι μου, με το γεγονός ότι τραγούδια πλέον που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη γίνονται επιτυχίες. Πραγματικά πρόκειται για κομμάτια, μουσικά κομμάτια που αξίζουν να τα ακούσεις. Και αυτό, όλο αυτό μας βάζει μπροστά σε νέα δεδομένα, σε μια έλλειψη ανθρώπινης δημιουργίας. Μας θέτει μπροστά στο τι όρους θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες οι συγκεκριμένες, τι άδειες χρήσης θα έχουν, πνευματικά δικαιώματα, νομικά προβλήματα, πολλά στοιχεία τέτοια. Μαζί μας ο Δόκτωρ Νίκος Αρούκατος, καθηγητής στο Μητροπολιτικό Κολέγιο στο Τμήμα Πληροφορικής, επικεφαλής επιθεωρητής ISO 28001 στην ασφάλεια των πληροφοριών, και είναι μαζί μας για ακόμη μια φορά. Τον συμβουλευόμαστε για τέτοια θέματα. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, τηλέμαχε. Καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καταρχάς να πω ότι είσαι και εσύ ο ίδιος με έναν τρόπο δημιουργός ενός τραγουδιού μέσα από αυτές τις πλατφόρμες. Και μάλιστα πόσα hit έχει κάνει το συγκεκριμένο τραγούδι?
1: Γύρω σε 70.000.
0: 70.000. Έτσι, ένα τραγούδι το οποίο ασχολήθηκες εσύ πόση ώρα, ας πούμε, έκατσες και ασχολήθηκες?
1: Κοίταξε να δεις, το συγκεκριμένο έχει φτιαχτεί υβριδικά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει φτιαχτεί παραδοσιακά, έχουν φτιαχτεί παραδοσιακά στίχη και μουσική, και απλώς έχει γίνει η ενορχίστρωση και η φωνή είναι AI.
0: Μάλιστα. Το οποίο βέβαια το είχαμε ακούσει εδώ από την πρωινή πτήση, ήταν άψογο, άριστο, δηλαδή πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Τώρα έρχομαι να το συζητήσουμε και να το ανοίξουμε περαιτέρω το θέμα, γιατί έχουμε ένα remake του Like a Prayer της Madonna, από έναν Αυστραλό δημιουργό, DJ, ο οποίος τέλος πάντων με έναν τρόπο και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης έφτιαξε ένα remake αυτού της φοβερής επιτυχίας της Madonna, της διαχρονικής, το οποίο σάρωσε. Έχει κάνει 70 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος, 70 εκατομμύρια streaming rate. Και επίσης έχει βρεθεί στην πρώτη θέση των charts εδώ και μέρες, στην Αυστραλία τουλάχιστον. Και θα ήθελα έτσι να πούμε περισσότερα για αυτό, Νίκο Αρούκατε.
1: Ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι η δημιουργία μουσικής με AI έχουμε διάφορες κατηγορίες. Καταρχήν έχουμε όταν γίνεται εξ ολοκλήρου δημιουργία από το AI, δηλαδή βάζουμε κάποιες εντολές σε συγκεκριμένες πλατφόρμες AI που είναι για παραγωγή μουσικής. Και αυτές, και με βάση αυτές τις εντολές, το AI παράγει και στίχους και μουσική. Και φυσικά η φωνή είναι και αυτή η AI. Ναι.
0: Τώρα αυτό πώς δημιουργείται, πώς δημιουργείται αυτό, δηλαδή?
1: Ναι. Ωραία, εδώ είναι λίγο και το θέμα με το οποίο έχουμε και με τα πνευματικά δικαιώματα. Οι πλατφόρμες αυτές ουσιαστικά τι κάνουν? Έχουν πάρει εκατομμύρια τραγούδια κανονικών καλλιτεχνών και έχουν εκπαιδεύσει έτσι τις μηχανές, με αποτέλεσμα αυτές μετά, βασιζόμενοι σε κάποια μουσικά μοτίβα να δημιουργούν τα τραγούδια.
0: Έχουν βρει λοιπόν, βρίσκουν και το συστατικό της επιτυχίας, γιατί ένα τραγούδι γίνεται επιτυχία μέσα από τις επαναλήψεις και από τα χιλιάδες τραγούδια και τις συγκρίσεις που κάνουν με την τεράστια υπολογιστική τους δυνατότητα, έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν μια επιτυχία εύκολα.
1: Ακριβώς. Θα σου πω τώρα κάτι ότι παράδειγμα χάρη στην ελληνική γλώσσα, τώρα στη χουργικά δεν τα πάει και τόσο καλά. στα αγγλικά είναι καλύτερο. Αυτό όμως τώρα που ανέφερες εσύ είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Δηλαδή?
1: Γιατί εκεί πλέον έχουμε εμπλοκή μεγάλη πνευματικών δικαιωμάτων, γιατί κάποιος παίρνει ένα ήδη γνωστό έργο.
0: Νικό μου, κάτσε να το ακούσουμε. Να τα ακούσουμε λίγο για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Like a Prayer της Madonna, remake με τεχνητή νοημοσύνη.

0: Πραγματικά έτσι είναι, είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή φρεσκάρει μια τεράστια επιτυχία και τη φέρνει στα μέτρα της, της εποχής που ζούμε.
1: Ωραία, εδώ πέρα τώρα, εντάξει, όπως μπορεί εύκολα κάποιος να καταλάβει, εντάξει, έχουμε σίγουρα εμπλοκή με τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί ξαναλέω είναι ένα έργο ενός δημιουργού που υπάρχει mm-hmm. και το οποίο το χρησιμοποίησε για να φτιάξει αυτό το remake. Να πούμε τώρα εδώ ότι οι remake φτιάχνονται από τη δεκαετία του 60, δεν είναι κάτι καινούριο. Φυσικά όχι τότε με χρήση AI, αλλά θέλω να πω όμως ότι η νομοθεσία είναι ίδια σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει σίγουρα άδεια του, του δημιουργού ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κομμάτι αυτό για αυτό το remake.
0: Η Μαντόνα και ο Πάτρικ Λέοναρντ είναι οι δύο που έχουν τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Αυτοί θα πρέπει να έχουν δώσει άδεια κανονικά. Γιατί αν δεν δώσουν άδεια μπορούν εύκολα να... Είναι μια πολύ εύκολη περίπτωση να κυνηγήσουν και τις πλατφόρμες που έχει ανέβει και τον ίδιο τον δημιουργό που το έχει φτιάξει. Στο AI, όπως είπαμε και πριν, υπάρχουν δύο, θα λέγαμε, δρόμοι που μπορείς να ακολουθήσεις. Το ένα είναι αυτό που είπαμε, το εξ ολοκλήρου δημιουργία μουσικής με AI και στίχων και της φωνής. Ναι. Αυτό με βάση τώρα και τις καινούριες νομοθεσίες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το AI Act, που καθορίζει διάφορα πράγματα για τεχνητή νοημοσύνη mm-hmm. Και να πω μάλιστα ότι αυτό θα γίνει και επίσημη νομοθεσία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα. Τα μουσικά κομμάτια που έχουν κατασκευαστεί με αυτόν τον τρόπο δεν έχουν πνευματικά δικαιώματα. Δηλαδή ο δημιουργός τους δεν μπορεί να πάρει πνευματικά δικαιώματα από αυτά. Τώρα, αν έχουμε το υβριδικό κομμάτι, δηλαδή κάποιος που έχει φτιάξει τείχους και μουσική, απλώς έχει χρησιμοποιήσει το AI τόσο σε φωνή όσο και στο κομμάτι της ενορχίστρωσης, εκεί κανονικά το κομμάτι αυτό ανήκει στο δημιουργό που το έχει φτιάξει. Είναι δηλαδή στην ίδια κατηγορία με τα άλλα τραγούδια. Εδώ τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει όμως, απλώς επειδή υπάρχει εμπλοκή AI, να υπάρχει ξεκάθαρα αναφορά στις πλατφόρμες που το ανεβάζουν ότι υπάρχει εμπλοκή AI.
0: Πάντως να πω για το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε και θα τα ακούσουμε και μετά, έχει ήδη κερδίσει η Μαντόνα βέβαια, έτσι, 48 εκατομμύρια ευρώ από τα εκατομμύρια streams που έχουν γίνει μέχρι τώρα και τις ακροάσεις, έτσι, 48 εκατομμύρια έτσι, σε λίγες μέρες.
1: Ωραία. Προφανώς λοιπόν αυτό σημαίνει ότι παίρνει δικαιώματα κανονικά από το τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έγινε τώρα αυτές τις, πριν μερικές μέρες δηλαδή, έγινε και μια δικαστική διαμάχη μεταξύ μιας πλατφόρμας η οποία παράγει περιεχόμενο μουσικό ναι. Και του γερμανικού δημοσίου, όπου το γερμανικό δημόσιο κέρδισε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εκεί πάλι είναι το κομμάτι αυτό που σου είπα, δηλαδή ζητάνε από τις πλατφόρμες και πλέον τις υποχρεώνουν να υπάρχει διαφάνεια με ποια μουσικά κομμάτια εκπαιδεύουν τις πλατφόρμες. Και επίσης να υπάρχει δυνατότητα από τους καλλιτέχνες να ζητάνε να μην χρησιμοποιούνται τα μουσικά τους κομμάτια για να εκπαιδεύονται οι πλατφόρμες αυτές.
0: Νίκο μου, Νίκο Αρουκάτε, πώς μπορούν να αντιοπιστούν AI τραγούδια? Δηλαδή μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα AI τραγούδι και να το πλασάρει ότι είναι δικό του δημιούργημα εξ ολοκλήρου? Υπάρχει δυνατότητα αντιοπισμού, όπως υπάρχει δυνατότητα αντιοπισμού μιας εργασίας την οποία έχει κάνει τεχνητή νοημοσύνη σε ένα πανεπιστημιακό διαγωνισμό, ας πούμε? Το λέω για την ακαδημαϊκή σου τώρα και με την ακαδημαϊκή σου γνώση και ιδιότητα.
1: Ναι, λοιπόν, κοίταξε να δεις, είναι ένα πρόβλημα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ, ειδικά αυτό το θέμα με τις εργασίες που είπες. Θα σου πω την αλήθεια ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες να φτιαχτούν εργαλεία. Uh-huh. Θα σου πω ότι στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχει αποτελεσματικό εργαλείο που να εντοπίσει μια εργασία ενός φοιτητή. Δηλαδή θα πρέπει να βρεις κάποιο τρόπο να το τεκμηριώσεις. Αυτό το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και το που ελέγχουμε εμείς στο Πανεπιστήμιο, το μόνο είναι το θέμα της λογοκλοπής. Δηλαδή αν υπάρχουν κομμάτια μέσα που ο φοιτητής θα έχει πάρει εξ ολοκλήρου από άλλες εργασίες. Το κομμάτι τώρα, αν το περιεχόμενο κατασκευαστεί με AI, αυτό να σου πω την αλήθεια, τη λέμε, είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολο. Και ποιος είναι ο λόγος, ότι πολλές πλατφόρμες που προσπάθησαν να το κάνουν αυτό, δίνανε πάρα πολλά ασφαλμένα αποτελέσματα. Δηλαδή, ακόμα και μια εργασία που μπορεί κάποιος όντως να την είχε φτιάξει, να την έβγαζε ότι είναι δημιούργημα AI. Οπότε πλέον και εμείς στο Πανεπιστήμιο έχουμε σταματήσει να κάνουμε τέτοιους ελέγχους. Αυτό που κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, γιατί να ξέρεις είναι πολύ διαδεδομένο, ναι, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εντάξει, σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, είναι να βάζεις πρόσθετες, παραδείγματος χάρη, προφορικές εκτάσεις πάνω στην εργασία, έτσι ώστε να μπορείς να καταλάβεις αν ο φοιτητής έχει εργαστεί πάνω στην εργασία. Γιατί, κοίταξε να δεις, αυτό που μας νοιάζει τελικά είναι αυτό. Αν δηλαδή υπάρχει γνώση μέσα από αυτό, αν ο φοιτητής έχει δουλέψει πάνω σε αυτό. Οπότε να ξεκαθαρίσουμε ότι η χρήση των εργαλείων AI δεν πρέπει τώρα να διώκεται σε καμία περίπτωση. Απλώς να μην γίνεται αποκλειστική χρήση και ο άλλος δεν έχει κοπιάσει για το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Αλλιώς το να κάνεις χρήση AI και το οποίο να σε βοηθήσει και σε μια εργασία αλλά και στην καθημερινή σου δουλειά δεν είναι, θα έλεγα, κολάσιμο. Αυτό είναι σίγουρο και γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά τα εργαλεία. Τώρα στο κομμάτι της μουσικής υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή υπάρχουν αλγόριθμοι που μπορούν να εντοπίσουν, ειδικά στο κομμάτι της φωνής, σου λέγα τηλέμαχε, ότι είναι αποτέλεσμα AI. Τώρα στο κομμάτι τώρα της μουσικής και των στίχων, όπως καταλαβαίνεις, είναι και εκεί πάρα πολύ δύσκολο να το εντοπίσεις.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πρέπει να το προχωρήσουν, να προχωρήσει δηλαδή οι αρμόδιες αρχές να θεσπίσουν έναν τρόπο να υπάρξει, γιατί τουλάχιστον να γνωρίζουμε ότι πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη, ένα αποτέλεσμα το τεχνητής νοημοσύνης, τουλάχιστον αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε πολλά στο μέλλον δηλαδή, τα οποία θα προβληματίσουν και θα μας φέρουν, δεν ξέρω και εγώ σε τι καταστάσεις και που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να προβλέψουμε πράγματα που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη και αυτό που έρχεται πλέον. Και εδώ μιλώ σε ένα γενικότερο επίπεδο, έτσι, όχι μόνο για τη μουσική.
1: Ναι, γιατί δεν έχουμε μόνο τη μουσική, έχουμε και τα φαινόμενα των fake video και όλα αυτά, τα οποία είναι και πολύ επικίνδυνα κιόλα. Λέμε, γιατί το ξέρεις, το έχουμε αναλύσει πολλές φορές.
0: Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι τώρα τον ιδανικό, ας πούμε, ραδιοφωνικό παραγωγό. Θα έχει κάτσει, θα έχει πάρει όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, θα τα έχει πάρει όλα τους τα καλά, τεχνητά, και θα συμπήξει, θα βγάλει μια ιδανική φωνή, μια ιδανική παρουσία. Θα αντικατασταθούμε όλοι τελικά στο τέλος, έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Να πω μόνο λίγο ένα τελευταίο. Τα κοινωνικά δίκτυα το τελευταίο καιρό έχουν βάλει αλγόριθμους εντοπισμού περιεχομένου AI και έτσι σε πολλές δημοσιεύσεις, ας πούμε, ανεβάσεις με φωτογραφία στο Facebook να είσαι με AI, γράφει από κάτω ότι είναι αποτέλεσμα χρήση εργαλείων AI.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα βήμα, ιδίως για τα, εγώ θα έλεγα πιο πολύ για τα fake video και τις ομιλίες και όλα αυτά που μας ταλαιπωρούν και υπάρχει και κίνδυνος και εξαπάτησης και εξαπάτησης όχι μόνο για οικονομικό όφελος, αλλά γενικά εξαπάτησης του κοινού. Οπότε θα έλεγα ότι αυτό τουλάχιστον είναι σε καλό δρόμο, απλώς θα πρέπει να μάθουμε να
0: δούμε. Καλά, δεν το εξαρτούμε τώρα το θέμα, Νίκο μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή ούτε καν για τη μουσική, δηλαδή μία παράμετρο πήραμε, δεν έχουμε. Θα τα ξαναπούμε όμως σύντομα πάλι,
1: για να μιλήσουμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Νίκος Αρούκατος, καθηγητής στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στο Τμήμα Πληροφορικής, επικεφαλής, επιθεωρητής ISO 28001, στην ασφάλεια των πληροφοριών. Και ακούμε τη Μαντόνα σε αυτό της τεχνητής νοημοσύνης, το remake, έτσι, με το οποίο έχει βγάλει πολλά λεφτά και η Μαντόνα πλέον.

0: Η αλήθεια είναι ότι όσο είναι το καλοκαίρι, τραγούδια αυτού του στυλ. Όχι τη Μαντόνα με τεχνητή νοημοσύνη που ακούσαμε νωρίτερα, το remake. Αλλά αυτά που έχουν να κάνουν με το διαχρονικό ταξίδι, το βουαγιάς που ακούμε τώρα. Είναι ασορτή, θα έλεγα, με την κατάσταση. Σίγουρα δεν ταιριάζουν πολύ με το θέμα που θα ασχοληθούμε τώρα και έχει να κάνει με τα κουνούπια. Λοιπόν, οι προϊστορικοί άνθρωποι κινδύνευαν από τα μαμούθ που λέγαμε πριν. Αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα, ο νέος άνθρωπος, εκτός από τις διάφορες ασθένειες κτλ., κινδυνεύει και από τα κουνούπια, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, σε μεγάλη έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Αττική. Με κρούσματα να καταγράφονται σε ολόνα και περισσότερους δήμους, ενώ την ίδια ώρα οι ειδικοί βλέπουν κορύφωση τώρα, στα τέλη του Αυγούστου και διάρκεια έως τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου ίσως. Ανάμεσα στους δήμους που έτσι βρίσκονται σε μια εγρήγορση είναι η Φιλοθέη, το Ψυχικό, ο Παπάγου, ο Χολαργός, αλλά και η Κηφισιά. Άμεσα ήταν η ενεργοποίηση του Δήμου της Κηφισιάς. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Κηφισιάς, τον κύριο Βασίλη Ξυπολιτά. Πρέπει να πούμε ότι η αντίδραση όντως ήταν άμεση και έχουν ξεκινήσει ήδη ψεχασμοί. Γιατί όμως ξεκίνησε αυτό έτσι εντατικά και στην Κηφισιά, κύριε Ξυπολιτά? Καλημέρα, Δημαρχέ, πώς είστε?
1: Καλημέρα και ευχαριστώ για τη σύνδεση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Υπάρχει μια αφορμή, έτσι, μια αιτία για όλο αυτό, για τους ψεχασμούς. Υπάρχει και ένα κρούσμα στην Κηφισιά, το οποίο το γνωρίζετε και γι' αυτό το λόγο έχετε την άμεση ενεργοποίηση και την τακτοποίηση του θέματος, όσο γίνεται πιο γρήγορα, έτσι, των ψεκασμών δηλαδή.
1: Είχαμε χθες, 25 του μηνός, τον πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα στον Δήμο της Κηφισιάς. Βέβαια αξίζει να σημειώσω ότι το σημερινό κρούσμα καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού διατηρεί σπίτι σε άλλο σημείο της Αττικής, καλοκαιρινή κατοικία. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι και σίγουρο ότι ήταν από εδώ το κρούσμα. Βέβαια δεν παίζει καμία σημασία, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, σε αυτό. Mm-hmm. Και προχωρήσαμε σε έκτακτους μαζί με την περιφέρεια και τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά. Mm-hmm. Έκτακτες μειοκτονίες. Αλλά η αλήθεια είναι ψεκασμούς. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτός ήταν ο 10ος ψεκασμός.
0: Α, έχετε ξεκινήσει προληπτικά, λοιπόν, δηλαδή πριν υπάρξει η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου?
1: Έχουμε ξεκινήσει από αρχές Απριλίου, με βάση τις οδηγίες της περιφέρειας και η περιφέρεια και ο Δήμος σε παράλληλους ψεκασμούς. Και εκτιμώ ότι δεν θα γίνεται βέβαια μόνο στο Δήμο Κηφισιάς αυτό, αλλά και σε άλλους Δήμους, έτσι ώστε να προλάβουμε το φαινόμενο, το οποίο δεν είναι η πρώτη χρονιά που παρουσιάζεται. Υπάρχει μια έξαρση φέτος λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αλλά οι χθεσινοί ψεκασμοί ήταν οι δέκατοι που γίνανε στο Δήμο Κηφισιάς.
0: Και είναι και εκτεταμένοι, κύριε Ξυπολιτά, έτσι. Δηλαδή δεν είναι σε ένα σημείο μόνο. Είναι, γιατί από ό,τι διάβασα, σε φρεάτια, και δεν έχετε 10 και 20 φρεάτια, μιλάμε για χιλιάδες, έτσι, σημεία.
1: Γίνεται σε χιλιάδες σημεία σε όλη την πόλη. Παρά τα αυτά, δεν είναι μόνο οι δημόσιοι χώροι οι οποίοι χρειάζονται ψεκασμούς.
0: Πρέπει και η ιδιωτική πρωτοβουλία,
1: έτσι. Κυρίως οι ιδιωτικοί χώροι που έχουν ανάγκη ψεκασμών.
0: Δηλαδή στον κήπο μας τώρα πρέπει να πάμε, και αυτό είναι και το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε, εσείς δηλαδή, ότι παιδιά στον κήπο μας ας φροντίσουμε να κάνουμε και εμείς αυτό που πρέπει, έτσι, γιατί τα κουνούπια τελικά θα μείνουν στον κήπο και θα φάνε και εμάς τους ίδιους. Εμάς θα τσιμπήσουν, έτσι.
1: Ακριβώς, δηλαδή και ένα μικρό κυπάκι λίγων τετραγωνικών ή μια γλάστρα που έχει νερό, φυσικά και μπορεί να έχει, να τύχει και να εκολαφθεί ένα κουνούπι με το ιό του.
0: Να σημειώσω αυτό που είπατε, πολύ σημαντικό, ότι το ότι υπάρχει, ας πούμε, ένα κρούσμα στην Κηφισιά ενός πολίτη, ένας δημότης Κηφισιάς που έχει σπίτι στην Κηφισιά, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μετακινήθηκε και να πήγε, ξέρω, να πιει ένα καφέ στην παραλία και να το τσίμπησε εκεί το κουνούπι και να προσβλήθηκε εκεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και γι' αυτό έχει λίγη σημασία.
1: Ξεκινώντας ότι όλοι οι Έλληνες είμαστε σε διακοπές και κάπου έχουμε πάει, είτε στο χωριό είτε κάπου αλλού, σε όλη την χώρα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, ναι, αλλά πράγματι πρέπει κάπως να καταγράφονται αντικειμενικά και στατιστικά αυτά τα στοιχεία. Και καλώς έτσι αποδίδεται. Βέβαια, να πούμε ότι έχουν ξεπεράσει τα 250 κρούσματα στην Ελλάδα.
0: Καταγεγραμμένα.
1: Ναι, και πάνω από 170 νομίζω στην Αττική. Δηλαδή, όμορφοι δήμοι της Κηφισιάς έχουν 5, 6, 7, 8. Στην περίπτωση του δικού μας δήμου δόθηκε μεγαλύτερη επικοινωνία, πιθανότητα γιατί συνέπεσε με πολλούς ψεκασμούς και να υπήρχε έτσι εικόνα πιο εύκολη για τα μέσα.
0: Και έχουμε και την κακή είδηση, γιατί ξέρω πολύ καλά, ξέρετε ότι και εγώ είμαι κάτοικος της πόλης από μικρό παιδί από την Κηφισιά, είμαι και δημότης της Κηφισιάς, ότι είχαμε και την απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα, πιθανής Κηφισιώτης, στο πρώτο Λύκειο Κηφισίας. Νομίζω και εσείς στο πρώτο ήσασταν, στο πρώτο φοιτήσατε ή στο δεύτερο.
1: Μακρινή μου συγγενής, θεία, ήταν δασκάλα, καθηγήτρια στο πρώτο. Αλλά ο Δημήτρης Γόγκοτας ήταν προσωπικός μου φίλος και νομίζω ότι όλη η πόλη της Κηφισιάς είναι σε μεγάλη στεναχώρια λόγω της απώλειας. Γιατί το γνωρίζαμε και προσωπικά, αλλά και δέσει μέσα από το
0: κατάστημα. Ο Ντίμης ήταν από τα καλύτερα παιδιά της Κηφισιάς, όντως.
1: Έτσι, ακριβώς. Και ταλαιπωρήθηκε 2 χρόνια στο νοσοκομείο.
0: Σωστά. Να στείλουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια τους ανθρώπους για την απώλεια αυτή και όλους δηλαδή τους Κηφισιώτες που τον είχαν στην καρδιά τους. Δήμαρχε, να σας πω και χρόνια πολλά γιατί είχατε γενέθλια. Ευχαριστώ πολύ για τη ραδιοφωνική επαφή που είχαμε.
1: Ευχαριστώ θα τα ξαναπούμε. Πολύ για τη σύνδεση, στη διάθεσή σας ό,τι χρειαστείτε. Ευχαριστώ.
0: Πολύχρονος. Πόσα κλείσατε?
1: 45.
0: Νεότατος, δηλαδή προϊονίζονται και άλλες θητείες, λέει, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έχουμε πολλά πράγματα.
0: Στο
1: να
0: Δήμο
1: να
0: και
1: ακόμα.
0: Όχι μόνο, ίσως. Ναι, έγινε.
1: Ας μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο Δήμος είναι πιο σημαντικός.
0: Χαίρομαι που το τοποθετείτε έτσι. Καλημέρα, Δημαρχέ.
1: Καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ για τη σύνδεση.

Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και για το θέμα της AI μουσικής, τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή μουσική που έχει γίνει από την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά και άλλα θέματα. Ο Νίκος από την Πάτρα λέει για τους συνταξιούχους, λέει τηλέμα καλημέρα, το βλέπεις δίκαιο ότι θα δώσει η χειμερινή κυβέρνηση 300 ευρώ σε συνταξιούχους άνω των 65, κάτω των 65 χρόνων υπάρχουν 470.000 συνταξιούχοι. Απορώ πότε θα σταματήσουν οι αδικίες και οι διακρίσεις σε βάρος των συνταξιούχων. Καλή συνέχεια, υπομονή, ζέστη είναι, θα περάσει. Νίκο μου, εγώ βλέπω, καταρχάς συνταξιούχοι θα έπρεπε να είναι ένα ενιαίο σώμα. Θα έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριμένα δηλαδή μέτρα τα οποία θεωρώ ότι θα έπρεπε να αφορούν άπαντες. Τώρα, όμως δεν έχουμε ακούσει, δηλαδή δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θα γίνει. Κάτσε να δούμε, να δούμε τις εξαγγελίες και μετά τις κρίνουμε. Να δούμε τι ακριβώς θα υποθεί, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι θα δοθούν και σε άλλους. Δηλαδή σε όλο το φάσμα και τις ηλικίες των συνταξιούχων και τις κατηγορίες θα υποθεί. Γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι θα δοθούν και σε άλλους. Δηλαδή σε όλο το φάσμα και τις ηλικίες των συνταξιούχων

Να πω καλημέρα στον Φανάση, ο κύριος Ελευθέριος Ζαμάνης, έμπορος, υπογράφει έμπορος από την Αθήνα. Βλέπω με έκπληξη, λέει, ότι περνάνε στον Ντούκου υπόθεση πλαστογραφίας που γραφούν στο όριο Πάγου από την Λατινοπούλου και άλλη υπόθεση με τα μαύρα που μάζευε κάθε μήνα σημερινός βουλευτής Ελληνικής Λύσης. Μάθαμε ότι ήταν και υπότροπος σε άλλη προηγούμενη δουλειά, τον προσέλαβε η κυρία Λατινοπούλου, γιατί τόσο στον Ντούκου αυτά. Ψάχνουν, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία συνοδοιπόρους, συνεργάτες μετά τις εκλογές. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Τι να σου πω τώρα, εντάξει, τοποθέτησή σου, αγαπητέ φίλε, εφόσον την υπογράφεις και πόνιμα, ό,τι να ανέφερα. Λοιπόν, μια ιδιαίτερη καλημέρα. Ιδιαίτερη καλημέρα στο Γήθιο. Λέει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος. Συνεχίζουμε, λέει, ο Αύγουστος, λέει, πρέπει να έχει 62 μέρες και όχι 31. Νομίζω, λέει, θα συμφωνήσουν όλοι μαζί μου. Καλημέρα, αδέρφια. Και άσε τώρα να σου πω κάτι. Εγώ θα ήθελα να είχα 62 μέρες ο Αύγουστος, μέρες και νύχτες, για να πηγαίνω να τρώω στην Τρέβα, στην ταβέρνα εκεί του φίλου μου, του Ανδρέα και της Γωγός, της Φιλιππάκου. Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, μιλάμε τώρα. Χαμός γίνεται εκεί. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Μου στέλνει και φωτογραφίες. Εντάξει, τώρα να. Εσύ, Χριστίνα, είναι άδικο τώρα αυτό το πράγμα. Τώρα. Φωτογραφία δεν τρώγεται, ρε Αντρέα. Συγγνώμη, δηλαδή. Μα στέλνει φωτογραφία τώρα από φιλέτο. Το οποίο το έχει το σοτάρι, το έχει γαρνίρι με διάφορα καλούδια εκεί. Με τοπικά μανιάτικα φαγητά. Δηλαδή. Δηλαδή ούτε παπά, ούτε τι παπά, ούτε. Δηλαδή ούτε τίποτα, ας πούμε. Κάτι, ρε φίλε, κάτι. Δεν ξέρω, δεν έχει τέλος το να έρθει κάτι από Μάνη, ας πούμε, να έρθει από Γήθιο κάτι. Από την Τρέβα εκεί, έτσι. Δεν μπορεί να μην υπάρχει, ρε Αντρέα. Δηλαδή δεν μπορεί να μας στείλεις μόνο φωτογραφίες εσύ και εγώ. Δηλαδή εδώ, αν δεις το στούντιο, επικρατεί αυτό που σου λέω τώρα. Μια δυσαρέσκεια. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή δύναμη, εύχομαι. Να είστε καλά. Ο φίλος μας ο Σάκης, χαίρομαι ιδιαίτερα, λέει, που αναφέρθηκε στο θέμα των Τούρκων. Οι Τούρκοι προσπαθούν να πουλήσουν διάφορα προϊόντα και παράλληλα να τα περιτυλίξουν με τουριστικό προϊόν. Ιατρικό τουρισμό, θα το έλεγα. Ή κάτι που κινείται στον περίβολο, στην αυλή του ιατρικού τουρισμού, των ιατρικών πράξεων, των κανονικών. Και εμφυτεύσιμα αλλιών γίνονται στην Τουρκία και πολλά άλλα. Θα τα ανοίξουμε τα θέματα αυτά. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα τώρα. Προσωπικά δεν θα το έκανα. Δεν θα πήγαινα, δηλαδή, για μια ιατρική πράξη στην Τουρκία. Όχι ότι δεν έχουν γιατρούς εκεί, και εκεί οι γιατροί υπάρχουν βεβαίως. Και κάποιοι μπορεί να είναι και καλοί, έτσι. Απλά δεν μου αρέσει να δίνω τα λεφτά μου, ας πούμε, σε κάποιον ο οποίος σε μια χώρα η οποία με απειλεί τόσο ξεκάθαρα, προκαλώντας και τόσο μεγάλα και σημαντικά προβλήματα και στη δική μας, έτσι, στην κατάσταση, στις δικές μας ημέρες, έτσι όπως εξελίσσονται, δηλαδή, με τις υπερφύαλες απαιτήσεις και προκλητικές ενέργειες του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος μας έχει απειλήσει ότι θα έρθει μια νύχτα ξαφνικά, ότι έχουμε τα νησιά, ουσιαστικά τα μισά νησιά ανήκουν στην Τουρκία, ότι υπάρχει ένα γκρίζο Αιγαίο. Όλα αυτά τώρα, εντάξει, δεν με προδιαθέτουν να πάω στην Τουρκία να κάνω οτιδήποτε. Να το πω ξεκάθαρα, έτσι. Που θα ήθελα, έτσι, να πάω να επισκεφτώ την Αγία Σοφιά, δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν με προδιαθέτουν καλά. Τι να κάνω τώρα, δεν είναι λογικό? Πώς το βλέπεις εσύ, Χριστίνα? Ξέρω εγώ.

Λοιπόν, διάλειμμα, ήρθε η ώρα. Και επανερχόμαστε σε λίγο για να δούμε την αθλητική κίνηση της ημέρας. Θα είναι ο Αλέξανδρος Χριστάκος μαζί μας. Ήδη βλέπω και προθερμαίνεται, κυρίες και κύριοι, για να μπει δυναμικά και να βάλει γκολ από τα αποδυτήρια. Η Έρη Πανάγου σε λίγο μαζί σας για 3 ώρες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μία μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα Ήσυχα Βράδια. Η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μία μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα και αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ούτε μία φορά δεν έχουμε εισπράξει αναπάντητη κλίση από τον Αλέξανδρο Χρυσάκο. Πάντα είναι επί των επάλξεων, κυρίες και κύριοι, των αθλητικών επάλξεων, των επάλξεων του αθλητικού ρεπορτάζ. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, τηλέμαχε. Εδώ είμαστε πάντα. Έτσι.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος των σπορ, του αθλητικού ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά.
1: Είναι μια μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ, τηλέμαχε, η απόψινή. Mm-hmm. Έχει να δώσει την ρεβάνς με την Λεύσκη Σόφιας για τα play-offs του Champions League. Στις 10 η ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κατάμεση, όπως καταλαβαίνεις, θα είναι. Mm-hmm. Εντάξει. Η ζέστη είναι ένα θέμα, έτσι, και για τις δύο ομάδες, έτσι, με αυτό το δημοκρασία που ακολουθούμε θα έχει ο καιρός. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Το πρώτο μάτι είχε λήξει χωρίς σκόρ, οπότε όλα θα γίνουν στην Άφη Λαδέλφια. Η ΑΕΚ λοιπόν θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League. Ένα εισιτήριο το οποίο οικονομικά, τη λέμε και από μόνο του, δίνει 18 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να κάνει τίποτα η ΑΕΚ, αν πάρει την πρόκριση. Θα υπάρξουν σύν άλλα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα βέβαια με τις θέσεις και κάποια άλλα κριτήρια που έχει βάλει η UEFA, που αφορούν τα τηλεοπτικά της, το τηλεοπτικό της δικαίωμα και κάποια άλλα, το οποίο καταλαβαίνεις λοιπόν ότι μιλάμε για ένα παιχνίδι αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το διακύβωμα και για την, ομάδα της Βουλγαρίας, όπου η διοίκησή της έχει τάξει, λέει, και 2 εκατομμύρια ευρώ στους παίκτες, ένα ιστορικό πριν για τη συγκεκριμένη ομάδα. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ο Μάρκο Νίκολς είπε εχθές στη συνέντευξη τύπου ότι είναι σπουδαίο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Αν θυμάμαι καλά, η τελευταία φορά προσωπικά, δηλαδή η τελευταία φορά που εκπρέθηκε σε φάση ομίλων, γιατί δεν έχει παίξει τον όμιλο, όπως έχει αλλάξει το Champions League, ήταν το 2018-19, νομίζω, που δεν είχε πάρει και πόντο στα παιχνίδια, στα 6 παιχνίδια που είχε δώσει. Τώρα λοιπόν θέλει να γυρίσει, νιώθει έτοιμη, είναι έτοιμη, δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Σέρβος προπονητής που μίλησε και χθες στους παίκτες του, όπως λένε και τα ρεπορτάζ, τους είπε ότι είναι ένα παιχνίδι δικό τους, να το ζήσουν, να πάρουν τη δύναμη του κόσμου και να ολοκληρώσουν αυτή την πορεία, δηλαδή να βρεθούν στη League Face, στη Champions League, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν τα καταφέρει η ΑΕΚ να βρεθεί εκεί, έτσι θα συμμετέχει σε όμιλο σε αυτόν του Europa League, όπου συμμετέχει ήδη και ο Ολυμπιακός, όπου έχει προκριθεί ήδη λοιπόν και η ΕΡΤ Λευκή. Να περάσουμε λοιπόν στον Ολυμπιακό, ο οποίος επίσης παρουσιάζει το θέμα, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα είπαμε και χθες, είναι πολύ ενεργοί οι Πειραιώτες στο μεταγραφικό παζάρι, γιατί ετοιμάζουν να κάνουν 4, ίσως και 5 μεταγραφές μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, θα έλεγα εγώ, όπου θα πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα στην UEFA για τους παίκτες που θα έχει διαθέσιμους για τη League Phase του Europa League. Στην παρούσα φάση, ο λόγος γίνεται για τον Ρούμπεν Βάργκας της Σεβίλης, ο εξτρέμ, λοιπόν, ο Ελβετός εξτρέμ, με τον οποίο είναι πολύ κοντά στο να δώσει τα χέρια τόσο με την ομάδα του, όσο και με τον ίδιο. Μια ακριβή περίπτωση, τηλέμαχη, η οποία συνολικά σε κόστος μπορεί να ξεπεράσει και τα 20 εκατομμύρια ευρώ για τον Ολυμπιακό, μαζί με το συμβόλαιο που να πάρει ο παίκτης και φαίνεται να έχει πει το νέο. Στις τελευταίες μέρες, στις τελευταίες ώρες, θα έλεγα, έχουν μπει και άλλες ομάδες στο παιχνίδι, δηλαδή σφήνα που λέμε. Mm-hmm. Έτσι, είμαστε στις τελευταίες μέρες στο μεταγραφό και καταλαβαίνεις ότι τέτοια θα υπάρχουν. Ο Ολυμπιακός θα τα προλάβει όλα αυτά και να τον κλείσει. Η άλλη περίπτωση είναι του Έντσον Άλβαρες, του Μεξικάνου Χαφ που ανήκει στην West Ham και υπάρχει ήδη μια πρόταση για τον δανεισμό του για έναν χρόνο. Το συζητάει η αγγλική ομάδα. Σε αυτό το θέμα μπορεί να υπάρξει και κάποια νεότερα σήμερα. Να περάσουμε λίγο να πούμε και για το βόλεϊ. Έτσι, οι γυναίκες εχθές, όπως τα είπαμε, νίκησαν την Αυστρία με 3-1 και προκρίθηκαν στους 16 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στον Μπρουνό της Τσεχίας. Για σήμερα λοιπόν έχουν ένα παιχνίδι ακόμα για τη φάση των ομίλων. Θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα και είναι αυτό με τη Σερβία. Πιο άνετες βέβαια τα κορίτσια, πιο άνετα θα αγωνιστούν σε αυτό το παιχνίδι, αλλά θέλουν τη νίκη για να έχουν ένα καλύτερο πλασάρισμα αναφορικά και με τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσουν στην φάση των 16. Να περάσουμε λίγο και στον ΠΑΟΚ τηλέμαχε, ο οποίος επίσης προετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Μπραν αύριο στο Μπέργεν της Νορβηγίας και αναμένεται να αναχωρήσει. σε μερικές ώρες. Ωστόσο όμως έχει κάνει, είναι μάλλον κοντά να κάνει μια πολύ δυνατή μεταγραφή για τον ίδιο, και αυτό αφορά τον Ογνιέν Μπουγκρεσίτς, ένα ταλαντούχο μέσα επιθετικό που ανήκει στην Παρτιζάν. Λέγεται το κόστος θα φτάσει στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής τον αναφέρω γιατί προορίζεται να καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια να το καλύψει, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει πέσει πάνω σε αυτόν τον παίχτη, θεωρεί ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά που έκανε ο Ντέλιας, έτσι όπως τον λέμε, ο πρώην αρχηγός της ομάδας, και είναι αυτό το όνομα το πρώτο που βγαίνει σχετικά για τον αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια, και μάλλον θα είναι και το τελευταίο γιατί είναι πολύ κοντά στο να τον κλείσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου, για το ρεπορτάζ. Τα λέμε και αύριο, την ίδια ώρα, όπως πάντα, στο ραντεβού μας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ. Κάπου εδώ θα κατεβάσουμε τροχούς για να υποδεχτούμε την Έρη Πανάγου για 3 ώρες μαζί σας, Ιερή. Εκτάκτος. Την έχετε συνηθίσει πρωί, τώρα είναι λίγο. Την έχουμε αφήσει να κοιμηθεί λίγο παραπάνω, οπότε. Κουμαστείτε. 3 ώρες γεμάτες. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, τον Άγγελο των ήχων, Χριστίνα Αγγελάκη, την Πανεωροτάτη, Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, την ύμφη του Ευωικού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, άρρωστη σήμερα, αλλά πάντα επί των επάλξεων, Κατερίνα Πλατή, τον απόλυτο γνώστη της μουσικής, αλλά και άξιο γευσηγνώστη, ξέρω τι λέω, Βασίλη Κρυμπά, διάλεξα τα τραγούδια. Και από το πολυλότο σας τηλέμαχο Σαντορινέ, ευχές μια πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Να πάνε όλα πρίμα, σας εύχομαι. Αν όμως κάτι στραβώσει στο δρόμο, αν κάτι σας στεναχωρήσει και σας προβληματίσει, τι θα κάνετε? Μια είναι η λύση. Με ηθικό ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά, και τη λύση θα βρούμε και θα αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα, αδέρφια μου. Καλημέρα, αύριο 7 το πρωί, εδώ, Ρέιτσα. Καλημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα εποχή για το πολεμικό ναυτικό, καθώς αποκτά δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η σχετική συμφωνία θα υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να είναι έτοιμη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και η δεύτερη στα μέσα του 2029. Παρεμβάσει στα τιμολόγια ρεύματος, αν συνεχιστεί η ανωδική πορεία στη χονδρεμπορική αγορά, εξετάζει η κυβέρνηση. Μεταξύ των σεναρίων είναι η επιστροφή στις επιδοτήσεις των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην ενεργειακή κρίση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επίσης, ένα νέο Power Pass με εισοδηματικά κριτήρια ώστε να καλυφθεί μέρος της πρόσθετης επιβάρυνσης για τα νοικοκυριά. Παράλληλα, εξετάζει παράταση της επιδότησης στο ντίζελ λόγω των ισχυρών πιέσεων που δέχεται η αγορά καυσίμων. Στην τελική ευθεία, το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα αφορούν συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες μεσαία τάξη, αγρότες αλλά και επιχειρήσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περαιτέρω μείωση της φορολογίας, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα έχει όφελος και για τις αποδοχές των εργαζομένων. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τα αυριανά εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές της Α και Β Θεσσαλονίκης. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, αναμένεται στην Αθήνα η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άλισαν Χούκερ, θα συναντηθεί με την Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου εν ώψη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ το φθινόπωρο. Παράλληλα, θα προετοιμάσει και την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και υψηλός κίνδυνος στην Αττική. Έντονη ζέστη και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από αύριο ενισχύονται οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από την Κυριακή. Ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του και μια 29χρονη τραυματίστηκε σε τροχαίο όπου σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της οδού και Ακροπός. Η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιοταχή. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα σε εν λειτουργία καφετέρια στην πλατεία Αγίου Νικολάου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο από τους εργαζόμενους. Στο νεκροτομείο της Έτρου Δικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας παραμένει εδώ και μια εβδομάδα ισορρός 60χρονης γυναίκας που βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης σε υπόγειο διαμέρισμα της πόλης. Από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει ότι η γυναίκα είχε πεθάνει εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά δεν την είχε αναζητήσει κάποιος. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας τραυματίας στη Ρωσία εξαιτίας επιδρομής της Ουκρανίας με ντρόουνς. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Εκλεύσκη Σόφιας για το Champions League, στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Τσέλιε, Σλόβαν, Μπρατισλάβα, Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν, Φενέρμπαχτσε.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Θα κάνουμε παρεούλα για τρεις ολόκληρες ώρες. Μέχρι τη μία το μεσημέρι, έρυπα να άκουσα στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Λοιπόν, είναι μια ζεστή μέρα. Έλα, δεν το πιστεύω. Και μαντέψτε, το Σαββατοκύριακο θα έχουμε 40. Για σας που είστε χειμωνάκηδες και νομίζετε ότι τελειώνει το καλοκαίρι. Στο 211-10-80-880, εκεί είναι η κυρία Ελένη Τάγκα. Δέχεται τις δικές σας καλημέρες. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα, να μας φτιάξετε τη διάθεση. Εγώ περιμένω τα δικά σας email. radio@parapolitika.gr.
1: Δυο σου χέρια εγώ κρατώ και ανεβαίνω.
0: Η Όλγα Καλατζή φροντίζει δημοσιογραφικά στην εκπομπή και σας έχει ετοιμάσει, σας έχουμε ετοιμάσει πολλά ωραία πράγματα.

Για αυτές τις όμορφες μουσικές υπεύθυνος είναι ο Βασίλης Κρυμπάς. Έχουμε πολύ όμορφα τραγούδια και σήμερα για να σας κρατήσουμε συντροφιά. Για εσάς που είστε στο δρόμο μετακινούμενοι, για εσάς που μπορεί να πηγαίνετε διακοπές, γιατί είναι και αρκετοί αυτοί που ξεκινούν τις διακοπές τους, για εσάς που μπήκατε σιγά σιγά έτσι προς την δουλειά, έτσι μπαίνουμε προς το χειμώνα, δεν θα πω, γιατί το σαραντάρι δεν είναι για χειμώνα, ούτε καν ως ευχή. Λοιπόν, η κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Έχουμε ελαφρώς αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και κατά διαστήματα έτσι έχουμε πυκνή κυκλοφορία στην Λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείο και ελαφρώς στην Κατεχάκη, αλλά σχετικά είναι σε καλή κατάσταση. Ακόμα βρίσκεις εύκολα να παρκάρεις.

Λοιπόν, σήμερα είναι η παραμονή του Αγίου Φανουρίου. Σήμερα οι νοικοκυρές ετοιμάζουν την φανουρόπιτα με 7 ή 9 υλικά. Πρέπει να είναι μόνο ο αριθμός. Και τις πηγαίνουν στις εκκλησίες, έτσι, για τη συγχώρεση της μητέρας του Αγίου Φανουρίου. Έτσι θέλει η ιερά θρησκευτική παράδοση. Ο Άγιος Φανούριος, ο οποίος είναι ο Άγιος εκείνος που φανερώνει όλα αυτά που θέλουμε, τις προσδοκίες, έτσι, τα όνειρα, κάτι που μπορεί να έχει χαθεί. Η αλήθεια είναι ότι όταν βρίσκεσαι ιδιαιτέρως στην επαρχία, και λέω στην επαρχία όχι γιατί δεν γιορτάζεται εδώ στην Αθήνα ή στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά στην επαρχία υπάρχει μια άλλη, έτσι, μια άλλη αίσθηση, ένα άλλο κλίμα, πιο κατανοητικό. Και είναι μια πολύ όμορφη διαδικασία με τις γυναίκες, με τους άνδρες που πηγαίνουν έτσι στην εκκλησία της Φανουρόπιτες, ο ένας δοκιμάζει, παίρνει του άλλου κτλ. Εντάξει, είναι και αυτό μέρος της παράδοσής μας. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα, διότι σας έχουμε ετοιμάσει πολλά και ωραία θέματα στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Απογευματινή. 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Νέα ενίσχυση κατά 4%, καθιέρωση 4 κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης, με κατάργηση της προσαύξησης για όσους εργάζονται, διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας. Φάκελος φοιτητική στέγη. Συν 7 έως 9% μέσα σε ένα χρόνο τα σπίτια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και Δυτικά Προάστια. 70 έως 75% πάνω οι τιμές στα μικρά διαμερίσματα από το 2017. Ελληνικό FBI, μέσα σε 2 χρόνια εξαρθρώθηκαν 270 εγκληματικές ομάδες. Μιχάλης Χρυσοκοΐδης, έχουν γίνει 2.000 συλλήψεις, ενώ περισσότερα από 700 άτομα έχουν προφυλακιστεί. Έρευνα αγορά στα σπίτια στην Αντίπαρο, ακριβότερα από τις Μυκόνου, μπουφόρ αυξήσεων στα ελληνικά νησιά, αναλυτικοί πίνακες με τις τιμές σε Αιγαίο και Ιόνιο. Προσωπικός βοηθός για ΑΜΕΑ με μηνιαίο μισθός 1.939 ευρώ, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων. Επιχείρηση Βόρεια Ελλάδα με στόχο τους δυσαρεστημένους, ο Μητσοτάκης στη Μακεδονία, η Ουάσιγκτον στην Αθήνα για συνομιλίες. Yeah, 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών την 1η του Σεπτέμβρη. Τι αλλάζει στα σχολεία τη νέα χρονιά, ξαναπαίρνουν την άδεια τα 3 μη κρατικά ΑΗ. Η εφημερίδα Καθημερινή στο πρώτο σέλιδό της έχει βασικό τίτλο «Λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία». Το θέμα της υπογεννητικότητας, λοιπόν, έντονες επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Συνολικά, περί τους 21.000 συμμαθητές έχασαν τα ελληνικά σχολεία. Μέσα σε 3 μόνο χρονιές τα προβλήματα εμφανίζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά. Την ίδια ώρα διαγράφησαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη. Το σχολικό έτος 2023-24, εγγεγραμμένοι και στις 2 βαθμίδες, ήταν 1,2 εκατομμύρια μαθητές, κάτι πάνω από 1,2 εκατομμύρια μαθητές, και αυτός ο ρυθμός έχει πέσει κατά πολύ. Αυτό φαίνεται και στα σχολεία, ακόμα και των μεγάλων αστικών κέντρων, ακόμα και στην Αθήνα. Βλέπεις σχολεία του κέντρου της Αθήνας, λιγότερα παιδιά στα τμήματα, σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και μόνο ένα τμήμα στην πρώτη δημοτικού. Μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα. Στο πρώτο εξάμηνο έχουν χορηγηθεί 32.702 από το 2014. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Στη χονδρική αγορά σήμερα, σε υψηλό έτους, η τιμή της μεγαβατόρας. Στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του έτους, καρφάλωσε χθες η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος.
φτάνοντας στα 173,73 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη κατά 60% σε δύο μόλις μέρες. Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, η κυβέρνηση εξετάζει έκτακτες παρεμβάσεις. Αυξημένη ζήτηση λόγω του καύσωνα, μέσα σε δύο μέρες πήρε 60%. Πρόγραμμα με ορίζοντα το 2030 με στόχο την αναβάθμιση των ορεινών κοινοτήτων και των δήμων της χώρας σχεδιάζει η κυβέρνηση. Και άνοδος της θερμοκρασίας του εδάφους ως και 14 βαθμούς καταγράφεται στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που κάηκαν στις πρόσφατες πυρκαγιές. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, βήμα-βήμα η διαδικασία για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Καταργούνται ο υποχρεωτικός αισθητήρας κατεύθυνσης και ανανέωση της υπεύθυνης δήλωσης εγκατάστασης κάθε δύο έτη. Απαραίτητη η βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Από 500 έως και 1000 ευρώ το κόστος τοποθέτησης, έως και 30% εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ρεύματος, θα καταναλώνεται επιτόπου ή θα αποθηκεύεται σε μπαταρία ή ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται.

0: Εντός της εβδομάδας αναφέρει η εφημερίδα ότι θα έρθει η υπουργική απόφαση. Ξεχάστε λοιπόν τις γλάστρες στα μπαλκόνια. Φωτοβολταϊκά είναι το νέο. Το νέο project. Ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους, τα ενίκια της Αθήνας. Son finito qui sul molo. Ένα θέμα που μάθαμε χθες το μεσημέρι και μας στενοχώρησε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε ύστερα από μάχη 2,5 ετών. Στη συνέχεια της εκπομπής, με τη βοήθεια του Βασίλη Κρυμπά, θα ακούσουμε τραγούδια του Δημήτρη Κόκοτα, αυτού του πολύ αγαπημένου τραγουδιστή, αυτού του νέου ανθρώπου που έφυγε σε πολύ νεαρή ηλικία, ταλαιπωρήθηκε 2,5 χρόνια στο νοσοκομείο. Μια οικογένεια που μας χάρισε πολύ μεγάλες επιτυχίες, ο πατέρας του και ο ίδιος, και ο χαρακτήρας του, χρωσινής, ταπεινός, ταλαντούχος, ευαίσθητος, ένας άνθρωπος που σκόρπισε πολύ μεγάλη θλίψη η φυγή του. Λοιπόν, στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, η τέχνη ξορκίζει το γύρας. Βιολογικά, ως και 3 χρόνια νεότεροι, όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατα και σινεμά. Τα βλέπεις, έτσι, γι' αυτό είμαι, με φαίνομαι νεότερη. Έτσι. Γιατί έχω πάρει τα μουσεία σβάρνα. Έχουν 38% λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν από Αλτσχάιμερ αυτοί που πηγαίνουν σε μουσεία, θέατρα και σινεμά.
1: Και πολιτιστικά κέντρα που έλεγε και ο
0: συγχωρημένος. Και τα μπουζουκιά, ναι βέβαια. Και αυτά μέσα είναι. Δεν το λέει η έρευνα, εγώ το... Δυσκολίες επιβίωσης, οι μικροί γήπες της Κρήτης και η περιπέτεια ενηλικίωσής τους. Εφημερίδα Τα Νέα, καρκίνος, Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Σημείο κλειδί για τις δύο ασθένειες, η πρωτεΐνη P53. Κεντρικό θέμα της εφημερίδας Τα Νέα, κουπόνια σίτησης. Όταν η παροχή γίνεται παγίδα, πότε φορολογούνται τα κουπόνια σίτησης? Ένας στους 4 φορολογούμενους πληρώνεται και με δώρο επιταγή. Στο τραπέζι η αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ τη μέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες? Η Ελλάδα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας. Μαζί και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού θα περιπολούν όσο διαρκεί η κρίση στον Περσικό. Αποστολές κάθε χρόνο τέτοιες μέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Μητσοτάκης και οι υπουργοί ακούν τους παραγωγικούς φορείς παραμονές της ΔΕΘ. Έφυγε στα 57 το Δημήτρης Κόκοτας. Σήγησε το σύμβολο της Κάντρι για την Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε και αυτή χθες. No matter if... Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει στο πρωτοσέλιδό της νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους. Μετά την Αγία Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία Σούμελα. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία, διαρωτάται η εφημερίδα. Να κλείσει οριστικά, απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας να μείνει μόνο ως μουσείο. Του στοιχιώνει ο πόντος και επιχειρούν να σβήσουν τη μνήμη αιώνων. Παραλήρημα για πολιτική εξελινισμού και αμφισβήτηση της τουρκικής κυριαρχίας. Καταπέλτης για Γεωργιάδη σε κατάρρευση δομές ψυχικής υγείας για τα παιδιά. Η εφημερίδα των συντακτών έχει στο πρωτοσέλιδό της ματωμένα επερπλεονάσματα. Πόσο κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας. Κυβέρνηση απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα από το Μαξίμου. Στην τελική ευθεία προετοιμασία για τη ΔΕΘ, Παύλος Μαρινάκης, δεν υπάρχει σκέψη για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Η Ντόλι Πάρτον, το ταλέντο που έκανε την υπερβολή αμερικανικό μύθο. Χρήστος Μαρκίδης, ο αναχωρητής ζωγράφος του ανθρώπινου ψυχισμού. Συνδική Σερών, φωνή λογική κόντρα στον τυφλό ρατσισμό, ο Μητροπολίτης Σιδηρογράσου Μακάριος τοποθετείται για την προσφυγική δομή. Και Καλαμαριά, το μετρό εκτροχιάζει τις λεωφοριακές γραμμές. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, προσκλητήριο για απαλλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο Πανελληναδικό Συλλαλητήριο, μεγάλη σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη στις 5 του Σεπτέμβρη. Θα μιλήσει ο λαός. No chances fall again. Και η εφημερίδα Κόντρα τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Ένα υπουλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όρεθρο. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως στη Δύση με ολοκαύτωμα. Yes, you and I still want to do. Χρυσάφι τα μικρά διαμερίσματα, 550 ευρώ για 40 τετραγωνικά. Δημογραφικό, μειώνονται συνεχώς οι γεννήσεις στην Ελλάδα. Και ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τα άτομα με αναπηρία για τον προσωπικό βοηθό. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά να μπούμε έτσι πιο βαθιά στην επικαιρότητα και σε θέματα που αφορούν και πολύ πολύ κόσμο.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι πριν από λίγη ώρα διεκόπη η κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1307 και το Πειραιάς παραμένει στο σταθμό της Νέας Περάμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις για τη διεξαγωγή τους και για τις υποκαταστάσεις τμήματων των διαδρομών με λεωφορεία της εταιρείας. Υπάρχουν λεωφορεία δηλαδή τα οποία θα φροντίσουν να μπορέσει να φύγει ο κόσμος. Η Hellenic Train, αναφέρει η ανακοίνωση, βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον διαχειριστή υποδομής ΟΣΕ, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Διακοπή λοιπόν της κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος λόγω φωτιάς στον Ασπρόπυργο. Λοιπόν, τώρα πάμε να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα. Μέσα στο καλοκαίρι προέκυψε πολύ νωρίτερα από το καλοκαίρι προέκυψε ένα πολύ σοβαρό θέμα με πολλές κατοικίες στην Κυψέλη λόγω των έργων που γίνονται εκεί στην περιοχή του μετρό. Μέσα στο καλοκαίρι τα προβλήματα αυτά εντάθηκαν. Πάρα πολλοί άνθρωποι αναγκάθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν αφορά ένα-δύο σπίτια, όχι για το αν ήταν ένα-δύο δεν θα ήταν θέμα, σε κάθε περίπτωση είναι θέμα, αλλά πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για τουλάχιστον 14 κτίρια, μιλάμε για πάρα πολλές κατοικίες. Μιλάμε για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της Κυψέλης που οι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση. Τι έχουμε τώρα, τι νεότερα έχουμε γύρω από αυτό. Παραδόθηκε η μελέτη για τα 14 αυτά κτίρια με τα προβλήματα στην Κυψέλη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης. Είναι κάτοικος εκεί της Κυψέλης, ιδιοκτήτης διαμερίσματος σε πολυκατοικία και φυσικά μέλος πρωτοβουλίας των κατοίκων, τον οποίο και θα καλημερίσω. Γεια σας κύριε Κουτρουλάρη, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα και σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, πού βρισκόμαστε? Χθες παραδόθηκε η μελέτη, μάλιστα συζητήθηκε το θέμα αυτό, παρενέβη και ο Δήμαρχος της Αθήνας. Πείτε μας λίγο σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε.
1: Κοιτάξτε, το φαινόμενο αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και 6 μήνες.
0: Σωστά.
1: Και μήνα με το μήνα όλες οι ζημιές επεκτείνονταν και γινόντουσαν όλο και πιο σοβαρές.
0: Ναι.
1: Τώρα, χτες είχαμε την επίσημη συνέντευξη τύπου της πρωτοβουλίας μας, όπου ήρθε και μίλησε και ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο βράδυ, μετά από πιέσεις μας, η Ελληνικό Μετρό παρέδωσε με ένα στικάκι κάποια δεδομένα για κάποιες πολυκατοικίες. Γιατί δεν είναι 14 οι πληττόμενες πολυκατοικίες, είναι πάνω από 20.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν τους έχει παραδώσει ακριβώς μελέτες. Είναι κάποια στοιχεία, κάποιες μετρήσεις, κάποια δεδομένα που αφορούν τις καθυζήσεις των κτηρίων και αυτά. Εμείς, σαν πρωτοβουλία, τους τελευταίους 6 μήνες, με κάθε δυνατό μέσο, ζητούσαμε πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία μας για να τα δώσουμε στους εμπειρογνώμονες από το Πολυτεχνείο, για να μάθουμε τι έχει συμβεί με τα σπίτια μας και με την περιοχή μας. Και το Ελληνικό Μετρό μαζί με τον Άβαξ αρνούνταν να μας προσκομίσουν τα στοιχεία. Με το επιχείρημα ότι δεν θέλουν να δημοσιοποιηθούν, γιατί αυτά τα δεδομένα υπόκειται σε ίδιες ερμηνείες όπου μπορεί να τα πάρει ο καθένας και να βγάλει την υποκειμενική του άποψη. Αυτή ήταν η επίσημη τέτοια. Εχθές υπό την πίεση δώσαν αυτό το στικάκι, βάζοντας όμως ρήτρες εμπιστευτικότητας στο Δήμαρχο για να μην μπορεί να δημοσιοποιήσει τα δεδομένα. Οπότε το να τα πάρουν οι πυρογνώμονες στα στοιχεία και να μην μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Εμείς λοιπόν σαν πρωτοβουλία ζητάμε άμεσα ανοιχτή πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τις μετρήσεις για να μπορέσουν να γίνουν οι μελέτες, να αποτυπωθεί η τρέχουσα κατάσταση των κτηρίων και μετά να οριστεί ο τρόπος που μπορούμε να παρέμβουμε και πώς σε κάθε κτίριο, και ζητάμε αυτό να γίνει θεσμικά, όχι να γίνει με την παράδοση με ένα στικάκι. Γιατί την ιστορία με τα στικάκια την ξέρουμε όλοι σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει θεσμικά και να έχουμε όλη πρόσβαση. Και
0: σήμερα εσείς αυτή τη στιγμή δεν έχετε πρόσβαση στα στοιχεία αυτά?
1: Όχι, δεν έχουμε πρόσβαση. Δεν έχουμε καν εκτίμηση. Δηλαδή, κάθε πολυκατοικία μας δεν ξέρει καν τι καθίζηση έχει, δεν ξέρει καν τι κλίση έχει πάρει το κτίριό της, δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε αφαιρετικές διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει θέμα στατικότητας, οι οποίες δεν έχουν προκύψει από καμία μελέτη. Έχουν προκύψει από μια αυτοψία που ήρθαν τρεις μηχανικοί, τραβήξαν 5 φωτογραφίες για 10 λεπτά και φύγανε. Και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό μαζί με το διευθύνοντα μας διαβεβαίωναν ότι δεν υπάρχει θέμα στατικότητας και λίγες μέρες μετά Το πόρισμα που έβγαλε ο μηχανικός που είχε ορίσει ο Δήμος Αθηνών για το κτίριό μου είναι ότι έχει θέμα στατικής επάρκειας. Γιατί έχουν χτυπηθεί κολόνες, έχουν χτυπηθεί οι πλάκες, τα φέρω τα στοιχεία του κτίριου που το κρατάνε όρθιο.
0: Κύριε Κοτρουλάρη, μιλάμε για πόσα διαμερίσματα, πόσοι είστε ιδιοκτήτες που έχετε πληγεί από αυτή την ιστορία?
1: Είναι γύρω στα 200 διαμερίσματα.
0: 200 διαμερίσματα.
1: Σωστά, είναι γύρω στις 23 πολυκατοικίες. Και είναι και άλλες πολυκατοικίες δίπλα από την χάραξη του έργου που έχουν θέματα με τα υπόγειά τους γιατί συνέχεια πλημμυρίζουν και πρέπει να κάνουν αντλήσεις των νερών. Που αυτά τα νερά έχουν γίνει επειδή έχουν ανακατευθύνει τα υπόγεια ρεύματα. Επειδή κάτω το έδαφος εδώ πέρα ήταν ρεματιές όλα.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα έχουν ανακατευθύνει για να μπορούν να στήσουν τη σύραγγα και τη στάση του μετρό. Κάπου θα βγουν αυτά τα νερά. Και βγαίνουν στις πολυκατοικίες των ανθρώπων. Που τα σοβαρά θέματα με τις πλημμυρίες στα υπόγειά τους δεν θα βγει τώρα. Θα βγει σε 2 χρόνια που το έχουν σαπίσει τα θεμέλια.
0: Βεβαίως.
1: Για να βρουν οι άνθρωποι μετά το δίκιο τους.
0: Βεβαίως. Να σας ρωτήσω τώρα, σε αυτά τα 200 διαμερίσματα υπάρχουν κάποια από αυτά που έχουν εγκαταληφθεί, κάποια στα οποία μένουν γιατί δεν έχουν κάπου αλλού να πάνε οι άνθρωποι? Τι συμβαίνει?
1: Βέβαια. Και σε μένα έχουν φύγει οι νοικιαστές. Πήγαν από τον πρώτο μήνα. Είναι πολλά τα διαμερίσματα που όταν οι νοικιαστές είναι το πιο εύκολο να εγκαταλείψουν.
0: Ναι.
1: Και ήταν οι πρώτοι που το κάνανε. Υπήρχαν άλλοι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που τα είχαν αγοράσει πριν από 2-3 χρόνια με δάνεια τα σπίτια και αναγκάζονταν να φύγουν. Είναι άλλες οικογένειες που έχουν διώξει τα παιδιά τους εδώ και μήνες και τα έχουν στείλει σε συγγενικά πρόσωπα. Αλλά τα παιδιά ξεκινάει μια σχολική χρονιά.
0: Σωστά.
1: Θα πρέπει να γυρίσουν. Ποιος θα πάρει την ευθύνη να βάλει τα παιδιά του μέσα σε κτίρια που βλέπει μέρα με τη μέρα να ρηγματώνονται και να μην έχει καμία ουσιαστική απάντηση? Ποιος θα την πάρει αυτή την ευθύνη?
0: Και δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Δηλαδή, για 200, μιλάμε τώρα για 200 σπίτια. Δεν είναι τρομερό αυτό το νούμερο στο κέντρο της Αθήνας. Άρα λοιπόν εσείς ζητάτε καταρχάς να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι.
1: Κοιτάξτε αυτό, η διαφάνεια, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μέση κατάσταση.
0: Ναι.
1: Οπότε το να με δίνουμε ότι δίνουμε μέρος των δεδομένων, με κάποια ρήτρα και με προϋποθέσεις και με αν και αμή και έτσι δεν γίνεται δουλειά.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα παίζουμε με ανθρώπινες ζωές. Τι θα γίνει αν αύριο πέσει ένα κτίριο και είναι μέσα άνθρωποι? Δηλαδή πρέπει να θρηνούμε μονίμως θύματα σε αυτή τη χώρα για να γίνει κάτι?
0: Και ενώ βλέπουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει και υπάρχει, είναι ορατό εδώ και 6 μήνες, όπως είπατε. Ναι. Από τότε που είχε.
1: Γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο.
0: Γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο, βέβαια.
1: Γιατί χτυπιούνται τα στατικά στοιχεία των κτίριων, τα ατομικά του στοιχεία. Δηλαδή αυτά που το κρατάνε όρθιο. Που αν αύριο γίνει ένα σεισμός στην Ελλάδα, έχουμε περίπου 25.000 σεισμούς το χρόνο και γύρω στους 500 σεισμούς κοντά στην Αθήνα. Αν αύριο γίνει ένα 4-4,5, τι θα γίνει?
0: Ναι.
1: Που εμένα οι μηχανικοί όσοι έχουν έρθει και μου έχουν περάσει και μου έχουν κάνει μια εκτίμηση, μου έχουν πει αυτό. Ότι σε περίπτωση σεισμού δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
0: Θα προχωρήσετε σε μηνύσεις, θα κάνετε αγωγές, θα κινηθείτε νομικά, τι άλλο σκέφτεστε?
1: Θα γίνουμε,
0: ναι.
1: Εντάξει, οι αγωγές για τις αποζημιώσεις και τα λοιπά θα γίνουν σε δεύτερο χρόνο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αποτυπωθεί η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα κτίρια. Για να ξέρουν οι άνθρωποι ποιοι πρέπει να εγκαταλείψουν, ποιοι όχι. Σε επόμενο χρόνο, αφού όταν έχουμε καθαρή εικόνα, να προσδιοριστεί ο τρόπος επέμβασης στα κτίρια, σε όσα μπορούν να υπάρξει επέμβαση, γιατί στο δικό μου κτίριο αμφιβάλλον μπορεί να υπάρξει, αλλά τέλος πάντων να γίνουν μετά από καταστάσεις και στο τέλος θα κινηθούμε και νομικά για να,
0: ναι,
1: να δοθούν οι αποζημιώσεις.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουτρουλάρη. Θα επικοινωνούμε συχνά να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία. Γιατί είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Αφορά πάρα πολλές οικογένειες στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι μιλάμε για 200 σπίτια, περισσότερα από 20 κτίρια. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για τον χρόνο σας.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, να αλλάξουμε έτσι διάθεση. Και στη συνέχεια σας έχουμε πολλά πολλά ακόμα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στο φίλο τον Αντώνη, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από τα υπέροχα Χανιά. Ακούει την εκπομπή μας από τα όμορφα Χανιά. Να είσαι καλά, Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Αυτό το τραγούδι έπαιξε στα κλαμπ μέσα στο καλοκαίρι. Χαμός, χαμός. Στα καλύτερα που έρχονται, λοιπόν.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι μου θυμίζει η Baywatch. Αυτό είναι. Πώς τη λέγανε αυτή την ηθοποιό ότι...
1: Πάμελα.
0: Ε, Πάμελα, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς τη λέγανε αυτή την ηθοποιό ότι...
1: Πάμελα.
0: Ε, Πάμελα, ναι.
1: Δεν ξέρω.

0: Να γιώτησε ο Χάλαρης με καινούριους τοπίους. Ναι, γιατί πάμε, αλλά τώρα σταφίδιασε. Σταφίδιασε, γιατί τι μόνο εμείς θα μεγαλώνουμε. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις λαϊκές αγορές να δούμε, να συναντήσουμε τον κύριο Παντελή Μόσχο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών. Να δούμε πώς πηγαίνουν εκεί τα πράγματα στις λαϊκές αγορές με ψηλή θερμοκρασία. Πάρα πολύ δύσκολη δουλειά για τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί στις λαϊκές αγορές, αλλά έχουν έρθει και κάποιες αλλαγές, θα τις συζητήσουμε. Γεια σας κύριε Μόσχο, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Πώς είστε με τη ζέστη, πώς είναι
1: κατά... Πάρα πολύ δύσκολα. Συνηθισμένοι είμαστε και από τα χωράφια,
0: ναι.
1: Γιατί στα χωράφια είναι ακόμα χειρότερα, ο ήλιος είναι, δεν υπάρχει τίποτα από πάνω. Τώρα στις λαϊκές αγορές έχουμε το σκέπαστρο, έχουμε την τέντα, έχουμε την ομπρέλα. Μερικοί είναι και τυχεροί όταν είναι βόρεια προάστια και τα λοιπά να έχουν κανένα δέντρο. Αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το κυριότερο είναι ότι κάθε καλοκαίρι κιόλας ο κόσμος φεύγει περισσότερο, είτε για φθηνές είτε για ακριβές διακοπές.
0: Ναι.
1: Προσπαθεί να φεύγει από την Αθήνα, την Αττική, από τη Θεσσαλονίκη, από τα μεγάλα κέντρα. Και ο κόσμος είναι πάρα πολύ λιγοστός στη λαϊκή, βγαίνει τις πρωινές ώρες. Και όπως καταλαβαίνετε, το μεσημέρι δεν υπάρχει τίποτα.
0: Βγαίνει το μεροκάματο, κύριε Μόσχο, αυτές τις μέρες που λείπει και ο κόσμος?
1: Δυστυχώς ούτε αυτές τις μέρες βγαίνει το μεροκάματο, αλλά και γενικότερα τα πράγματα για τον αγροτικό τομέα, για τους αγρότες, για τους παραγωγούς που πάνε στις λαϊκές, αλλά και τους παραγωγούς που δεν πάνε στις λαϊκές, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε την αύξηση του κόστου παραγωγής που το λέμε τόσα χρόνια. Δυστυχώς τώρα το πετρέλαιο έχει πάει 2,10, 2,20, 2,5 ανάλογα την περιοχή στην επαρχία που γεμίζει και τα τρακτέρ ανάλογα πόσο απομακρυσμένο είναι το κάθε μέρος. Απ' την άλλη έχουμε μια πληθώρα παραγωγής αγροτικών προϊόντων με διάφορα προβλήματα, είτε είναι ροδάκινα, είτε ήταν τα βερίκο κάποιο πριν, τα σταφύλια, όλα τα καλοκαιρινά, τα καρπούζα, τα οποία επειδή ήταν σε μεγάλες ποσότητες και δεν διοχετεύονται και στο εξωτερικό, η κατανάλωση εδώ πάλι στα μεγάλα κέντρα είναι μειωμένη, οι τιμές είναι πάρα πολύ μικρές για τους παραγωγούς, καλές για τους καταναλωτές. Μεν, αλλά δύσκολο για τους παραγωγούς και τους αγρότες.
0: Κύριε Μόσχο, τι αλλάζει τώρα με τους πάγκους της λαϊκής? Ποιοι είναι οι νέοι κανόνες?
1: Εκτός ότι μπαίνουν κάποια όρια, ας το πούμε, στη λαϊκή αγορά, να ξέρει ο καθένας τι πουλάει, να μην πουλάνε όλοι τα πάντα. Ο αυγουλάς να είναι αυγουλάς, ας πούμε, ο ξηροκαρπίτης να πουλάει ξηρούς καρπούς, τα όστρια. Μπαίνει και ένα άλλο σχήμα να υπάρχουν ομοιόμορφες τέντες παραγωγούς, τους επαγγελματίες πολιτές άλλο χρώματος, να υπάρχει μια μεγάλη ταμπέλα που να ξεχωρίζει ο παραγωγός και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικό δηλαδή για τις λαϊκές.
0: Ναι.
1: Θέλουν να κάνουν πιο ευκρινές να φαίνεται ο παραγωγός που είναι στις λαϊκές αγορές. Είναι θεμητό, είναι, ας πούμε, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο. Γιατί ο παραγωγός πάλι είναι γνωστός με τους καταναλωτές.
0: Ναι,
1: χρόνια,
0: το γνωρίζουν, είναι πελάτες.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα για τις λαϊκές σε όλη τη χώρα και για τους αγρότες είναι ότι 4-5 χρόνια τώρα δεν μπαίνουν καινούργιοι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές. Και αυτό είναι κακό και για τους νέους και για την ύπαιθρο αλλά και για τους καταναλωτές. Γιατί όσο λιγότερα πράγματα πάνε στη λαϊκή κάποιες περιόδους, τόσο πιο ακριβά μπορούμε να πούμε ότι είναι. Ότι δεν γίνεται ο ανταγωνισμός όπως θα έπρεπε, τη στιγμή που θα έπρεπε, τη στιγμή που θα υπάρχει έλλειψη προϊόντων. Γιατί όταν υπάρχει πληθώρα προϊόντων, οι τιμές είναι χαμηλές, δεν χρειάζεται. Και μεγάλα...
0: Κύριε Μόσχο, αυτή η σκέψη κάποια στιγμή, κάποιες λαϊκές έστω, να πήγαιναν απόγευμα, έχει εγκαταληφθεί?
1: Ναι, εκεί για να γίνει απόγευμα στις λαϊκές και
0: να
1: μιλάμε για μεγάλες
0: και,
1: πόλεις.
0: Και απόγευμα, όχι μόνο.
1: Και απόγευμα, ναι, και απόγευμα. Ναι, γιατί... κατά διαστήματα το συζητάμε με τους δήμους, το συζητάμε με την πολιτεία, αλλά είναι πολύ δύσκολο το παρκάρισμα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει συνηθίσει ο κόσμος το πρωινό και πάλι αντιμετωπίζουμε προβλήματα.
0: Ναι.
1: Να σκεφτείτε ότι λειτουργούν 30-40 λαϊκές την ημέρα στην Αττική.
0: Αποκλείονται και... όμως, ξέρετε κάτι με τις λαϊκές. Τώρα, επειδή έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα,
1: ναι,
0: στην αγοραστική δύναμη του κόσμου, αποκλείεται μια πολύ μεγάλη μερίδα αγοραστικού κοινού. Δηλαδή, όταν όλοι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να επισκεφθούν μια λαϊκή, να δουν, γιατί δουλεύουν τις πρωινές ώρες. Δεν μπορούν να δουν ότι εκεί μπορεί να συναντήσει κάποιος προϊόντα πολύ χαμηλότερης τιμής από ό,τι στο σούπερ μάρκετ, καλύτερης ποιότητας σε κάθε περίπτωση. αποκλείεται ένα πολύ μεγάλο κοινό αγοραστικό με αυτόν τον τρόπο. Κάπως δεν έπρεπε να βρεθεί μια λύση, ας πούμε.
1: Δηλαδή, θα συμφωνήσω μαζί σας, γίνονται προσπάθειες.
0: Εγώ να σας πω κάτι, δουλεύω 27 χρόνια. Έτσι, δουλεύω 27 χρόνια, δεν έχει τύχει ποτέ να μπορέσω να πάω σε μια λαϊκή. Παραπλεύρος τώρα εδώ του ραδιοφώνου, γίνεται.

0: γίνεται μια λαϊκή κάθε Παρασκευή. Και τις προάλλες, ας πούμε, μετά από πάρα πολλά χρόνια, είδα λαϊκή από την περίοδο που έκανα, που έβγαινα στον δρόμο και έκανα ρεπορτάζ. Είδα λοιπόν στη λαϊκή υπέροχες ντομάτες, σφαγγούρια, φρούτα ωραία, καλές τιμές. Αλλά ο κόσμος ήταν ηλικιωμένοι κυρίως, που παίρναν έτσι κάποια μια μικρή ποσότητα, γιατί είναι ένας-δύο μέσα στο σπίτι. Δηλαδή δεν βλέπεις τον εργαζόμενο που έχει παιδιά, που χρειάζεται το φρούτο. Αποκλείεται δηλαδή, αποκλείεται με αλφαγιώτα, αποκλείεται μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου που θα μπορούσε να πάει στη λαϊκή, και το πιστεύω δηλαδή ότι η λαϊκή είναι ανάχωμα για την ακρίβεια. Φρενάρει την ακρίβεια, βρίσκεις πράγματα πολύ καλά. Και το άλλο που μου έκανε εντύπωση, που δεν περίμενα να το δω, παλιά ξέραμε ένα ολόκληρο καρπούζι, μετά έγινε μισό καρπούζι. Μα είδα στη λαϊκή φέτες από καρπούζι. Να πηγαίνει η γιαγιά να πάρει μία φέτα καρπούζι. Πού φτάσαμε, δηλαδή να μην έχει τη δυνατότητα να πάρει μισό καρπούζι που κάνει. Πόσο κάνει, 2-3 ευρώ.
1: Εντάξει, μπορεί να κάνει και 4, αλλά δεν είναι αυτό τώρα. Ναι. Το μισό, μέχρι το μισό καλά είναι. Μετά, γιατί είναι και μεγάλα, ας πούμε, και χαλάνε στο σπίτι. Πολλοί ηλικιωμένοι πάλι σε μια έρευνα αγοράς που κάναμε, πάνε μια μισή φορά την εβδομάδα στις λαϊκές. Δηλαδή πάνε σε μια λαϊκή, πάνε οι μισοί, πάνε και σε μια άλλη που είναι κοντά τους. Ναι. Οπότε δηλαδή ψωνίζουν, έχει γίνει και συνήθεια με τις μικρές ποσότητες, χαλάνε και τα καλοκαιρινά τα φρούτα. Καμιά εβδομάδα κρατάνε, δεν κρατάνε 10-20 μέρες, ας πούμε. Και γίνεται. Πάντως αυτό που αναφέρεστε για τις απογευματινές λαϊκές αγορές είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολλοί κόσμος θα μπορούσε να εξοικειωθεί και με τη λαϊκή και με τους αγρότες και με τον κόσμο της λαϊκής, όχι μόνο με τα προϊόντα της λαϊκής. Το βάζετε κι εσείς σε ένα βαθμό που θα έπρεπε να το έχουμε, το βάζουμε κι εμείς κατά διαστήματα. Είναι ένα πράγμα που συζητιέται το τελευταίο διάστημα. Μακάρι να έχει επιτυχία, έστω και σε μερικούς δήμους για ξεκίνημα, πειραματικά. Έστω και σε μερικούς, σε 5-6 δήμους στην Αττική, ας πούμε, το απόγευμα, πειραματικά. Κάτι έχει κάνει τώρα με αυτές τις λαϊκές που λέει λαϊκές αγορές παραγωγών ο Υπουργός. Να προσπαθήσουμε μέσα από αυτό το νόμο, μήπως μπορέσουμε και κάνουμε κάτι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μόσχο.
1: Καλημέρα μου,
0: να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Και...
0: ό,τι καλύτερο.
1: Και να πω και το τελευταίο, γιατί εμείς για να πάρουμε κάποια χρήματα, είτε από το πετρέλαιο, είτε από τα λιπάσματα, οπουδήποτε, από την κυβέρνηση εξαρτάται. Πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει τον αγροτικό τομέα, γιατί ο αγροτικός τομέας είναι ύπαιθρος. Είναι το μέλλον της χώρας και χωρίς αγροτικά προϊόντα δεν κάνουμε τίποτα.
0: Θα πάτε στη ΔΕΘ, θα πάτε με κάποιο τρόπο.
1: Οπωσδήποτε θα συμμετέχουμε. Σε όλα τα συλλαλητήρια συμμετείχαμε και θα συμμετέχουμε, γιατί είναι όρος επιβίωσης, δεν είναι όρος διαμαρτυρίας μόνο. Πρέπει να επιβιώσουμε για να καλλιεργήσουμε, για να μείνουμε στην επαρχία. Εγώ τώρα που σας μιλάω είμαι στο Πήλιο. Φτιάχνουμε τα καινούργια αγκαλά και κόβουμε, ετοιμάζουμε για να κατεβάσουμε στην Αθήνα τα μήλα και τα αχλάδια που βγαίνουν. Και πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχουμε σε όλους αυτούς τους αγώνες που κάνουμε όλοι οι αγρότες για το καλό της υπαίθρου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μόσχο. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έρθει στο στούντιο ο Βασίλης ο Κρυμπάς να μιλήσουμε για τον Δημήτρη Κόκοτα, να ακούσουμε και τραγούδια του αγαπημένου αυτού καλλιτέχνη.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Συζητώντας με τον Βασίλη Κρυμπά για τον Δημήτρη Κόκοτα, τον αγαπημένο αυτό καλλιτέχνη που έφυγε σε πολύ νέα ηλικία και ήταν ένας πολύ προσινής άνθρωπος, πολύ αγαπητός στους συναδέλφους του και στον κόσμο φυσικά. Έζησε μια ζωή με ένα πατέρα θρύλο. Του έλεγα ότι αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια και του Βασίλη του Κρυμπά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη Χαλάρη που ρυθμίζει τον ήχο μας και στους ακροατές μας. Ναι, ήταν από την πρώτη στιγμή που άκουσα αυτό το τραγούδι, το 1998, όταν συνεργάστηκε με τον Νίκο Καρβέλα ο Δημήτρης Κόκοτας, έπαθα την πλάκα μου. Και την έπαθα την πλάκα μου και για έναν έξτρα λόγο, γιατί δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση αυτό το τραγούδι. Η πρώτη φορά που τραγουδήθηκε το συγκεκριμένο άσμα ήταν το 1975 από το Γιάννη Πάριο. Σε τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Ήταν μια μπαλάντα, καθαρά μια λαϊκή μπαλάντα. Καμία σχέση με αυτό το μπιτάτο που ακούμε αυτή τη στιγμή. Ήταν στο δίσκο «Έρχονται στιγμές» το 1975. Είχε γράψει τους στίχους η Βαρβάρα Τσιμπούλη, όπου είχε κάνει πολλές επιτυχίες με τον Νίκο Καρβέλα, πριν ο Νίκος Καρβέλας βγάλει τον διαφορετικό του εαυτό δισκογραφικά, όταν ξεκίνησε με την Άννα Βύση, που πέρασε στο καθαρό εμολαϊκό και μετά βεβαίως πήρε το δρόμο που ξέρουμε όλοι σήμερα. Αυτό το τραγούδι λοιπόν ήταν για μένα από τα ωραιότερα που έχει πει ο Δημήτρης Κόκοτας. Βέβαια, είχαν προηγηθεί άλλοι τρεις δίσκοι με τον Φίβο, που έκαναν τεράστια επιτυχία, έγιναν χρυσοί, έγιναν πλατινένιοι, προέκυψαν πάρα πολλές επιτυχίες από τους συγκεκριμένους δίσκους. Και γενικότερα οι πέντε πρώτοι δίσκοι που κυκλοφόρησε από την Eros Music ο Δημήτρης Κόκοτας, που ήταν η δισκογραφική εταιρεία του Στέλιου Φωτιάδη, του συζύγου της Γλυκερίας, έγιναν όλοι χρυσοί και πλατινένιοι και ήταν με τους τρεις σημαντικότερους συνθέτες εκείνης της εποχής που έδιναν επιτυχίες προς πάσα κατεύθυνση. Δηλαδή Φίβος, Νίκος Καρβέλας και Γιώργος Θεοφάνους.
0: Παρ' όλα αυτά λοιπόν, παρότι είχε μια πολύ μεγάλη καριέρα, χρυσή καριέρα, πλατινένια καριέρα, ήταν πάρα πολύ ταπεινός. Παρότι ήταν γιος ενός κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή.
1: Και το δύσκολο σε αυτή την περίπτωση, όπως όλη η γη των μεγάλων τραγουδιστών ή μεγάλων συνθετών και πάει λέγοντας, έχουν να αντιμετωπίσουν
0: ένα τεράστιο όνομα.
1: Ουσιαστικά έχουν να αντιμετωπίσουν τον πατέρα τους.
0: Ναι.
1: Και οι περισσότεροι συνήθως μένουν σε δεύτερη, σε τρίτη, σε τέταρτη θέση. Ο Δημήτρης Κόκοτας έφτασε πάρα πολύ ψηλά.
0: Ναι, ξεχώρισε.
1: Ξεχώρισε αμέσως, δηλαδή από τον πρώτο δίσκο του κιόλας έκανε τεράστια επιτυχία. Βέβαια, μετράει και το γεγονός ότι ήταν ο Φίβος που είχε υπογράψει όλα τα τραγούδια. Μπορούμε να αναφέρουμε έτσι και κάποιες κάποιους τίτλους από τις δισκογραφικές του δουλειές. Δηλαδή, ας πούμε, το 1994 που πρώτο έβγαλε δίσκο Δημήτρης Κόκοτας ήταν οι διαδόσεις του Φίβου. Ο επόμενος δίσκος πάλι με το Φίβο ήταν η Συνείδηση, όπου εκεί είχε το «Γιατί με τυραννάς» που ήταν τεράστια επιτυχία. Να το πούμε.
0: Ναι.
1: Είχε το «Πολύ καλή για να είσαι αληθινή», το «Κι άσε να λένε», τη Συνείδηση βέβαια που ήταν το ομότιτλο. Είχε και την «Ανεμόνα», μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία του Δημήτρη Κόκοτα και του Φίβου. Και είχε και ένα χαρακτηριστικό ο Δημήτρης Κόκοτας, το οποίο το είχε και ο Σταμάτης ο Κόκοτας, αλλά ο Δημήτρης Κόκοτας το προχώρησε ακόμα παραπέρα.
0: Ναι.
1: Είχε δηλαδή τονίσει περισσότερο τη λογική να προσθέτει ένα φωνήεν ανάμεσα στα δύο σύμφωνα, δηλαδή η φυσαρεμόνικα. Δεν είναι ερμ, είναι φυσαρεμόνικα. Είναι κορανίζα, δεν είναι κορνίζα.
0: Σωστά.
1: Σε σημείο που γινόταν πολλές φορές ίσως τόσο υπερβολικό, που όταν πρώτο άκουσα, ας πούμε, για παράδειγμα την κορανίζα στην ανεμόνα μέσα, λέω τώρα τι λέει. Και ψαχνόμουν και το βάζα και το ξανάβαζα και το ξανά. Αλλά ήταν η κορνίζα με αυτό το χαρακτηριστικό που τραγουδούσαν οι Κόκοτες. Και ο Σταμάτης και ο Δημήτρης.
0: Είχαν μια πολύ καλή σχέση μεταξύ τους.
1: Είχαν πάρα πολύ καλή σχέση. Θυμάμαι με πόση αγάπη ο Σταμάτης Κόκοτας παρουσίασε το γιο του για πρώτη νομίζω φορά τηλεοπτικά το 1986-87 στο Καλλιτεχνικό Καφενείο με τον Μίμη Πλέσα, με τον Βασίλη Τσιβιλίκα
0: και το γέμο να ακούγεται
1: και το γέμο βέβαια, εντάξει, ναι. Έρχεται κάποια στιγμή που ακούς τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου στο γέ μου και λες τώρα.
0: Ναι.
1: Αρχίζει και συμβαίνει αυτό το τραγούδι. Μόνο που συμβαίνει κάπου αλλού, όχι σε αυτόν τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ψηλά.
0: Παρότι λοιπόν, να, και αυτό είναι ήταν μια από τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες.
1: Αυτό είναι του Νίκου Καρβέλα.
0: Ναι.
1: Το 1998, στο δίσκο Για Μένα.
0: Τα τελευταία χρόνια λοιπόν είχε αποσυρθεί.
1: Ναι, μετά τους 5-6 πρώτους δίσκους που έκαναν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως είπαμε, έγιναν χρυσή και πλατινένη, αρχίζει και αραιώνει δισκογραφικά ο Δημήτρης Κόκοτας. Και μάλιστα πολλές φορές τον αναζητούσαν οι φαν του, να το πω έτσι. Δηλαδή ψάχναμε όλοι να δούμε γιατί ο Δημήτρης Κόκοτας δεν είναι μέσα στη δισκογραφία.
0: Λοιπόν, περισσότερα θα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα που έχει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Και μετά τις ειδήσεις του Βασίλη Ντέτσικα θα έχουμε περισσότερο Δημήτρη Κοκοτά με τον Βασίλη Κρυμπά.
1: Έγινε.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη θα αποκτήσει το πολεμικό ναυτικό, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η σχετική συμφωνία θα υπογραφεί την 3η, 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να είναι έτοιμη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και η δεύτερη στα μέσα του 2029. Σενάρια παρεμβάσεων στα τιμολόγια ρεύματος. Αν συνεχιστεί η ανωδική πορεία στη χονδρεμπορική αγορά, εξετάζει η κυβέρνηση μελετά επιστροφή στις επιδοτήσεις των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην ενεργειακή κρίση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επίσης, ένα νέο Power Pass με εισοδηματικά κριτήρια ώστε να καλυφθεί μέρος της πρόσθετης επιβάρυνσης για τα νοικοκυριά. Παράλληλα, εξετάζει παράταση της επιδότησης στο ντιζέλ λόγω των ισχυρών πιέσεων που δέχεται η αγορά καυσίμων. Στην τελική ευθεία, το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα αφορούν συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη, αγρότες, αλλά και επιχειρήσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περαιτέρω μείωση της φορολογίας, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που θα έχει όφελος και για τις αποδοχές των εργαζομένων. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, τονίζει η ανάρτησή του στο Facebook. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές. Έντονη ζέστη και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από αύριο ενισχύονται οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από την Κυριακή. Σε παθολογικά αίτια οφείλεται, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος 60χρονης ισορρός, ο οποίος βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης σε υπόγειο διαμέρισμα της Λάρισας. Από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει ότι η γυναίκα είχε πεθάνει εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά δεν την έχει αναζητήσει κάποιος. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο και σε δύσβατη δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο ελληνικό Σαλαμίνα, οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πέλα. Διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο και το Πειραιάς παραμένει στο σταθμό της Νέας Πέραμου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στους 34 ανήλθε ο ρυθμός των νεκρών μετά την κατάρρευση τεράστιου όγκου σκουπιδιών σε χωματερή στο Κονακρί στη Γουινέα. 33 τραυματίες, εκ των οποίων 6 σε σοβαρή κατάσταση. Στα αθλητικά, στη λίστα του Ολυμπιακού για το δεξί άκρο της άμυνας βρίσκεται ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέτερσεν της Τωρίνο, στο Μπέργκεν της Νορβηγίας. Ο ΠΑΟΚ που αύριο θα αντιμετωπίσει την Μπραν στη ρεβάση του 1-1 της Τούμπας για το Conference League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,26% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Χρονικό περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων για να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις προκειμένου να αποφύγουν πρόσθετες επιβαρύνσεις και πρόστιμα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε εδώ συντονισμένοι πάντα στα παραπολιτικά, στους 90,1, δεύτερη ώρα εκπομπής. Συζητούσαμε νωρίτερα με τον Βασίλη Κρυμπά για τον χαμό του Δημήτρη Κόκοτα, αυτού του υπέροχου καλλιτέχνη, με την πολύ όμορφη φωνή, με τον καταπληκτικό χαρακτήρα, με έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του αποτύπωμα. Και θέλουμε να σταθούμε σε αυτή την απώλεια. Στα 57 του χρόνια, πολύ νέος έφυγε από τη ζωή. Πηγαίνει στον Παράδεισο να συναντήσει τον πατέρα του, έναν θρύλο της ελληνικής μουσικής. Είχαμε μείνει λοιπόν στις συνεργασίες. Συνεργασίες οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές.
1: Με τους τρεις δημοφιλέστερους συνθέτες εκείνης της εποχής, που επαναλαμβάνω ότι ήταν ο Φίβος, που ήταν οι τρεις πρώτοι δίσκοι που έβγαλε ο Δημήτρης Κόκοτας. Μετά ακολούθησε ο Νίκος Καρβέλας.
0: Ναι.
1: Και αμέσως μετά ο Γιώργος Θεοφάνους. Από εκεί και πέρα, μέχρι στιγμής λοιπόν, οι πέντε πρώτοι δίσκοι του Δημήτρη Κόκοτα γίνονται χρυσοί, γίνονται πλατινένιοι. Και μάλιστα με το που βγαίνουν στα δισκοπωλεία, δηλαδή από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας των δίσκων του Δημήτρη Κόκοτα, ερχόταν το χρυσάφι κατευθείαν.
0: Παρότι όμως αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, παρότι όμως γέμιζε τα μαγαζιά, οι δίσκοι του πουλούσαν τρελά, ο ίδιος είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, ήταν πάντα έτσι ταπεινός.
1: Και νομίζω ότι αυτό το χαρακτηριστικό είναι δίκοπο μαχαίρι σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή μπορεί να σε ανεβάσει στα ουρά, αλλά μπορεί να σε ρίξει και πάρα πάρα πολύ κάτω. Και αν δεν το κυνηγήσεις έτσι όπως το κυνηγούσες τα περασμένα χρόνια, αρχίζει σιγά σιγά και η πορεία γίνεται πτωτική. Και θυμάμαι, ας πούμε, ότι ο Δημήτρης Κόκοτας, ενώ έβγαζε κάθε χρόνο δίσκο,
0: ναι,
1: και ο δίσκος κατευθείαν χτύπαγε 50.000 αντίτυπα, μετά άρχισε να αραιώνει. Δηλαδή από το 99-2000 ξεκίνησε να βγάζει αναδιετία, ανατριετία, μέχρι που ουσιαστικά δεν είχε μετά δισκογραφία. Έκανε κάποιες ζωντανές εμφανίσεις με καλούς συναδέλφους του, κάποιες από αυτές δισκογραφήθηκαν, αλλά δεν υπήρχε καινούριο υλικό, αυτό που αναζητούσαμε οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το τι κάνει, ας πούμε, το 2015, ας πούμε, ο Δημήτρης Κόκοτας, τι κάνει το 2010. Ψάχναμε και δεν βρίσκαμε.
0: Πριν από 2,5 χρόνια λοιπόν εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή Just the Two of Us.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί λοιπόν συμμετείχε σε αυτό το τηλεοπτικό σόου και ξαφνικά πριν από 2,5 χρόνια μαθαίνουμε όλοι ότι κατά τη διάρκεια πρόβας αισθάνθηκε αδιαθεσία.
1: 28 Μαρτίου του 2024, έμφραγμα του μυοκαρδίου, κάτι το οποίο σε πολύ κόσμο αντιμετωπίζεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε όλοι μας, αν ψάξουμε τον κύκλο μας, έχουμε ανθρώπους που έχουν υποστεί έμφραγμα και τελικά πήγαν όλα καλά. Εδώ κάτι δεν πήγε καθόλου καλά.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Για μια διετία περίπου.
0: 2,5 χρόνια.
1: 2,5 χρόνια ήταν στο Γιώργος Γεννηματάς ο Δημήτρης Κόκοτας, μέχρι που δυστυχώς χθες πληροφορηθήκαμε το θάνατό του σε ηλικία μόλις 57 ετών. Δεν είναι ότι δεν το περιμέναμε, να σου πω την αλήθεια, γιατί έτσι όπως η τροπή που είχε πάρει το όλο ζήτημα, φαινόταν ότι ακόμα και αν τα καταφέρει, ίσως να μην κατάφερνε να ξαναγυρίσει πάλι εκεί που τον θέλαμε, στο τραγούδι, στη δισκογραφία, στις ζωντανές εμφανίσεις. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Άφησε πίσω του τη σύζυγό του, ένα μικρό κοριτσάκι.
1: Την κόρη του,
0: την
1: βέβαια,
0: κόρη του. Και φυσικά όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, ο οποίος από χθες έχει γεμίσει το διαδίκτυο.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι πάνω
0: πάρα
1: σε αυτό.
0: Πολύ αγαπητοί. Όλοι οι καλλιτέχνες έχουν. Όλοι οι τραγουδιστές γράφουν για τις συνεργασίες τους, αναφέρουν, ανεβάζουν φωτογραφίες. Είδα χαρακτηριστικά από το Χάρη Βαρθακούρη, ας πούμε, από μια περιοδία που είχαν κάνει ο ίδιος ο Δημήτρης Κόκοτας.
1: Ο Γιώργος Λεμπέσης, πάρα πολύ, ναι, που ήταν πάρα πολύ φίλος του, και αυτός έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα για τον Δημήτρη Κόκοτα. Θέλω όμως να το πω αυτό, γιατί κάθε φορά, δυστυχώς, κάθε φορά που βγαίνω στον αέρα των παραπολιτικών μέσα σε άλλες εκπομπές ή στο Δελτίο Ειδήσεων, είναι για να φέρω μια κακή είδηση.
0: Ναι.
1: Το Δημήτρη Κόκοτα τον είχαμε ξεχάσει κι εμείς. Εμείς, εννοώ όλοι μας. Δηλαδή, δεν θυμόμασταν αυτά τα ωραία τραγούδια που τώρα τα ακούμε και λέμε, ναι ρε φίλε, η ανεμόνα, τι τραγουδάρα. Γιατί δεν το θυμηθήκαμε πέρυσι, πρόπερσι, πριν από 10 χρόνια? Και πραγματικά βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε όλη αυτή τη λογική. Θα μου πεις τώρα, ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει υπερκατανάλωση, που το ένα τραγούδι βγαίνει σήμερα, το ακούμε 10 φορές και μετά βγαίνει καπάκι άλλο και ξεχνάμε το προηγούμενο. Όμως όταν έρθει αυτή η σκληρή ώρα του θανάτου, ξαφνικά λειτουργεί, παίρνει ανάποδες στροφές στο μυαλό. Και λέμε, α, ναι, πόσα ωραία τραγούδια. Καλό είναι λοιπόν αυτά τα τραγούδια να μην τα θυμόμαστε μόνο σε τέτοιες περιόδους. Δηλαδή, να τώρα θυμηθήκαμε ένα κάρο τραγούδια από τη δισκογραφία του Δημήτρη Κόκοτα. Να τα ξανακούσουμε. Να τα ξανακούσουμε και μετά από χρόνια. Και να τα ξανακούμε. Γιατί αυτά τα τραγούδια είχαν ακόμα το στοιχείο που χρειαζόταν για να χαρακτηριστούν τραγούδια. Κάτι το οποίο πολλές φορές τα τελευταία χρόνια έχει χαθεί. Ένα τραγούδι για έναν τραγούδι, έλεγε ήδη από τη δεκαετία του 70 ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, θέλει λόγια απλά, θέλει αυτό, θέλει εκείνο. Έδινε μια συνταγή. Αυτή η συνταγή κράτησε μέχρι τα τέλη περίπου της δεκαετίας του 90, όταν βγαίναν τραγούδια. Ναι. Και αυτά τα τραγούδια νομίζω ότι ήταν ουσιαστικά η σφραγίδα της εποχής της δεκαετίας του 90 και αξίζει να τα ακούμε και να τα θυμόμαστε. Για πάντα, όπως τραγουδούσε και ο Δημήτρης Κόκοτας.
0: Έτσι, αξίζει και τον ίδιο να τον θυμόμαστε και, και τα τραγούδια του. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, για αυτό το μικρό αφιέρωμα για τον Δημήτρη Κόκοτα. Θέλω να ακούσουμε το τραγούδι αυτό και με αυτό το τραγούδι να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
2: Διαβάστε στην απογευματινή επιχείρηση Βόρεια Ελλάδα για Μαξίμου εν ώψη ΔΕΘ και με στόχο να επαναφέρει στην κεντροδεξιά στέγη τους δυσαρεστημένους. Τι αλλάζει στα σχολεία τη νέα χρονιά. 5.259 προσλήψεις, λόκερ στα δημοτικά και 669 ανακαινισμένες αίθουσες. Φάκελος φοιτητική στέγη. Αυξάνονται τα ενίκια, μειώνονται οι επιλογές. Προσωπικός βοηθός για αμαία με μισθό έως 1.939 ευρώ. Σήμερα η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τη μία το μεσημέρι. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης βρίσκεται απέναντί μου στον ήχο και ρυθμίζει τον ήχο και όχι μόνο και τη διάθεσή μας. Σας το έχω πει ότι είναι η άνοιξη του στούντιο άλλωστε. Η κυρία Ελένη Τάγκα σηκώνει το τηλέφωνο το 211-10-80-880 και δέχεται τις δικές σας καλημέρες και εγώ λαμβάνω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Η Όλκα Καλατζή φροντίζει για τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Να στείλω την αγάπη μου, τα φιλιά μου στη μακρινή Αυστραλία, στη Μελβούρνη συγκεκριμένα, στο φίλο μας τον Τζιμ, ο οποίος λέει ότι είναι απόγευμα εκεί στη Μελβούρνη, ακούει μέσα από το αυτοκίνητο και πάει μια βολτίτσα για καφέ. Τζιμ, δεν μας είπες τι θερμοκρασία έχει εκεί τώρα στη Μελβούρνη, υποθέτω είναι χειμωνιάτικος ο καιρός, καμία σχέση με εμάς εδώ. Λοιπόν, συχνά πυκνά αναφερόμαστε στα ακίνητα, στο κομμάτι των ακινήτων, στο τι γίνεται με τις τιμές, στο πόσο έχουν αυξηθεί, πόσο έχει αυξηθεί η φοιτητική στέγη, πόσο έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα τα μικρά διαμερίσματα, στα οποία δεν στρέφονται μόνο οι φοιτητές, οι όσοι βρίσκονται με την εργασία τους σε κάποια πόλη, αλλά και ξένοι, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα και θέλουν να αγοράσουν ένα σπίτι για να μείνουν μόνιμα. Συνήθως έρχονται αρχικά για διακοπές, εκτιμούν την κατάσταση, ιδιαιτέρως υπάρχουν κάποιες περιοχές που προτιμούν, η Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και τα νησιά του Ιωνίου, αλλά και η υπηρετική χώρα, κυρίως όμως οι παραθαλάσσιες περιοχές, εκεί στρέφονται περισσότερο οι ξένοι και μάλιστα για αυτούς οι τιμές ίσως είναι περισσότερο ελκυστικές από ό,τι είναι για εμάς εδώ τους Έλληνες. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη, είναι πρόεδρος Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεσητών, Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Μεσητών Αθήνας. Γεια σας κύριε Θεοδωρίδη, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, η στέγη είναι κάτι που για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο project το να βρει κάποιος ένα καλό σπίτι στο πλαίσιο που θέλει ο ίδιος, να είναι προσβάσιμο, κοντά σε μέσα μεταφοράς, να είναι κοντά σε μια περιοχή η οποία να μπορεί να του προσφέρει και κάποια πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν την κατάσταση λίγο δύσκολη. Τα ενίκια είναι πολύ ακριβά, όμως την ίδια ώρα έχουμε τα τελευταία χρόνια πολλούς ξένους επενδυτές οι οποίοι επενδύουν στο κομμάτι των ακινήτων. Και ποιοι είναι αυτοί οι ξένοι, ποιες εθνικότητες είναι και σε ποιες περιοχές κυρίως στρέφονται?
1: Κοιτάξτε, έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις στις τοπικές αγορές. Είναι τελείως διαφορετικό να μιλάμε για την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη ή τις πολύ τουριστικές περιοχές και πολύ διαφορετικό να μιλάμε για τις περιοχές που εμείς έχουμε περίπου ξεχάσει, θα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις περιοχές είναι στις τελευταίες, δηλαδή, είναι που γίνεται και η μεγάλη διαφορά από τους ξένους. Έχουμε ολόκληρα χωριά κυριολεκτικά στην Πελοπόννησο, για παράδειγμα, ή στην Κρήτη, τα οποία τα αγοράζουν συγκεκριμένες εθνικότητες. Γερμανοί, Αυστριακοί, Ελβετοί, γιατί ξέρετε, τίνουν κιόλας αυτοί οι άνθρωποι, όπως και εμείς αντίστοιχα στις θέσεις τους, να δημιουργούν κοινότητες. Δηλαδή, πηγαίνει ένας και μετά πηγαίνει ένας φίλος του. Και μετά μπορεί ολόκληρο το χωριό ξαφνικά να βρεθεί να κατοικείται από Γερμανούς, για παράδειγμα. Mm. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Στην Νότια Πελοπόννησο, στη Μάνη, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Εξαρτάται λοιπόν από την περιοχή και από την εθνικότητα. Γενικά, η αγορά των ακινήτων καθοδηγείται από προγράμματα όπως είναι η Χρυσή Βίζα και όπως είναι κάποια προγράμματα για πολύ πλούσιους ανθρώπους, οι οποίοι, ας πούμε, αγοράζουν μια ιδιοκτησία για να έχουν και ένα πόδι στην Ελλάδα. Τα τελευταία δεν είναι πολύ γνωστά. Αυτά, ξέρετε, που παίρνουν τα προγράμματα που δηλώνουν εκατομμυριούχοι και πληρώνουν ένα fix φόρο και απαλλάσσονται από το φόρο στη χώρα τους, να υπάρχουν. Θα έλεγα ότι έχουμε λοιπόν διαφορετικές ταχύτητες, έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Πέρα από τους πολύ πλούσιους, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πήραν τη σύνταξή τους στο εξωτερικό, εργάστηκαν εκεί, δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, απλά ήρθαν κάποια στιγμή για διακοπές και σκέφτηκαν ότι μπορούν να επενδύσουν εδώ στη χώρα μας και οι τιμές τους φαίνονται πιο ελκυστικές από ότι να προχωρήσουν σε κάποια αγορά ακινήτου στη δική τους χώρα.
1: Βέβαια, αυτή είναι μια εξαιρετική παρατήρηση. Συζητούσα προχτές, για να είμαστε πιο ακριβείς, με κάποιον ο οποίος πούλησε μόλις ένα σπίτι 60 κάτι τετραγωνικών στη Δανία, ναι, και πήρε 500.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα λεφτά, πουλώντας ένα τρίτο-τέταρτο διαμέρισμα στην Κοπενχάγη, με 500.000 μπορείς να πάρεις μια βίλα σε πάρα πολλές περιοχές ακόμα της Ελλάδος, έτσι. Και θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και περιοχές τις οποίες οι τιμές είναι πάρα πολύ ελκυστικές, δηλαδή είναι του στυλ 30, 40, 20 χιλιάδες ευρώ για χωριά τα οποία βρίσκονται σε νησί, αλλά όχι απαραίτητα πάνω στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Η Λέσβος, ας πούμε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Εύβη είναι ένα άλλο παράδειγμα, η Κρήτη βέβαια στο Ρινάτζ έχει πολύ φθηνές τιμές, οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποιος ο οποίος έρχεται από αγορές οι οποίες κάνουν 5-10 χιλιάδες στο τετραγωνικό και ξαφνικά μπορεί να αγοράσει ένα κίνητο στη τιμή ενός αυτοκινήτου, του φαίνεται πάρα πολύ ελκυστικό, γιατί είναι και τα δεδομένα πολύ διαφορετικά στο εξωτερικό, έτσι, τα εισοδήματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Οπότε έρχεται εδώ και μένοντας το μισό χρόνο, γιατί πολλοί από αυτούς μένουν μισό χρόνο εδώ και μισό χρόνο στη χώρα τους,
0: ναι,
1: κάποιοι βέβαια έχουν αρχίσει και μένουν και παραπάνω εδώ, γλιτώνουν και τα υψηλά κόστη διαβίωσης στη χώρα τους. Έχουν λοιπόν εισοδήματα
0: από άλλη χώρα,
1: αλλά καταναλώνουν με τιμές Ελλάδος, οι οποίες είναι πάρα πολύ ελκυστικές. Και ξέρετε, αυτό ήταν πριν από την κρίση, την τελευταία μεγάλη κρίση του 8. Περιμέναμε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους να έρθουν στην Ελλάδα. Αλλά μετά η κρίση άλλαξε τα πράγματα και τώρα ξαναπιάνουμε, ας πούμε, το κουβάρι από εκεί που το είχαμε αφήσει πριν από 20 περίπου χρόνια.
0: Η γραφειοκρατία πώς τους φαίνεται, η γραφειοκρατία όσον αφορά στην απόκτηση ενός ακινήτου, διότι υπάρχουν κάποιες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη στην Τουρκία, μου έλεγε συνάδελφος, ότι μπορείς να αγοράσεις σπίτι μέσα σε 3 μέρες. Αρκούν 2-3 βασικά χαρτιά και προχωρά η αγοραπολισία, γίνεται το συμβόλαιο. Εδώ είναι λίγο πιο χρονοβόρα τα πράγματα. Πώς τους φαίνεται η διαδικασία όλη αυτή?
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι μια χώρα γενικώς η οποία έχει προχωρήσει με άλματα,
0: ναι,
1: στα γραφειοκρατικά κομμάτια. Βέβαια, επίσης να σημειώσουμε ότι για τις περισσότερες εθνικότητες δεν μπορούν να αγοράσουν στην Τουρκία. Πρέπει να πάνε μέσω εταιριών. Δηλαδή, έχει απαγόρευση. Οι Έλληνες, ας πούμε, δεν μπορούμε να αγοράσουμε στην Τουρκία, για παράδειγμα. Έτσι. Έχουν διάφορες απαγορεύσεις. Αυτή είναι λίγο το.
0: Γιατί δεν μπορούν να αγοράσουν οι Έλληνες?
1: Γιατί φοβούνται ότι θα τους αγοράσουμε ξανά. Ναι. Έχουν ειδικές διατάξεις νόμου για μας και για κάποιες άλλες εθνικότητες. Και βέβαια υπάρχουν και ανοιχτές πληγές εκεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα τα οποία ανήκουν σε Έλληνες ομογενείς και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Θα τα αγοράζουμε δηλαδή πολύ εύκολα, αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα πράγματι έχει διάφορα γραφειοκρατικά εμπόδια και καθυστερήσεις. Προσπαθούμε τώρα με τις νέες διαδικασίες να τα λύσουμε αυτά σιγά σιγά. Κάποια στιγμή θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά τώρα ακόμα που δεν έχουμε ας πούμε ηλεκτρονικές ταυτότητες, φακέλους και όλα αυτά για τα περισσότερα ακίνητα, ακόμα είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Οι ξένοι προσαρμόζονται πάρα πολύ καλά στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι δηλαδή
0: παζάρια κάνει. Ο ξένος κάνει παζάρι, κύριε Θοδωρίδη, είναι μόνο του Έλληνα?
1: Εξαρτάται
0: αυτό.
1: Από τον τύπο του ακινήτου.
0: Ναι.
1: Και εξαρτάται και από την εθνικότητα, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν εθνικότητες οι οποίες είναι κατά καταξαχήν παζαρτζίδες. Δηλαδή, τι να σας πω, μέχρι τελευταία στιγμή είναι μερικές οι οποίες είναι. Αλλά βέβαια, όταν είσαι επαγγελματίες, εξοικειώνεσαι σιγά σιγά,
0: ναι,
1: με το στυλ του παζαριού της κάθε εθνικότητας.
0: Ναι. Ποια εθνικότητα είναι αυτή που κάνει το καλύτερο?
1: Οι Κινέζοι, θα πρέπει να σας πω ότι μέχρι την τελευταία στιγμή,
0: ναι,
1: ό,τι και να έχει συμφωνήσει με τον Κινέζο, είναι υποδιαπραγμάτευση, είναι στην κουλτούρα τους. Η Ισραηλινή επίσης είναι πάρα πολύ δυνατή στο παζάρι, μέχρι μυελού οστέων. Δηλαδή είναι,
0: ναι,
1: είναι δύσκολη εθνικότητα. Οι Άραβες, κάποιες αραβικές εθνικότητες επίσης. Αυτά όμως εξαρτώνται και από το ακίνητο. Αν μιλάμε δηλαδή για ένα ακίνητο το οποίο θα αγοράσει ο άλλος το ελληνικό στο συγκρότημα αυτό το καινούργιο που φτιάχνεται,
0: ναι,
1: εκεί δεν πολύ παζαρεύει. Το έχει ενσωματώσει ότι αυτή είναι η τιμή και έτσι θα πάμε.
0: Ναι, ότι είναι καινούργιο, ναι, είναι μια.
1: Ναι, ναι, είναι καινούργιο, είναι σου λέει αυτή, είναι prefix. Αν όμως μιλάμε για ιδιώτες σε κάποιο νησί, ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε πολύ σκληρά παζάρια. Αλλά εξαρτάται κιόλας. Όταν μιλάμε για ένα κίνητο το οποίο είναι διαφορετικό, να μιλάς για ένα κίνητο το οποίο κάνει 30 ή 50 χιλιάδες σε ένα χωριό κάπου στα χαμένα.
0: Σωστά.
1: Είναι διαφορετικό να μιλάς για ένα κίνητο του 1 εκατομμυρίου ή των 2, έτσι. Πολύ διαφορετικό.
0: Σωστά, σωστά. Σε τι ποσοστό λοιπόν έχουν αυξηθεί οι ξένοι τουρίστες που έρχονται και αγοράζουν σπίτια σε σχέση με τους Έλληνες? Υποθέτω ότι ακόμα περισσότεροι είναι οι Έλληνες, έτσι, που εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
1: Ναι, είναι
0: αλλά
1: συντριπτικά περισσότεροι οι,
0: ναι,
1: Έλληνες. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε κάποιες νησίδες που σας είπα,
0: ναι,
1: όπου πραγματικά εκεί βλέπουμε συγκέντρωση ξένων, θα έλεγα ότι είναι της τάξεως του 5% των αγοροπολισιών, κάπου εκεί, στις συνολικές μεταβιβάσεις, δηλαδή, αν πάρουμε τις μεταβιβάσεις μιας χρονιάς.
0: Αλλά τι είναι αυτό να αυξάνεται, αυτό το ποσοστό, δηλαδή των ξένων που...
1: Ανάλογα, σωστά, ανάλογα με το δημογραφικό και ανάλογα με το τι επιδιώκει ο ξένος από αυτό, μπορεί και τα τελευταία χρόνια έχουμε επιστροφή σε αυτό που ζούσαμε πριν από την κρίση.
0: Ναι.
1: Γιατί και μέσα στην κρίση είχαμε πολλές αγορές από ξένους, οι οποίες όμως ήταν πιο μαζικές, αγοράζαν ολόκληρα κτίρια, κάνανε πιο χονδρική. Τώρα έχουμε πάλι την επαναφορά της λιανικής, ας πούμε, αγοράς. Δηλαδή έχουμε ξένους που αγοράζουν για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους.
0: Και κάτι τελευταίο, κύριε Θεοδωρίδη. Κάθε χρόνο βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο οι τιμές να ανεβαίνουν. Εσείς έχετε μια πολύ μεγάλη γνώση πάνω στο αντικείμενο αυτό και μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Πότε πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα κάπου θα σταματήσει? Ταβάνι δεν θα υπάρξει?
1: Κοιτάξτε, τώρα μπαίνετε σε ένα θέμα το οποίο είναι έτσι, που ας πούμε, πολύ καυτό και πολύ αμφιλεγόμενο. Η δική μου η άποψη όλα τα τελευταία χρόνια αυτά που ανεβαίνουν τιμές είναι ότι οι τιμές θα συνέχιζαν να ανεβαίνουν. Και ευτυχώς εγώ δεν έχω διαψευστεί.
0: Ναι.
1: Το βασικό μας πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι το νόμισμα στο οποίο μετράμε τις τιμές φθήνει. Δηλαδή πληθωρίζεται το νόμισμα με λίγα λόγια. Οπότε περιμένουμε ούτως ή άλλως ότι όταν έχεις ένα πληθωρισμό της τάξης του 3-4% και έχεις μια ανάπτυξη της τάξης του 2%, αυτό το άθροισμα θα πρέπει να το πάρουν τα ακίνητα για να διατηρήσουν τη θέση τους στη συνολική οικονομία. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Έχεις 3% πληθωρισμό και 2% ανάπτυξη. Περιμένεις ότι τα ακίνητα θα ανέβουν 5%. Γιατί αν ανέβουν λιγότερο, σε σχέση με την υπόλοιπη οικονομία, θα πέσει η συνεισφορά τους στο ΑΕΠ. Σας το λέω έτσι χοντρικά.
0: Άρα οπότε λοιπόν είναι αλληλένδετα.
1: Για να πέσουν οι τιμές, ξέρουμε τι χρειάζεται. Το έχουμε ζήσει. Αυξημένη ανεργία, ύφεση, πράγματα που απευχόμαστε. Εγώ θα έλεγα, γιατί είναι πολύ σημαντικό και το ψυχολογικό κομμάτι, δηλαδή να μην απογοητεύεται ο κόσμος και να νομίζει ότι δεν μπορεί να αγοράσει. Πράγματι, δεν μπορούμε να αγοράσουμε το σπίτι των ονείρων μας, αλλά στη μακρά μου σταδιοδρομία θα πρέπει να σας πω ότι ποτέ δεν μπορούσαμε. Δηλαδή, είναι πολύ σπάνιο για κάποιον να μπορεί να αγοράσει το σπίτι των ονείρων του. Αυτό που μπορούμε σίγουρα να κάνουμε στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες είναι να μπούμε στην κτηματαγορά αγοράζοντας κάτι.
0: Σωστά.
1: Αυτό δεν είναι δεδομένο σε άλλες χώρες.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Υπάρχουν χώρες που για να η φθηνότερη αγορά που μπορείς να κάνεις, ας πούμε, τη τάξη των 200.000 ευρώ. Στην Ελλάδα, όπως σας είπα, βρίσκεις ακόμα και με 10-20.000 ευρώ. Θα μου πεις, μα είναι σε κάποιο χωριό της Μυτιλίνης ή είναι σε κάποιο χωριό της Τερεάς. Ναι, αλλά εδώ συζητάμε για το αν μπορείς να αποκτήσεις ιδιοκτησία ή όχι. Στην Ελλάδα, λοιπόν, ακόμα μπορείς να αποκτήσεις ιδιοκτησία. Και στα αστικά κέντρα, που αναφερθήκατε προηγουμένως, σε πολλές περιπτώσεις, επειδή έχουμε ακίνητα, ας πούμε, στην Αθήνα, τα οποία είναι στάξεις των 1.200 ευρώ το τετραγωνικό, όχι στο Κολονάκι προφανώς, όχι στην Εγκάλιο ή στην Βουλιαγμένη, αλλά στα Πατήσια. Πολλές φορές οι ξένοι δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι υπάρχουν τέτοιες τιμές ακόμα σε μια πρωτεύουσα σαν την Αθήνα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοδωρίδη, για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να, καλή συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Και αμέσως μετά θα σας πω εκεί για τη Χαλκιδική, όπου κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων μπροστά σε παραλία πήγαν και τσιμέντωσαν ομπρέλες και ξαπλώστρες και τις ξύλωσε ο Δήμος και τις ξανατσιμέντωσαν για δεύτερη φορά. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Εσύ

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Και σας έλεγα πριν το διάλειμμα για αυτόν τον ιδιότυπο πόλεμο που έχει ξεκινήσει εκεί στην Χαλκιδική μεταξύ του Δήμου Πολυγύρου αλλά και των ιδιοκτητών σπιτιών παραθαλάσσιων περιοχών. Είναι μια περιοχή, η περιοχή Καλύβες. Αν και ο Δήμος πριν από λίγες ημέρες είχε προχωρήσει στον καθαρισμό της παραλίας, οι κάτοικοι ξαναέβαλαν ομπρέλες, τις δικές τους ομπρέλες και τις δικές τους ξαπλώστρες και μάλιστα τις τσιμέντωσαν κιόλας. Την επόμενη μέρα η Δημοτική Αρχή Πολυγύρου βρέθηκε στο σημείο, οι υπάλληλοι προσπαθούσαν εκεί να ξυλώσουν τις ομπρέλες, τσιμεντωμένες όπως καταλαβαίνετε. Σε κάποιους μάλιστα είχαν βάλει και σίδερο, δηλαδή να είναι τελείως. Τον μπάζουσαν. Τι να κάνει λοιπόν ο Δήμος Πολυγύρου, έφερε μπουλντόζα. Ναι, έφερε μπουλντόζα λοιπόν για να απομακρύνει τις ομπρέλες. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν όλη αυτή η επιχείρηση σε όλο το παραλιακό μέτωπο για να απομακρυνθούν όλα τα αντικείμενα, τα τραπεζάκια που είχαν τοποθετηθεί κτλ. Και μάλιστα τις είχαν βάλει και με κλειδαριές κτλ. Για να μην πάρουν τις ξαπλώστρες. Αν θυμάστε, πριν από λίγες ημέρες πάλι είχε γίνει παρέμβαση του Δήμου σε άλλη παραλία. Ήταν η παραλία της Γερακινής, έτσι. Εκεί λοιπόν είχαν απομακρυνθεί 100 ομπρελές και ξαπλώστρες που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν οι υλόμενοι να πάνε στην παραλία να κάνουν μπάνιο. Τι γίνεται τώρα, τι είχε γίνει τότε σε εκείνη την παραλία? Σε εκείνη την παραλία λοιπόν ήταν κάποια σπίτια τα οποία τα διέθεταν οι κάτοικοι εκεί, οι ιδιοκτήτες, προς ενοικίαση βραχυχρόνιας μίσθωσης και τα νίκιαζαν με την ομπρέλα. Δηλαδή ήταν πακέτο, όπως λέμε, πρωινό. Τι έχει το κατάλημα? Έχει τρία κρεβάτια, ένα λουτρό, μια κουζίνα και ένα σετ με ξαπλώστρες. Μπροστά, πρώτο τραπέζι, πίστα. Λοιπόν, τότε λοιπόν είχε γίνει ένας κακός χαμός. Πάλι ο Δήμος είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Από την πλευρά της οι κάτοικοι λένε ότι η παραλία είναι δικιά μας, είναι μια μικρή παραλία και τα λοιπά. Εντάξει τώρα, και τι σας ενοχλούμε? Έλα μου όμως που αυτές οι ξαπλώστρες και ομπρέλες είχαν αυξηθεί, δεν ήταν μία και δύο? Γιατί υπήρχαν αρκετά σπίτια εκεί, οπότε όλοι έβαζαν. Αυτό λοιπόν το ζήλεψαν τώρα εκεί στις Καλύβες και είπαν να το κάνουν, αλλά να το κάνουν λίγο πιο προχωρημένα. Δηλαδή να βάλουν και το τσιμεντάκι κτλ. Επιστρατεύτηκαν μέχρι μπουλντόζες. Αυτό τα λέει όλα. Πάντως να σου πω κάτι. Δεν πεζόμαστε σαν λαός. Δηλαδή είσαι τυχερός. Έχεις ένα σπίτι πάνω στη θάλασσα. Το σπίτι σου βλέπει θάλασσα. Βλέπει το απόλυτο μπλε. Και πρέπει να πας να κοτσάρεις την ομπρέλα 4 μέτρα από το σπίτι. Μα αλήθεια τώρα. Άσε τον άλλο τον άνθρωπο που έρχεται μια φορά 10 μέρες να πάει να κάνει το μπάνιο του, μετά που θα πήξει, θα φάει το πήξιμο 12 μήνες, 11 μήνες θα φάει το πήξιμο σε μια μεγάλη πόλη, στη δουλειά, στην κίνηση, στο... Εντάξει. Στους τουριστικούς προορισμούς, σε αυτούς που γνωρίζουν πολύ καλά από τον τουρισμό, οι άνθρωποι των περιοχών αυτών, των τουριστικών περιοχών, κάνουν πίσω στα δικά τους, στις δικές τους απολαύσεις. Και δεν το λέω τυχαία. Εγώ γεννήθηκα στην Πάργα. Δεκαετία του 70 λοιπόν, πόσο μπροστά ήταν οι άνθρωποι, τώρα στον τουρισμό, αυτό θέλω να πω. Στη δεκαετία του 70, τότε που δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε τίποτα, έφευγε ένας από όλους, όσους είχαν μικρά καταλήματα, δωματιάκια τότε, μην φανταστείτε, πήγαινε στα αεροδρόμια του Παρισιού, κόλλαγαν αφίσες και έτσι κάπως έτσι γεννήθηκε όλο αυτό το πήγαινε, ο ένας με τον άλλον και τα λοιπά, τηλέφωνα. Όταν λοιπόν ερχόταν οι τουρίστες, οι άνθρωποι φεύγαν ακόμα και από τα σπίτια τους. Γνωρίζω ιδιοκτήτες, εμείς μέναμε στο ενίκιο τότε, δεν ήταν δικό μας το σπίτι που μέναμε, και η ιδιοκτήτρια του ακινήτου, για να μην μας βγάλει έξω, επειδή ήμασταν με οικογένεια, με παιδιά και τα λοιπά μικρά, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού μας έμενε ίδια στην ταράτσα, 3 μήνες στην ταράτσα έμενε, για να μπορέσει να νοικιάσει το σπίτι, για να μην βγάλει εμάς έξω, ξέρω εγώ, για να νοικιάσει το δικό της σπίτι.
Τι θέλω να πω με αυτό. Οι άνθρωποι λοιπόν που γνωρίζουν πολύ καλά από τον τουρισμό, ξέρουν να επενδύουν σε αυτό, σου λέει εντάξει. Τώρα τι νόημα έχει εγώ που είμαι ιδιοκτήτρια ενός ακινήτου να βάλω την ομπρέλα μου μπροστά. Αφού θέλω να βγάλω χρήματα από αυτό, αφού θέλω να επενδύσω πάνω σε αυτό, ας αφήσω τον εαυτό μου λίγο απ' έξω. Ή θα έχεις το ένα ή θα έχεις το άλλο. Δεν μπορεί να τα έχεις και τα δύο. Έτσι δεν είναι? Ας αφήσω τον εαυτό μου λίγο απ' έξω. Ή θα έχεις το ένα ή θα έχεις το άλλο. Δεν μπορεί να τα έχεις και τα δύο.

Στην πρώτη λακκούβα βρίσκει. Πας να παρκάρεις, βρίσκεις. Είναι όλα σπασμένα τα πεζοδρόμια, λακκούβες. Κάδοι, άλλες φορές τα είπαμε χθες για τους κάδους. Άλλες φορές υπάρχουν, άλλες φορές δεν υπάρχουν. Είναι μέσα στη. Αλλά εδώ στην Αθήνα και στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στους δήμους γύρω από την Αθήνα, η κατάσταση είναι τραγική. Αλλά και στην επαρχία νομίζω δεν είναι καλύτερα τα πράγματα.

Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Η τέχνη λοιπόν ξορκίζει το χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Όσοι, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, με έρευνα που διερευνήθηκε στη Βρετανία, σε δείγμα 2.000 ανθρώπων άνω των 50 χρονών, βρέθηκε το συμπέρασμα ότι όταν πηγαίνει κάποιος τακτικά στο θέατρο, πηγαίνει σε ένα μουσείο, πηγαίνει στο γυμναστήριο. Για σένα το λέω, Παναγιώτη, που είσαι. Πού είσαι, ρε παιδί μου, έτσι γυμνασμένο. Ή τέλος πάντων περπατάει κτλ. Ενασχολείται έτσι, έχει ενασχολήσει όπως να πάει, ρε παιδί μου, θέατρο, να πάει σινεμά κτλ. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην υγεία του και έτσι το γύρας καθυστερεί. Αλλά τώρα η αλήθεια είναι, εντάξει, ωραία είναι η έρευνα των Βρετανών, αλλά στην καλοπέραση κανένας δεν γέρασε. Δεν χρειάζεται να πάρεις δείγμα 2.000 ανθρώπων να το σκεφτεί αυτό. Καταρχάς, ένα θέατρο, ένα σινεμά, ένα μουσείο κτλ. Φτιάχνει την ψυχή σου, δηλαδή το πνεύμα σου, ηρεμεί το πνεύμα σου, βρίσκεσαι σε μια άλλη κατάσταση, σου προσφέρει μια εφορία και αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, όταν κάποιος είναι φιλότεχνος, σημαίνει ότι ίσως έχει και λίγο περισσότερο χρόνο ή τέλος πάντων τον δαπανά πιο δημιουργικά από κάποιον άλλον ο οποίος δουλεύει όλη μέρα. Άρα, αφού είναι φιλότεχνος και έχει και χρόνο, άρα έχει και χρήμα. Αυτά είναι πακέτο. Καταλάβατε. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή την έχω. Την έρευνα τώρα την έχω πάει σε άλλο επίπεδο. Οι επισκέψεις λοιπόν σε χώρους έτσι όπου υπάρχει πολιτισμός βοηθούν πάρα πολύ στα βιολογικά σημάδια της γύρανσης, κρατούν τους ανθρώπους μακριά από το Αλτσχάιμερ, καταπολεμούν φυσικά τη μοναξιά, την αδράνεια και βέβαιως είναι και ένας χώρος όπου μπορεί να γνωρίσει ανθρώπους, αν κάποιος είναι μόνος του, μπορεί να δημιουργήσει νέες παρέες. Επίσης κάτι άλλο που κάνει πολύ καλό στους ανθρώπους είναι τα ταξίδια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν ταξίδια και είναι μόνοι τους. Δηλαδή θα πάει ο άλλος σε ένα τουριστικό γραφείο να πάει μια εκδρομή, 2, 3, 5 μέρες και όμως, Παναγιώτη, υπάρχουν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι πάνε ένα τριήμερο, ξέρω εγώ, κάπου με ένα τουριστικό γραφείο, είναι μόνοι τους και βρίσκουν παρέα, βρίσκουν έτσι ενδιαφέροντα. Είναι πολύ, με έναν τρόπο, ακόμα και όταν είσαι μόνος σου, η μοναξιά, όχι η μοναχικότητα, είναι επιλογή, έτσι. Η μοναξιά είναι άλλο πράγμα. Στη μοναχικότητά σου λοιπόν μπορείς να βρεις κάποιες διεξόδους τέτοιες, όπως παραδείγματος χάρη να πας σε ένα ταξίδι, να πας σε ένα θέατρο, να πας σε ένα μουσείο. Όλα αυτά προϋποθέτουν έτσι να υπάρχει και ο απαραίτητος χρόνος. Για τους ανθρώπους, κυρίως τους εργαζόμενους, αυτούς που δουλεύουν κάτω από πιεστικές συνθήκες, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.

Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. radio@parapolitika.gr, στείλτε μας τα δικά σας μηνύματα. 211 10 88 80, πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση. Και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Λοιπόν, αύριο είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Τίθεται σε λειτουργία η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Έρχονται φυσικά νέες δυνατότητες για τους επιβάτες. Περνά σε άλλη εποχή το μετρό Θεσσαλονίκης με 5 καινούριους σταθμούς. Επεκτείνεται. Η καλή συνάδελφος Μαρία Καλούδη, δημοσιογράφος από το powergame.gr, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα γύρω από αυτό το πολύ μεγάλο θέμα. Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: Μαρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη που σε λίγα λεπτά θα μας κάνουν και την επίσημη παρουσίαση της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο που εγκαινιάζεται αύριο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει ο Όμιλος Άκτορ. Πρόκειται για μια υπόγεια διαδρομή που έχει μήκος 4,8 χιλιόμετρα και προσθέτει 5 νέους σταθμούς. Συγκεκριμένα Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, που είναι και τερματικός σταθμός. Βέβαια, το σημαντικότερο πρέπει να πούμε ότι είναι ότι οι Θεσσαλονικοί έχουν μια μεγάλη μείωση του χρόνου μετακίνησής τους.
0: Ναι.
1: Από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης η διαδρομή θα γίνεται σε περίπου 15 λεπτά, ενώ μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα χρειάζεται περίπου 24 με 26 λεπτά. Και πρέπει επίσης να πούμε ότι ο νέος κλάδος εκτιμάται θα μπορεί να εξυπηρετεί από 63 έως 80.000 επιβάτες. Και αυτό βασικά υπολογίζεται ότι μπορεί να απομακρύνει περίπου 12.000 αυτοκίνητα από την πόλη.
0: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό.
1: Και να πούμε και κάτι για τα δρομολόγια, ότι όταν το δίκτυο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, οι στιγμές στο βασικό κορμό αναμένεται να περνούν ανά 3 λεπτά, με τον αρχικό σχεδιασμό να προβλέπει συνολικά 20 σειρμούς. Και έτσι με αυτή πλέον την επέκταση που μπαίνει σε λειτουργία, το μετρό Θεσσαλονίκη θα ρυθμίσει συνολικά 18 σταθμούς, δημιουργώντας ένα νέο βασικό άξονα μετακίνηση για την ανατολική πλευρά του πολυδομικού συγκροτήματος της πόλης.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο. Ήδη έχει αλλάξει πάρα πολύ η εικόνα της πόλης, της Θεσσαλονίκης, με τη δημιουργία του μετρό. Πόσο δε μάλλον τώρα που προστίθενται και νέοι σταθμοί. Και μάλιστα το έργο δεν σταματά εδώ. Θα έχουμε και συνέχεια. Θα έχουμε και συνέχεια.
1: Στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, ο σχεδιασμός αφορά περίπου ακόμη κάποιες περιοχές όπως η Σταυρούπολη, η Αμπελόκηπη, η Μενεμένη, το Κορδελιό, ο Εύωσμος και η Λιούπολη, που είναι οι επόμενες επεκτάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Καλούδη. Θα τα πούμε και αύριο φυσικά. Η Μαρία Καλούδη, καλή συνάδελφος από το powergame.gr, που καλύπτει την εκδήλωση αυτή, τα εγκαίνια των νέων σταθμών του μετρό εκεί στην Θεσσαλονίκη. Και αύριο φυσικά θα έχουμε ανταπόκριση από εκεί, από την απεσταλμένη μας, την Μαρία Καλούδη. Διότι αυτό το έργο είναι ένα έργο πνοής. Πάμε τώρα να δούμε αν και οι συνταξιούχοι θα βρεθούν όμως στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Αριστοτέλης Κάντας, ο πρόεδρος συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης, είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Κάντα, τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι κυρία Πανάγου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι υγεία σε όλες και όλους εκεί στα παραπολιτικά.
0: Και σε εσάς υγεία, υγεία και ό,τι καλύτερο κύριε Κάντα. Θα είστε Θεσσαλονίκη, θα πάτε, θα πάει η αντιπροσωπεία σας?
2: Βεβαιότατα, όχι μόνο αντιπροσωπεία, οι συνταξιούχοι όλης της χώρας μετά από συνέλευση που κάνανε όλα τα κρατικά συνταξιουχικά σωματεία και ειδικά η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κρατικών Συνταξιουχικών Σωματείων, δίνουμε και πάλι για άλλη μια φορά το παρόν πανελλαδικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το άλλο Σάββατο στις 5 του Σεπτεμβρίου και ώρα 6 ώρα το απόγευμα στον πεζόδρομο της πλατείας Αγίας Σοφίας και θα πορευθούμε, αν μας επιτρέψουν οι συνθήκες, να βρεθούμε στο Βελίδιο Ίδρυμα, εκεί όπου θα παρευρίσκεται και ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, για να του επιδώσουμε τα αιτήματά μας, το υπόμνημά μας, με τα βασικά αιτήματα του κλάδου, που δυστυχώς, κυρία Πανάγου, παρότι έχουμε φύγει από τα μνημόνια, τα αιτήματα του κλάδου δεν τα έχει κάνει αποδεκτά κανένα σχεδόν η κυβέρνηση, εκτός από το θέμα με τις συντάξεις Συρίας, που ήταν μια αδικία και διορθώθηκε,
0: ναι,
2: και αυτές τις πενιχρές αυξήσεις που δίνει το μισό κουλούρι, που του χρόνου δεν θα είναι ούτε στους άμεις για το κουλούρι η αύξηση αυτή η πενιχρή, και η οποία δίδεται μόνο στις κύριες και όχι στους επικουρικές. Έτσι λοιπόν, από όλη την Ελλάδα και από τα νησιά και από την υπηρετική Ελλάδα, όλοι οι συνταξιούχοι θα κατακλείσουμε τον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και τα βασικά αιτήματα, κυρία Πανάγου, είναι πραγματικές αυξήσεις συντάξεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό. Διότι ακούμε μέτρα για την ακρίβεια, μέτρα σαράφια, αλλά δυστυχώς οι τιμές στα ράφια αντί να πέφτουν, όλο ανεβαίνουν. Και δυστυχώς εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, κυρία Πανάγου, δεν μπορούν να ανταποκριθούν τις στοιχειώδες καθημερινές ανάγκες. Δεν μας φτάνουν τα χρήματα να πληρώσουμε τις βασικές ανάγκες μας, όπως είναι το ενίκιο, τη θέρμανση, το ρέμα, φαγητό, φάρμακα για την υγεία.
0: Κύριε Καντά, να σας ρωτήσω τώρα, έχουν ανακοινωθεί κάποια από τα μέτρα αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουν βγει έτσι κάπως στη δημοσιότητα. Κάποια από τα μέτρα αυτά λοιπόν αφορούν και τους συνταξιούχους, κάποια βοηθήματα το Νοέμβριο, το ενίκιο, ένα ενίκιο, ένα μέτρο που έχει ήδη υπάρξει από την προηγούμενη χρονιά, μια ενίσχυση αυτού του επιδόματος το Νοέμβριο. Αυτά δεν επαρκούν, πιστεύετε?
2: Κυρία Πανάγου, μέσα στα τεράστια προβλήματα που βιώνει η ελληνική κοινωνία αλλά και το πλήθος των συνταξιούχων των 2,5 εκατομμυρίων και το τελευταίο ευρώ παροχής είναι ευπρόσδεκτο. Και το ένα ευρώ είναι ευπρόσδεκτο. Έχει ανακοινώσει, δηλαδή καταρχήν θα περιμένουμε τον κύριο Μητσοτάκη να τον δούμε πριν πάει να ανακοινώσει τα μέτρα. Βέβαια έχουμε κάνει υπόμενα και τα έχουμε στείλει και ζητάμε από τον κύριο Πρωθυπουργό να πάρει τουλάχιστον αυτό το θέμα της 13ης, μέχρι τώρα θεσμοθετημένο, είναι το 300.
0: Ναι.
2: Το 300 το οποίο έχει θεσμοθετηθεί και τον δίνει κάθε Νοέμβριο. Όμως υπάρχουν κόφτες ηλικιακοί, κόφτες κριτηρίων οικονομικών που αποκλείουν σχεδόν κοντά στους 900.000 συνταξιούχους. Εμείς λέμε λοιπόν, ειδικά για τους συνταξιούχους, που τα έχουμε πληρώσει, κυρία Πανάγου, επί 35 και 40 χρόνια, μας κάνανε κρατήσεις για να μας δώσουν στο τέλος όταν πάρουμε σύνταξη, τη 13η σύνταξη και τη 14η. Τα έχουμε πληρώσει αυτά. Δεν τα ζητάμε σαν δώρο, τα έχουμε πληρώσει. Έτσι λοιπόν ζητάμε από τον κύριο Πρωθυπουργό αυτό το 300 να το θεσμοθετήσει για τους συνταξιούχους, όλους τους συνταξιούχους, τον Νοέμβριο να πάρουν. Ναι. Έστω αυτό το 300, το 500, όλοι οι συνταξιούχοι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάντα, για αυτή την επικοινωνία. Θα έχουμε την δυνατότητα.
2: Εγώ ευχαριστώ και άλλη μια φορά, ένα δευτερόλεπτο τον
0: ναι.
2: χρόνο σας.
0: Βεβαίως.
2: Που ακούνε τα παραπολιτικά, οι συνάδελφοι συνταξιούχοι, βάζουμε πούλμαν από όλους τις πρωτεύουσες των νομών της χώρας, από τα νησιά και από την στερεά Ελλάδα μας και από τη Θεσσαλονίκη για την Ξάνθα. Βάζουνε πούλμα τα κατατόπους κλαδικά συνταξιουκά σωματεία και να βρεθούμε όλοι το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο πεζόδρομο της πλατείας της Αγίας Σοφίας, τουλάχιστον μαζικά κάτι να μπορέσουμε να πάμε. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ
0: εγώ
2: που μας δώσατε το βήμα να ακουστούν τα αιτήματα και η φωνή των συνταξιούχων.
0: Να είστε καλά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και πάλι. Ο κύριος Αριστοτέλης Κάντας, ο πρόεδρος των συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης. Λοιπόν, και με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, Ανούλα, θα υποδεχτώ το Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση από το πολεμικό ναυτικό δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να είναι έτοιμη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και η δεύτερη στα μέσα του 2029. Παρεμβάσει στα τιμολόγια ρεύματος, αν συνεχιστεί η ανωδική πορεία στη χονδρεμπορική αγορά, εξετάζει η κυβέρνηση. Μελετά επιστροφή στις επιδοτήσεις των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην ενέργεια. Κρίση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επίσης, ένα νέο Power Pass με εισοδηματικά κριτήρια ώστε να καλυφθεί μέρος της πρόσθετης επιβάρυνσης για τα νοικοκυριά. Παράλληλα, εξετάζει παράταση της επιδότησης στον ντίζελ λόγω των ισχυρών πιέσεων που δέχεται η αγορά καυσίμων. Τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθεί το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα αφορούν συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη αγρότες αλλά και επιχειρήσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περαιτέρω μείωση της φορολογίας, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα έχει όφελος και για τις αποδοχές των εργαζομένων. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, τονίζει ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνει ότι συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντική αύξηση στη συντάξη τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές. Σε παθολογικά αίτια οφείλεται σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος 60χρονης σωρός, ο οποίος βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης σε υπόγειο διαμέρισμα της Λάρισας. Από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει ότι η γυναίκα είχε πεθάνει εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά δεν την είχε να ζητήσει κάποιος. Δημοσία δαπάνη, η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών, ανακοίνωσε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, τον οποίο ο γνωστός τραγουδιστής είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο και σε δύσβατη δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο ελληνικό Σαλαμίνας, οριοθετήθηκε φωτιά στην Πέλα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την πρόσκρουση του επιβατικού οχηματογού πλοίου Αριάδνη στον προβλήτα του λιμενιού της Μυτιλίνης μετά από θράψη κάβων κατά τη διαδικασία πρόσδεσης. Εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη, μεταφέροντας 286 επιβάτες, 70 οχήματα, 35 φορτικά και 19 δίκυκλα. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότη στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος που είχαν διακοπή λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές στο ύψος του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, οι ψηλότεροι λογαριασμοί ενέργειας περιμένουν τα βρετανικά νοικοκυριά από τον προσεχή Οκτώβριο, όταν και θα αυξηθεί το ανώτοτο όριο τιμών κατά 4%, όπως επιβεβαίωσε η ρυθμιστική αρχή. Στα αθλητικά, η Κηφισιά ενισχύει την αμυντική της γραμμή, καθώς έκανε δικό της τον 28χρονο Γάλλο Κλεμάν Ζολιμπουά. Την απόκτηση του Κάρλος Μπαλέμπα από την Brighton ανακοίνωσε η Manchester United.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,05% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Οι τουρίστες τρέφονται όλο και περισσότερο στα σούπερ μάρκετ για τρόφιμα, μειώνοντας τις επισκέψεις σε εστιατόρια και ταβέρνες. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα με αυτή τη μελωδική φωνή του Γιάννη Πλούταρχου. Ξεκινάμε την τρίτη ώρα εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι.
1: Με στους δρόμους της καρδιάς μου θα γυρνάς εσύ.
0: Έρη Πανάγου μαζί σας μέχρι τη μία. Ο Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου σταθερά στον ήχο. 2-11-10-80-8-80. Κυρία Ελένη Τάγκα, περιμένει τις δικές σας καλημέρες.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Γιώργο που στέλνει το μήνυμά του, πάντα σταθερός ακροατής της εκπομπής. Εδώ είμαι, λέει, και ασάργησα. Μ' αρέσει, λέει, η μοναξιά. Την εκμεταλλευόμουν, λέει, πολλά χρόνια που μπορούσα. Την αγάπη μου, Γιώργο, την αγάπη μου πάντα, σε επομένα. Ο Παναγιώτης λέει, όχι τζιπ, τρακτέρ χρειάζεται, λέει, για να κυκλοφορήσει κανείς στην Αθήνα με τόσους λάκους που έχει. Καλά τα λέγει ο Ψάλτης σε μια ταινία. Η Αθήνα με τόσους λάκους που έχει θα έπρεπε να λέγεται Λακωνία.

0: Λοιπόν, έχω να σας πω ότι έρχεται νέα αύξηση στον καφέ. Γιατί οι καιρικές συνθήκες στη Βραζιλία. Αλήθεια τώρα. Στη Βραζιλία οι καιρικές συνθήκες έχουν δημιουργήσει, λέει, τεράστιο πρόβλημα στους παραγωγούς. Αφενός καθυστερούν οι εργασίες συγκομιδής και αφετέρου επηρεάζεται η ποιότητα της πρώτης ύλης, κατάλαβες. Ναι. Όλα αυτά συμβαίνουν στη Βραζιλία. Αλλά επειδή εδώ πέρα λειτουργούμε με την ταχύτητα φωτός, έρχονται σημαντικές αυξήσεις λόγω του ότι ιδιαίτερα στον κορυφαίο παραγωγό, στον Αράμπικα, δημιουργούνται προβλήματα, λέει, τόσο στην ποιότητα της οδειάς, όσο και στη διαδικασία που χρειάζεται για να γίνει η συλλογή. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εξέλιξη, επειδή υπάρχουν πολλές βροχοπτώσεις, λέει, εκεί, οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες κτλ., έχουν επηρεάσει μεγάλες αγροτικές εκτάσεις και αυτό αφορά και την ποσότητα παραγωγής και την ποιότητα αυτής. Και επειδή δεν ανταποκρίνεται τώρα η κατάσταση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους καφέ, έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτό ακριβώς, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι διαθέσιμες ποσότητες υψηλής ποιότητας, αυτές που πίνουμε εμείς, θα φέρουν αυξήσεις και στη διαδικασία επεξεργασίας του προϊόντος και στη διαχείριση της αγοράς. Πω πω, το έχει πιάσει το κεφάλι του Παναγιώτης τώρα. Εδώ τώρα ο Παναγιώτης με ρωτάει πότε θα σταματήσουν οι βροχές στη Βραζιλία. Ναι, και αν θα πέσουν οι τιμές με τη... με την αλλαγή. Ναι, κανονικά έτσι πάει, αλλά δεν θα πάει έτσι. Πότε έχουμε δει να ανεβαίνει κάτι και μετά να μειώνεται? Ποτέ.
1: Να πέφτει.
0: Να πέφτει. Υπό συγκεκριμένες περιπτώσεις συμβαίνει αυτό. Και όχι στον καφέ.

0: Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες περιοχές της, έτσι, τώρα με τον τουρισμό και αυτά, ο κόσμος, ο Έλληνας είναι συνδεδεμένος με αυτό, να πάω να πιω τον καφέ μου κτλ. Ο πιο οικονομικός καφές αυτή τη στιγμή, σερβιριζόμενος εννοώ, πρέπει να είναι γύρω στα 4,5 ευρώ, 4 με 4,5 ευρώ. Πιο φθηνό δεν νομίζω να τον έχουμε βρει κάπου. Την ίδια ώρα βέβαια, με το φτωχό μας στο μυαλό εμείς τώρα δεν σκεφτόμαστε, το κέρδος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, της καφετέριας, είναι τουλάχιστον τριπλάσιο. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, πόσο κάνει ένα κιλό καφές? Πόσο κάνει?
1: 25 ευρώ.
0: 25 ευρώ. Καλής ποιότητας ή μάρκα με έκαψες? Καλής ποιότητας. 25 ευρώ.
1: Πόσο
0: καφέδες βγάζεις? Να με βγάζεις 50. 50 ρε παιδί μου. Βάλεις το chat GPT τώρα.
1: Κάτσε και θα το δούμε μετά.
0: Λοιπόν, κάτσε. Θα βάλουμε τώρα. Θα βάλουμε στο chat GPT ότι κάνει, πόσο είπες, το ένα κιλό καλός καφές. Θα βάλουμε τα δεδομένα και θα επανέλθουμε να σας πούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον καφέ και πόσο κανονικά έπρεπε να κοστίζει.

0: Λοιπόν, η ετοιμιγορία έγινε. Ένα κιλό καφές, καλός καφές, κοστίζει λέει 25 με 30 ευρώ, λέει εδώ το μηχάνημα. Το τεχνολόγια. Ένα κιλό καλός καφές βγάζει 110 με 140 καφέδες. Μόνο σε εσπρέσο ή double?
1: Όχι, double βγάζει 70.
0: Όχι, ναι, ναι. Τα double βγάζει 70. Άρα 110, θα βάλουμε ένα μέσο όρο, 120 πες. Do, 120-25, κάντο, μηχάνημα.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά κοστίζει ο καφές. Θες να σου βάλω τώρα και λίγο, γιατί κάποιοι είναι μερακλείδες έτσι και βάζουν και γάλα και τα λοιπά και αφρόγαλα και ιστορίες και λάτε και φάτε και γάλα από καρύδα και από βρώμη και από τα λοιπά. Να σου πω εγώ ότι κοστίζει ας πούμε ο καφές 60 λεπτά.
1: Ένα ευρώ βάζει.
0: Α, βάλω ένα ευρώ, γιατί με large. Τι 4,5 τώρα. Το φλιτζανάκι τώρα. Μήπως είναι γιατί είναι πορσελάνη. Είναι καλή ποιότητα. Και καλά να πας τώρα να πιεις ένα καφέ και να τον πληρώσεις 4,5 ευρώ και να βλέπεις την καλντέρα της Σαντορίνης, να πεις ναι ρε φίλε, βλέπω την καλντέρα.
1: Η καφετέρια την έφτιασε την καλντέρα.
0: Εσύ είναι το viewing ρε φίλε, δηλαδή εντάξει τώρα, είναι άλλο τώρα να είσαι να βλέπεις ας πούμε τον τοίχο στα Πετράλωνα και άλλο να βλέπεις ας πούμε την καλντέρα της Σαντορίνης και το ηλιοβασίλεμα ξέρω εγώ στην Ία. Εκεί το δέχομαι.
1: Εκεί δεν θα το πληρώσω 4,5.
0: Τα άμαθες τα νέα.
1: Για πες.
0: Έκανα ρεπορτάζ, Ελένη Τάγκα. Ελένη Τάγκα έχει εντοπιότητα κατά το ίμιση from Σαντορίνη. Και μου έλεγε ότι οι τιμές έχουν πέσει πάρα πολύ. 4,5 ευρώ ο καφές σε πολύ καλό μαγαζί, σε πολύ καλά μαγαζιά στα Φυρά. 5 ευρώ ο καφές, ξαπλώστρες 20 ευρώ με ό,τι πάρεις. Πρόσεξε. Εμείς που είμαστε φαγανοί ρε παιδί μου, και πάρουμε, κοπανίσουμε εκεί 3-4 club sandwich και 7-8 χωριάτικες. 20 ευρώ λέει. Ναι. Για φέρε γιατί. Καφετέρειες με θέα λέει την καλντέρα στα Φυρά, στην Νέα, το Γεροστεφάνι και το Ημεροβίγλι. Αν καθίσετε λέει στο χείλος του γκρεμού, με θέα το ηφαίστειο ή το διάσημο ηλιοβασίλεμα, ο καφές θεωρείται εμπειρία, experience. Και οι τιμές είναι υψηλότερες λέει από 4,5 έως 7 ευρώ. Μια χαρά.
1: 7 ευρώ. Ναι.
0: Εσύ παλιά έκανε 12, 15. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Μόνο σε εσπρέσο 3-5 ευρώ. Μα αυτές τις τιμές τώρα θα τις βρεις και στην Καλυθέα. Και στην Καλυθέα να σε πάω τόσο θα κάνει. Σε οργανωμένες παραλίες, στην Περίσσα ας πούμε και τα λοιπά, έχει από 3,5-4,5 ευρώ στην ξαπλώστρα. Και ο μόνος εσπρέσο 2,5-3,5. Μια χαρά είναι. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση τώρα το κέρδος είναι πολύ μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο τώρα. Βλέπεις κάτι τιμές ας πούμε, εντάξει. Και σου λέει το μεταφορικό κόστος και τα λοιπά και το ενεργειακό κόστος. Ποιο μεταφορικό? Τι είμαι, μεγαϊδούρη από τη Βραζιλία έρχεται? Αφήστε τώρα το άλλο, πέρα από την τιμή. Η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει πάρα πολύ και η ποιότητα. Δηλαδή σπάνια βρίσκεις καλό μαγαζί που να έχει καλό καφέ. Να τον πληρώσεις ρε παιδί μου, αλλά να πίνετε. Να μην σε πίνει τώρα. Καλημέρα στην Έλενα. Γεια σου Έλενα. Καλημέρα λέει στο πιο ωραίο γέλιο του ελληνικού ραδιοφώνου. Να είσαι καλά Έλενα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Και την αγάπη μου την καλημέρα μου. Και στην Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Τι έγινε Ελενίτσα? 12 η ώρα εμφανιστήκαμε. Σε πρωινή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης θα πήρε στο κρανίο με αυτά που κάνουμε με τους υπολογισμούς και λέει: το μαγαζί έχει έξοδα λειτουργικά. Αν το θεωρείς ότι κοστίζει τόσο, άνοιξε ένα καφέ και πουλά ένα ευρώ και θα το κλείσεις, μου λέει, σε ένα μήνα. Μα δεν είπα να πουλάω ένα ευρώ. Άλλο όχι να πουλάω και 4,5. Θα πουλάω. Δηλαδή, κοστίζει ένα ευρώ. Να πουλάω 2, 2,5. 3. Όχι 3. Είναι πολλά. Η Ελένη λέει, έλα λίγα για τα Πετράλωνα. Χτυπήσε με βλέμμα γρυζού. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα λέει, τι κάνετε, είστε καλά? Διότι αυτό που μεταδίδετε λέει είναι ότι είστε μια super wow ομάδα. Είμαστε. Λοιπόν παιδιά, φταίει το El Niño λέει για όλα αυτά. Γιατί όλη αυτή τη διαδικασία με την κακοκαιρία που έχουν στη Βραζιλία. Να είσαι καλά φίλε Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πάντα να περνάς υπέροχα. Ο Κώστας μου κάνει μια ωραία πρόταση. Έλα να πιούμε, λέει, καφέ στην ταράτσα του σπιτιού μου και καφέ με 1,5 ευρώ από το βενζινάδικο δίπλα. Να σου πω, Κώστα, είσαι πολύ μεγάλη, είσαι πολύ large. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ επιμένω. Δεν πάνε να λένε ό,τι θέλουν. Επιμένω ότι αυτές οι τιμές για καφέ είναι πολύ υψηλές. 3,5-4 ευρώ ο καφές είναι πολύ υψηλές τιμές. Ιδιαίτερα όταν έχεις ένα μικρό μαγαζί με 2-3 τραπεζάκια και λειτουργείς ως delivery πιο πολύ κτλ. Είναι ακριβές τιμές. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μαντέψτε μας έχει στείλει μήνυμα από την όμορφη Ισπανία. Ο καφές λέει είναι εδώ 1,70 στην Ισπανία. Μην ξεχνάμε, λέει, ότι στην Ελλάδα όμως για καφέ καθόμαστε με τις ώρες, οπότε είναι σαν να πληρώνουμε νίκιο, λέει η καρέκλας. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έστειλες μήνυμα. Πολλά τα μηνύματα σας για το θέμα του καφέ, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής, αφού όμως πρώτα πάμε σε ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό για τα παιδιά, αφορά παιδιά και εφήβους, διότι η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη έρχεται να καταδείξει ότι οι δομές ψυχικής υγείας για τους νέους αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Η κυρία Χρυσούλα Μαυράκη, ψυχοπαιδαγωγός και σύμβουλος παιδιού και οικογένειας, είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία Μαυράκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κυρία Πανάγου. Είμαι καλά. Δομές δεν είναι καλά.
0: Ναι, οι δομές δεν είναι καλά. Η έκθεση λοιπόν του Συνηγόρου του Πολίτη έρχεται να καταδείξει ότι υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι δομές?
1: Είναι ανεπαρκής.
0: Ναι,
1: ο αριθμός των κλινών, ο αριθμός του προσωπικού που ασχολείται. Υπάρχουν πολύ λίγα κρεβάτια και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολύ αυξημένες ανάγκες. Διότι υπάρχουν και χρόνια προβλήματα σε παιδιά και σε εφήβους που χρειάζονται θεραπεία νοσηλείας, αλλά υπάρχουν και προβλήματα τα οποία θέλουν ολιγοήμερη βραχεία νοσηλεία, ας πούμε μετά από μία μέση, μετά από μία τραυματική εμπειρία,
0: ναι,
1: μετά από ένα περιστατικό αυτοκτονικού ιδεασμού. Αυτά τα παιδιά ή έφηβοι χρειάζονται μια παρακολούθηση και ένα πρώτο κύμα φροντίδας, και το οποίο μπορεί να δοθεί μόνο μέσα σε μια οργανωμένη μονάδα.
0: Ναι. Η κατάσταση λοιπόν ολοένα και βαίνει πιο δύσκολη, και μάλιστα τα περιστατικά των παιδιών που χρειάζονται, απαιτείται να υπάρχει μια βοήθεια, είναι πολλαπλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό βλέπουμε και από το αστυνομικό δελτίο καθημερινά. Βλέπουμε συγκρούσεις μαθητών στα σχολεία, έξω από τα σχολεία, στις πλατείες, παντού. Κάτι έχει γίνει, κάτι σοβαρό συμβαίνει στα παιδιά, και δεν ξέρω αν υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο, ή το πλαίσιο αυτό που υπάρχει είναι πολλά χρόνια πίσω, είναι παροχημένο και θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα.
1: Και το πλαίσιο είναι παροχημένο και οι ανάγκες είναι αυξημένες και διαφοροποιημένες, και οπωσδήποτε μια τέτοια μονάδα δεν λειτουργεί μόνο πυροσβεστικά, δηλαδή όταν συμβεί, είναι και συμβουλευτικά. Δηλαδή όποιος γονιός ή εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει με ένα παιδί, έναν έφηβο, ένα πρόβλημα, να υπάρχει η δομή που θα μπορέσει να το βοηθήσει ουσιαστικά. Όχι μόνο όταν έχει γίνει το κακό, αλλά και όταν αρχίσει να φαίνεται ότι μπορεί να συμβεί κάτι κακό. Είμαστε πραγματικά πίσω, και αν το πάρουμε και από θέμα πρόληψης, κυρία Πανάγου, το να έχουμε έναν ειδικό ψυχικής υγείας και ένα κοινωνικό λειτουργό μία φορά τη βδομάδα σε μία μονάδα,
0: ναι,
1: δεν κάνει δουλειά. Θέλει να υπάρχει μόνιμο προσωπικό σε κάθε μονάδα, σε καθημερινή βάση. Ξέρουμε ότι το προλαμβάνει κάλλιον του θεραπεύτη. Για να μην φτάσουμε να χρειαζόμαστε όλες αυτές τις μονάδες.
0: Μα και μαθηματικά να το πάρει κανείς, όταν υπάρχει μόνο ένας ψυχολόγος σε ένα σχολείο, που βρίσκεται στο σχολείο αυτό μία φορά την εβδομάδα.
1: Μαθηματικά, με 250-300 παιδιά.
0: Ακριβώς. Μαθηματικά να το πάρει κανείς, δεν υπάρχει περίπτωση, καμία περίπτωση όμως, να έχει εικόνα για το σύνολο των μαθητών. Μπορεί να έχει κατά περίπτωση μετά από παρατήρηση της διευθύντριας.
1: Μετά από
0: παραπομπή.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά να μπορέσει να μπει στα τμήματα, σε όλα τα τμήματα, να έχει μια εικόνα, μια συνολική εικόνα του τμήματος, μια συνολική εικόνα κάποιου περιστατικού κτλ. Αυτό είναι αδύνατο. Την ίδια ώρα, αυτός ο ίδιος ο ειδικός, ο ψυχολόγος, θα πρέπει την επόμενη μέρα να πάει σε ένα άλλο σχολείο.
1: Έτσι.
0: Με άλλα 250 παιδιά.
1: Κυρία Πανάγου, είσαστε απόλυτα ορθή σε αυτό που λέτε. Αυτό ακριβώς χρειάζεται και δεν υπάρχει. Δηλαδή, μία συνέχεια στην μονάδα, έτσι ώστε και να μπορεί να έχει χρόνο, δηλαδή, για να δουλέψει με το τμήμα, έτσι, με την ομάδα, και όχι μόνο με την παραπομπή, και να έχει επαφή και με τους εκπαιδευτικούς αλλά και με τους γονείς ο ειδικός, ο οποίος έχει δει τα παιδιά μέσα στην ομάδα, έχει διακρίνει πού θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο και έτσι να δώσει ουσιαστικότερη βοήθεια. Αλλά και όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα ψυχικής υγείας και στα παιδιά και στους εφήβους, δυστυχώς.
0: Αυτό έχει προκύψει τώρα περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια λόγω της τεχνολογίας, τα κινητά, τα τάμπλετ, τα παιχνίδια, τα social, όλο αυτό είναι θέμα μόνο οικογένειας?
1: Είναι και τα δύο και πολλά άλλα μαζί.
0: Ναι.
1: Κυρίως μετά την περίοδο του COVID,
0: ναι,
1: τα περιστατικά έχουν αυξηθεί. Γιατί? Γιατί τα παιδιά έμειναν κλεισμένα μέσα, δεν είχαν φυσική επαφή με τους συνομιλίκους τους και γενικά με δραστηριότητες, κόλλησαν στον υπολογιστή. Να σας πω το άλλο φοιτητούς, αφού 6 ώρες κάνω μάθημα στον υπολογιστή, γιατί να μην κάτσω και 6 ώρες να παίξω? Δεν πιάνει δηλαδή καν το επιχείρημα, δεν μπορείς να είσαι τόσες ώρες εκτεθειμένος στην οθόνη. Και όλο αυτό άρχισε να βλάπτει την ψυχική υγεία. Εδώ έβλεψε τον ενηλίκον, κυρία Πανάγου, δεν θα έβλεπε τα παιδιά τα οποία είναι σε μια διαδικασία δημιουργίας προσωπικότητας και χαρακτήρα και είναι πολύ πιο ευάλωτα και πολύ πιο ευαίσθητα όταν εκτίθενται σε καταστάσεις. Γι' αυτό βλέπουμε καθημερινά. Μου λένε κάποιοι, ναι, έτσι γινόταν και όταν ήμασταν εμείς μικροί. Όχι, δεν γινόταν έτσι.
0: Δεν γινόταν.
1: Μπορεί να υπήρχαν κάποιες αντιπαλότητες και κάποιοι θερμόαιμοι και θερμοκέφαλοι να πιανόντουσαν στα χέρια. Αλλά οργανωμένες παρέες, για να μην πω άλλη, ναι, λέξη που
0: σωστά
1: δεν μ' αρέσει να την πω,
0: καταλαβαίνω
1: για παιδιά και για εφήβους, ναι, δεν υπήρχε. Εδώ η μία παρέα πάει να παίξει ξύλο και βγαίνουν και δυστυχώς και εχμηρά αντικείμενα και άλλα.
0: Τραυματισμένα
1: εδώ
0: παιδιά.
1: Σε θανάτους και σε τραυματισμούς. Αυτά δεν γινόντουσαν. Για να μην πω για την παραβατικότητα που τα περισσότερα παιδιά κάνουν ζημιές. Θεωρούν ότι είναι εξυπνάδα το να πάρουν κάτι χωρίς να το πληρώσουν. Μιλάνε άσχημα. Δεν σέβονται ούτε θεσμούς, ούτε αρχές, ούτε τίποτε. Όλα αυτά θέλουν δουλειά. Για να μην φτάσουμε στο κρεβάτι της μονάδας που είναι και ανεπαρκής ο αριθμός τους, αυτών δηλαδή των κλινών.
0: Κλείνοντας, κυρία Μαυράκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θα μπορούσε να γίνει για να αλλάξουν έστω τα πράγματα στα σχολεία μας, στην κοινωνία, στην κατάσταση αυτή, που, να σταματήσει τουλάχιστον το φαινόμενο αυτό, να έρθει σε ύφεση. Περιορισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έτσι...
1: Θα ξεκινήσει από πρώτη, ναι, του 27, πρώτη του 27.
0: Αυτό πιστεύετε, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι θα κάνει καλό ή θα γυρίσει μπούμεραγκ, διότι ο νέος που του απαγορεύουν κάτι, θα βρει bypass να...
1: Σαφέστατα.
0: Έτσι, να...
1: Όπως βρίσκει στο αλκοόλ, κυρία Πανάγου.
0: Α, μπράβο, ακριβώς.
1: Έτσι, μη γελιόμαστε.
0: Ναι.
1: Θα πω κάτι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της πρόληψης, που ίσως ακουστεί λίγο υπερβολικό, αλλά νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Χρειάζεται εκπαίδευση των γονιών, ακόμη και πριν γίνουν γονείς. Να ξέρει δηλαδή το ζευγάρι που πρόκειται να τεκνοποιήσει και ακόμα πιο πριν ο νέος, πριν γίνει γονιός, τι πρέπει να προσέξει και να αποφύγει στο μεγάλωμα των παιδιών του. Εάν έχουμε συνειδητοποιημένους, ενημερωμένους γονείς, θα αποφύγουν λάθη τα οποία και βραχυπρόθεσμα αλλά κυρίως μακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν τα παιδιά και τους εφήβους στο να φέρονται με τον τρόπο που φέρονται.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται λοιπόν εκπαίδευση των γονιών, μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών, περισσότερες δομές, περισσότερες θεσμικά τέλος πάντων φτιαγμένες ομάδες και συλλόγους και ό,τι άλλο μπορεί να γίνει. Και αυτό που είπαμε, στο σχολείο κάποιοι που να βρίσκονται εκεί με άγρυπνο μάτι και έτοιμοι με ενσυναίσθηση, με κατανόηση,
0: μάλιστα,
1: με σύγχρονη γλώσσα, να βοηθάνε τα παιδιά ώστε να μην φτάνουμε να χρειαζόμαστε περισσότερες κλίνες ή περισσότερες δομές αναμόρφωσης χαρακτήρων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαυράκη, για αυτή την επικοινωνία.
1: Φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Hey!
2: Πάμε για καφέ, για καφέ θα κυλέω. Σας καλέ.
0: Στο φίλο μου τον Άρη το αφιερώνω. Καλά να κρατάτε ένα μικρόφωνο και να το παίζετε ειδική σε όλα. Εφορία, ΦΠΑ, να μετρήσετε 30-35%. Αυτά. Προσωπικό, ενίκιο, ενέργεια κτλ. Ανοίξτε λέει κανένα καφενείο και τότε θα σας τα δω. Προσωπικά εγώ δεν είμαι για καφενείο. Είμαι για ταβέρνα. Συγκρίνω το βασικά. Εσύ είσαι. Εσύ είσαι για καφέ.
3: Όχι.
0: Α, γεια σας και εσύ στην ταβέρνα. Μαζί μου εσύ.

0: Λοιπόν, φίλε Άρη, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να μου πεις, αυτή τη στιγμή ένας καφές, σερβιριζόμενος όπως λέγαμε νωρίτερα, επειδή σε βλέπω ότι τσίτωσες, έχει πόσο είπες, 4,5 ευρώ, 4,5 ευρώ. 4 ευρώ, γύρω στα 4 ευρώ, 4,20 και τα λοιπά, έχει ένα τυλιχτό που έχει μέσα την πίτα, το τζατζίκι, την ντομάτα, την πατάτα και το κρέας. Γιατί έχουν την ίδια τιμή? Θες να μου λύσεις αυτή την απορία? Να τόσο Παναγιώτης, έχει δίκιο λέει η Έρη. Είναι ακριβώς ο καφές και δεν βρίσκεις και καλό καφέ. Αυτό πάλι πού το πας?
1: Καλό καφέ έχουν. Δεν ξέρω να πλένουν τις μηχανές.
0: Δεν ξέρω να πλένουν τις μηχανές. Καινούριο είναι αυτό το κόλπο? Όχι, δεν είναι καινούριο. Εν τω μεταξύ παλιά πήγαινες ξέρω εγώ σε ένα μαγαζί πρωί-πρωί να πάρεις καφέ. Σου λέγε δεν μπορώ αυτή τη στιγμή γιατί ζεσταίνει τη μηχανή. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι μηχανές είναι πολύ προχωρημένες. Είναι σαν διαστημόπλιο. Κάνει. Πράγματι, μια μέρα πήγα σε ένα καφέ που είχε ένα πολύ εντυπωσιακό μηχάνημα. Και του λέω, συγγνώμη, πόσο κάνει, του λέω αυτό. Μου λέει, ξέρω, 5.000, κάτι τέτοιο μου λέει. 5.000. 5.000 παίρνεις αυτοκίνητο. Λοιπόν, ο Διονύσης, ανοίγω μαγαζί με ομπρέλες και τραπέζια καρέκλες με 5 ευρώ τη μέρα που θα μπορείς να πιεις, να φας ό,τι θέλεις. Να φας, λέει, ό,τι έχεις φέρει, λέει, για κάθε δύο. Δεν καταλαβαίνω. Τι κάθε δύο? Ωραία, άνοιξε εσύ το μαγαζί και... Προφανώς όταν είναι κάποιος μέσα στο χορό το γνωρίζει καλύτερα το αντικείμενο, αλλά για τον καταναλωτή έχει να κάνει με το που απευθύνεσαι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν ο καφές απευθύνεται σε μια χώρα που το κατακεφαλήν εισόδημα είναι διπλάσιο, τριπλάσιο από το ελληνικό, προφανώς και εκεί οι τιμές είναι διαφορετικές. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνεις στο εξωτερικό, ο καφές είναι πιο ακριβώς, η διαδικασία είναι τελείως διαφορετική, πίνεις τον καφέ, δεν κάθεσαι όπως είναι εδώ κτλ. Αλλά από την άλλη, όταν απευθύνεσαι σε ένα κόσμο που έχει ας πούμε μέσο μισθό τα 1000 ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η μισθή με βάση τα στοιχεία στην Εργάνη, ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 1000 ευρώ και μόνο το 4% του πληθυσμού παίρνει πάνω από 3.000 ευρώ.
1: 3.000?
0: Ναι, μόνο το 4% σου λέω.
1: Και το 4.
0: Ναι, ας φάνηκε πολύ το 4.
1: Είναι κανένας ελεύθερος?
0: Τον παντρεύεσαι?
1: Άντρας.

Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι ο καταναλωτής με αυτά τα λίγα ευρώ θα προσπαθήσει, θα επιδιώξει να πάρει κάτι περισσότερο για το φαγητό του παρά για το καφέ, που δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης, είναι απόλαυση ο καφές. Έτσι. Και το λέμε εμείς τώρα που πόσους πίνεις τη μέρα. Κι εγώ τρεις. Εντάξει. Όλα εσείς μας τα τρώτε. Απόλαυση ο καφές. Έτσι. Και το λέμε εμείς τώρα που πόσους πίνεις τη μέρα. Κι εγώ τρεις. Εντάξει. Όλα εσείς μας τα τρώτε.

0: Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2 και μαζί Mountain Biker με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: Τότε το ξεπέρασα.

σκοτώνεις. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Θανάση. Να είσαι καλά, Θανάση μου. Θανάση λέει, καλώς όρισες. Να είσαι καλά, να έχουμε μια καλή ραδιοφωνική σεζόν. Και σε εσάς, τον καθένα ξεχωριστά. Μετά το καλοκαίρι. Ποιο καλοκαίρι μετά το καλοκαίρι? Το καλοκαίρι εδώ είναι. Απλά οι διακοπές τελείωσαν. Και οι περισσότεροι σιγά σιγά επιστρέφουν. Αν δεν επέστρεψαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, επιστρέφουν αυτό το Σαββατοκύριακο.

Και το καλοκαίρι είναι εδώ, διότι όπως διαβάζω στο παραπολιτικά.gr, στο οποίο μίλησε ο Νίκος Καντερές, ο έγκριτος μετεωρολόγος, έρχονται και πάλι υψηλές θερμοκρασίες, με ενισχυμένο μελτέμι και με πολύ ψηλό κίνδυνο για πυρκαγιές.

Έρχονται λοιπόν και αύριο υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένο μελτέμι και τις επόμενες μέρες. Ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, θα

0: αυξηθεί φυσικά και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Και από την Παρασκευή έρχεται νέα θερμή εισβολή από τη Βόρεια Αφρική, παρακαλώ, η οποία αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα δυτικά της χώρας μας. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα δήλωσε ο Νίκος Καντερές, θα έχουμε θερμοκρασίες που θα αγγίξουν το Σαββατοκυριακό ακόμη και τους 38-39 βαθμούς τοπικά. Αλλά από αύριο η θερμοκρασία δεν θα πέσει καθόλου, αντίθετα θα φτάσει 37-38 βαθμούς. Και έρχεται σιγά σιγά ένα Σαββατοκύριακο με πολύ δυνατές θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο Ισπανό. Αγνοούμενος Ισπανός, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος μαζί με τη γυναίκα του στις 23 Αυγούστου είχε νοικιάσει ένα εστιοφόρο, βρισκόταν στα ανοιχτά της Πύλου. Ο άνθρωπος αυτός, κατά δήλωση, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η σύζυγός του, καθάριζε ένα ψάρι που είχε πιάσει, ένα μεγάλο τόνο, γλίστρησε από τα αίματα του ψαριού, έπεσε στη θάλασσα. Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η σύζυγός του, της φώναξε να σταματήσει το σκάφος. Εκείνη όμως, παρότι έχει άδεια, οδήγησης του συγκεκριμένου ταχυπλώου, δεν κατάφερε να κάνει τίποτα από όλα αυτά, να σταματήσει το σκάφος. Βέβαια, προκαλεί, όπως καταλαβαίνετε, μια εύλογη απορία, γιατί δεν πέταξε τουλάχιστον ένα σωσίβιο. Έτσι. Αλλά όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Βάλη. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Έναν άνθρωπο ο οποίος μας βοηθά πάρα πολύ σε τέτοια θέματα. Γεια σας, κύριε Βάλη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχάς γύρονται κάποια θέματα τώρα γύρω από αυτό το θρίλερ το οποίο εξελίσσεται. Καταρχάς, και δεν ξέρουμε και πόσες μέρες θα κρατήσουν οι έρευνες για την ανέβρεση του Ισπανού επιχειρηματία, καθώς και ελπίδες, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, όταν το περιστατικό αυτό συνέβη στις 23 Αυγούστου, έτσι σιγά σιγά εξανεμίζονται. Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε τη σύζυγο του Ισπανού, η οποία ισχυρίζεται ότι λόγω του πανικού, ναι, που δημιουργήθηκε, τις πτώσεις του σύζυγου κτλ,
1: ναι,
0: δεν μπόρεσε
1: τρεις μέρες να το ξεπεράσει. Εντάξει, τώρα μιλήσουμε και λίγο λογικά, γιατί ξέρετε κάποια
0: Εγώ θέλω πριν αναλύσετε το σκεπτικό, να σας κάνω μια ερώτηση. Επειδή δεν γνωρίζω καθόλου, παρότι ο σύζυγός μου είναι στο πολεμικό ναυτικό, εγώ δεν γνωρίζω καθόλου το κομμάτι των σκαφών κτλ. Υπάρχει κάποιο, ας πούμε, εγώ είμαι ανίδεη τώρα. Είμαι ανίδεη, δεν έχω ιδέα.
1: Η συγκεκριμένη όμως είχε δίπλωμα και γνώριζε, από ό,τι έχω μάθει από ρεπορτάζ.
0: Μπράβο. Βεβαίως είχε δίπλωμα. Είχε δίπλωμα, ναι. Μπορείς με ένα κουμπί να κινητοποιήσεις ένα σκάφος? Είναι εύκολο.
1: Θα σας το πω πόσο απλό είναι.
0: Ναι.
1: Νούμερο ένα. Με ένα κουμπί στέλνεις σήμα μέσω από το VHF, πατάς ένα distress, ένα κουμπάκι και επιτόπου ενημερώνονται άπαντες για το περιστατικό. Νούμερο ένα. Νούμερο δύο. Με ένα κουμπάκι σταματάς το σκάφος ή με ένα λευγέ, να το λέω απλά να καταλαβαίνουν οι ακροατές. Νούμερο 3. Πετάς ένα σωσίβιο. Κοιτάς πώς θα στρέψεις το σκάφος να γυρίσει πίσω. Πώς θα κόψεις ταχύτητα, πώς θα σβήσεις τις μηχανές, πώς μπορείς να επικοινωνήσεις με ένα παραπλέον πλοίο μέσω με ένα πάτημα ενός κουμπιού και να μιλήσεις στο VHF. Πατάς ένα κουμπί και ενημερώνεις ότι βρίσκομαι σε κίνδυνο. Είναι πολύ απλά τα δεδομένα. Και θα μου πεις, και αν κάτι από αυτά δεν γινόταν ή δεν λειτουργούσε κόλληση, υπάρχουν κι άλλοι. Υπάρχουν φορητά που μπορείς να το κάνεις. Εγώ τα έδειξα χθες και στον ίδιο όμιλο με εσάς στο κανάλι και τους τα έδειξα μέσα από το σκάφος, ότι υπάρχουν επιλογές. Υπάρχει το EPIRB, ένα φορητό μέσο μαζί με το σωσίβιο, μπορεί να το πετάξεις. Έχουμε δηλαδή πολλές επιλογές που μπορούμε να κάνουμε. Δεν λέω για μπεγγαλικά και αυτά που λέγανε κάποιοι να πετάξεις και να κάνεις. Δεν λέω για τέτοια πράγματα. Αλλά μπορείς να κάνεις κάποιες κινήσεις. Τώρα θέλετε να μου πείτε ότι ένας άνθρωπος που έχει δίπλωμα και γνωρίζει, πέφτει ο άνθρωπός του στη θάλασσα, που αν ήταν άλλος θα βούταγε, ο τρόπος του λέγει για να σώσει τον άνθρωπό σου με ένα σωσίβιο, και τον αφήνεις τρεις μέρες να πλέει το σκάφος και εσύ είσαι νυφάλιος και είσαι cool και έχεις μείνει σε σοκ. Δηλαδή είσαι σε σοκ τρεις μέρες και το σκέφτηκες μετά, αφού έχουν περάσει τόσα μήνυματα και έχεις φύγει και γνωρίζεις, δεν έκανες κανένα μέτρο ούτε για να σώσεις έναν άνθρωπο που βρίσκεται στη θάλασσα, αλλά ούτε για να σταματήσεις το σκάφος. Δηλαδή όλα αυτά εγώ στο δικό μου το μυαλό δεν μπορώ να δώσω απάντηση.
0: Τώρα
1: τη γλίστρησε ο άλλος και μετά από τρεις μέρες μας έπιασε αμόκ, δεν έχει λογική.
0: Εν τω μεταξύ, το γεγονός ότι εκείνη ισχυρίζεται ότι δεν έπιανε το κινητό της. Και σκέφτεται.
1: Υπάρχουν δορυφορικά συστήματα, αυτό, υπάρχουν VHF.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Γιατί δεν πάτησε το κουμπί του ασυρμάτου, να το πω απλά να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ένα τηλεφωνάκι που είναι ένα κόκκινο κουμπί και δίνει σήμα δορυφορικά παντού και εκπέμπει ο πομπός που ακριβώς στίγμα και τι γίνεται και τα λοιπά, να ξέρει τι έχει γίνει. Γιατί δεν πέταξε κάτι στη θάλασσα. Δηλαδή δεν έχει λογική αυτό. Δεν είχε σήμα το κινητό μου. Δεν έχει λογική.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ναι. Από το σημείο στο οποίο βρέθηκε. Καταρχάς, να ξεκινήσω από κάτι άλλο. Η γυναίκα αυτή, το ζευγάρι αυτό, νίκιασε το συγκεκριμένο ταχύπλο. Δεν είναι δικό τους.
1: Δεν είναι ταχύπλο, είναι καταμαράν.
0: Καταμαράν, μάλιστα. Ναι. Το νίκιασαν λοιπόν. Okay. Η εταιρεία λοιπόν που νικιάζει ένα.
1: Σωστά, θέλει δίπλωμα σκίπερ. Θέλει. Υποχρεωτικά.
0: Ακριβώς. Η εταιρεία λοιπόν που έστω τρεις μέρες ένα δικό της σκάφος είναι ακυβέρνητο κάπου, δεν θα είχε. Με ένα τρόπο...
1: Αν είχε GPS πάνω θα μπορούσε να το δει. Συνήθως όλα τα ενοικιαζόμενα βάζουν GPS πάνω. Τώρα δεν ξέρω το συγκεκριμένο λόγο, επειδή είναι καταμαράν αν βάζουν, στα πιο μικρά βάζουν σίγουρα. Mm-hmm. Αλλά η εταιρεία, αν δεν την ενημερώσει, σου λέει κουραζιέρα κάνει. Δεν ξέρω τι είναι κυβέρνητο. Σου λέει διακοπές κάνουν, ταξιδεύουν. Άμα δεν μας έχουν ενοχλήσει, δεν μπορεί να κάθεται να παρακολουθεί όλα τα σκάφη. Και δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο, μάλλον δεν υποχρεούται να έχει ΑΕΣ. Που είναι ένας πομπός, μπορείς να τον δεις μέσω marine traffic, μέσω application ή μέσω να τον δεις σε οποιοδήποτε σύστημα ηλεκτρονικά. Δεν είναι υποχρεωτικό. Κάποια έχουν, κάποια δεν έχουν, αλλά δεν έχουν υποχρέωση. Ναι. Άρα μπορούσε να μην είχε καν τον έλεγχο. Να δεις, σου λέει, μας τον νίκιασε, πλήρωσε ο άνθρωπος, κάνει διακοπές. Αν κάποιος δεν ενημερώσει, δεν μπορεί ο άλλος να κάνει κίνηση.
0: Από το σημείο τώρα που φέρεται να έπεσε ο άνθρωπος, μέχρι το σημείο στο οποίο βρέθηκε η ίδια, αφού ενημέρωσε κάποιο γνωστό της κτλ. Και αυτός ενημέρωσε τις αρχές. Υπάρχει περίπτωση να κυβερνήθηκε κάπως το σκάφος?
1: Σίγουρα δεν γίνεται να πάει μόνο του μετακύματα, θα είχε αυτόματο πιλότο.
0: Ναι, αυτό θέλω να ξέρω.
1: Δεν μπορεί να το ξέρει. Αλλιώς θα είχε πέσει σε καμιά βραχονίση, δεν θα είχε πέσει σε καμιά στεριά. Δεν γίνεται να βρεθεί στην πύλο μόνο σου, δηλαδή ο Άγιος Νικόλαος και ο Θεός να σε πάνε εκεί. Σημαίνει ότι κάπως πήγες. Έβαλες με μηχανές, με πανιά, με αυτόματο πιλότο. Υπάρχει κάποια λογική εξήγηση. Δεν πάει μόνο του δηλαδή. Κάποιος το έκανε. Και από τη στιγμή που λένε ότι είχε δίπλωμα, σημαίνει ότι γνώριζε να κυβερνάει. Και όταν είναι δύο άνθρωποι και το κάνουν συνέχεια, σίγουρα τον βοηθούσε. Δεν μπορεί να πηγαίνει ένα σκάφος 24ωρο με έναν άνθρωπο. Μπορεί να κάνει μια βάρδια κι αυτή, πρωινή, βραδινή, να παρακολουθούσε λίγο, να κοιμόταν ο ένας, να ήταν ο άλλος. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι δύο άνθρωποι ταξιδεύουν από την Ιταλία να πάνε στην Ελλάδα που είναι τόσα μίλια και μέρα νύχτα να ταξιδεύει. Είναι ένας άνθρωπος, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Τα βοηθάνε στη μια και την Άγκυρα. Μπορεί ο ένας να ήταν το πρωί επάνω, ο άλλος το βράδυ και να το πηγαίνανε μαζί. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει εντύπωση τρεις μέρες το άφησα μόνο του και βγήκε εδώ και εγώ ξαφνικά έπεσε ο άνθρωπός μου στη θάλασσα και εγώ πάγωσα και τρεις μέρες δεν ήξερα τι να κάνω.
0: Έχετε πληροφορίες, ας πούμε, για το πώς βρέθηκε η γυναίκα αυτή? Ήταν εξαντλημένη ή αυτές τις τρεις μέρες... Ή είχε φάει κανονικά, γιατί τρεις μέρες είναι εντάξει. Δεν μπορεί.
1: Γίνεται να κανονικά θα είχε φάει, θα είχε πια, αφού δεν την βρήκανε ούτε αφυδατωμένη, ούτε υπάρχει κάτι που να λένε ότι βρήκανε. Την βρήκανε σε σοκ λόγω ότι είχαν τον άντρα της. Αλλά δεν την είδανε σωματικά ή γενικά, ψυχικά ή σωματικά να μην είναι οκεί, γιατί αν δεν έπινε νερό και δεν έτρωγε, πώς θα ήταν η γυναίκα? Αντίκα θα ήταν λιπόθυμη, δεν θα μπορούσε να φτάσει και να ειδοποιεί. Άρα ήταν κανονικά.
0: Τώρα οι έρευνες, κύριε Βάλη, πόσο θα κρατήσουν?
1: Οι έρευνες από ό,τι έμαθα είναι των Ιταλικών αρχών, δεν είναι των δικών μας, λόγω ότι έγινε σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά δηλαδή της Αδριατικής που περνάγανε για να μπουν στο Ιόνιο. Άρα οι έρευνες γίνονται εκεί. Εμείς απλά τους δίνουμε τι στοιχεία έχουν οι ελληνικές αρχές και τι ευρήματα. Και έμαθα ότι βρήκανε και ένα έγγραφο λέει, μέσα, ένα χαρτί, κάτι διάβαζα το πρωί. Και από εκεί και πέρα εκείνοι έχουν αναλάβει όλη τη διαδικασία. Εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα, λόγω ότι το περιστατικό δεν έγινε σε ελληνικά χωρικά ύδατα.
0: Εκείνο το σημείο δε έχει αρκετά βαθιά νερά, σωστά?
1: Είναι πέλαγος. Σκεφτείτε ότι είστε στο Κάβο Ντόρο, στο Αιγαίο πέλαγος, να καταλαβαίνετε.
0: Στη
1: θάλασσα.
0: Ναι.
1: 1000 μέτρα, 800 μέτρα. Δηλαδή ο άνθρωπος αδύνατο να βρούμε και έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος το πιο πιθανό να πνίγει και να πέθανε.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορεί. Τώρα μην λέμε ότι υπάρχει περίπτωση χωρίς ο Σίβιο να είναι ο άλλος στην Αδριατική.
0: Τρεις μέρες μετά.
1: Τρεις μέρες τώρα και να σωθεί. Δεν γίνεται. Εκτός αν βρέθηκε μια φάλαινα και κάνα δελφίνι, ξέρω εγώ, υπάρχουν και τα θαύματα. Αλλά μεταξύ μας τώρα τι να συζητάμε. Εγώ πάντως δεν μπορώ να καταλάβω και έχω το εξής ερώτημα. Ο άνθρωπος σου πέφτει στη θάλασσα και και εσύ δεν κάνεις καμία απολύτως κίνηση σαν να μην συμβαίνει τίποτα και μετά από τρεις μέρες το σκέφτεσαι και το θυμάσαι και δεν έχεις κάνει κανένα τίποτα δεδομένο.
0: Και επίσης αυτή η αστεία δικαιολογία, ότι δεν πιάνει το κινητό. Εάν λοιπόν,
1: δεν υπάρχει αυτή
0: αν λοιπόν ναι, με αυτή τη λογική, δεν θα έπρεπε κανένας ναυτικός να επικοινωνεί με κανένα.
1: Δηλαδή εμείς που ταξιδεύουμε, άμα πάθουμε κάτι, χτύπα ξύλο, χρειαστούμε κάτι, τι θα πούμε, δεν έχουμε κινητό, γιατί παλιά οι ναυτικοί είχαν κινητά ή τα καράβια πήγαιναν Ατλαντικό, Ινδικό ή οπουδήποτε είχαν κινητά. Ή τα καράβια, οι παλιοί ναυτικοί. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Τώρα αυτό είναι αστείο.
0: Έτσι.
1: Έχει το σκάφος μέσα για να κάνει τέτοιες πλώες από εκεί. Όλα τα απαραίτητα μέσα. Όταν τύχει κάτι και είναι θέμα safety ή ασφάλειας ή emergency, να κάνεις κάποιες κινήσεις και με δορυφόρο να ενημερωθούν άπαντες. Άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία αυτή του σήματος. Και εκτός αυτό δεν έκανε καμία ενέργεια όταν έχεις άνθρωπο στη θάλασσα. Άρα από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα είτε της επικοινωνίας είτε της διάσωσης η συγκεκριμένη κυρία δεν έκανε απολύτως τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να καταλάβετε τι λέμε.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ. Άρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βάλη. Να είστε
1: πολύ,
0: καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Θα έχουμε πάντα την ευκαιρία να συζητάμε. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Στο σώμα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο.
2: Κι ούτε τα θυμάται πια, κι ούτε τα θυμάται πια από την εποχή.
0: Την Ελένη Τάγκα που ήταν στο 211-10-80-8-80.
2: Έρχεται ένας άνθρωπος μια φορά, ένας άνθρωπος.
0: Την Όλγα Καλατζή που φρόντισε δημοσιογραφικά την εκπομπή.

Και φυσικά το Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές αυτής εδώ της εκπομπής. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10 μέχρι την Παρασκευή, 10 με 1 θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε παρεούλα μετά τον Τηλέμαχο Σαντορινέο. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση από την Έρη Πανάγου και όλο τον Dream Team εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καλό μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Παρουσία των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας-Ιταλίας θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση από το πολεμικό ναυτικό δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να είναι έτοιμη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και η δεύτερη στα μέσα του 2029. Από την ερχόμενη Δευτέρα, η μείωση τιμών από 5 έως 25% σε βασικά προϊόντα διατροφής και καθημερινής ανάγκης στα σούπερ μάρκετ, δήλωσε στο Μέγα ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Όπως είπε, η μείωση θα ισχύει για διάστημα 2-4 μηνών. Τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθεί το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα αφορούν συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη, αγρότες και επιχειρήσεις. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικόπων Κατρούγκαλ, τονίσε ενάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνει ότι συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντική αύξηση στη συντάξη τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές. Σε παθολογικά αίτια οφείλεται, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της 60χρονης όρος, ο οποίος βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης σε υπόγειο διαμέρισμα της Λάρισας. Από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει ότι η γυναίκα είχε πεθάνει εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά δεν την είχε αναζητήσει κάποιος. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, τον οποίο είχε εκλεγεί Δημοτικό Σύμβουλο το 2023, αναλαμβάνει τα έξοδα της κηδείας του Δημήτρη Κόκοτα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Πτώμα σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 4 ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου. Η σωρός έφερε στολή δίτη και βατραχοπέδιλα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την πρόσκρουση του επιβατικού οχηματαγού πλοίου Αριάδνη στον προβλήτα του λιμανιού της Μυτιλίνης μετά από θράψη κάβων κατά τη διαδικασία πρόσδεσης. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά σε μευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Πακιστάν. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας για το Champions League, στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν Φενέρμπαχτσε.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,51% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, μεικτή εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1672 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Γεια σου, Αποστόλη.
5: Γεια σου.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Πότε θα μας κατέβεις στην Πάτρα?
5: Στην Πάτρα με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ. Δεν έχω κάνει κάτι.
4: Εντάξει, γιατί πρόπερσι. Ήσουν πολύ καλός.
5: Όχι, πέρσι ήταν.
4: Πέρσι, στη Φρίντα. Ναι, είχα έρθει. Αλλά εντάξει, θα μπορούσες να το κανονίσεις και φέτος.
5: Φέτος είμαι ακόμα καλύτερος. Και λίγα λες.
4: Ναι, το ξέρω.
5: Πού το ξέρεις?
4: Αλλά ρε παιδί μου, μας πέφτεις μακριά. Ακούω ακροατές και αυτά. Το φαντάζομαι. Κάθε χρόνο είσαι και καλύτερος. Σαν το κρασί ένα πράγμα.
5: Αυτό.
4: Αλλά πρέπει να μας επισκέπτεστε πιο συχνά. Ή διαφορετικά να κανονίζουμε εδώ πέρα τα συντρόφια να βάζουμε λεωφορείο.
5: Βάλτε ένα πούλμαν, η Ντενίση έτσι έκανε καριέρα.
4: Έτσι ακριβώς.
6: Συγχώραμε, Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου.
4: Είναι και ο Στάθης, νομίζω, από Πάτρα, έτσι.
5: Και ο Στάθης από Πάτρα, ο κ. Βασίλης, έχουμε κόσμο.
4: Τον κ. Βασίλη τον είχα δει τελευταία φορά στη Φρίντα.
5: Είχε έρθει.
4: Αλλά
5: ναι.
4: Δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια για γουτσουγούτσου.
5: Καλά σου κάνει.
4: Ένα χάρηκα.
7: Ναι.
5: Παρακαλώ.
7: Άρε Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω, αγόρι μου. Παίρνω από το λιμάνι το, εγώ δεν ξέρω αγγλικά. Yes, no και how much, ξέρεις τώρα.
5: Πάλι σπίτι είσαι.
7: Ναι. Ας την πω, παίρνω από το λιμάνι κάτι κυρίες, τις πάω στο κέντρο της Αθήνας και τις ψαρεύω και θα τις πάω τώρα 3 ώρα από ραντεβού στο Μοναστηράκι και τις πάω αεροδρόμιο. Κατάλαβες, αγόρι μου, και γρή αγγλικά. Αλέξη Τσίπρα μου, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
8: Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
9: This is a pipe.
8: Αυτό είναι μία πίπα.
7: Να σου πω έτσι, καλά τα είπε ο Παππούλης για τις γυναίκες το χθες ο Μητροπολίτης, το ξέρεις.
5: Ναι, καλά τα είπε.
9: Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
7: Άκου να δεις, της λέω της γυναίκας μου, μωρή της λέω, σε πήρα ξεβράκωτη. Και τι μου απαντάει και με στείλα διάβαστο.
5: Στα τριμπτζάδικα που πας, πώς θα με έπαιρνες, τέλος πάντων. Ναι.
7: Τι μου απαντάει,
5: τι σου απαντάει.
7: Η κολοπετσωμένη από τη Βόρεια Εύβοια. Γι' αυτό με ήθελες, λέει, γιατί ήμουν ξεβράκωτη.
5: Έτσι.
7: Κατάλαβες, η κολοπετσωμένη.
5: Ξέρει, μετά τσόλι με ήθελες, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
10: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
10: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο τον Βασίλη τον Λέκα.
5: Το σεισμολόγο.
10: Όχι, τον τραγουδιστή.
5: Τον τραγουδιστή.
10: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιον τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
5: Ωραίο.
10: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, που λογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
5: Μπράβο.
10: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, τον ευχαριστούμε πολύ.
5: Έτσι, να καθαρίζει και καναυτή από την τραπ και τον τρανό.
10: Να καθαρίζει λίγο καναυτή, ναι, αυτό. Και λίγο σκέψη.
11: Έλα, Αποστολή μου.
5: Έλα.
11: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχω λίγο το λαό για το Μαρινάκι, για τους αρχιεπισκόπους.
5: Ναι, ναι.
11: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 ο μισθός, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά καθαρά.
12: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
11: Αλλά πώς του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ μισθός ανέβηκε. Πόσο δεν ξέρω, 5% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάλουν μεικτά. Ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό. Ενώ στα 5.000 του φαίνεται πολλά. Λέει κάτσε να τα βάλουν λίγο λιγότερα. Να φαίνονται λιγότερα.
5: Τώρα του κατηγορεί για πονηριά ανθρώπου που δεν περνάνε το μυαλό του η πονηριά.
11: Όχι, βέβαια, ναι. Ναι, έχει δίκιο. Και η ομάδα αλήθεια και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
5: Γνωστό.
11: Ναι, έχει δίκιο, ναι.
13: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφέ είναι πω ο σκοπό και ο στόχο του Ελλά δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από του Γερμανού κατακτητέ, αλλά και η κατάληψη με βία τη από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
11: Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη.
5: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
14: Καλημέρα, καλημέρα, Ευστάθιος.
5: Γεια σου, Στάθη.
14: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψουμε σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό που το μπριζουλάκι πέχει.
5: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
14: 30.
5: Ναι.
14: 30 κιλά χοιρινό.
5: Ποιος θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσος να ήταν.
14: Να, δεν με κατάλαβες.
5: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
14: Άμα, το ξέρω, είναι μετατρέπουμε το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού. Αυτό θέλω να
5: πω.
14: Αυτό είναι το νόημά μου.
5: Α, και τι νόημα έχει αυτό?
14: Το νόημα έχει αυτό, ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
5: Α, που θα σκάσεις άμα το φας. Άρα, καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
15: Σας ευχαριστώ.
14: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει.
5: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι?
14: Να ακριβώς.
5: Τσάμπα τα πληρώνουμε.
14: Α, για το μικρό
5: σου πιάνω.
14: Πώς, Θάνος. Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
5: Πάντε... Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό? Όλα καλά, τίποτα. Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
14: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου.
5: Πάμε
14: γιατί, γιατί τελειώσαμε, δεν είναι έτσι? Αυτό το νόημά μου είναι αυτό. Το χρήμα να το μετατρέψω.
5: Αυτό είναι το νόημα, κύριε Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
16: Ναι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
16: Απόστολε.
5: Ναι, ναι.
16: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
5: Να είστε καλά.
16: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
5: Ναι.
16: Είμαι εισβολέας. Απλά.
5: Εισβολέας.
16: Ναι.
5: Πού ό, κάνετε εισβολή?
16: Από τα σύνορα, με τα πόδια.
5: Α, ποια σύνορα?
16: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
5: Μάλιστα.
16: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω. Oh, τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τρακ.
5: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά σιγά και στρωτά.
16: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
5: Ωραία.
16: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου στους καημένους, στους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει, φτωχοί, δεν έχει σημασία τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω.
5: Μάλιστα.
16: Χάρηκα πάρα πολύ.
5: Σας απασχολούν πράγματα του εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
16: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πήρα. Με το σπαθί μου βέβαια, δεν μου το... Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε...
5: Α, έτσι λένε, το λένε σκοπτικά, κατάλαβα, έγινε.
16: Ναι.
17: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία.
15: αρχή της χρονιάς να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και τέταρτο για να δουλεύουν οι γονείς τους και για να διαβάζουν εκεί πέρα με τους δασκάλους τους. Είχαν προσπαθεί στην αρχή της χρονιάς, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, είχαν προσπαθήσει να βάλουν προϋποθέσεις βεβαίως συνεργίας, εργασίας, ευάλωτες ομάδες κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατεξαίρεση και τρεις κατσαρές. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Ποιο είναι για τις εγγραφές της επόμενης χρονιάς. Γενικά θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομο, τους έχει βγάλει και ο συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χαμός που θα έπρεπε. Λήγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν. Εμείς κάποιοι γονείς δεν καταθέσαμε στο δικό μας σχολείο, ακόμα και ατομικά γιατί μας καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Αλλά επειδή αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν και τον νόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά οργανωμένα, γιατί θα μας στείλουν πάλι στα κέντρα εκπαίδευσης που είναι αυτά τα ιδιωτικά στις γειτονιές που ξεφυτρώνουν, να πληρώνουν όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, τα παιδάκια θα πάνε στον αδιάβαστο.
17: Αλλιώ που μου και έχω πόλεμο εναντίον σα, ρε. Φτούσα, ρε, κομούνια.
18: Α, είστε διάλογο, ρε, που είσαι και πόλεμο.
17: Αγιά.
18: Δεν μα κάνουν οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και το δικό σου.
17: Και οι άρρωστε, ανώμαλε. Είστε ρε σκοπιανοί προδότε που πουλήσατε τη Μακεδονία όπω το Τσίπρα που πήγα και τον φώναξα.
18: Και ομοφυλόφιλοι, μην ξεχνιόμαστε.
17: 6 Μαΐου.
18: Ομοφυλόφιλοι και του Σατανά πήγαμε και Μετάλλικα και Μέιντεν.
17: Είστε σκοπιανοί, φώναξα.
18: Σκοπιανέ αδερφέ, να τα λέμε όλα.
17: Εκεί στο θυσίο που
18: πήγες και στο θησίο, πήγες μωρί με τα νέα εκεί πέρα.
17: Εθνοπροδότικο Μητατζή Μακεδονία είναι ελληνική. Φτούς του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτούς του ευθύνο κατάπτυσε. Πούλησε.
18: Τώρα για το δικό μας πόλεμο δεν πήρες. Πάρε στο Τσίπρα στην Αμαλίας. Άμα θες για αλλού πόλεμο. Λυπάμαι, γεια.
19: Αποστολή.
18: Έλα.
19: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα κάνω αλλαγή φιλού, άμα μπορώ να γίνω κι εγώ Μητροπολίτη.
18: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνει Μητροπολίτρια.
19: Ναι, είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα. Να μας κόβουν έτσι τα φτερά.
18: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
19: Ναι, αδικία.
20: Έλα, Αποστολή.
18: Έλα.
20: Λοιπόν, άμα θυμάστε, πήρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλλιθέα.
18: Θυμάμαι.
20: Λοιπόν, αφού έγινε όλο ο τόρο, έβγαλε ανακοίνωση η Ελλάδα ότι ο συγκεκριμένο αστυνομικό στο οποίο κατηγορείται, γιατί μετά τον τόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν τη φάρτα του φωτογραφία και έρχονται από κάτω δολοφόνο, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτά στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάδα ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτό και αυτό ήταν σε άδεια.
18: Ακόμα χειρότερα.
20: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί. Αλλά το αν αυτό ήταν όντω σε άδεια ή όχι, τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμο ξεκίνησε και οι σελίδε ξεκινήσαν να ανεβάζουν τι φωτογραφίε και να γράφουν δολοφόνο. Διάβασα τα post γίνανε χθε το πρωί και χθε το βράδυ συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για παραπληροφόρηση. Και ρωτώ τώρα.
18: Ό,τι να είναι, ναι.
20: Ανεβάσαν το πρωί ότι αυτό είναι ο δολοφόνο, ορίστε η πάτα του. Το ίδιο βράδυ του είχαν συλλάβει και του έχουν ακόμη μέσα. Το Λιγνάδι.
18: Λειτουργεί το κράτος, ορίστε. Όχι για το Λιγνάδι, για αυτούς που έλεγες.
20: Πόσες εβδομάδες κάνανε να πάρουν το γαμίδι το λάπτοπ και να ψάξουν τι έχει μέσα. Για τα Τέμπη, πόσο τον καιρό κάνανε.
18: Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα.
20: Για όλους αυτούς, πόσο τον καιρό έχουν κάνει.
18: Ευελτιώθηκαν από τότε, αυτό δείχνει η ιστορία.
20: Ο Τσιτσής, πόσο καιρό έκανε να πάει στη Βουλή. Ο Τσιτσής Φραφές. Αυτούς δεν μπορούσαν να τους βρούνε. Ήταν δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθος. Δεν ήταν Φραφές, ήταν Τσιτσής.
21: Παρασούκι, έχω παρατσούκι, δεν είναι το Φραφές.
22: Ποιο είναι?
21: Το Τσιτσής είναι.
20: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθείας. Η ομάδα αλήθειας που τα βρήκαν ότι πληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
18: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, άστο μην τα ξύνεις.
20: Πόσο καιρό κάνα να τους βρούνε.
23: Έλα, Αποστολή.
18: Έλα.
23: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνης ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
18: Ναι, η κουφάλα.
23: Ρε φίλε, θα τρελαθώ, ας πούμε.
18: Ναι, ναι.
23: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Λα, θα τρελαθώ.
18: Ναι, παιδί μου, νομίζει δεν ξέρει, ξέρει.
23: Εγώ δεν το περίμενα να σου πω.
18: Σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
23: Εκεί, εκεί, δεν βαριέσαι. Ρε φίλε, σου είχα πει να κάνει κάτι στην Λουκά. Ότι κάνει το ψάρεμα, μήπως θέλει να έρθει, ας πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
24: Ο Μαρκόνι με έχει βάλει το AI, πώς τη λένε τεχνητή, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
18: Πού έμπλεξες?
24: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει. Δεν βγει ποθητή, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube Stargate και από κάτω που λέει τρίγωνο Βερμούδων το ποθητή, να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι.
18: Ναι.
24: Ένα αυτό. Mm. ντόπιασε. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πώς το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα παντού, ενώ το ΆΗ με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολλοί, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινε, γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα σε τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν. Τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν πώς λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίζει το τέρας, μετά το συνηθίζει. Πώς το άμα συνηθίζει το μοιάζει.
5: Ποιο το λέγε αυτό, ποιο το λέγε.
24: Ο Νίτσε φοβερό, άμα συνηθίζει το τέρας.
5: Εμείς από το Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
0: Όποιο δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
24: Ο Νίτσε ο μεγάλο αυτό, ναι, ο φιλόσοφο εκεί. Τα ακούει και
5: είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
24: Ναι, είναι που τον μεταφράζουν εδώ οι δικοί μα.
5: Που λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει. Αυτός. Ξέρω, ξέρω.
24: Διαβάζει ο κόσμος. Έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, αν δεν διαβάσει ο Έλληνας, το είπε πως είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με τον τροχόσπιτο. Μια Ελλάδα λέει, μια γεύση βαλκάνη.
5: Αυτή, 1-0. Τέλος πάντων. Έλα, γεια.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Τάκης και Μπούπης.
22: Μπούπι, φέρε το λουρί.
25: Πάμε να δούμε σπίτια.
26: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
22: Όχι, βρε.
25: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
26: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
25: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
26: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
25: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούπης.
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
27: Επιτέλους. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
27: Η Αλίκη με η Μπομπονά, τι κάνεις?
5: Γεια σου Αλικάκη, Μπομπονάκη.
27: Επιτέλους, πόσο καιρό προσπαθώ.
5: Σιγά μωρέ, όλη γκρίνια πια.
27: Τάχανε στην πρόσκληση άδικα.
5: Ποια πρόσκληση?
27: Γιατί πήρα τηλέφωνο.
5: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
27: Πήρα να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω από το τηλέφωνο και δεν αφήνουν εμάς να μιλήσουμε. Όχι, πήρα γιατί και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
5: Εμένα?
27: Βεβαίως.
5: Γιατί θέλει. Πράγμα?
27: Ψυχοθεραπεία.
5: Άντε, με βλέπεις να έχω ανάγκη?
27: Όχι.
5: Μια χαρά παιδί είμαι.
28: Όχι και παιδί, αυτό είναι στην ηλικία μου.
29: Εκεί παιδί είναι.
27: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
5: Εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
27: Κοίτα, στην παρούσα φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδες. Με κορόιδεψες κιόλας.
5: Φοιτήτρια, ναι.
27: Είμαι εγώ.
5: Πού ήσουν, να θυμίσαι μου?
27: Στη
5: Λάρισα. Στη Λάρισα. Ωραία.
27: Αλλά μέχρι να έρθει η πελάτησα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
5: Να το.
27: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένα ό,τι δίνει.
5: Σωστό, σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
27: Ναι, πάμε κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι καλό.
5: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
27: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
5: Με ούζα?
27: Όχι, ο καθένα πίνει ό,τι θέλει βέβαια.
5: Άντε πάλι.
27: Ναι, δηλαδή αν θέλει ούζα να το κανονίσουμε.
5: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώ.
27: Το κατάλαβα. Αλλά δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
5: Σωστό, μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
27: Μπράβο, μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον DJ μας, έχουμε τον μπαρ μας που μας κάνει τα ποτά, θα έχει ίσως και χορευτικά, δεν ξέρω.
5: Ναι, ναι, δεν ξέρεις, όλα παίζουν.
27: Ναι, οπότε μπιστή πρόσκληση για 3 Ιουλίου.
5: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω.
27: Παρασκευή.
5: Ναι, Παρασκευή, μάλλον θα πάω η Μισκούμπρια.
30: Εγώ είμαι ο Κύρης.
31: Είσαι κακομύρη.
30: Είμαι τα αφεντικό.
31: Είσαι εξαιρετικό.
27: Αχ, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίσης ότι μπορεί και να έρθω, να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει, ο Παστόλης μου πως δεν φύγει.
5: Άμα θες μπορώ να το αφήσω έτσι το φλού για να έρθει αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
27: Κανένα θέμα.
5: Ναι, ναι, θα έρθω. Ποια είμαι σκούμπια τώρα, ναι.
27: Σωστά. Α, μπράβο. Ωραία. και έχω και ένα αίτημα.
5: Ναι.
27: Με τη νέα χρονιά τώρα.
5: Ναι.
27: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην φρένεια από το Ελληνοφρένεια. Δίνουμε στη φρενίτιδα πολύ χώρο. Μήπως να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
5: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπεις. Ναι. Παράγουμε περισσότερους φρενείς από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε.
27: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμως.
5: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Τώρα τι να σε κάνω.
4: Καλησπέρα, Αποστόλη.
5: Καλησπέρα.
4: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά.
5: Ναι, σε καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να σε καλά, ειλικρινά.
4: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει, η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσει να διορθώσει κάτι, να πει ότι κάτι πάει να γίνει. Αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιο, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά, τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
6: Ναι, παραπολιτικά.
5: Ναι, ναι.
6: Η Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
5: Η ίδια.
6: Μπάλουρ το χιονάτι.
5: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά.
6: Η Αλίκη Μπομπονά. Επιτέλους επέτυχα. Λοιπόν, ρε εσύ, ο Κυρανάκης στο παιδί έχει δίκιο.
7: Ο Ελλάς, για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
8: Με την αντίσταση.
7: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
6: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τον βάλανε φυλακή, ξέρεις.
5: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
6: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από τον Στάλιν.
5: Να το.
6: Και τον έπιασε ο Λούκι Λουκ και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
5: Γνωστό.
6: Μόνο ο Κυρανάκης θα λέει μαλακίες, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Νοβελίκη.
5: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
6: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
5: Ναι.
9: Φίλε Αποστόλη, πολύ καλημέρα.
5: Καλημέρα.
9: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ενημερώσω αυτούς τους ντόπιους γερμανοτσολιάδες εδώ, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης, τελευταία την κυρία Βούλτεψη, που έχει σηκώσει πολύ το αναμανέ, θέλω να μάθωνε ότι την ύπαρξή τους την οφείλωνε αποκλειστικά στο κόκκινο στρατό και στους κομμουνιστές. Και εξηγούμε γιατί. Αρχίζω πρώτα από τη Ρουμανία, η αγαπημένη χώρα της Βούλτεψη.
10: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
9: Στις 31 Αυγούστου του 1944 από την ηγεσία του στρατηγού Τολμπούχιν του Κόκκινου Στρατού απελευθερώνει τη Ρουμανία. Μετά περνάει το Δούναβι και μπαίνει στη Βουλγαρία, κάνει το ίδιο και στις 9 Σεπτεμβρίου απελευθερώνεται και η Βουλγαρία. Εκεί στη Σόφια ο στρατηγός Τολμπούχιν έρχεται σε ένα δίλημα και δεν γνωρίζει πού πρέπει να κατέβει. Νότια προς Ελλάδα ή δυτικά προς Ιουγκοσλαβία. Εκεί ενημερώνει το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργη Ζούκοφ, για να πάρει εντολές από τον Στάλιν πού να κατέβει. Ο Ζούκοφ ενημερώνει το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δίνει εντολή στο Τολμπούχιν να μην κατέβει νότια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε τότε ο μεγάλος στρατός του ΕΑΜ Ελλάς και δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο και δυνάμεις. Και παίρνει την εντολή ο Τολμπούχιν και προχωράει προς Ιουγκοσλαβία. Και έτσι έφτασε στις 9 Μαΐου. Και καρφώθηκε η κόκκινη σημαία στη βολή της Γερμανίας, τη λεγόμενη Reichstag στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να μάθουν αυτοί οι Γερμανοτσουλιάδες και να το βολώσουν μια για πάντα και θα τους πονάει επίσης μια για πάντα, γιατί κέρδισε ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν και ο κόκκινος στρατός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω, και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας καταγραμμένα στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αποστόλη, και σε εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Καλαμούκη.
11: Γεια σου, Τσολιά μου.
5: Γεια σου.
11: Τι κάνεις?
5: Καλά, εσύ?
11: Καλά. Πήρα να σου πω κάτι που γίνεται εδώ σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε.
5: Τι γίνεται σε αυτή τη μικρή πόλη που ζείτε?
11: Ακούω και τη Λουκά τώρα ταυτόχρονα και έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, το παιδάκι μου φέτος τελείωσε το νηπιαγωγείο. Και πήγαινε σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο προσωρινά εδώ και 11 χρόνια στεγαζόταν σε ένα δημοτικό.
5: Οκ, okay, εντάξει, είναι και σε λιώμενο. Μην αρχίζουμε τις γκρίνιες τώρα.
11: Σωστά. Στα μέσα της χρονιάς τους είπανε, επειδή αποφασίσανε να κάνουν πειραματικό το δημοτικό, ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να φύγει.
5: Να φύγει.
11: Να φύγει, να πάει αλλού.
12: Να φύγετε, κύριε! Να πάει αλλού! Mm.
5: Να πάει στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας που μαθαίνουν καλά γράμματα εκεί πέρα και τα προσέχουν τα παιδάκια ιδιαίτερα.
11: Εννοείται.
5: Ναι.
11: Μα αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη σχολική υποδομή. Δεν μπορούν να πάνε το σχολείο πουθενά και τους λένε, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Μείνετε για άλλο ένα χρόνο.
5: Τώρα σου λέει νήπιο, τι θα μάθει τον νήπιο τώρα.
11: Και του χρόνου βλέπουμε.
5: Ναι.
11: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στους δασκάλους. Ιταλούς δίνουν στους παπάδες και κυκλοφορούν ξετσούτσουνοι στους δρόμους. Και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι τώρα να τους βλέπουμε.
8: Πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
11: Τέλος πάντων. Αυτό.
5: Α, το πες. Εντάξει. Ωραία.
11: Εντάξει, ήθελα να πω για τους ξετσούτσουνους.
5: Ήθελες κάτι ξετσούτσουνου να πεις. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθενός. Οφείλουν.
11: Έχει καλοκαιριάσει και όλες βαράκι ζέστη.
6: Θα αλλάξει καριέρα, θα γίνει τιτουλάριος.
5: Τι θα γίνω?
6: Τιτουλάριος.
5: Τιτουλάριος. Τι είναι αυτό?
6: Είναι ο αρχιμαδρίτης που δεν έχει αρχιεπισκοπή. Για να μένει για αυτός 3,5 χιλιάρικα άνευχα το φυλακείο.
5: Α, δεν το είχα υπόψη μου. Okay.
6: Γιατί εγώ Μητροπολίτης δεν θέλω την ευθύνη και όλα αυτά. Τιτουλάριος, μια χαρά θα είμαι. Απλώς θα προσεύχομαι για εσάς για να σώσω τις ζωές σας και όλα τα υπόλοιπα.
5: Το ακούω.
6: Συμφωνείς?
5: Ναι, ναι, όχι. Τιτουλάριος γίνομαι κι εγώ.
6: Δηλώνω συμμετοχή λοιπόν.
5: Okay. Θα περάσετε την επιτροπή, ξέρω εγώ.
6: Όχι, δεν θέλω.
13: Έλα, ρε κουνουμαλέ.
5: Έλα.
13: Λοιπόν, άπολυτες, χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Γιατί πώς θα ψωνίζουν τα τεκνά, τόσες παπαδιές Μητροπολίτες.
5: Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το μεροκάματο και όπως έχει ανέβει στις ελιές, έχει ανέβει και το μεροκάματο του έρωτα.
13: Τα τεκνά πρέπει να πληρώνονται, ωραία. Παρακάτω. Αναρωτιέμαι με αυτά τα μπουλόσκυλα, με τα χουντοσπέρματα αυτά, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, αυτοί που έχουν βήμα και μιλάνε στις τηλεοράσεις δεξιά-αριστερά, γιατί δεν λένε τίποτα, τι κάνουν την πάπια όλοι, γιατί δεν τα κράζουν αυτά τα αρχίδια της δεξιάς.
5: Γιατί βρίζετε?
13: Συγγνώμη, παρασύρθηκα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Διασφαλίζω την ασφάλεια.
5: Μπράβο, αυτό ήθελα.
8: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
14: Γεια σου, Αποστόλη.
5: Γεια χαρά.
14: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Μπας τυχόν και ξέρεις, ο Χατζηνικολάου μετά το Τσουβέλα και το Μητσοτάκη θα φέρει και άλλο stand-up comedian.
5: Πιστεύω, ναι. Το έχει ξεκινήσει καλά.
14: Το έχει ξεκινήσει, το πηγαίνει.
15: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: 41%.
7: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
6: Ρε μαλάκι, μη
5: μιλάτε έτσι, κύριε.
6: Άκουσε να δεις. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα ούτε γιατί είμαι Ελλασίτης, ούτε γιατί είμαι κομμουνιστής. Ούτε Ελλασίτης είμαι, ούτε κομμουνιστής.
5: Κοίταξε να δεις. Κανείς δεν σε θεώρησε έτσι. Περιφερόμενο θείασο είχαμε στο μυαλό μας.
6: Λοιπόν, για μένα αυτά τα ονόματα κομμουνιστής και Ελλασίτης είναι ιερά.
5: Να.
6: Εγώ προσωπικά που μένω στα βόρεια προάστια και είμαι σκατόφλωρος, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω. Εμείς αυτό που θέλουμε, κυρανάκι, είναι να σε ρίξουμε, να σε στείλουμε στο σπίτι και να παίζεις τάβλη μαζί με το ραγκούσι. Αυτό θέλουμε. Όχι να σε παρακαλέσουμε να αλλάξεις τα νομοσχέδια και αν γίνεται και αν μπορείτε, να πέσεις, να πας στο σπίτι σου. Αυτό θέλουμε. Να σου πω την Παρασκευή, ξέρεις που ήμουν, ε?
5: Όχι.
6: Μαζί με Κουτσούμπα, Τσίπρα, Νικήτα Κακλαμάνη, Παφίλη.
5: Κραουνάκι.
16: Την κατάρα μου.
6: Ηρόδιο.
5: Ήθελε και ηρόδιο κόλο.
6: Να σου πω, στα 62, ρε φίλε, πήγα στο Ηρώδιο πρώτη φορά. Αλλά ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος και συμφωνώ. Φίλε, πρέπει να πας Ηρώδιο μπουζούκια. Αν πήγαινες, μου λέει.
5: Ναι, δεν είναι το ίδιο τώρα. Ίδιο είναι να βλέπεις Καραουνάκι, ίδιο Αργυρό.
6: Εντάξει, ρε, όχι Αργυρό, όχι. Ο άνθρωπος μίλησε για Μητροπάνο. Μην μπερδεύουμε την πουτσα με το λάστιχο, άστο.
5: Για να δεις Μητροπάνο, πρέπει να ταξιδέψεις λίγο παραπέρα.
17: Πάνω, πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
6: Ναι, αυτό λέω, αυτή την κλάση τώρα μου είπε, ρε μαλάκα, τώρα πιάνει. Μητροπάνω και μου πας στον Αργυρό.
17: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπέσες πιο παρακάτω. Κρίμα βρες εσένα, ναι.
5: Είπα εγώ για Μητροπάνο.
6: Όχι, εγώ είπα να ακούσεις μπουζούκια την κλάση του Μητροπάνου. Κάποιος σαν το Μητροπάνο να πας στο Ηρώδιο. Τώρα ακούς το Αργυρό, γαμίζε μας τώρα. Αυτά είναι για την Κίμπερλη που είναι πεινασμένη.
17: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω. Σιγά από μένα, ναι.
6: Εντάξει. Να σου πω και μιλάω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί η Νέα Δημοκρατία με σουρανεί?
5: Γιατί?
6: Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Άκουσε να δεις.
5: Λέγε.
6: Ο Άδωνης είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
5: Είχε.
8: Όταν θα εκλεγώ αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία.
6: Ήτανε δεύτερος, τρίτος, τι ήτανε?
5: Δεύτερος δεν ήτανε, τρίτος, τέταρτος, δεν θυμάμαι.
6: Τρίτος, τέταρτος. Λέει, εγώ παιδιά έκανα την προσπάθειά μου. Αυτά τα λέω να τα ακούει ο Πολάκης, να τα ακούει ο Κασελάκης, να τα ακούνε οι διάφοροι αυτοί σιλικοκό. Καλά κάνουμε και βάλανε υποψηφιότητα. Λοιπόν, Άδωνης, που τον κοροϊδεύουμε όλοι, σου λέει φιλαράκο, εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Βγήκα τρίτος, τέταρτος, τελείωσε το θέμα. Βγήκε ο Μητσοτάκης, τον υποστηρίζω, του γλύφω τα αρχίδια, του κάνω ό,τι γουστάρει να κάνω και με σουρανεί. Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Καλά κάνατε και βάλατε υποψηφιότητα, ρε Πολάκη, και σε γουστάρω κιόλα. Ρε Πολάκη, ούτε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βγει. Δεν μα χαίζει, ρε Νταλάρα.
8: Δεν μα χαίζει, ρε Νταλάρα.

0: Επειδή αυτό ο Ταρίφα σου έδωσε το ελεύθερο να λες τα λόγια του κουπέδα Γκοτό, κάθε φορά που θα λέει μαλακίες για τον Αλέξη και τον Αντρέα, βάζε το αυτό, σε παρακαλώ. Κουκουέδα Γκοτό.
1: Έγινε.
0: Κουκουέδα Γκοτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου ρε Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
1: Λάμπρος από Αρχιδού Πολιακούμε. Πες του εκεί του Σύμνιου, το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα, γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Και επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, Ελλάς γελάσαμε σήμερα.
2: Απαπα. Καλά το πας όμως. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
3: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
1: Αυτό, κοίταξε να σου πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
2: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
1: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
2: Ναι, ισχύει.
4: Γεια σου, Αποστολή.
2: Γεια, ναι, εγώ.
4: Λοιπόν, μια και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού.
2: Oh.
4: Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
5: Είμαι του Ελλάς αντάρτη.
4: Τα φαν θα τραγουδώ και για την προσδοσία μας.
5: Και για την ελευθεριά της.
4: Όμως και δεν θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
5: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
4: Το τουρνά μου στο πλευρό. Απ' τα βόρεια κατεβαίνω και την τρώει κατά κυνηγό.
5: Απ' τα όρη κατεβαίνω. Τους φασίστες κυνηγώ.
4: Δεν φοβάμαι κολοτούμπα, δεν φοβάμαι τη δραχμή.
5: Δεν φοβάμαι το σχοινί.
4: Και στο διάβα όλοι τρέμουν, Ντάιτεμπον και Γερμανοί.
5: Ράλιδες και Γερμανοί.
4: Πλεύριδες και οπικιπέδες, ασοκάρες χθεσινοί. Οι καρέκλες σας θα πέσουν απ' τα λέξη το ραβδί.
5: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
4: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο Αλέξης του Ελλάς.
2: Επικό.
4: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
5: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
4: Της ντροπής, της απελπισιάς.
5: Της τιμής, της λευτεριάς.
2: Ας το αφήσουμε εδώ, είναι μια χαρά.
4: Τώρα την ερμηνεία την αφήνω σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
2: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
3: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
6: Γεια σου, σύντροφε.
2: Γεια σου.
6: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε έτσι?
2: Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
3: Έφτασε η ώρα.
7: Ευτυχώς.
8: Έφτασε!
6: Επειδή κερδάει ο Αλέξης.
2: Αυτό, ναι.
6: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
2: Παντού.
6: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφός να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκαιο.
2: Ποιος είναι ο αδερφός? Με ποιον?
6: Με τον Ελλάς.
2: Του Τσίπρα.
6: Ο νέο Ελλάς, βεβαίως.
2: Έλα, Χριστέ και πανέ. Ναι, ναι, βέβαια.
6: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
2: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
6: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
2: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
6: Όχι, όχι. Είναι...
2: Α, δεν θέλει, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
6: Γιατί εμένα μου φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
2: Πολύ. Σε όλους, όχι μόνο σε σένα, τι μην είμαστε άδικοι.
6: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό ξανάρχεται.
2: Χαμός, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σα συναυλία των Ντός, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιέ στον Τσίπρα πάνω.
6: Το είδα, το παρατήρησα
2: χθε. Ναι, ναι, τι είδε, σουτιέ να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
9: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
2: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
9: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
2: Παραπάει κάπου. Δηλαδή, ένα σοβαρό βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το
9: βάζουμε.
2: Ζήλια, τέλος, συμφωνώ.
10: Έλα, πώς όλα, ρε.
2: Έλα, φιλέ.
10: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Θήμιος για τον Κυρανάκη και γενικά για τους δεξιούς, ότι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται όσον αφορά το θέμα στο κομμάτι της ιστορίας και αν είναι ανιστόρητοι κτλ.
2: Είναι εμπαθές και δεν πατάει πουθενά.
11: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο.
10: Θα σου πω κάτι, φιλέ.
2: Α.
10: Δεν συμφωνώ 100%.
2: Πόσο τις 100?
10: Αυτές, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτές τις βαρουφολογίες που λέει, τις λέει γιατί ξέρει ότι στον κόσμο που απευθύνεται, δυστυχώς που το λέω, είναι. Και χαχόλοι και δυστυχώς δεν έχουν πραγματικά μελετήσει ιστορία, την ιστορία που πραγματικά πρέπει να μελετήσουν, έτσι.
2: Άρα εκ του πονηρού τα λέει έτσι για να επικοινωνήσει με τον κόσμο του.
10: Τόσο από τον κόσμο του, ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτά που συζητάμε εμείς, τέλος πάντων, μιλάω για τον εαυτό μου, συγγνώμη, πρώτος τεχνικός. Κρίνουμε πολλές φορές από το μικρό κόσμο μας. Είναι λίγο λάθος. Χωρίς να σημαίνει αυτό που συζητάμε τώρα ότι δεν έχει βάση. Όμως, αυτός απευθύνεται σε χαχόλους, σε κόσμο που δεν έχει διαβάσει δυστυχώς.
2: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι τα ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το ρίχνει λίγο για να βρει επικοινωνία με τους δικούς. δικούς του. Άρα δεν είναι αμόρφωτος, το παίζει επειδή απευθύνεται σε τέτοιους.
10: Ξέρει όμως που τα λέει, φίλε, σε τι κοινό απευθύνεται.
2: Ναι.
10: Δυστυχώς. Το λέω με τα λύπη μου και αυτό δεν είναι δουλειά.
2: Πολύ με τα λύπη σου το λες. Μια λύπη, μια λύπη, μια λύπη. Μήπως έχεις λυπηθεί και να κόψεις και κανένα χέρι, λέω.
10: Αγόρι μου, μιλάς με έναν αρχοκομμουνιστή τώρα.
2: Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα, εντάξει.
10: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
2: Και ο Τσίπρας έτσι δήλωνε.
3: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
2: Αλλά με τα δυο χέρια έφερε μνημόνια.
10: Όχι με απλά έφερε μνημόνια. Ισοφέδωσε το δόγμα της αριστεράς, την οποία πιστεύω και πιστεύεις, και δυστυχώς την τελαφάτησε. Δυστυχώς. Άλλη κουβέντα αυτή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
10: Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ναι.
10: Φίλε μου, σας ακούω πολλά χρόνια. Είσαι ο πιο ετοιμόλογος που έχω ακούσει ποτέ. Είσαι...
2: Αφού ακούς μόνο εμένα, δεν έχεις να με συγκρίνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το δέχομαι όμως.
10: Όχι, υπάρχουν και άλλοι
2: Α.
10: που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν τόσο δύναμη στο λόγο. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στο Θήμιο και σε σένα και πραγματικά σας τα απολαμβάνω.
7: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
7: Ο Θανάσης τον Πατηράκη από το Εγάλαιο.
2: Ωραία.
7: Καλά είσαι, αγόρι μου.
2: Καλά είμαι εσείς.
7: Εγώ δεν είμαι καλά.
2: Τι έχεις?
7: Έχω θέματα υγείας, αλλά δεν έχω και λεφτά και τα δίνουν οι Μητροπολιτάδες. Και αυτοί είναι φιλάρκυροι όλοι, φίλε.
2: Κοίτα, τα δίνα σε εσένα, έχεις θέματα υγείας. Να τα κάνεις τι, χαμένα θα πηγαίνανε.
7: Ναι, αλλά θα μπορούσα να ζήσω έστω 6 μήνες παραπάνω.
2: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει αυτό. Παίρνει σύνταξη.
7: Έχω ένα αναπηρικό επίδομα.
2: Άρα. Ούτε το εξάμεινο δεν βολεύει να μείνεις παραπάνω. Δεν τους βολεύει. Λυπάμαι που στο λέω.
7: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα στη ζωή μας: ότι όλα εδώ μένουν και τα ψέματα των Μητσοτακίων και των Τσιπραίων εδώ θα μείνουν. Να το ξέρεις.
2: Το ξέρω.
12: Διάφορα ψεύτης, πάντα ψεύτης.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia E των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV.

0: εισιτήρια.
1: This is going to be absolutely massive.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μικροαστή θα σας φάνε. Τα παιδιά σας θα σας φάνε. Ζωντανούς κανίβαλοι. Κανίβαλοι θα γίνουνε. Κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε.
6: Ναι, παραπολιτικά.
7: Ναι, ναι.
6: Ελληνοφρένεια.
7: Ναι, ίδια.
6: Μου δίνετε την Μπαλουρδοχιονάτη.
7: Εγώ είμαι.
6: Πού σε λέει Μπαλουρδοχιονάτη.
7: Τι θες.
6: Καταρχήν, σε παίρνω 100 φορές. Από τι ώρα αρχίζει το τηλέφωνο.
7: Ό,τι ώρα γουστάρω.
6: Θέλω παραγγελιά, ελπίζω για σήμερα. Άμα προλάβω για σήμερα. Φαντάσου από πότε. Από τη γιορτή τη μητέρα. Του Πανούση, το για τη γιορτή τη μητέρα.
8: Θα βραχική γλώσσο το σεσουάρ. Το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
9: Το μαλλί πώς είναι.
8: Να

0: Ρώτησα τη μαμά γιατί το Πασόκ θα είναι στις εκλογές και άρχισε να κλαίει.
1: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Άμα ξανασχοληθείτε με το πουλάκι το ευλογημένο,
2: ναι.
1: Κάνει ένα ωραίο α, νομίζω η βούλτεψη. Α,
3: γεια σου.
1: Κάνω λάθος. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Νομίζω σε άλλον το λέω, ρε. Νομίζω η βούλτεψη λέει ένα α.
2: Ναι, ναι, κάνει σίγουρα, ναι.
1: Ταιριάζει. Άμα ξανασχοληθείτε, το έχετε υπόψη σου, φιλιά.
4: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και της λέω, καλή μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
5: Α, Παναγία μου, τι είναι αυτό.
6: Το πουλάκι, αχ τι γλυκό πουλάκι.
4: Σώπα μου λέει μου, εντάξει. Την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον εβλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας. Και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει.
5: Α,
4: δεν ντρέπεται.
5: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
4: Κάνω έτσι, λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
7: Και θέλω και μία αφιέρωση για την όποια Παρασκευή, για τις αδερφούλες μου, για αυτήν που ταξιδεύει και για αυτήν που είναι εδώ. Ένα τραγουδάκι όποιο θες εσύ. Το αφήνω πάνω σου. Γιατί σε αγαπάμε και σε ακούμε.
2: Τι όχι, θέλω εγώ, όχι, δεν πάει έτσι. Θέλω να μου πεις αφιέρωση συγκεκριμένη.
7: Όχι, αφιέρωση συγκεκριμένη. Ναι, βάλε το ζήσει τη στιγμή του Βέρντι.
8: Ζήσε τη στιγμή και μη φοβάσαι.
2: Μήπως να γυρίσουμε σε αυτό που θα βάζα ότι θέλω εγώ.
7: Εντάξει, βάλε τότε κάτι από κοινούς νητούς. Ναι, τέλειο. Κοινούς νητούς θέλω.
2: Ναι, παρόλο που είναι πολύ ταιριαστό με Βέρτη, αλλά ναι, okay. Ναι. Είναι το επόμενο, τι θα σκεφτώσουν. Ναι.
7: Ακριβώς, τι σκέφτεσαι. Βέρτη, μετά το επόμενο κοινούς νητή. Μετά το επόμενο Πασχαλίδη, ξέρω εγώ.
2: Κάπως έτσι. Ναι.
9: Συνέστημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Να ζω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ στο αφιερωμένο.
1: Γεια σου, Αποστολή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, επίσης.
1: Μπορώ να ζητήσω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Θέλω τη φάρσα που είχες κάνει με την κυρία που έλεγε έλα στο Λαγκαδά και τα λοιπά, που την είχε βάλει η κόρη της να σε πάρει. Να το φτιάξετε με αυτό το ωραίο το τραγουδάκι που είχατε κάνει παλιά με το Οι αδερφές Τατά από το Λαγκαδά, αλλά όπως το κάνατε εσείς, Οι αδερφές Κατά από το Λαγκαδά. Να το φτιάξει εσύ όλο μαζί αυτό.
2: Okay.
10: Γεια σας.
2: Γεια σας.
10: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
10: Καλημέρα, καλά είσαι.
2: Καλά, συντρόφισσα.
10: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
10: Τι συμβαίνει.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
10: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
10: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
10: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
10: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό. Με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
10: Έπαιζε. Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Δεν τα λέει
10: δεν
2: όλα.
10: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
10: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει, θα τα πληρώσει.
10: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, ό,τι θέλει κάνει.
2: Α πουλήσει, σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
10: Τον άφησε ο παππούς 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
10: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Ναι. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ναι. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
10: Ναι, ναι. Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδάκι.
11: Οι αδελφές
12: σκατά
11: από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά.
10: Και δείτε τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα.
12: Οι αδελφές
11: σκατά.

0: Αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός σου λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, εσύ πόσο χρόνο είστε?
1: 73.
0: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
1: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή?
0: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
1: Ωραία, Παναγία. Μου.
0: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο, εκεί δεν σε πειράζει.
1: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά να πάω. Δείτε τι συμβαίνει.
0: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
2: Μα η μοίρα κυβερνά και δεν έμεινε καμιά.
3: Ωρα τι πάθαμε!
2: Από τις αδερφές.
4: Σκάτα!
5: Μια αφιερωσούλα θα μου βάλει για την Παρασκευή.
0: Α, ναι, για πες.
5: Επειδή το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή είναι το Μουντιάλ του Ινφαντίνο, το Μουντιάλ των διαφημίσεων, το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ, θέλω να βάλει σε παρακαλώ αν μπορείς από τους Λοκομόντε τον γκολ.

0: Βάλε λίγο τον Καραμαλή που έλεγε ότι η οικονομία δεν θα το πιστέψει, δεν πάει σφαίρα. Και μετά έρθει το μνημόνιο.
1: Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
2: Είναι ένα θαύμα!
1: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αλλαγών.
3: Θα χρεοκοπήσουμε.
4: Ίσως ξυπνήσαν από τον ύπνο του δικαίου και δεν τρόμαξαν θανάσιμα τους άλλους υπνοβάτες. Μα τους βγάλαν τις γραβάτες που είχαν φίδια στο λαιμό, φορεμένες από κάποιο αφεντικό.
0: Και μια παραγγελία για την Παρασκευή.
5: Ναι.
0: Και είναι όλο αυτό το popcorn που τρώνε άλλοι και βλέπουν, ξέρω εγώ, ταινίες κτλ. Βάζει το popcorn να παίζει αυτό το.
5: Ναι. Πού το θυμήθηκες αυτό?
6: Πάτρα παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω μερικές ερωτήσεις.
5: Αχα.
6: Πού είναι το Μήλο σήμερα, Αποστόλη?
5: Πού είναι?
6: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
5: Δεν ξέρω. Πού είναι το πορτοκάλι και οι σαρδέλες και η ατζούγια? Πάω τώρα στην ατζούγια.
6: Ακριβώς, θέλω λίγο κείμενο.
1: Πού είναι το Μήλο σήμερα?
7: Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
1: Το Μήλο σήμερα.
7: Κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
1: Πού είναι η ντομάτα σήμερα?
7: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα?
7: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα?

0: πάω τώρα και στη Ρατζούγια.
1: Και λίγο Βύρωνα.
2: Να, μερακλού. Βύρωνα, τι Βύρωνα.
1: Πολύ ώρα.
2: Σε τι.
1: Στο είμαι και εγώ παιδί του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Okay.
1: Το θυμάσαι.
2: Όχι.
1: Α, αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Ήταν τότε και με την κυρία με το θέατρο. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουμε.
2: Για να δούμε.
1: Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι.
3: Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη.
4: Σ' όλα τα αδέρφια και σ' όλα τα αλάνια που βρέθηκαν λαβωμένα από τα κρατικά τους δάνεια. Και για σας χιλιακουσμένοι, Άλεξη και Μιχάλη, τα ονόματα σας φέρες του λαού μας σκανδάλι.
5: Ναι, Ελληνοφρένεια.
2: Ναι.
5: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ένα συνάδελφο εκπαιδευτικό πηγαίνει στη σύνταξη. Μπορεί να του στείλετε τις ευχές και ένα τραγούδι με κιθάρα, ροκ κιθάρα. Είναι παλιό ροκάθι.
2: Ποιο τραγούδι.
5: Βάλε το μαχαιρίτσα. Πόσο σε θέλω που έχει. Ένα σολάρισμα και καλό. Πόσο σε θέλω.

0: θα βάλει και για Παρασκευή για τον Κυριανάκη και για του άριστου πανιστορικού το απολύρικα punishment. Μινόρε τη οργή.
1: Έγινε.
0: Να μάθουμε λίγο ιστορία.
2: Ένα μινόρε τη οργή σε λήψη δρόμου διαφυγή. Μια μαχαιριά μέσα στα σπλάχνα τη ντροπή.
3: Ο Ελλάς ήταν ο στρατός του ΕΑΜ στον Εμφύλιο.
2: Ένα μινόρε τη οργή για να ξερνά που και που. Με αυτή τη φάρα που κουβαλά τη στάμπα του Γκρεκού.
3: Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
2: Πιο παλιά στα ξερονίσια θα φάνε κομμουνιστές και σήμερα οι αναρχικοί αργοσβήνουν στις φυλακές.
3: Ζούμε στο 2026 που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.

0: Το δεύτερο που σε θέλω, ναι. Παρασκευή θέλω να ξαναβάλεις αυτόματα εκατομμύρια και από πίσω να παίζει Βασίλισσα.
1: Ποια εκατομμύρια, ρε?
0: Ναι, αυτό τους αξίζει. Θέλουν να ακούνε εκατομμύρια.
1: Ποια εκατομμύρια?
0: Εκατομμύρια.
1: Α, τα εκατομμύρια.
0: Τα πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο περίπου τα εκατομμύρια. Από τα αρνιά που ψάχνουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό, κάπου τα έχουμε κρύψει. Είναι για να μην τα βρούνε και μας τα φάνε, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα αγαπάμε και τα κρύψαμε να μην μας τα σφαγιάσουν για το Πάσχα. Απλά τα έχουμε ξεχάσει κρυμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο είναι, 15.
2: Έχουμε ένα νέο εντυπωσιακό δεδομένο. Σήμερα
3: νομίζω ότι είναι επίσημο. Ναι, ναι, είναι, γιατί είναι και επίσημο.
2: Αγροτικής ανάπτυξης καταμέτρησε τα ζώα της χώρας και μας λέει πόσα έχουμε.
3: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
4: Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα.
2: Τα ζώα.
3: Ο αριθμός είναι, ξαναλέω, επίσημος. Ναι. Είχε φτάσει και 17 εκατομμύρια, 15, 16, 17, εκεί
2: το
3: κινείται τελευταία χρόνια.
2: 39 μου κάνει φοβερή εντύπωση, το μετρήσαμε μέχρι και το τελευταίο.
4: 5, 6.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ναι. Ότι η Ελστάτ τα βγάζει 10 εκατομμύρια. 10.350.915. Ναι. Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
5: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας, ακούστε που σας λέω.
6: Μη

0: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Οριστικοποιείται τις επόμενες ημέρες το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού για τις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί σε μέτρα που αναφέρονται σε συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη, αγρότες αλλά και επιχειρήσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περαιτέρω μείωση φορολογίας και ασφαλιστικών εισφορών που θα έχει όφελος και στις αποδοχές των εργαζομένων. Στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας-Ιταλίας στη υπογραφή εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση από το πολυπυρηνικό δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να είναι έτοιμη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και η δεύτερη στα μέσα του 2029. Από την ερχόμενη Δευτέρα μειώνονται από 5 έως 25% οι τιμές σε βασικά προϊόντα διατροφής και καθημερινής ανάγκης στα σούπερ μάρκετ, όπως δήλωσε στο Μέγκα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Όπως είπε, η μείωση θα ισχύσει για 2 έως 4 μήνες. Έως την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνει ότι συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντική αύξηση σε συντάξεις τους που θα φτάνουν και στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές. Την Έλενα Κρήτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όργα Γεροβασίλη στο αξίωμα της Αντιπροέδρου της Βουλής. Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι θέσεις του Προεδρείου της Βουλής ανήκουν στα κόμματα και όχι στα πρόσωπα. Η ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή της Έλενας Κρήτα θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών. Άνοιξε σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα προσωπικοσβοηθός.gov.gr για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώνεται ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Από σήμερα ξεκινά η υποβολή νέων αιτήσεων σε όλη την Ελλάδα. Δίνουμε στα άτομα με αναπηρία περισσότερη αυτονομία και περισσότερες επιλογές ώστε να μπορούν να οργανώνουν τη ζωή τους όπως οι ίδιοι επιθυμούν, τόνισε Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Σε παθολογικά αίτια οφείλεται σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος 60χρονης, ισορρός της οποίας βρέθηκε σε κατάσταση μνημοποίησης σε υπόγειο διαμέρισμα της Λάρισας. Από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει ότι η γυναίκα είχε πεθάνει εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά δεν την είχε αναζητήσει κάποιος. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, τον οποίο είχε εκλεγεί Δημοτικό Σύμβουλο το 2023, αναλαμβάνει τα έξοδα της κηδείας του Δημήτρη Κόκοτα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Τραγωδία στην Κάλυμνο, νεκρός ομογενής 21 ετών από την Αυστραλία σε τροχαίο με μοτοσυκλέτα. Εντοπίστηκε από περιπολικό του αστυνομικού τμήματος της περιοχής, πεσμένος στο δόστρωμα και χωρίς τις αισθήσεις του. Στις 6 το πρωί άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη διεθνή ενημέρωση, εργαζόμενος στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης πέθανε από ελλεινοσία, ενώ ακόμη 5 συναδελφοί του έχουν προσβληθεί από την τροπική ασθένεια. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, η μετάδοση έγινε πιθανότατα από κουνούπια που έφτασαν στο χώρο με αποσκευές επιβατών. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 ΑΕΚ Λεύσκης Σόφιας για το Champions League. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβα, Βίκινγκ Δύναμο Ζάγκρεπ και Λιόν Φενερμπαχτσέ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,55% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα, στο 16,63 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσει και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, μίλησέ μου, η εκπομπή μας. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο μας, αν θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Και είμαι σίγουρος ότι θα θέλετε σήμερα να επικοινωνήσετε και να έτσι συνομιλήσετε έστω και από μακριά μαζί μας. Γιατί έχω εδώ έναν ηθοποιό πολύ αγαπημένο, Γιώργος Γιαννόπουλος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιώργο μου, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ που ήρθες. Νομίζω σε αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Ναι, πάει.
0: Βέβαια, εσύ έχεις κάνει πολλά πράγματα και στο θέατρο, αλλά κακά τα ψέματα. Τώρα η τηλεόραση είναι το διαβατήριο για αυτόν τον πολύ κόσμο. Και στο σόι μου πια έχεις κάνει πάταγο.
1: Μ' αγαπάει ο κόσμος. Γιατί τον αγαπάω και εγώ, γιατί αγαπάω τον εαυτό μου.
0: Αυτό από εκεί ξεκινάει.
1: Ναι,
0: έτσι?
1: Νομίζω να αγαπάς τον εαυτό σου πρώτα. Είναι βασική πηγή αυτό. Να είμαστε καλά με τον εαυτό μας.
0: Τον αγαπάω τον εαυτό μου είναι όπως το λες πάρα πολύ.
1: Καταρχήν να σου πω ότι ευχαριστώ και επίσημα γιατί σε παρακολουθώ. Καταρχήν είμαι φαν των παραπολιτικών εγώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και σε εσένα και στην τηλεόραση, στα κέντρα από εδώ και από εκεί.
0: Ναι.
1: Είσαι ένας άνθρωπος με. Ξέρεις, η λέξη μετριοπάθεια είναι παρεξηγημένη. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ακούω κάτι χαζά πράγματα σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι, ναι,
1: σημαίνω, είναι,
0: ναι,
1: σημαίνω ότι δεν είναι στα άκρα. Πρέπει να είσαι. Δηλαδή, ισορροπία αυτό σημαίνει.
0: Κοίταξε, ο ρόλος μας εμάς των δημοσιογράφων κανονικά δεν είναι να είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές. Είναι να είμαστε το μέσο.
1: Εσύ έχεις ένα ταλέντο που μπορείς και ισορροπείς τα πράγματα ενώ περνάς μια άποψη. Την περνάς. Όχι μεσόν και καλά με υπόγειο τρόπο. Είσαι αυτό που λέμε στο κέντρο.
0: Οπότε.
1: Και τα παραπολιτικά τα ακούω για τον εξής λόγο. Γιατί παίρνω πάσα και δίνω πάσα στον εαυτό μου. Γιατί εκεί που έχει η ελληνοφρένεια, πριν είχε ας πούμε τον Μπογδάνο. Δηλαδή είναι ένα σταθμός που ακούς τα πάντα.
0: Που ακούς τα πάντα. Πολύ συλλεκτικός.
1: Μια φοβερή ελευθερία. Αυτό δεν συμβαίνει στο κόκκινο, ούτε στο παρακόκκινο, ούτε σε κάτι τέτοιο σταθμού. Και το λέω στην ψύχρα.
0: Ναι, κοίταξε. Η αλήθεια είναι τα παραπολιτικά, επειδή δουλεύω εδώ πολλά χρόνια, δεν υπάρχει μία φορά που να με έχει πάρει κάποιο τηλέφωνο να μου ζητήσει κάτι ή να μου πει να μην πω κάτι. Ποτέ. Το λέω.
1: Τα παιδιά στην ελληνοφρένεια είναι λες και μεταδίδουν από τη Μόσχα. Τι καλά κάνουν. Εντάξει, έχουν τη χιούμορ τα παιδιά, δεν είναι θέμα.
0: Είναι καταπληκτική.
1: Ναι, φοβερή. Ναι,
0: είναι καταπληκτική.
1: Και φίλο μου, Αποστόλη, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι είναι ένα σταθμό με ανοιχτοσύνη, με ελευθερία.
0: Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω σε σένα, αυτό το θέμα ελευθερία είναι βασικό.
1: Είναι το α και το μ.
0: Είναι βασικό και στη ζωή σου γενικά και στην καλλιτεχνική σου ζωή. Μόνο στο πολιτικό.
1: Η ελευθερία είναι. Όχι, δεν είναι στην πολιτική. Δεν είναι, θα σου πω δύο τσιτάτα τώρα και καλά. Λέω: Ο Κρυσναμούρ, την ελευθερία, η αρχή και το τέλος. Άρα πρέπει να βρούμε την ελευθερία μας. Εγώ το λέω στα παιδιά στη δραματική σχολή, στο θέατρο των αλλαγών που διδάσκω για κάτι χρόνια. Δημιουργεί μόνο όταν είσαι ελεύθερο. Οπότε το σύνθημά μου είναι να πατσοκόψουμε τις προκαταλήψεις, τις ιδιοληψίες και ό,τι μας δημιουργούν τοξικότητα. Και μέσα από την αγάπη, γιατί είπαμε για αγάπη πριν, μέσα από την αγάπη βρίσκεις την ελευθερία σου. Πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου, να αγαπάς τον κόσμο.
0: Πόσο εύκολο είναι σήμερα.
1: Και μετά, γιατί δημιουργείς όταν είσαι ελεύθερος. Αυτή είναι η βασική μου αξία.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό και το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά πόσο σήμερα ένας νέος άνθρωπος ή οποιοδήποτε και μεγαλύτερος μπορεί να είναι ελεύθερος σε μια εποχή που αυτά που λες εσύ να βγάλουμε πάνω μας την τοξικότητα, να μας ενδιαφέρουν, είναι μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή, αν αύριο εσύ ή σήμερα μου πεις κάτι σε αυτή τη συνέντευξη το οποίο σε κάποιους δεν αρέσει. Θα σου την πέφτουνε στα social media, θα σε βάζουν φωτογραφία και θα σε βρίζουν, θα σε βγάζουν τα πρωινάδικα και θα λέω τι είπε αυτός, πως τόλμησε.
1: Δεν πειράζει, εγώ τολμάω και τα λέω και τότε θα βάλεις πολλά μπιπ, γιατί πιστεύω ότι είμαστε μια πουριτανή χώρα που βρίζουν την Αμερική ας πούμε και ξέρεις με εντυπωσιάζει κάποιες φορές το γεγονός λέμε τη λέξη μακάκα και περνάει πολύ άνετα ας πούμε και λες τη λέξη μαλάκα, δηλαδή είμαστε μια χαζομάρα, δηλαδή μια αληθιότητα, στην ουσία είναι μια αληθιότητα. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ευθύνεται ένα σύστημα αξιών. Να σου το πω διαφορετικά. Αν γράψεις, ας πούμε, πρωτοσέλιδο στα παραπολιτικά σε εξαιολικά όρια στην καρσονιέρα της Λάρισας, περνάει. Αν γράψεις, ας πούμε, γαμίσια στην καρσονιέρα της Λάρισας, όρια, δεν ξέρω τι, θα σου πάνε μέσα για προσβολή δημοσίας εδώ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δεν είναι υποκριτικό αυτό. Όταν αυτή η λέξη που γεννηθήκαμε προέρχεται από το γαμαίο γαμό, νυφεύομαι, από το γαία, από την μήτρα μας, είναι η μάνα μας, η αυτή είναι η μάνα μας. Είναι υποκρισία.
0: Γενικά δηλαδή θεωρείς ότι είμαστε μια κοινωνία υποκρισίας?
1: Είμαστε υποκρισία. Ναι. Είμαστε πουριτανή χώρα. Είμαστε πουριτανή. Λέμε ότι είμαστε ελεύθεροι, αλλά άλλες χώρες που φαίνονται ότι είναι πιο κλειστές, η Αμερική. Είναι η χώρα της ελευθερίας. Εντάξει, τώρα.
0: Χώρα της ελευθερίας τώρα με τον Τραμπ είναι?
1: Όχι.
0: Ακόμα.
1: Θα σου το δικαιολογήσω. Πιστεύω ότι ο κόσμος πάει μπροστά. δαρβηνικά, ρε παιδί μου, και ως εξέλιξη σωματική, αν θέλεις,
0: ναι,
1: και ως πνευματική. Γινόμαστε καλύτεροι.
0: Ναι.
1: Πιο όρημοι, πιο έξυπνοι, πιο
0: ωραίοι. Άρα, τι θεωρείς ότι ο Τραμπ είναι μια φάση, ας πούμε.
1: Μια φάση. Ένα βήμα πίσω. Μετά. Όχι, όχι, ναι, ένα βήμα πίσω είναι.
0: Α.
1: Κάνει η ανθρωπότητα τέτοια, ναι, κορπάκια. Ναι. Πας μπροστά, κάνει πίσω.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά, σαν αίσθηση, πάμε καλά. Είμαστε καλά, δηλαδή.
0: Ναι,
1: δεν είναι τις φάσεις ότι α, τώρα και τότε, ξέρεις, αυτό λέγεται. Τότε καλή ηθοποιή. Τώρα λέω. Εγώ κάνω σχολή μαθήματα. Ταλέντα, παιδιά, να δεις να τρελαθείς από τα ταλέντα. Γιατί είναι πληροφορία. Εγώ σε αυτό το κινητό τώρα έχω την πληροφορία της παγκοσμιότητας. Και στην Καλαμάτα, όταν πήγαινα γυμνάσιο, είχε μια αίθουσα ο Δήμος Καλαμάτας 3x4 για να δανειστώ ένα βιβλίο να διαβάσω.
0: Είναι απόλυτα σωστό αυτό που λες και ξέρεις όσοι είναι.
1: Είναι πώς θα χρησιμοποιήσεις το κινητό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ή πώς το ρεύμα. Λέει, το ρεύμα. Κάποιοι άνθρωποι σκοτώνουν σήμερα από το ρεύμα. Να μην υπάρχει ρεύμα. Ή να μην υπάρχουν αυτοκίνητα.
0: Αυτό που λες πάντως για τη γνώση από την οποία μπορείς να πάρεις μέσα από την χρήση του κινητού είναι εντυπωσιακά εύστοχο. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ακριβώς ξέρεις, σου λέει το κακό, ας πούμε,
1: όχι
0: ότι είμαστε συνέχεια στο κινητό.
1: Κουταμάρες.
0: Εγώ, ας μην διαβάζω πολλές φορές ένα λόγο.
1: Εξέλιξη.
0: Διαβάζω
1: εξέλιξη.
0: Ένα λογοτεχνικό βιβλίο, θα σου πω ένα παράδειγμα. Αναφέρεται σε έναν, ας πούμε, συγγραφέα ή σε έναν ζωγράφο. Έχω δίπλα το κινητό μου, γκουγκλάρω. Βρίσκω τη ζωή του ζωγράφου ή του συγγραφέα και είναι σαν να έχω διαβάσει άλλο ένα βιβλίο εκείνη την ώρα. Άρα.
1: Να σου πω κάτι, ναι. Γιώργο. Δεν πιστεύω στις συνωμοσιολογίες. Δεν πιστεύω ότι κάποιοι πλούσιοι συνωμοσιολόγησαν για να βγάλουν το AI ή το κινητό. Είναι ο άνθρωπος θέλει να εξελιχθεί, να προχωρήσει,
0: ναι,
1: να κάνει.
0: Ναι.
1: Και το AI, καλό θα μας κάνει. Μπορεί να μας κλείσει σε κάποια φάση, κάποιες δουλειές, β, γ, ω, αλλά θα ανοίξει άλλα επαγγέλματα. Τώρα ο γιος ενός φίλου μου σπουδάζει σκουπιδιάρη του διαστήματος. Στο Κολούμπια, με υποτροφία που διατέλει στο Πολυτεχνείο εδώ. Θα βγουν άλλα επαγγέλματα, θα βγουν αστροναύτες.
0: Ναι.
1: Θα σταματήσουν οι τσαγκάρδες. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Είναι λογικά αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μην τρελνόμαστε, θα χαθούν δουλειές. Θα βρεθούν άλλες δουλειές.
0: Ναι.
1: Εξέλιξη του ανθρώπου, είναι ευτυχία αυτά.
0: Άρα είσαι χαρούμενος με το που πάει ο κόσμος.
1: Πολύ. Θα σου το πω.
0: Δεν είσαι στους απεσιόδοξους ότι
1: καλά.
0: Πάμε χάλια.
1: Να σου πω ναι. Κάτι. Ο μπαμπάς μου ήταν στην Αλβανία, στο αλβανικό μέτωπο.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως μαζί με τον Οδυσσέλη, που είναι μια από τις αγαπημένες προσωπικότητες. Και ήρθαμε τα πόδια στην Καλαμάτα που καταγόμαστε από την Αλβανία.
0: Από την Αλβανία με τα πόδια στην Καλαμάτα.
1: Και διψούσε, του λέω δεν έβρισκες νερό, δεν υπήρχε παιδάκι μου τίποτα. Μου λέει, Γιώργο, όπως μου λέει, ξέρεις το χωρίο. Δεν υπήρχε τίποτα παιδάκι μου λέει. Γιατί όταν έγινε το μνημόνιο, του λέω περνάμε δύσκολη. Τι ασέρε, Γιώργο, μου λέει στο σπίτι σου, στο αυτοκίνητό σου, τι μου λες τώρα. Έβραζε 2 εβδομάδες στο καζάνι την κάπα, την καπότα που λέγανε τότε αυτό, το παλτό, α το πούμε, να μα καταλάβουν, ναι, από τις ψήρες. Και το λέει και ο Ελίτης του αξιονιστή. Ήταν πιο. Ο πόνος της ψήρας του να ξύνεσαι από τη σφαίρα. Πολύ δύσκολα πράγματα. Τι λέμε τώρα. Λέμε για τον πόλεμο. Υπάρχει πόλεμο. Δεν είμαστε ευτυχείς,
0: ναι,
1: για αυτό που γίνεται.
0: Ναι.
1: Πριν 50 χρόνια θυμάσαι πόσες θείες που λέγαμε στον πλανήτη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι
0: ήρθαν. Αλλά το θέμα είναι ότι τα τελευταία όμως.
1: Και δεν γίνεται. Οι παλιότερα σταυροφορίες με τις μάχες, ξέρεις,
0: ναι,
1: με τα ξύφη
0: κλπ. Περάσαμε μια φάση που φαίνεται να είχαμε ξεπεράσει όλα αυτά. Και τώρα φαίνεται ότι αυτό το βήμα πίσω που λες.
1: Θα την ξαναβρούμε.
0: Θα την ξαναβρούμε. Είσαι αισιόδοξος πολύ.
1: Πολύ, ναι.
0: Μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό.
1: Θα την ξαναβρούμε και θα την ξαναβρούμε όταν ένας λόγος που πιστεύω ότι πήγαμε στα πολιτικά τώρα.
0: Mm.
1: Από μικρό παιδί ήμουνα με τα πολιτικά. Ήμουν άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα κοινά. Ναι. Είμαι και δημοτικό σύμβουλο.
0: Βέβαια, το ξέρω.
1: Και μπορώ να σου πω και την ιστορία μου.
0: Θα μου την πεις μετά, γιατί θέλω να μου πεις.
1: Ναι. Λείπει η Ευρώπη. Βλέπει η Ευρώπη.
0: Εννοείς ότι παλιά, από τις εξελίξεις.
1: Εγώ παλιά ως Μαοϊκός, ως,
0: ναι,
1: Μουρκουγκουέ,
0: ναι,
1: είχαμε τις δύο υπερδυνάμεις. Και έλεγε, ναι, ο Μάο Τσετούγκ, από τον οποίο πήρα πολλά πράγματα, γιατί εδώ στηρίζουμε σε αυτό που λέει ο Σαββόπλος, μην πετάξεις τίποτα. Τίποτα,
0: ναι,
1: δεν πέταξα,
0: ναι,
1: από αυτό που ήμουν. Πήρα τα καλά και είμαι εδώ που είμαι. Και η απειλή, έλεγε τότε ο Μάο Τσετούγκ, είναι η Ευρώπη, μια μεγάλη Ευρώπη.
0: Mm.
1: Η οποία Ευρώπη, αυτό το περιβόητο του συγχωρημένου του Καραμαλή, ανήκουμε στη Δύση, είναι τεράστιο. Τεράστια στρατηγική έβριμα ότι δεν είναι στη Δύση πολεμικά, είναι ως πολιτισμός.
0: Πολιτισμός,
1: είναι,
0: ναι,
1: πολιτισμός.
0: Ναι, ναι,
1: η αξία,
0: ναι,
1: της Γαλλικής,
0: ναι,
1: Επανάστασης.
0: Ναι.
1: Ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη. Που μετά έγινε Μάιο του 68, έγινε Πολυτεχνείο, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Αυτές οι αξίες είναι στη Δύση. Πράγμα που δεν γίνεται στην Ανατολή τώρα.
0: Ναι, αλλά περίμενε 2 λεπτά, μια και το θέτεις αυτό.
1: Οπότε,
0: γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Περίμενε. Η Δύση, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 50 χρόνια, μετά τον πόλεμο και περισσότερα, ακριβώς αυτό πρέσβευε και αυτό πούλαγε, να το πω έτσι. Ελευθερία, δημοκρατία κτλ. Ακόμα και τα λάθη της γίνονταν στο όνομα αυτών των αξιών. Mm. Σήμερα δεν πουλάει τα ίδια.
1: Ψυχοραγή.
0: Ο Τραμπ δεν πουλάει.
1: Ψυχοραγεί η Ευρώπη.
0: Ψυχοραγεί η Ευρώπη, ψυχοραγεί η Δύση όμως.
1: Ψυχοραγεί, όχι.
0: Άρα γιατί είσαι αισιόδοξος.
1: Ψυχοραγεί η Ευρώπη, γιατί έχει ηγετίσκους που ήταν τα φεουδά τους. Δεν υπάρχουν προσωπικότητες τύπου De Gaulle, τύπου πες τον Άγγλο, τον
0: Τσόρτσιλ.
1: Τον Τσόρτσιλ.
0: Ναι.
1: Καραμαλής, δεν υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες.
0: Mm.
1: Τώρα η Ευρώπη θέλει μια προσωπικότητα. Εγώ δηλαδή, ποιο είναι το όραμά μου, α πούμε. Να επιτεθεί η Ευρώπη στο Αφγανιστάν, να απελευθερώσει το Αφγανιστάν.
0: Να επιτεθεί, λες.
1: Να επιτεθεί η Ευρώπη. Να σου πω τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Είναι αδιανόητο το 2026. Υπάρχει νόμος στο Αφγανιστάν. Ας το συλλογιστούμε αυτό. Ότι η γυναίκα απαγορεύεται να βγει και να μιλήσει έξω από το σπίτι. Όταν μιλάει η χελώνα, μιλάνε τα διάφορα είδη της φύσης και η γυναίκα απαγορεύεται να μιλήσει. Και υπάρχει νόμος που δικαιολογεί τον άντρα να τη χτυπάει μόνο αν τη σπάσει κόκαλο. Δηλαδή αυτά είναι τρελά πράγματα. Αυτό για μένα είναι προχώρημα. Βεβαίως να ελευθερωθεί το Ιράν. Με μια άλλη λογική όμως. Όχι αυτή του τραμπισμού. Mm. Εδώ βγήκαν τρεις τρίχες από το κορισάκι και το σκοτώσανε. Είναι φοβερά αυτά. Ας τα συλλογιστούμε αυτά.
0: Σύμφωνοι.
1: Πού είναι ο προοδευτικός κόσμος απέναντι σε αυτές τις κτηνοδίες. Είναι κτηνοδίες αυτά. Αυτά είναι κτηνοδίες. Κόβουν τις μήτρες σε αυτές τις χώρες. Λέγαμε για ελευθερία, μου επιτρέπεις, για την
0: οικολογία.
1: Κόβουν τις μήτρες για να στερήσουν την ειδονή που είναι το υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου για την αναπαραγωγή. Η ελευθερία, το υπέρτατο αγαθό.
0: Κάτσε, γιατί ανοίγεις πολλά θέματα και θέλω να τα συζητήσουμε. Αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να κάνουμε διάλειμμα και γυρίζουμε. Να βάλουμε το Satisfaction. Τον Rolling Stones.
1: Ναι.
0: Ταιριάζει λίγο με έναν τρόπο. Πάντα οι Rolling Stones, ειδικά τέτοια τραγούδια, τους ταιριάζουν σε ό,τι προβληματισμό θέσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Γιώργος Γιαννόπουλος μαζί μας, αγαπημένος ηθοποιός. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα πολύ για τα θεατρικά του, για την τέχνη του. Θα συζητάμε όμως για τον κόσμο σήμερα και για τις ιδέες του και έχει πολύ ενδιαφέρον, οπότε θέλω να μείνουμε λίγο εκεί. Έλεγες πριν ότι θα ήθελες, ας πούμε, από μια Δύση η οποία στεκόταν στα πόδια της και μια Ευρώπη που στέκεται στα πόδια της να παίξει ένα ρόλο απελευθερωτικό του Ιράν, του Αφγανιστάν, χωρών στις οποίες καταπιέζονται γυναίκες και τα λοιπά, δικαιώματα και ούτω καθεξής.
5: Ναι,
4: αλλά ξέρεις τι, μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι όποτε η Δύση πήγε να παρέμβει για να λύσει με αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα όχι απλά δεν λύθηκαν, έγιναν χειρότερα.
5: Ωραία.
4: Σου θυμίζω στο Αφγανιστάν ήδη έχει.
5: Δεν το έκανε η Δύση αυτό.
4: Εντάξει.
5: Το έκανε η Ρωσία.
4: Το έκανε η Ρωσία. Στο Ιράκ που το έκανε,
5: λοιπόν,
4: τι έγινε.
5: Άρα λοιπόν τίποτα. Πήρε το μακρύτερο.
4: Γι' αυτό σου λέω.
5: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, λοιπόν. Ότι πρέπει να βρεθούμε και να είμαστε αισιόδοξοι σε αυτή τη λογική. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Τα αγαθά κοψιχτώνται αφενός και το για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, λέει ο σπίτι. Έτσι. Και λέει, εξόριστε ποιητή στον αιώνα σου, λέει, βλέπω, λέει, την διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών. Αυτή είναι η ελευθερία. Αυτό είναι το υπέρθετο αγαθό.
4: Ναι.
5: Αυτό λοιπόν πάβει σε αυτές τις χώρες. Τι λέω λοιπόν, οραματίζουμε λοιπόν μια Ευρώπη, έτσι, να απελευθερώσει το Αφγανιστάν, όχι να πάει να κατακτήσει τα πετρέλαια, να φτιάξει μια κυβέρνηση, πώς το λένε, πώς λέγεται, ρε παιδί μου, αυτή.
4: Ναι, μεταβατική.
5: Μεταβατική, ας το πούμε. Ναι. Και μετά ο καθένας να πάει στο σπίτι του.
4: Μια στιγμή όμως, εσύ που τα λες αυτά. Μια στιγμή, εσύ που τα λες αυτά, είσαι έτοιμος να δεχτείς ότι οι άνθρωποι από αυτές τις χώρες οι οποίοι καταπιέζονται, όταν φεύγουν από εκεί και έρχονται στην Ευρώπη, πρέπει να τους δεχτούμε. Και να περάσουν τα σύνορα και να έρθουν εδώ και ενδεχομένως να τους δώσουμε προσφυγικό προφίλ, γιατί είναι άνθρωποι που εκεί καταπιέζονται. Ναι, αλλά πώς θα γίνει.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, από τη μια μεριά είμαστε μαζί τους.
5: Αυτό που σου λέω, εγώ θα αποφευθεί το μεταναστευτικό.
4: Για πες μου. Ναι, αλλά λέμε όπως είναι τώρα η κατάσταση.
5: Γιατί φεύγει ο Γιώργος Κώστας.
4: Δηλαδή τώρα.
5: Γιατί φεύγει από τα σπίτια του. Και υπάρχει ένας διαχωρισμός που είναι λίγο χαζός, μου φαίνεται.
4: Ο μετανάστης. Κανείς από το σπίτι του γιατί θέλει να φύγει. Θέλει να εγκαταλείψει κάποιος την πατρίδα του, στα καλά του καθημερινά.
5: Άρα τι τραβάει. Άρα τι τραβάει. Καταλαβαίνεις, το λέμε πόνο αυτό.
4: Ναι.
5: Για να φύγει ο άλλος, ρισκάροντας μια άλλη με δύο παιδιά στα χέρια και με πώς τον εγκαιμονούσα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
4: Ναι.
5: Τι
4: άρα ποια πρέπει να είναι η αντιμετώπιση αυτού του ανθρώπου, εσύ πιστεύεις. Αυτό που κάνουμε εμείς και που από ό,τι καταλαβαίνω συμφωνεί η πλειοψηφία του κόσμου. Δηλαδή, αν βάλει ένα γκάλο, αν θέλει εδώ μετανάστες, θα σου πει το 85% δεν θέλω. Αλλά να δούμε τα πράγματα.
5: Εγώ θα
4: σου
5: το πω διαφορετικά. Ναι. Τα χωράφια μας τα ξεπετριάσαν οι Αλβανοί και τους γέρους μας τους ξεσκατώσαν οι Αλβανοί. Όπως ο Έλληνας όταν πήγε στην Αμερική και προόδευσε η Αμερική. Η Αμερική τι είναι? Ένα σύνολο φυλών, δεν είναι? Έτσι τι είναι.
4: Ναι.
5: Η αρχαία Ελλάδα τι ήταν? Φύλλα διαφορετικά που ενωθήκανε. Πολιτισμός, αυτό σημαίνει πολιτισμός.
4: Ναι.
5: Δεν είμαι να σου πω ότι εναντίον του Μαραστόνιου. Όχι, δεν μπορεί να γίνει ένα κύμα και να έρθει εδώ πέρα, θα γίνει ο χαμός του χαμού.
4: Ναι.
5: Θέλει μια ισορροπία.
4: Ναι.
5: Δεν είμαι τώρα υπουργός εγώ να σου απαντήσω με α, β, γ, ω, τι θα έκανα. Σέβομαι αυτή την ιστορία, αλλά η εικόνα του παιδιού που το ξέβρασε η θάλασσα, αυτό το παιδάκι τότε στη Μυτιλίνη, σαν να του. Δηλαδή, μου ήρθε να κλάψω τώρα.
4: Ναι.
5: Έτσι.
4: Ναι.
5: Είναι το παιδάκι που το έριξε η θάλασσα και το λέει το κύμα πήγαινε εκεί, ας πούμε. Είναι συγκλονιστικό.
4: Έτσι.
5: Δεν μπορεί να μην εξέχαστε αυτή η εικόνα. Ούτε να μην εξέχαστε η εικόνα επί ΣΥΡΙΖΑ όταν γινόταν αυτό στην πλατεία Βικτωρίας ή πάνω στη. Πες εσύ που είσαι καλύτερος δημοσιογράφος. Στα σύνορα, επειδή μου γινόταν.
4: Α, στον Εύρο, ναι.
5: Όχι στον Εύρο. Τέλος πάντων.
4: Τέλος πάντων, ναι.
5: Στην ειδωμένη. Αυτά τα έσχη.
4: Ναι,
5: έτσι.
4: Ναι.
5: Τότε εντάξει, να μου πεις, εγώ ότι φαγητό περίσσευε από το σόι τότε το πήγαινα στο ελληνικό. Διότι μπορούσα, έκανα τον αγώνα μου.
4: Ναι.
5: Αλλά θα σου πω και μια άλλη εικόνα. Φαίνονται αντιφατικά αυτά, αλλά όλα αυτά με αισιοδοξούν και με τρομάζουν συγχρόνως.
4: Ναι.
5: Μένω στον τέταρτο όροφο μιας πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.
4: Ναι.
5: Τότε με το 15 που γινόταν, τότε δεν ήταν η βαριά μετανάστευση.
4: Ναι, βέβαια. Ναι. Και λίγο πριν.
5: Κάπου εκεί,
4: εκεί. Κάπου εκεί. Δίκιο, ναι.
5: Ήταν μια ένα διαμέρισμα ακριβώς απέναντί μου που το νοικιάζαν μάλλον αραβόφωνοι, πάντως τέτοιου τύπου ήταν. Θα σου το αποδείξω αμέσως πώς. Αλλάζαν κατά καιρούς. Και θα μείνει αξέχαστη η εικόνα μιας γυναίκας που ήταν στο βάθος του διαδρόμου και ερχόμενη προς τον μπαλκόνι, προς το φως. Άκουσε με τώρα, προς το φως δηλαδή, προς τον ήλιο, προς τη ζωή, φόραγε το τσεμπέρι και βγαίνοντας στη βεράντα, φαινόταν μόνο τα μάτια της. Δηλαδή και μπροστά στον άντρα της απαγορευόταν. Είναι φοβερό αυτό.
4: Φοβερό.
5: Πού το 2026, απελευθέρωσε λοιπόν. Αυτά είναι κακουργήματα για μένα.
4: Μάλιστα.
5: Εκεί το λες, πάω, καταλαβαίνεις.
4: Πολιτικά πες μου λίγο, γιατί ασχολήθηκες με την πολιτική.
5: Είμαι ελεύθερο μυαλό.
4: Είσαι ελεύθερο μυαλό. Για πες μου όμως, καταρχάς έχεις ασχοληθεί με τα δημοτικά πρώτα απ' όλα. Έτσι, στην Ηλιούπολη.
5: Είχα ασχοληθεί με την κοινωνική πολιτική.
4: Ναι.
5: Ήμουν υπεύθυνος για τους βρεφονιπιακούς και τα.
4: Σε ποιο χώρο πολιτικό κινείσαι, ρε παιδί μου, είχες κατέβει με το ποτάμι.
5: Είχα κατέβει με το ποτάμι, ναι.
4: Είχες κατέβει με το ποτάμι. Άρα είσαι κεντρός, ας το πούμε.
5: Πάντα ήμουν σε αυτή την ιστορία.
4: Το ποτάμι ήταν κεντρό ακόμα, νομίζω. Αυθεντικά κεντρό, θα έλεγα.
5: Όχι, τράπεζα. Δεν ήταν. Μου χρωστάνε, δεν του χρωστάω.
4: Ναι.
5: Ούτε με διόρισε κάποιο, τίποτα. Του έχω γραμμένου. Με μια έννοια.
4: Ναι,
5: σε, δεν είναι ωραίο ο όρο, αλλά
4: όχι, το καταλαβαίνω.
5: Το λέω με την έννοια ότι δεν δίνω λογαριασμό μόνο στον εαυτό μου. Ό,τι θα πω που τα βάλανε κάποιοι με το διανοητή Σαββόπουλο, γιατί τέτοιοι διανοητέ στο Σαββόπουλο είναι γεννάει ανθρωπότητα μία στο τόσο. Γι' αυτό σου βαριά τραγούδι Σαββόπουλο. Που είπε κάποια κυρία ότι. Επειδή έκανε μεταστροφή πολιτική, δηλαδή εγώ είχα τρελά πράγματα. Έχει δικαίωμα να μεταστροφεί. Τι θα γίνει.
4: Καλά, αυτό έλειψε.
5: Όχι, πιστεύω.
4: Ναι, ναι.
5: Που λέει, αν είχα το φορτηγό, επειδή μου είχαν αφιέρωση, θα το επέστρεφα. Αυτά είναι τρελά πράγματα.
4: Ναι, εντάξει.
5: Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν, πολύ ανοιχτά στο λέω. Το 11 ψήφισα Γιώργο Παπανδρέου, γιατί πιστεύω θα ερχόταν μια άλλη κατάσταση. Το 14 ψήφισα Σαμαρό Βενιζέλο, γιατί πίστευα ότι πρέπει να γίνει μια ιστορία με το μνημόνιο. Το 15 κατέβηκα με το ποτάμι. Με το Σταύρο μου λέει: ας κατέβα στη Μεσσηνία, όπως πάρεις κανένα ψήφο. Δεν θα βγει να πρωτοβουλευτεί στη Μεσσηνία, εν πάση περιπτώσει. Το 19 ψήφισα Φόφη. Ήθελα το κέντρο να ήμουν σίγουρος ότι θα έβγαινε ο Μητσοτάκης και μετά ψήφισα ο Μητσοτάκης. Δεν έχω τέτοια θέματα.
4: Δεν έχω
5: κάποιον στο κεφάλι.
4: Κατάλαβα. Τώρα δεν σου λέω ότι θα ψηφίσεις, αλλά πες μου τώρα πώς βλέπεις.
5: Δεν θα ψηφίσω.
4: Όχι, εντάξει. Πώς βλέπεις τώρα το πολιτικό σύστημα, ρε παιδί.
5: Πολύ καλά.
4: Πολύ καλά, μια χαρά.
5: Πάμε καλά. Δεν το βλέπω, πάμε καλά.
4: Έτσι λες.
5: Και δεν το βλέπω τη χώρα. Εξωτερική πολιτική, πώς πάμε. Έχουμε, δηλαδή δεν ξέρω, είμαι πολύ ευτυχισμένος με αυτή την συγκυρία της σημερινή.
4: Μάλιστα.
5: Το λέω πολύ ανοιχτά. Βεβαίως υπάρχει ακρίβεια, βεβαίως υπάρχουν πράγματα. Ναι. Μην είμαστε έτσι τα πράγματα.
4: Θεσμικά είσαι ευχαριστημένος από πλευράς δημοκρατίας. Εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα ανοιχτά. Ας πούμε, το θέμα των υποκλοπών, είδες τη δικαστική απόφαση, η οποία ήταν κατά πέμπτης, κακά τα ψέματα. Υπάρχουν σκάνδαλα, ο ΠΚΠ κτλ. Αυτά δεν σε.
5: Υπάρχει φάση που δεν θα γίνει σκάνδαλο.
4: Όχι, αλλά θέλω
5: όχι,
4: να πω.
5: Συγγνώμη, όχι, να βάζω ρητήματα.
4: Φάση που δεν θα γίνει σκάνδαλο, έτσι, όχι. Είναι. Σκάνδαλο υποκλοπών δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα. Δεν είναι κάτι σύνηθες.
5: Όχι.
4: Να παρακολουθήσει το μισό υπουργικό συμβούλιο ένα Predator και να μαθαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιοι κατάσχοι.
5: Δεν απασχόλησε ποτέ κανένα αυτό. Κανένα.
4: Δικαίως.
5: Δεν απασχολεί τον κόσμο αυτό.
4: Δικαίως λες.
5: Δεν τον αφορά τον κόσμο αυτόν. Συγγνώμη από κάτι γιατί θα τρελαθώ. Ξέρω ότι ένα παρακολουθεί τον άλλον. Δηλαδή, τώρα μην μπούμε σε αυτή τη λογική τώρα. Μα δεν με αφορά. Πραγματικά έτσι, είναι πολύ λίγο για μένα αυτό.
4: Μάλιστα.
5: Είναι λίγο. Καταλαβαίνεις. Τα ουσιαστικά για μένα είναι άλλα. Λένε τώρα για την υγεία. Ο αδερφός μου έτυχε να πάει τώρα, τις προάλλες έκανε μια εγχείρηση κάτι για τη μέση του, στον Άγιο Σάβα. Ξενοδοχείο σούπερ 5 αστέρων δηλαδή. Εξυπηρέτηση. Με τη σύνταξη που έχει, όχι με τη σύνταξη, πώς το λένε, την ασφάλεια την αγροτική.
4: Ναι.
5: Και την έχει απλήρωτη. Να το πούμε κιόλας. Τώρα να κάνει κάτι με το μάτι του. Δηλαδή μια. Γίνεται δουλειά. Τι να κάνουμε δηλαδή, τώρα. Τι είναι όλο αυτό ο ντόρος, ας πούμε. Να πω κάτι. Σου είπα και πριν, δεν έχω κάποιον να υπερασπιστώ γιατί μου έδωσε κάτι. Δεν έχω σε κανέναν τίποτα δεν χρωστάω. Με εντυπωσιάζει το εξής, ότι μετά από τόσα χρόνια ο Μητσοτάκης παίρνει 35-30. Ανέβηκε πάλι τώρα. Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό.
4: Δεν ξέρω. Εσύ λες τώρα.
5: Εσύ τι λες, εσύ πώς.
4: Εγώ, κοίταξε.
5: Οι άλλοι λένε ότι δεν περνάει καλά. Ότι λένε και μια Ελλάδα που καταραίει. Μιλάνε για ένα εθνικό σύστημα υγείας που καταραίει. Ότι καταραίει εξωτερική πολιτική, ΒΓ, ΜΒ, κτλ. Και κατεβαίνουν. Πώς γίνεται αυτό, κάνω μια εξήγηση.
4: Άρα θεωρείς ότι πάντα έχει δίκιο αυτός που κερδίζει. Γιατί
5: όχι απαραίτητα.
4: Κέρδισε και ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, τον οποίο από ό,τι καταλαβαίνω δεν στήριξες ποτέ.
5: Ποτέ.
4: Άρα επομένως το γεγονός ότι κάποιος κερδίζει δεν είναι απαραίτητο,
5: απαραίτητο
4: ότι του δίνει δίκαιο.
5: Καταρχήν να σου πω κάτι. Ναι. Τον κόσμο του πάνε μπροστά οι μονάδες.
4: Ναι.
5: Όχι ναι. Όχλος, το Γιούρια. Ναι. Δεν είναι ποτέ το Γιούρια. Έτσι,
4: τις, σωστά.
5: Το Γιούρια δεν είναι ποτέ.
4: Ναι.
5: Ένα Ανιστά πάει μπροστά τον κόσμο, ένα πολιτικό πέστον,
4: ναι, ναι.
5: Ένα Πενικυλίνη που ανακάλυψε.
4: Ναι.
5: Μονάδε πάνε μπροστά.
4: Ναι.
5: Που ναι. Έχουν μυαλό. Δεν μπορεί να έχουν μυαλό. Δεν μπορεί να είναι.
4: Σωστά.
5: Ο Κολοκοτρώνης έλεγε: παιδιά μου, τη βλέπετε την ελιά. Κάθε κλάρα είναι διαφορετική. Λέει: εγώ γεννήθηκα στρατηγός και είπε στον γυτερά του στο τουρκό φάγο,
4: ναι.
5: Το Σταματελόπλο, του λέει: γεννήθηκε πολεμιστή. Εγώ στρατηγός. Δεν μπορεί να είμαστε ολίδι.
4: Θα ξανακατέβαινε στην πολιτική.
5: Όχι, τώρα δεν θέλω.
4: Όχι, γιατί.
5: Τώρα, δεν έχω τρένα τώρα.
4: Για πάμε λίγο.
5: Με τον τρόπο μου βοηθάω.
4: Ναι.
5: Με αυτό που λέω το θέλω.
4: Ναι.
5: Ότι προσπαθώ να βρω, δηλαδή το τελευταίο μου απόκτημα στην φιλοσοφία μου είναι να προσπαθήσω στους ανθρώπους να βρουν το θέλω τους. Είναι μεγάλη ουσία από το μαύρο της μήτρας στο μαύρο της αβύσου να βρούμε το θέλω μας.
4: Το έχεις βρει εσύ,
5: ναι,
4: αισθάνεσαι.
5: Το έχεις
4: βρει. Σε ποια ηλικία το βρήκες? Γιατί ξέρεις, όλα αυτά που μου περιγράφεις έχουν στοιχεία, πώς να σου πω, δηλαδή φαίνεται σαν να γίνεται μια προσπάθεια για να φτάσεις σε μια ωριμότητα.
5: Ναι.
4: Αισθάνεσαι ότι τώρα κάπως την έχεις κατακτήσει, έτσι δεν είναι? Είναι θέμα ηλικίας ή είναι θέμα...
5: Οριμάζει με την εμπειρία.
4: Μάλιστα.
5: Οριμάζει με την εμπειρία. Ναι. Δεν μπορεί να είσαι δάσκαλος 22 χρονών, όπως κάποιες σχολές, επειδή έκανε ένα παιδάκι σύριαλ, ας πούμε, και έκανε επιτυχία 22. Δεν μπορεί να είσαι δάσκαλος. Είναι...
4: Ναι.
5: Δεν μ' αρέσει και η λέξη δάσκαλος. Αυτό λέω και στα παιδιά.
4: Εντάξει, ναι.
5: Ούτε η λέξη βουλή. Εμπειρίζω. Δηλαδή μεταδίδω την εμπειρία. Αυτό
4: μου, ναι.
5: Σημαίνει δάσκαλος.
4: Ναι, ναι.
5: Δεν κάνω τίποτα
4: ναι.
5: άλλο, εν πάση περιπτώσει.
4: Ναι.
5: Οπότε είμαι σε αυτή τη φιλοσοφική διάθεση αυτού το διάστημα, εν πάση περιπτώσει. Αυτή την ηλικιακή μου εποχή, να προσπαθήσω να πω στους ανθρώπους να βρουν το θέλω τους. Τώρα είμαι σε μια παράσταση, Μίκη Θεοδωράκη, όταν ήμουν παιδί, στο
4: ναι.
5: Θέατρο Ακροπόλου.
4: Ναι.
5: Είμαι πολύ ευτυχής γιατί παίρνουν πολύ αγάπη από τα παιδιά. Και τελειώνει η παράσταση.
4: Τι ρόλο κάνεις εκεί?
5: Κάνω τον αφηγητή για τον πατέρα του Μίκη.
4: Μάλιστα.
5: Κάθε μέρα συγκινούμε.
4: Αλήθεια.
5: Κάθε μέρα συγκινούμε. Και για να μην κλάψω, δαγκώνω τα ούλα. Το έχουμε μυστοποιήσει. Αν θέλουμε να μην γελάσουμε, να μην κλάψουμε.
4: Για πες
5: δημιουργούμε
4: μου.
5: Ένα άλλο πόνο.
4: Για πες μου, γιατί συγκινείσαι, πες μου. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σε συγκινεί κάθε μέρα κιόλας, κάνοντας τον πατέρα του Μίκη τώρα. Δηλαδή. Θέλω να το καταλάβω λίγο. Γιατί δεν έχω έρθει στην παράσταση.
5: Συγκινούμε όχι για τον πατέρα του Μίκη, τόσο όσο για τα τραγούδια που τραγουδάω σε πίσω τη Έλληνα που λέει «Πάρθηκεν από τους μάγους το σώμα του μαγιού». Το έχουν θάψει σε ένα μνήμα του πέλαγου. Μέσα σε ένα βαθύ πηγάδι το έχουν κλειστό, μύρισε το σκοτάδι και όλοι άφησαν. Τι σημαίνει αυτό? Όσο να κλείσει τη μυρωδιά και τη ζωή, θα πεταχτεί έξω. Θα
4: βρει την ελευθερία.
5: Και ποιο θα το κάνει αυτό? Μόνο ένα μάγο. Σωματοποίησε το Μάιο Ελίτη. Είναι εξαιρετικό. Έτσι.
4: Όντως.
5: Ή όταν λέει, ας πούμε, ο Λιβαδίτη στο Μικρά Κενία Γαστενά, φεύγουν μέρε μου βαριά σαν τη βροχή στι τάλε. Είναι ποίηση, είναι μεγάλα λόγια. Παρ' όλα αυτά όμως, τι λέω ναι. στα παιδιά, καταρρύψτε τους μύθους για να κάνετε το δικό σας μύθο.
4: Ναι.
5: Ξέρεις πολλούς που λένε Χατζηδακικός. Δεν έκανε όμως, δεν θέλω να πω ονόματα.
4: Ναι.
5: Δεν έκανε την ταυτότητά του όμως.
4: Ναι.
5: Γιατί Γιάννης Θεοδωράκης απέρριψε πράγματα. Πήρε τους αρχαίους ελληνικούς δρόμους, Μύγιο, Φρύδιο, Λίδιο, Μιξολίδιο, έτσι δεν το λέμε, Ματζόρε Μινόρε.
4: Ναι.
5: Πήρε τη βυζαντινή μουσική. Και όταν έφερε τον επιτάφιο και τον ορχήστρο στο Λαμπρόπουλο τότε ο Χατζηδάκης, τον έβαλε να τραγουδήσει η Μούσχορη. Και αυτός επέμενε για τον πιθικό της.
4: Ναι.
5: Και του λέγανε όλοι καλά μαλάκα είσαι. Τους είναι σκυλάς.
4: Ναι.
5: Αυτή την έννοια ρε παιδί μου το λέμε.
4: Επέμενε.
5: Πρέπει να σπάσεις μύθους και να κάνεις το δικό σου δρόμο. Είτε λέει Χατζηδάκης, είτε Θεοδωράκης, είτε
4: Λίτης. Σου δίνεται η ευκαιρία σήμερα στην Ελλάδα και στο χώρο της τέχνης που είσαι εσύ και στο θέατρο, αλλά και στα σύριαλ και σε όλα αυτά και στην τηλεόραση να το κάνεις αυτό, ή τελικά είσαι υποχρεωμένος να αναπαράγεις αυτά τα οποία αρέσουν στους πολλούς?
5: Το κάνω.
4: Μάλιστα.
5: Το κάνω με το δικό μου τρόπο που πιστεύω ότι δημιουργώ. Παρεμβαίνω πάντα, δηλαδή στο σόι. Το Χαρούλα Χαρούλα, Λόλο Μπριζίτου, τι να σου πω, χιλιάδες
4: ναι.
5: είναι δικά μου.
4: Είναι δικά σου.
5: Πιστεύω ότι δημιουργώ.
4: Ναι.
5: Πάντα αισθανόμουν ως μέρος, μέρος δημιουργικό.
4: Ναι, δεν είσαι απλώς ο άνθρωπος που αναπαράγει κάτι,
5: όχι,
4: σου δίνουν.
5: Αισθανόμουν, ποτέ δεν ήμουν εκτελεστικό στο όργανο με μια ενέργεια
4: ναι,
5: μου.
4: Ναι.
5: Θέλω με το σκηνοθέτη να μιλάω, να κάνω, να ράνω. Και τώρα δεν κάνουμε τσαμπουκά αυτό, να κάνω αυτό. Αλλά μου βγαίνουν πράγματα. Προχθές, ας πούμε, χτύπησε το κουδούνι, βγήκε νύφη μου. Και έτσι είπα, καλό το όμορφο το αλινάκι με το μαύρο το μαλάκι και το άσπρο δερματάκι. Δηλαδή, λέω τα πραγματάκια μου. Κάνω ένα χαμπέα πιο, ξέρεις.
4: Ναι, κατάλαβα.
5: Στο πετσόκομα δικό μου, τα σκαμπό μου και τα μπίπ μου και τα λοιπά.
4: Ναι.
5: Παρεμβαίνω. Ναι. Πιστεύω ότι δημιουργεί. Ναι. Έχω μια ταυτότητα.
4: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι, ότι έχεις μια ταυτότητα. Λοιπόν, να ακούσουμε. Τι να βάλω τώρα, να βάλω. Επειδή μου
5: το χειμώνα ετούτο.
4: Μου είπε το δωράκι.
5: Σαβόπουλο.
4: Το χειμώνα ετούτο. Μπράβο, ναι, μου είπε Σαββόπουλο. Τον οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, τον αγαπά πάρα πολύ. Πάμε. Το χειμώνα ετούτο.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιώργο Γιαννόπουλο.
1: Σου άρεσε το τραγούδι,
0: συζητάμε το πάρα πολύ ωραίο και ο Σαββόπουλος.
1: Του Σαββόπουλου θέλω να πω κάτι. Έχω γράψει ένα έργο που λέει ότι Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σε γνώριζε από την κόψη. Δεν έχει βρει ακόμα το timing του να είναι εδώ. Θα το βρει, αν το βρει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν έχω τέτοια θέματα. Έχει πολύ Σαββόπουλο μέσα. Ένα δάσκαλο που έχει ένα ροδιφωνάκι και τα λοιπά. Και η παράσταση πάει ανάλογα με το πώς θα κινήσει το κτλ. Και είμαι τροπαλό παιδί. Θα μπορούσα να βρω το Σαββόπουλο μέσω άλλου τρόπου. Είχα πάει κάποιες φορές στο Φίλιο να τον συναντήσω, αλλά δεν βρήκα ποτέ.
0: Και πήγαινες έτσι απλά να τον συναντήσεις. Και όχι να τον.
1: Έκλαψα για το Σαββόπουλο. Έφυγε ένα μέρος του ζωής μου.
0: Βέβαια. Το καταλαβαίνω αυτό απόλυτα. Γιατί πραγματικά ο Σαββόπουλος σήμαινε για τη δική μας γενιά.
1: Ήταν μεγάλος διανοητής. Στο βρώμικο ψωμί, στη μαύρη θάλασσα κωμικού ξυπόλη του Θεάσου, το έχω βάλει το ακούσμα τι θα πρωτοπρολάβουμε. Περνάει την ιστορία της Ελλάδος μέσα από ένα τραγούδι.
0: Έτσι είναι.
1: Από την Οδυσσό και φτάνει στο σήμερα. Εξαιρετικό. Μιλάμε για διανόηση.
0: Και βρήκανε κάποιοι. Ένας διανοούμενος
1: Σαββόπουλος. Ένας διανοητής.
0: Ναι.
1: Του αιώνα, λέω εγώ.
0: Σπουδαίος.
1: Και βρεθήκανε κάποιοι επειδή ψήφισε. Τι σημαίνει μετάλλαξη, δεν το καταλαβαίνω. Τι σημαίνει μετάλλαξη.
0: Καλά, και αν
1: δηλαδή, Σαββόπουλος στο
0: αν κύτταρο, δεν αναγνωρίζει κανείς το δικαίωμα της ελευθερίας και σε έναν δημιουργό τώρα, ούτε
1: άρα,
0: καν.
1: Τι αριστερός είσαι. Αυτό είναι η μεγαλοσύνη.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, ο Θεοδωράκης που είπε την περιβόητη φράση καραμαλίσει τάγκ.
0: Ναι.
1: Και το κουκουέ το πήγαν τον ισοσοδίκο.
0: Εντάξει, ο Θεοδωράκης όμως σου θυμίζω ότι στο κουκουέ άφησε τη διαθήκη του. Είπε γιατί μέχρι το τέλος ότι πεθαίνω κομμουνιστής. Θέλω να πω. Ένας άνθρωπος μπορεί να διαγράφει μια πορεία και οφείλουμε να τον σεβόμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Από την αρχή μέχρι το τέλος όμως.
1: Ακριβώς.
0: Όχι μόνο τα κομμάτια που μας αρέσουν ή που συμφωνούμε.
1: Την έφαγε εκεί.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Και ήταν λογικό να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ο Θεοδωράκης τον είχαν μέχρι το λαιμό θαμμένο και περνάγανε οι αρουραίοι και τους δάγκωνε για να ζήσει. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Μιλάμε για ήρωες τώρα. Έτσι, για ήρωες. Ο οποίος ήταν στο γεύμα της Συναγρίδας με τον Μητσοτάκη και κάποιους αντιστασιακούς που το γνωρίζει το γεύμα της Συναγρίδας,
0: τον περιβόητο.
1: Με πρώην αντιστασιακούς και β.γ. Είχε κατέβει στο επικρατείας. Το Θεοδωράκη τον δικαιολογήσαμε που κατέβηκε στο Σύνταγμα και μίλησε για τη Μακεδονία και του Σαββόπουλο επειδή ψήφισε ή είπε σε κάποια φάση. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος τώρα. Τι ήταν αυτό δηλαδή, και να μην πάρει στην κηδεία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Βγήκε από τα ρούχα μου.
0: Να σου πω, υπήρξες ποτέ αριστερός ή όχι. Θέλω να πω, ήσουν στο ξεκίνημα αριστερός και
1: κοίταξε
0: μετά
1: να δεις.
0: Άλλαξες ή.
1: Να σου πω κάτι, ψάχνω την ελευθερία μου. Τι σου είπα, η ελευθερία.
0: Ναι, όχι, λέω, στην αναζήτηση αυτή της ελευθερίας λοιπόν, υπήρξες και αριστερός ή όχι.
1: Στην αναζήτηση λοιπόν αυτή είναι χαζομάρα να μιλάμε το 26 αριστερός, δεξιός, β' γάμο μέγα. Είμαστε ελεύθερος άνθρωπος και ανάλογα τι είναι για το καλό το δικό μου, της πατρίδας μου, του γείτονά μου, θα ψηφίσω μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, από καταγωγή, από το γένος της μάνας μου, είμαστε αριστεροί. Δηλαδή, ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ο Κορμάς, το Θοδωρής Κορμάς ήταν από τους ιδρυτές του αγροτικού, του ΑΣΚ, του Αγροτικού Σοσιαλιστικού Κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Με απεργία στη Μεσσηνία και του Β' Γ' Ωμέγα.
0: Ναι.
1: Ο μπαμπάς μου ήταν ένας άνθρωπος ουδέτερος. Αλλά έδινε γάλα που φύλαγε τα πρόβατα στους αντάρτες.
0: Ναι.
1: Και καμιά φορά τον απλούσαν, λέει δεν ξέρω πού πήγε. Δηλαδή, θα μπορούσαν όμως. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Ελευθερία. Μεγάλωσα με αγάπη και ελευθερία.
0: Καταλαβαίνω. Ηθοποιός πώς έγινες, για πες μου λίγο. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σε όθησε.
1: Τώρα θα σα ανοίξω ένα κομμάτι που λέει χρωματοσωμιακή ιστορία.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι γεννιόμαστε μια ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την συμπαντική. Πώς το λένε, χρωματοσωμιακή ιστορία.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι γεννιόμαστε μια ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την συμπαντική.

0: κόλασε. Ήθελα ναι, να ξέρεις, ναι. Έτσι γεννήθηκα. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό βέβαια.
1: Άρα ήταν γραμμένο να γίνει ηθοποιός.
0: Γραμμένο.
1: Ναι.
0: Βρήκα τι με συνθέτει, θα σου πω μετά τη θεωρία μου.
1: Ναι. Ωραία.
0: Θες okay.
1: Όχι,
0: θεωρία.
1: Θα μου την πει μετά το τραγούδι. Ναι. Εγώ όμως λέω τώρα να αλλάξουμε στυλ.
0: Ρίξτε
1: το γυαλί φαρμάκι.
0: Ναι. Όπου να κάνω ένα σχόλιο, να κάνω ένα σχόλιο.
1: Εννοείται. Ναι.
0: Το ρίξτε το γυαλί φαρμάκι το έχει πει ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Η στίχη είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, η μουσική του Καλδάρα.
1: Σπουδαίο τραγούδι.
0: Σπουδαίο τραγούδι. Το οποίο κάποτε το θεωρούσαν σκυλάδικο.
1: Ναι.
0: Επίσης το 81, όταν έκανε ο Λινιάδης που είχε τον Τέφι τότε συναυλία στο Καβιτόπολη, Καβιτός ήταν κάτι σαν το Ηρώδιο, γράψανε κάποιοι, ένας μπορεί να τον έχει φιλοξενήσει και να έχει φάγει μαζί, ζει ακόμα ένας
1: ναι.
0: από αυτούς.
1: Ναι.
0: Ζήτησε συγγνώμη τα τελευταία δύο χρόνια, νομίζω,
1: ναι.
0: δεν θα πω το όνομά του. Δεν λέω ονόματα για να μην
1: ναι, κάνουμε
0: αναπαραγωγή τέτοια.
1: Ναι.
0: Και ένας επίσης πολύ θεωρείται μεγάλος, είπε ναι. δώσε το λικαυτό στο Δασί Τριχογύφτο. Αυτά είχαν γραφτεί. Αυτά είχαν γραφτεί. Για τη μεγάλη φωνή. Αυτή λοιπόν ήταν η προοδευτική αριστερή. Τους γράφω, πείτε τους.
1: Μάλιστα. Ωραία, ενδιαφέρον. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά.

0: Κάμε τα παραπολιτικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Παραπολιτικά. 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Λέμε πολύ ωραία πράγματα, νομίζω. Λέει ο ίδιος δηλαδή, γιατί έχει άποψη για όλα και άποψη ξεκάθαρη και δεν κρύβει τα λόγια του. Η ελευθερία είναι το βασικό πράγμα που καθορίζει τη σκέψη του. Έτσι αισθάνεται ο ίδιος και μεταφέρω την.
6: Να σου πω το τελευταίο φιλοσοφικό μου δοκίμηση. Μη φανώ εγώ ότι είμαι ψωνάρα κτλ. Αλλά μέσα από την εμπειρία τη ζωή έχω σκεφτεί πράγματα, έχω διαβάσει. Τι λέω λοιπόν. Τα παιδιά που τους κάνουν 2-3 πράγματα, τους μεταδίδω την εμπειρία μου. Πρέπει να βρούμε τον Γκρίκο που μας συνθέτει σε αυτή τη συμπατική αλυσίδα. Τι σημαίνει, γεννιέσαι και βλέπεις ότι έχω ταλέντο στο ποδόσφαιρο, έχω ταλέντο στο γράψιμο, έχω ταλέντο στο ΒΚΟ. Αυτό να το βρούμε, τι είναι σε σχέση με την αυτογνωσία. Γιατί αν θέλεις να γίνεις ποιητής και δεν ξέρεις να γράψεις, δεν πρόκειται να γίνεις. Ούτε αστροφυσικός αν δεν ξέρεις φυσική.
5: Ναι.
6: Ούτε μπασκεμπολίστης αν δεν είσαι.
5: Προφανώς.
6: Κτλ. Άρα η αυτογνωσία, με την αυτογνωσία βρίσκεις τον Γκρίκο που σε συνθέτει.
5: Ναι.
6: Αυτό το. Μαθηματικοποιούμε για να συνοηθούμε 25-30%. Ένα άλλο 25-30% είναι να το δουλέψουμε, τα αγαθά κοψιστώνται και το μεγαλύτερο ταλέντο, το 50% του ταλέντου πιστεύω ότι είναι να διαχειριστούμε το ταλέντο μας. Η διαχείριση είναι πολύ σπουδαίο πράγμα.
5: Το είχες αυτό ή το απέκτησες με την πορεία, να διαχειρίζεσαι το ταλέντο σου. Γιατί αυτό όπως λες είναι το πιο δύσκολο και πολλές φορές απαιτεί είτε ανθρώπους να σε βοηθήσουν, είτε μια βαθιά παιδεία που δεν την έχει κανείς από μικρή ηλικία.
6: Βιντεοκασέτα δεν έκανα.
5: Μάλιστα.
6: Ενώ δεν είχα χρήματα και ήταν πολλά τα χρήματα τότε. Σκεφτόμουν μεγάλα. Δεν σκεφτόμουν να παίξω το κασέτα, σκεφτόμουν να πάρω κανένα βραβείο πρώτου β' ανδρικού ρόλου σε κανένα Όσκαρ. Που αν πήγαινε ο Γιάννης Οικονομίδης, ας πούμε, το μικρό ψάρι ενδεχομένως, το τσάκ δεν πήγε για βραβεία ξενόγλου ταινία, μπορεί να το παίρναμε. Ο Μουρίκης που έκανε φοβερή ταινία, εν πάση περιπτώσει. Μ' αρέσει να σκέφτομαι μεγάλα πράγματα.
5: Καταλαβαίνω.
6: Και είχα πάντα μια ελευθερία την οποία την έχω αποδείξει. Δεν τα λέω τυχαία αυτά.
5: Ναι, ναι.
6: Εγώ, Γιώργο, έπαιζα με τον Τζιβιλίκα που ήταν τότε ο και καλά του εμπορικού, εκπρόσωπος του εμπορικού. Κουταμάρες, δηλαδή κάτι ηλικιότητες.
5: Ναι, καλά, φτάσει.
6: Και από την άλλη είχαν Οικονομίδη.
5: Ναι.
6: Στα μαγαζιά που τραγουδάω, τραγουδάω το Τερλέκα επειδή μου αρέσει πάρα πολύ. Α πούμε, στροφές. Θεωρώ ότι είναι ματωμένος γάμος του Λόρκα για μένα. Και τραγουδάω μετά και δηλαδή, δεν έχω τέτοια κολλήματα.
5: Ναι,
6: κάνω αυτό που γουστάρω.
5: Ναι.
6: Και τα τραγούδια λέω με τον δικό μου τρόπο.
5: Ναι.
6: Τα κάνω δικά μου, όπως κάνω δικούς μου και τους ρόλους. Άρα στη διαχείριση πιστεύω ότι είμαι σε καλό δρόμο ακόμα.
5: Να σου πω, τι θες να κάνεις από εδώ και πέρα, τι είναι αυτά που ονειρεύεσαι, ρε παιδί μου. Όντας ελεύθερος, αποκλείεται να μην αφήνεις τη σκέψη σου να σε οδηγήσει σε διάφορα πράγματα. Και ξέρεις, κάνουμε και όνειρα πολλές φορές στη ζωή μας.
6: Κάτι που δεν έχω πετύχει είναι αυτό που λέμε. Δεν έχω σεβαστεί τον νόμο της φύσης που με έφερε στον κόσμο. Δεν έχω οικογένεια.
5: Μάλιστα.
6: Δεν έχω παιδιά.
5: Γιατί αυτό, ήταν επιλογή σου ή δεν έκατσε.
6: Δεν έκατσε. Συγκυριακά δεν έκατσε.
5: Θα ήθελε να έχει κάνει.
6: Θα ήθελα, ναι.
5: Καλά, ακόμα όμως μπορεί να κάνει.
6: Ναι, παιδί μου.
5: Οι άντρες έχουν αυτό το πλέον.
6: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι. Δεν θα αυτοκτονήσω κιόλας άμα δεν γίνει. Θέλω να σου πω ένα πράγμα που δεν το
5: κατάλαβα. Άρα ένα πράγμα που θα ήθελε, καταλαβαίνω, είναι να κάνει ένα παιδί.
6: Ναι.
5: Μπράβο.
6: Όχι. Για τον απλούστατο λόγο, όχι να μου μοιάσει να γίνει τραγουδιστή ηθοποιό, για να ισχυροποιήσω τον νόμο τη φύση ότι αφού ήρθα πρέπει να δώσω. Γιατί το πάρε δώσε. Πολύ το φιλοσοφίζαμε, έτσι.
5: Όχι, εντάξει. Τι...
6: Λοιπόν, σε όλες τις σχέσεις υπάρχει η μορφή του παραδόσεως.
5: Ναι.
6: Η μαγιά είναι πώς, σε τι αναλογία είναι το παραδόσεως. Δεν υπάρχει σχέση που δεν έχει παραδόσεως.
5: Ναι.
6: Όλα έχουν παραδόσεως.
5: Μάλιστα.
6: Όλα παίρνω, δίνω. Είναι περισσότερο το παρα. Εκεί να βρεις την ισορροπία. Έτσι, άλλες φορές ήταν περισσότερο πάρει, περισσότερο δώσε.
5: Λοιπόν, στο προσωπικό, στην προσωπική ας πούμε, σφαίρα είναι αυτό, να κάνεις ένα παιδί. Στην καλλιτεχνική σφαίρα τι είναι αυτό που θα ήθελες να κάνεις.
6: Δεν έχω κάτι. Δεν έχω.
5: Υπάρχει κάποιο ρόλο, α πούμε, ένα καημό για ένα ρόλο ή κάτι για μια.
6: Γιατί στη φάση που δεν μου πρότεινε κάποιο να παίξω τον επίδαυρο, θα μπορούσα να παίξω.
5: Ναι.
6: Έχω κάνει το δικό μου στίγμα. Έχω κάνει το δικό μου στίγμα. Έκανα την επίδαυρο μου, εγώ την έκανα. Είμαι στο Ακροπόλ 7 χρόνια που κάνω με τα παιδιά και παίρνω τέτοια αγάπη που δεν την παίρνει κανένας από αυτούς που έχουν πάει στην επίδαυρο, έχω να σου πω.
5: Ναι.
6: Κάνω μια μεγάλη επιτυχία στο ΣΟΗ που είναι μοναδική. Το πετσόκομα και κάποιες ατάκες από ταινίες μου γραφείς εποχή. Δηλαδή που δεν αφήσαν άλλη.
5: Ναι.
6: Viral που λέμε. Είμαι πολύ καλά.
5: Ποια εποχή
6: θέλω να ζω. Να καλά,
5: ποια εποχή θεωρείς την πιο ωραία για το ελληνικό θέατρο? Επειδή είσαι άνθρωπος που λέει περνάμε καλά, είμαστε
6: μια χαρά τώρα. Όλες.
5: Ναι, αλλά θέλω να πω, όχι, υπάρχει κάποια εποχή που θεωρείς ότι το ελληνικό θέατρο πέρασε τη χρυσή του φάση?
6: Όπως κατάλαβες, δεν είμαι αυτής της φάσης. Ότι τότε ήταν αυτό.
5: Μάλιστα,
6: πέρασε.
5: Μάλιστα.
6: Κάθε εποχή έχει τα ωραία δικά της και τα κακά δικά της.
5: Μπορεί αυτή η εποχή που ζούμε να είναι μια χρυσή εποχή για το ελληνικό θέατρο? Γιατί βλέπω πάρα πολλές παραστάσεις, πάρα πολύ κόσμο να γεμίζει τα θέατρα. Πραγματικά έχω δει καταπληκτικά πράγματα φέτος.
6: Και έχεις δει και κουταμάρες.
5: Έχω δει και κουταμάρες. Εντάξει, okay, εντάξει. Αλλά όταν έχουμε και τόσες πολλές παραστάσεις, κάπου δεν θα είναι και κάτι καλό, έτσι.
6: Γίνονται ωραία πράγματα.
5: Μόνο. Γίνονται πολύ ωραία.
6: Γίνονται ωραία πράγματα, πολύ ωραία. Και στο τραγούδι γίνονται.
5: Ναι.
6: Δηλαδή το τραγούδι είναι μόνο τραπίστες και ράπι. Πώς το ράπι και τραπ, ας πούμε. Γι' αυτό σου έχω φέρει και μια επιλογή εδώ πέρα, μια Ναλή Σαγκρίν. Την έχεις ακούσει, που είναι ένα κομμάτι κοκτέιλ, ένα εξαιρετικό τραγούδι. Η νέα γενιά λοιπόν αυτή.
5: Ναλή Σαγκρίν.
6: Αυτό το νέο που έρχεται, που σου είπε ότι. Από τη φύση, ξέρεις, είναι πολύ απλό σε θεωρία. Ό,τι έρχεται δεν είναι αυτονόητα καλύτερο από το προηγούμενο?
5: Αυτονόητα, ναι, αλλά πολλές φορές.
6: Το αυτονόητο δεν
5: είναι. Λογικά έτσι.
6: Το αυτονόητο.
5: Το λες, ναι, ναι, ναι.
6: Γεννήθηκες άτριχος.
5: Δεν
6: είναι αυτό, γιατί φοράς.
5: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
6: Φοράς κουβέρτα, πώς το λέτε.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τι άσπρο.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Και πιο όμορφος.
5: Ναι,
6: αυτό και τα λοιπά. Ναι, είναι καλύτερη ζωή.
5: Ναι.
6: Το αυτοκίνητο είναι ωραίο.
5: Ναι.
6: Το αν θα πας σαν το μαλάκι και σκοτωθείς την κρούση, είναι θέμα δικό σου. Δεν μπορώ να
5: λοιπόν,
6: είναι ωραία όλα αυτά.
5: Να ακούσουμε λίγο να λύσει Σαγκρίν ή όχι. Όχι ακόμα, σε λίγο, στο τέλος. Πόσο έχουμε ακόμα? 2 λεπτά. Αλλά μην ακούσουμε τραγούδι, να τα πούμε για 2 λεπτά. Τι σχεδιάζεις για το επόμενο διάστημα, πες μου.
6: Είπα, το ΣΟΕ θα πάει του χρόνου.
5: Ναι. Και... θα πάτε του χρόνου, τι λέει.
6: Εντάξει, λογικά, ναι,
5: τώρα, λογικά θα πάτε, αφού σκίζετε τώρα τόσα χρόνια.
6: Χρόνο, θα πάω,
5: να σου πω.
6: Είναι μια πολύ ωραία συγκυρία.
5: Στο θέατρο.
6: Στο θέατρο κάτι κουβεντιάζω τώρα. Ναι. Τώρα ψήνουν τα πράγματα.
5: Ναι.
6: Η σεζόν τώρα, το καλοκαίρι και του χρόνου. Κάποια δικά μου έργα που έχω προσπαθώ να βρω το timing να γίνουν χωρίς να με έχει πιάσει.
5: Όταν λες δικά σου έργα, εννοείς πράγματα που έχει γράψει εσύ.
6: Ναι, δικά μου, ναι. Με ένα σύριαλ για μια ταινία.
5: Ναι.
6: Κάνω, και τραγούδια γράφω.
5: Ναι.
6: Έχω γράψει και τραγούδια.
5: Τραγούδια γράφεις συγκεκριμένο είδος μόνο ή μπορεί να, τα.
6: Όπως είμαι εγώ σαν προσωπικότητα.
5: Τα πάντα.
6: Τα πάντα όλα. Ναι.
5: Ναι.
6: Δηλαδή μπορώ να γράψω από ρεμπέτικο μέχρι.
5: Pop, ξέρω εγώ.
6: Pop και να βάλω, ας πούμε, επειδή έπαιζα τρομπέτα παλιά, να κάνω, ας πούμε. Έχω στο μυαλό μου κάτι.
5: Με χάλκινα
6: και τύμπανα, ας πούμε.
5: Έχω
6: διαφορετικά πράγματα. Ό,τι με φτιάχνει. Στο αυτοκίνητο, όταν πηγαίνω, οδηγάω πάω στο
5: αυτό χωριό. Ήθελα να σε ρωτήσω. Τι ακούς?
6: Τα πάντα.
5: Και εκεί τα πάντα, ρε παιδί μου.
6: Γιατί σας εντυπωσιάζει?
5: Όχι, δεν με εντυπωσιάζει. Ναι. Και εγώ ακούω διάφορα.
6: Εγώ ακούω διάφορα. Δεν μου τη δώσει, ακούω ρουβά. Γιατί κάπως εκεί τη στιγμή. Θα δώσω λογαριασμό. Λογαριασμό πια δίνω στον εαυτό μου.
5: Μάλιστα.
6: Και στους γύρω μου. Επίσης, ένα άλλο θεώρημά μου είναι: κάνε αυτό που γουστάρεις χωρίς να ενοχλείς το διπλανό σου. Είτε λέγεται μερμήγκι, είτε λέγεται άνης. Γιατί να πετάξεις ένα άλλο να το κόψεις? Αν το δώσεις στον αγαπημένο, στην αγαπημένη σου, δώσ' το και κόψ' το. Κάνεις κάτι καλό. Μην ενοχλείς το διπλανό σου.
5: Σωστό.
6: Οπότε δεν είναι λογαριασμό κανέναν. Γιατί φτάσαμε σε σημείο, σε αυτά τα γκρουπούσκουλα που είμαστε κάποτε, να κάνεις κάτι να λες: το φόρεσα, γιατί δεν φόρεσα αυτό? Δηλαδή, μιλάμε για κάτι
5: ανοσία. Ούτε σε νοιάζει τι θα πούν για σένα, έτσι.
6: Καθόλου. Καλά.
5: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
6: Καθόλου. Κάνω αυτό που θέλω.
5: Λοιπόν, Γιώργος Γιαννόπουλος, ένας ελεύθερος άνθρωπος. Αυτό θα έβαζα τίτλο. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Χαρά
6: εγώ
5: μου μεγάλη που κάναμε αυτή τη συνέντευξη. Και θα κλείσουμε με το κοκτέιλ. Ναλή Σαγκρίν.
6: Ναλή Σαγκρίν, ναι, μια εξαιρετική καλλιτέχνη με την οποία μπορούμε να συνεργαστούμε σε ένα δικό μου τραγούδι, να το γίνει ντουέτο. Είναι αυτή η νέα γενιά λοιπόν, που λένε κάποιοι δεν βγαίνει. Υπάρχει νέα γενιά που ακούγεται, ένα ερωτικό τραγούδι, εξαιρετικό τραγούδι.
5: Να το λοιπόν. Με αυτό θα κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να σε καλά.

0: 90,1.
1: Καλό σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Έως την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας πως 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους που θα φτάνουν και στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές. Παρουσία των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας-Ιταλίας θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση από το πολεμικό ναυτικό δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να είναι έτοιμη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και η δεύτερη στα μέσα του 2029. Συνεχίσει σκέψη του Μέγαρο Μαξίμου στο να κλειδώσει το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα αφορούν συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη, αγρότες, αλλά και επιχειρήσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περαιτέρω μείωση της φορολογίας και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα έχει όφελος και στις αποδοχές των εργαζομένων. Από την ερχόμενη Δευτέρα μειώνονται από 5 έως 25% οι τιμές σε βασικά προϊόντα διατροφής και καθημερινής ανάγκης στα σούπερ μάρκετ, όπως δήλωσε το Μέγκα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Στην Έλληνα Κρήτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα της Αντιπροέδρου της Βουλής. Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι θέσεις του Προεδρείου της Βουλής ανήκουν στα κόμματα και όχι στα πρόσωπα. Η ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή της Έλληνας Κρήτα θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα προσωπικοσβοηθός.gov.gr για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώνεται ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Την ερχόμενη Παρασκευή 28 Αυγούστου, η εξόδιος ακολουθία του τραγουδιστή και συνθέτη Δημήτρη Κόκοτα στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας της Αγίας Βαρβάρας στις 12 το μεσημέρι. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας τελεί την κηδεία υπό δημοσία δαπάνη, διότι ο Δημήτρης Κόκοτας είχε εκλεγεί Δημοτικό Σύμβουλο το 2023 στον Δήμο. Σε παθολογικά αίτια οφείλεται, σύμφωνα με την δικαστική εξέταση, ο θάνατος της 60χρονης, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης σε υπόγειο διαμέρισμα της Λάρισας. Από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει ότι η γυναίκα είχε πεθάνει εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά δεν την είχε αναζητήσει κάποιος. Τραγωδία στην Κάλυμνο, νεκρός 21χρονος ομογενής από την Αυστραλία σε τροχαίο με μοτοσυκλέτα. Εντοπίστηκε από περιπολικό του τοπικού αστυνομικού τμήματος, πεσμένο στο οδόστρωμα και χωρίς αισθήσεις του στις 6 το πρωί. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την πρόσκλουση του επιβατικού οχηματαργού πλοίου Αριάθνη στον προβλήτα του λιμανιού της Μυτιλίνης μετά από θράψη κάβων κατά τη διαδικασία πρόσδεσης. Εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη, μεταφέροντας 286 επιβάτες, 70 γεωταχή, 37 φορτηγά και 19 δίκυκλα. Στη διεθνή ενημέρωση, η νέα κυβέρνηση του Ούγγρου Πρωθυπουργού Πίτερ Μάγερ χαρακτήρισε τη Ρωσία απειλή σε επίσημο έγγραφο που παρουσιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την αντιπροσωπεία της Ουγγαρίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δημιουργώντας ρήξη με τη φιλορωσική εξωτερική πολιτική της χώρας υπό τον επιχρόνια πρώην Πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας για το Champions League. Νωρίτερα στις 8 η Εθνική Γυναικών στο Βόλιο αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Σερβίας σε παιχνίδι για την τελική κατάταξη στον όμιλο.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,88% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, το 1662, ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες τιμές των κακών κοριτσιών.
3: Τι ωραία μέρα είναι αυτή. Άνθραξε την εβδομάδα.
4: Σε πήγε καλά, σου πήγε.
3: Άλλα δούλα μέρα. Μια χαρά. Από τον ενθουσιασμό μου πνίγηκα. Σαν τα μικρά παιδάκια. Τι καινούργια γυαλάκια είναι αυτά.
4: Δεν καινούργια.
3: Τι είναι.
4: Είναι κρεματοκάμαρα στο ένα. Ξεμιλώθηκε και το άλλο με το βρίσκω.
3: Παιδιά, έτσι γίνεται.
4: Έχω πάρει από τα κινέζικα μαγαζιά ένα μπιρμπιλό. Όχι το δύο γυαλιά, παιδί μου. Είναι ένα πολύ ωραία, πολύ βολικό πράγμα το οποίο το βάζει κάτω από το στρώμα και κρέμεται λιγάκι στο κρεμάτι δίπλα και έχει θήκες. Ναι. Και έχω σταθεί. Δεν ξαναψάχνω. Γυαλιά, τηλεκοντρόλ, κοντρόλ για τον ανεμιστήρα, όλα αυτά.
3: Σιγά μωρέ, τα βάζει ένα κομωδίνο.
4: Το κομωδίνο έχει άλλα πράγματα πάνω.
3: Ωραία, δεν έχει σιρτάρια.
4: Γιατί να το έχω σιρτάρια, κάνω το χέρι μου, το παίρνω και πια ανοίγω. Ότι είναι όπως ξαπλώνω στο αριστερό μου χέρι. Του κάνω έτσι το χεράκι μου και το βάζω. Και χωράει και το βιβλίο μου να διαβάζω.
5: Μάλιστα.
4: Και είμαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Αλλά τώρα.
5: Τι έγινε, ξεβιδόφηκε
4: το ένα γυαλί. Το άλλο ούτε ξέρω που το έχω βάλει γιατί άλλαζα τσάντες. Θέλω να το παίξω και μοδάρι τρομάρα στα ματζάκια μου. Και έχουν χαντεύσκονται τσάντες. Και λέω πάω στην κρεματοκάμαρα να πάρω το γυαλί που είναι τη κρεματοκάμαρα.
5: Μια χαρά.
4: Και έβαλα
5: ωραία.
4: Αυτό.
5: Ξηγήθηκε πολύ σωστά.
4: Έχω ξηγηθεί αλμυρόφιστικέισον.
5: Παιδιά, τι αεράκι ήταν αυτό το Σαββατοκυριακό.
4: Τι έγινε, τι
5: ήταν, μα έπαιρνε να πάμε στο
4: αυτό
5: νησί.
4: Αυτό δεν τίποτα. Και... Δες του ήρθε εκεί που καθόσουν. Εγώ εκεί που καθόμουν αμέριμνη και έλεγα ξεκίνησα μία σειρά. Πιο κουλή σειρά δεν έπρεπε να υπάρχει στον πλανήτη. Τέλος πάντων, ξεκίνησα μία σειρά. Ξαφνικά μου έρχεται ένα μήνυμα.
5: Σου και... σου.
4: Ναι, και μου λέει ότι σε λίγα λεπτά. Και... τι θυμάμαι τώρα τι ώρα ήταν, 9, 8 και 17 λέει θα κουνηθείτε, θα γίνει σεισμό.
5: Τι?
4: Αμέ!
5: Ήρθε τέτοιο. Εγώ
4: δεν μα φτάνει το 112 που και εγώ είμαστε, θα έρχεται και μου κουνιόμαστε.
5: Και άμα κουνιάτσα από μόνο σου, τι γίνεται.
4: Τι είναι τώρα, τι να κάνω, να πάρω σφυρίχτρα, να πάω κατά το κάστρωμα, τι να κάνω, να περιμένω να κουνηθώ.
5: Α, παιδιά, να σα πω.
4: Και περίμενα. Περίμενα.
5: Εγώ ήμουν στην Πάρο, δεν μου ήρθε τέτοιο μήνυμα.
4: Εσύ και που δεν έχουν. Ούτε εγώ κουνήθηκα. Δεν κουνήθηκα. Κουνήθηκαν άλλοι όμω.
5: Έχουν κουνιστόμετρο. Πού το ήξερα.
4: Εντάξει, ρε παιδί μου, κουνιστόμετρο. Βλέπουν τις τάσκες. Και έγραφαν κάποιοι σε κάποιες άλλες περιοχές που δεν τις θυμάμαι τώρα γιατί αρχίζω και παθαίνω το αυτό. Ότι δεν. Ότι κουνηθήκανε. Αλλά όσοι έγραψαν Αττική δεν κουνήθηκαν.
5: Δηλαδή είδα μηνύματα από την Ελλάδα.
4: Το έστειλαν και όποιος κουνηθεί, κουνήθηκε. Σου λέει εγώ στο όπο θα κουνηθεί.
5: Ευτυχώς που δεν είδα τέτοιο μήνυμα, παιδιά.
4: Ναι, παιδιά.
5: Τι λες τώρα.
4: Άμε, μιλάμε για τεχνολογία, δεν μιλάμε για μπουρδες τώρα.
5: Ναι, παιδιά, να δεν μπορούμε, τρομάζουμε.
4: Τρομάζουμε, σου λέει τώρα θα κουνηθεί. Άμα πε και πλακώσει κάτι, είναι δική σου η ευθύνη. Εγώ σε προειδοποίησα.
5: Άρα
4: χτύπησε η καμπάνα.
5: Του χωριού που λέμε. Καμπάνε, καμπάνε για μας. Καμπάνε λείπει.
4: Και λέει και την ώρα σε λίγο δεν θα κουνηθείτε. Λέω πλάκα μου κάνει τώρα. Και καθόμουν και περίμενα να δω τι πώ. Και έλεγε κιόλα. Εκτιμόμενο αυτό 5,4. Δηλαδή δεν ήταν ότι πιάνει κανένα τίποτα μικρούλι.
5: Μπράβο, παιδιά. Μιλάμε για high tech ρε.
4: Καλέ!
5: Καλέ ο πρωθυπουργός
4: αυτή η Παναγία μου, το βλέπω και να τριγιάζω ολόκληρη.
5: Έλα, ο Τραμπ τα βρήκε με τους άλλους.
4: Καλά, τα βρήκε, τα δούμε.
5: Αλλά ο Νετανιάχου έχει λίγο πάθει μία κοστουπαθιά.
4: Καλά, ας υπογράψουν τη συμφωνία πρώτα με το Ιράν, να το σιγουρευτούμε.
5: Έλα, μην το
4: μάτιαζε. Να πάνω μας να αρχίσουν να κυλάνε τα φράγκα, να γίνει γαμό.
5: Ποια φράγκα απ' όλα. Θα γίνεις η κυρία Ντελα Φράγκα.
4: Θα γίνω η κυρία Ντελα Φράγκα. Να πέσει και η Γάλκη Βενζίνη, εντάξει, έχει λίγο συνέλθει.
5: Τι έχει συνέλθει.
4: Δεν το πράγμα που ήταν.
5: Ναι, δεν είναι πάνω από δύο,
4: εννοείς. Ναι, δεν είναι πάνω από δύο. Είναι εκεί το φλερτάρι, του κλείνει το μάτι. Να πες και αυτό, να έρθουμε λίγο στα ίσα μας. Παιδιά έχουν πει στον προεκλογικό αγώνα το τι παπάρα ακούς αυτή την τηλεόραση. Σφάζονται αυτά. Αντί να κοιτάνε τα χάλια του να μας πούνε τι πρόγραμμα έχουν, ο ένας λέει τι έκανε ο άλλος. Βρε, χαλαρώστε. Πήγε και το Ξαντοπούλου κάπου, τώρα άσχετα το προεκλογικό. Κάπου πήγε να συμπαρασταθεί. Στο Pride πήγε. Νομίζω ότι ξαναπάει. Και φόραγε ένα φόρεμα όλο καρπούζια.
5: Όλο καρπούζια.
4: Σαν να λέει μάπα το καρπούζι. Τι να πω εγώ τώρα.
5: Κάτσε, το ότι φορούσε καρπούζια δεν σημαίνει μάπα του καρπούζι.
4: Μα τώρα πας δηλαδή αυτό με φόρεμα που είναι καρπούζι. Φέτες κομμένες, φέτες καρπούζια παντού. Φέτες.
5: Είναι φετόνι.
4: Ήτανε φέτες δηλαδή.
5: Είναι φετόνι, Κωνσταντοπούλο.
4: Βριστήκανε πάλι για το Pride. Όλοι βγήκανε Ελλάς, Πατρίς, Πρισκέ, η μισή, η άλλη μια.
5: Η ζωή τι θέση πήρε.
4: Η ζωή ήταν, πήγαινε να συμπαραστεί. Με το Pride, ρε παιδί.
5: Αγόρια με καπρίτσια, σαν τα κακά κορίτσια.
4: Αυτά.
5: Αχ, και ήταν κάποιοι εντυμένοι με στην Πέρλα, αλλά Πέρλα με το σιγαρέτο και πηγαίνανε εκεί πάνω στα ψιλοτάκουνα.
4: Πάντως εγώ που το είδα σε βίντεο και λοιπά, ήταν πολύ, πολύ cool τα πράγματα.
5: Ναι, πολύ cool και πολύ συμπαθητικά.
4: Πολύ ωραία.
5: Στην Πάρο πέρασα πάρα πολύ ωραία.
4: Για πες.
5: Είναι ωραίο νιτσάκι.
4: Είναι ωραίο, είναι.
5: Και
4: ναι.
5: Είχα καιρό, παιδιά, να πάω σε μπιτσόμπαρο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
4: Ωραία τα μπιτσόμπαράκια.
5: Κουνηθήκαμε αυτά, μαντήλια αυτά, καφεδάκι στην ξαπλώστρα, παιδιά. Δεν υπάρχει. Σου φεύγουν όλα, ε. Σου φεύγουν όλα.
4: Τα λεφτά εννοείς.
5: Έλα και εσύ τώρα.
4: Στην ξαπλώστρα, παιδιά, με το που σε βλέπουν, καταρχήν πληρώνεις ξαπλώστρα. Πληρώνεις ομπρέλα και μετά σκάει τα αγορά. Και θες καφέ, δεν θες, θα πιεις. Θες νερό, θα πιεις.
5: Εμείς φάγαμε και σουσάκι.
4: Ναι, μετά αρχίζεις και πεινάς. Το φέρνουν και αυτό. Μετά θες να διψάσεις, μετά θέλεις ένα ποτό. Έχεις φύγει εκεί πέρα, λες και πάρει τα μπουζούκια στη Βύση πρώτο τραπέζι. Και λες τι έγινε, ρε παιδιά.
5: Καλά, η
4: ένα μπάνιο βγήκα να κάνω.
5: Παιδιά, η Βύση πόσο έχει αδυνατήσει. Δεν υπάρχει πόσο έχει αδυνατήσει.
4: Εντάξει, παρά είναι αυτό το
5: όχι,
4: τώρα,
5: έχει αδυνατήσει πάρα πολύ.
4: Ναι.
5: Τι σπάει.
4: Σπάει. Μα δεν ήταν παχιά. Τι σπάει. Φαίνεται τώρα.
5: Ναι, φαίνεται. Τώρα φαίνεται αδύνατη.
4: Γιατί πριν τι φαινόταν.
5: Όχι, εντάξει, φαινόταν νορμάλ, όχι αδύνατο.
4: Δηλαδή, δεν την έλεγε στο αδύνατο.
5: Είχε ένα μπουτάκι.
4: Ένα όχι... μήνα έχει ένα μπουτάκι γυναίκα,
5: ναι,
4: ρε παιδί.
5: Τώρα
4: μου.
5: Είναι αδύνατο.
4: Καταγράφουν μια ηλικία και μετά σου ρώνουν παιδιά τα μούτρα. Δεν είναι αδύνατο. Πρέπει να κρατά και δύο κιλά καβάτσα για να υπάρχει ένα λίγο κρέα πάνω στο κόκαλο.
5: Δεν κατάλαβε. Το φουσκώνει, το φουσκώνει το.
4: Δεν είμαι υπέρ του φουσκώματο γιατί μετά θέλει όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω και αργίνει σαν τον Πάριο. Πώς είχε γίνει ο Πάριο κάποια εποχή.
5: Oh.
4: Ένα τέτοιο.
5: Ένα χάλι
4: ναι,
5: μαύρο.
4: Ναι, δεν είναι τα φουσκώματα τώρα δεν. Παιδιά, λοιπόν, η Μελάνια λέει έζησε ξανά όλε τι γυναίκε τη οικογένεια στον αγώνα. Σε ποιον αγώνα, UCF, τι αγώνα είναι αυτό, UCF. Πολεμικέ τέχνε κλπ. Και πήγε και ήταν η πιο στυλάτη και η πιο εύστοχα ντυμένη. Τι φόραγε, ρε παιδιά.
5: Η Μελάνια
4: ναι.
5: Ήταν τόσο καλοντυμένη.
4: Ναι.
5: Μπράβο το κορίτσι.
4: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
5: Πάντα δεν τίνεται ωραία.
4: Δεν τίνεται. Εμένα μου αρέσει πώ δίνεται σε γενικέ γραμμέ η Μελάνια. Αλλά τώρα το φοράγε.
5: Την έχει δει πώ ήταν όταν τη γνώρισε ο πρόεδρο.
4: Ναι, ήταν.
5: Ήταν λίγο κάτι μεταξύ τζαμιών και σφουγγαρίσματο.
4: Τι εννοεί.
5: Ένα πράγμα. Ήταν λίγο, ρε παιδί μου, ανατολικό μπλοκ, πάρτε να στο σπίτι.
4: Ήταν έχει μόδα μου αρετό όμω με τα μαλλιά. Γιατί είχε πολύ. Θυμάσαι που κάναμε κάποια στιγμή. Γιατί έτσι τη θυμάμαι εγώ σε φωτογραφίες που την έχω δει. Αντάβιες με ρίγα. Θυμάσαι που ήμασταν όλοι.
5: Δεν υπάρχει πιο άσχημο.
4: Παιδιά, ήταν τρελή μόδα να έχει ρίγα. Και σου κάνανε και δύο ρίγες μπροστά στο μαλλί για να ανοίγει λέει, η μούρη σου. Και έβγαινε ρίγε έξω. Και ήταν τρελή μόδα.
5: Ναι. Μάλιστα.
4: Έχω φωτογραφίες μου. Καλά. Λέω, δεν μου μιλάει κανείς. Βέβαια, όλοι λέγανε τι ωραία μαλλιά. Τι θυμάσαι που ήταν παχές οι αντάβιες.
5: Ναι.
4: Και ήταν πάρα πολύ τη μόδα.
5: Όντως ήταν.
4: Τώρα έτσι μετά γύρισε τον Παλαγιά που είναι το Sun Kissed, το έτσι που σε φίλησε ο ήλιος και είναι λίγο τα ανοίγουν όλα μαζί και είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
5: Μία φούντος ή μία φλόγα έχεις μέσα στην καρδιά.
4: Λες και μάγια μου έχεις κάνει φραγκοστήρια νύγλυκια.
5: Τι έπαθες,
4: έχει μία ανάθεμος, έτσι.
5: Α.
4: Δεν χάνε το σανσέρ, κάτω δεν έχουν αυτό. Δεν έχουν air condition. Εμείς ευτυχώς όλα καλά.
5: Μα. Σωρανάδρομο. Τι κάνουμε, τι γίνεται στον ανάδρομο.
4: Στον ανάδρομο χαλάνε δεν κάνουμε νέες συμφωνίες, αλλά ανανεώνουμε παλιές. Φτιάχνουμε πράγματα που έχουν χαλάσει, είναι η καλύτερη εποχή. Αλλά δεν αγοράζουμε καινούριο, ας πούμε, ένα κινητό. Που λες δεν πάει καλά το κινητό σου. Είναι καλή περίοδος να το φτιάξεις. Δεν είναι καλή να αγοράζεις καινούριο.
5: Μέχρι πότε κρατάει.
4: Έξερα 20 κάτι Ιουλίου. Ένα μήνα περίπου. Ναι. Ένα και 20 μέρες συνήθως κρατάει. Εντάξει, μωρέ! Εντάξει, τάγαμε και χωρίς τον ανάδρομο που τα έχω μπλέξει πια. Εμένα χάλασε το εργοδίσιο, δεν φτιάχτηκε. Να. Όλα πήγαν.
5: Στον ανάδρομο.
4: Έτσι τα προϊόρτια ήταν. Αλλά φτιάχτηκε αμέσως.
5: Να.
4: Με 20 φουρλάκια να είναι καλά το άνθρωπο.
5: Δηλαδή, άμα σου τύχει μια ευκαιρία με στον ανάδρομο, δεν την αρπάζει.
4: Εγώ θα την άρπαζα και σκασίλα μου.
5: Ναι, τώρα.
4: Άσε με καλέ.
5: Γιατί παλιά οι παππούδες μας ξέραν από ανάδρομα και από αμφίδρομα και από το.
4: Όχι, βέβαια. Ναι. Άμα σου τύχει την καλή ευκαιρία, εγώ θα την άρπαζα και το πολύ να μην πήγαινε καλά και να το ανάδρομο, αλλά δεν το χάνει. Δεν το ξέρει.
5: Σωστό.
4: Λοιπόν, μαθήματα πολιτισμού βρε από του Ιάπωνε στο Μουντιάλ. Έπαιξε η Ιαπωνία με την Ολλανδία.
5: Παιδιά, τι λαό αυτό.
4: Δεν κατάλαβε και
5: μετά. Τι καθαριότητα. Ναι. Τι.
4: Κάθισαν μετά και μόνοι του και καθάρισαν, έγλυψαν κυριολεκτικά τι κερκίδε, το γήπεδο, τα πάντα.
5: Ανθρώπου για το σπίτι από την Ιαπωνία πρέπει να παίρνουμε.
4: Αυτό.
5: Καθαριότητα. Είναι σπαστική όμω, έτσι.
4: Ναι.
5: Είναι δηλαδή το τελείως αντίθετο του Έλληνα που είμαστε όσα πάνε, όσα έρθουν και όσα αρπάξει το πομπομέρι μας.
4: Και είπαν ότι αυτό έχουμε μάθει. Λέει αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές, τους οπαμπούς, το γήπεδο κλπ.
5: Ναι.
4: Εντάξει, από το να είναι βρωμιάριδες.
5: Πολύ καλύτερα αυτό.
4: Όπως εμείς πατάμε σκουπίδια, σπάμε, πώς το λένε, σπάμε κερκίδες και τέτοια, καλύτερα αυτό.
5: Καλά, μετακόμισε ένας όροφος στην πολυκατοικία μου. Λες και ήρθε όλη η Αγία Βαρβάρα, πρόσεξε. Τι να σου πω. Χυμαίνει καφέδες μέσα στο ασανσέρ.
4: Τι λέει.
5: Χύσανε λάδια στην είσοδο. Λάδια. Έχουν ποτίσει οι πέτρες καρίστου και χύσαν από πάνω αλάτια.
4: Αλάτια παιδιά, γιατί μιλά... για να φύγει.
5: Για να μην γλιστράει. Δηλαδή τέτοιο τσιγκανέιρος. Παιδιά, τι ράτσα είμαστε. Να κάνει ο καθένας τη δουλειά του και δεν μας νοιάζει για το διπλανό.
4: Νίσχυ.
5: Δεν υπάρχει αυτό.
4: Και τι έγινε τελικά.
5: Μέχρι και το πόμολο του ασανσέρ φαγώθηκε το πλαστικό, φάγαν μια αγωνία. Πες μου τώρα τι μπορεί να κάνανε με το πόμολο του ασανσέρ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πήρα την κοπέλα που έκανε τη μετακόμιση και λέει: συγγνώμη, είχα στείλει μια ξαδέρφη. Λέω: ξέρεις κάτι, αν έχεις και άλλη μετακόμιση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς κατοικούμε σε αυτή την πολυκατοικία. Κανονικά πρέπει όταν κάνεις μια φορά ο διαχειριστής να σου βάλει το πέναλτι εσένα.
4: Δεν το συζητώ.
5: Έτσι δεν είναι.
4: Βέβαια.
5: Δηλαδή ο καθένας εις βάρος του άλλου, ρε παιδιά. Τι ράτσα είμαστε. Τραβάνε τσκουπίδων τενεκέδες η μία πολυκατοικία στην άλλη.
4: Αυτό που του στέλνουν σε. Ναι,
5: Και τους στέλνουν κάθε βράδυ ο ένας τον άλλον. Πηγαίνετε σούρτα φέρτα πάει βόλτο σκουπίδο τενεκές. Αρκεί να μην μυρίζουμε εμείς τα σκουπίδια.
4: Εντάξει, πες και σιγά πόσο μυρίζουνε μόνο τα σκουπίδια. Αμέσως τα έρχονται και τα παίρνουνε.
5: Λοιπόν, όπαμε ρεκόρ στο, στο βιβλίο Guinness γράφτηκε το μεγαλύτερο ζεμπέκικο του κόσμου με 830 χορευτές στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
4: Ωραίο πράγμα.
5: Zorba the Greek.
4: Σου είπα που μια φίλη μου και εγώ παλέψαμε να μάθουμε ζεμπέκικο από βίντεο.
5: Α, αλλά. Και για πες, έλα.
4: Καταρχήν, παιδιά, μας έχετε μπλέξει. Μας έχετε μπλέξει. Έχει online μαθήματα, δεν πληρώνει. Σε σου δείχνει 5 βήματα. Άλλος κάνει κάτι βόλτες, κάνει κάτι τούμπες. Χτυπάει τα γόνατά του, τα μπούτια του ξανασηκώνεται. Άλλος δείχνει άλλη φιγούρα που σκύβει μπροστά. Κάνει,
5: καλά, ό,τι θέλει. Ότι...
4: Δείξτε μας 5 βασικά
5: βήματα.
4: Βγήκαμε με τα βήματά μας. Πέσαμε μία βασικ... πάνω στην άλλη. Λες και ήμασταν μεθυσμένοι, δεν έβγαινε με τίποτα.
5: Τα 5 βασικά τα δείχνει, φαντάζομαι.
4: Δεν είναι, έχει ακριβώς βήματα, ρε παιδί μου. Είναι, το κόλπο από ό,τι έχω καταλάβει είναι το μέτρημα. Μα και μετά από εκεί και πέρα κάνεις μόνος σου και παίζεις μπαλίτσα. Γυρνάς γύρω-γύρω, κάνεις έτσι, σηκώνεις τα χέρια, κάνεις αυτό.
5: Ωραίο, παιδιά. Πάντως είναι ωραία εκτόνωση ο χορός.
4: Πάρα πολύ.
5: Έχω να πω.
4: Πάρα πολύ.
5: Επίσης θέλω να σου πω ότι στην Πάρο μπήκα στη θάλασσα.
4: Έλα!
5: Την πρώτη μέρα, καλά. Έβαλα το δαχτυλάκι, λέω πάνω να
4: γίνει. Γιατί κρυώνες.
5: Καλέ, πάρα πολύ παγωμένη είναι η θάλασσα.
4: Ακόμα, ε.
5: Στις Κυκλάδες είναι πάρα πολύ παγωμένη. Μιλάμε παγάκι. Αλλά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο καλά.
4: Συνήθισε το κορμί.
5: Και λέω, όχι, δεν συνήθισε, γιατί την πρώτη μέρα δεν έκανα μπάνιο.
4: Α, δεν έκανες.
5: Δεν
4: δίκες.
5: Έκανα. Έβαλα το ποδαράκι όταν είδα τι ήταν αυτό. Λέω, δεν νομίζω ότι θα το αντέξω. Μετά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο cool και σε άλλα άτομα φάνηκε λίγο πιο καλή. Φαίνεται έχει να κάνει πώς φυσάει ο αέρας. Βέβαια, τα πρώτα λεπτά ήταν λίγο περίεργα. Δηλαδή δεν έχω συνηθίσει τέτοια κρύα θάλασσα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά άμα μπεις, κοίτα, λέω, κοίτα που καταλήξαμε όπως κολυμπούσαν κάποτε οι γιαγιάδες μας. Μπαίνεις μέχρι το γόνατο και αρχίζεις και βρέχεσαι. Και αυτό και βουτάς τους καρπούς να πάρει θερμοκρασία και σιγά σιγά να συνηθίσεις το σώμα.
4: Δηλαδή θέλει μέχρι κάτω πάντως κανονικά.
5: Βέβαια είχε ένα πολύ ωραίο να παγωσώστη και όλοι λέγαμε μπας και λιποθυμήσουμε από το κρύο και μας πάρει το τεκνάκι.
4: Μια χαρά.
5: Μας πάρει το τεκνάκι και μας σηκώσει.
4: Εγώ στοιχείο όταν είχα πάει. Παιδιά, δεν έχω συναντήσει πιο κρύα νερά.
5: Ναι, γιατί είναι κάποιες θάλασσες και είναι πολύ κρύα.
4: Καλά, μία μισή, δύο μέρες με παθακόβιντ, αλλά τέλος πάντων. Όπως και εσύ, δεν μπήκα. Πήγα να μπω και δεν μπήκα.
5: Και πήγες Ιούλιο.
4: Αύγουστο. Δεν μπήκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
7: Γεια!
8: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
7: Ναι, κάποια προτίμηση?
8: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
9: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
8: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
7: Να βάλω ένα κρασάκι.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Πάρα πολλοί νέοι επιλέγουν πια αντί για απογευματινή βόλτα να κάθονται στα παγκάκια, να διαβάζουν το βιβλιαράκι τους, να πίνουν το καφεδάκι τους και να περνάνε όμορφα με την παρέα τους. Αυτό γίνεται και πάρα πολύ στο εξωτερικό. Το έχω πετύχει στα πάρκα.
4: Και εγώ δεν σου πω ότι είχα πάει στο Κεραμικό και είδα πάρα πολλά παιδιά νέα στα παγκάκια. Μια κοπέλα διαπέζει.
5: Ωραία είναι, μωρέ. Είναι σαν να είσαι στην Ξαπλώστρα στην παραλία. Μ' αρέσει.
4: Καλά, δεν μοιάζει. Αλλά τέλος πάντων είναι ωραία είσαι... και με στην πόλη. Άμα έχει οάσεις, ωραίες πράσινες.
5: Άμα έχει. Ναι, άμα είναι πράσινο είναι πολύ ωραία.
4: Ναι. Άμα έχει πάρκα, γιατί δεν έχουμε και τόσα πάρκα πια.
5: Ναι.
4: Αλλά όταν έχει πάρκα που είναι πράσινα, που είναι μεγάλα, που είναι βάερα, με δέντρα και σκιερά, ναι, μπορεί να κάτσει. Είναι πολύ ωραία. Εγώ δηλαδή δεν ήθελα να φύγω που περίμενα τη φίλη μου να έρθει. Και είδα πάρα πολύ νεολαία που έκανε αυτό. Λοιπόν, έγινε χαμός με το γάμο Τσίδανα εις μπάρκα.
5: Πάντως ήταν πολύ ωραίος γάμος, χαρούμενος.
4: Και απλός φαινόταν, πολύ ωραίος. Παραδοσιακός, ναι. Απλός με ωραίους χορούς κλπ.
5: Μπράβο στους Μυρό για τον ηφικό και αγαπημένο μας.
4: Ήταν, ωραίο ηφικό ήταν.
5: Αγαπημένος μας ο Χατζηπαναγιώτης που τη συνόδευσε την νύφη,
4: Ναι.
5: Γεια σου, αστέρι μας, λαμπερό. Ακούει κακά κορίτσια. Είναι φαν των κακών κοριτσιών και πάντα μου στέλνει σχολιάκια. Να ζει το κοριτσάκι σου.
4: Λοιπόν, ήρθε η Κιάρα Φεράνη στην Ελλάδα, λέει,
5: Ναι, πού είναι, σε κάποιο νησί.
4: Παιδιά, είναι σαν τροχτικό αυτή.
5: Έλα, παιδιά, έλα τώρα. Έλα τώρα. Η πρώτη ιφλουέντσα.
4: Αλλά
5: την ωραίο πλέον... κοριτσάκι δεν είναι, τι έπαθε, την έχει βρει κάτι.
4: Ωραίο κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι τη παίρνει πόρτα. Τα πρέπει να είναι πολύ έξυπνη επιχειρηματία και μπράβο, το δίνουμε αυτό. Αλλά τώρα εδώ πέρα είναι λίγο σαν τροχτικό. Λοιπόν, με στη συνεργασία ήρθε με αφορμή τη συνεργασία έτσι με την Βάσια Κωνσταρά. Και τι βρήκανε οι τηλεοπτικέ κάμερε στο αεροδρόμιο, μίλησε με δημοσιογράφου ταξίδι τη κλπ.
5: Ωραία, η Βάσια Κωνσταρά κάνει πάρα πολύ ωραία ρούχα.
4: Ναι.
5: Δεν σ' αρέσουν πολύ.
4: Εντάξει, συμπαθητικά.
5: Μ' αρέσει και σαν παρουσία μ' αρέσει.
4: Σαν παρουσία μ' αρέσει και εμένα.
5: Πολύ γλυκιά και κλασάτη και ποιοτική κλπ. Και είναι η influencer που έχει. Η Κιάρα Φεράνη, συγγνώμη, κάνει δικά τη ρούχα. Προμοντάρει και τη Κωνσταρά.
4: Φαντάζομαι ότι θα κάνουν κολαμπορέα. Θα κάνουν collaboration, το κόμμα όμικρο. Δηλαδή θα τη δώσει μία σχέδια, θα τη δώσει άλλη αυτό και θα βγάλουν ένα που θα είναι η Κιάρα Φεράνη, Βάσια Κωνσταρά, του ensemble.
5: Η Κιάρα Φεράνη δεν είχε το μάτι σαν σήμα με τι βλεφαρίδε.
4: Ναι, το οποίο ας το αλλάξει, πάλιωσε.
5: Έλα τώρα.
4: Ναι,
5: θα αλλάξει το αυτό
4: ναι,
5: το πράγμα.
4: Ναι, είναι παλιό, είναι λίγο παλιακό. Θέλει κάτι πιο μοντέρνο.
5: Μάλιστα.
4: Η Βάσια Κωνσταρά, μ' αρέσουν μερικά φορέματα που δεν μπορώ να βάλω, δεν μου πάρει καθόλου εμένα. Μερικά φορέματα και μ' αρέσουν και κάτι κοσμήματα που έχει.
5: Α, δεν τα έχω δει τα κοσμήματα.
4: Έχει ωραία κοσμηματάκια.
5: Α, ναι.
4: Ναι.
5: Μπράβο το κορίτσι.
4: Κατά καιρού τα τώρα δεν ξέρω, αλλά έχω δει κατά καιρού πολύ ωραία κοσμήματα.
5: Μουντιάλ βλέπει καθόλου.
4: Όχι.
5: Όχι. Δεν ακούμε παιδιά ποδόσφαιρα στου δρόμου. Δεν ακούμε, δεν έχει ανοιχτά παραθύρια. Τι γίνεται.
4: Δεν κάβεστε με το ερκοντήσιο, το μεταξύ είχα τη ζέστη. Είναι πάρα πολύ ωραία το βράδυ ακόμα. Πάρα πολύ ωραία.
5: Δεν βγαίνει κανένα στη βεράντα.
4: Αυτό
5: για
4: λέω
5: και
4: εγώ. Το έχω παράπονο.
5: Τι να σου πω, κοιμήθηκα με ανοιχτό παράθυρο προθές και κάτι μου μύριζε περίεργα και είχε μπει μία βρωμούσα. Α, καλά. Η οποία είχε έρθει και στο μαξιλάρι μου. Παιδιά. Καλά, αυτό σαν ζουζουνάκι δεν είναι άσχημο.
4: Δεν μπορώ καθόλου.
5: Τι έχει, μωρέ.
4: Τα
5: ζουζουνάκια. Απλά έχει μία περίεργη μυρωδιά. Δεν ξέρω.
4: Το πήρε βρωμούσα μάλλον.
5: Ναι, γιατί τι τρώει.
4: Τι βρήκες δίπλα σου.
5: Κάτι μου μύριζε περίεργο και το βρήκα δίπλα μου και το πήρα το.
4: Το πήρες,
5: το πραγματάκι αυτό και το έβγαλα έξω στην ελευθερία του. Φτούξ ελευθερία.
4: Να πάει στα
5: επίσης, παιδιά, μου είπε ένας φίλος, έχεις πρόβλημα με τα περιστέρια. Κανένα θέμα, μου λέει. Θα μπει στο ίντερνετ και θα πάρεις αυτό το σπρέι και θα ψεκάζεις, μου λέει, με αυτό το σπρέι. Και τα περιστέρια ξέρουν ότι δεν πρέπει να έρθουν ποτέ στο δικό σου μπαλκόνι.
4: Γιατί το ξέρουν, τι λέει, τι σπρέι είναι αυτό.
5: Είναι ένα σπρέι που μυρίζει περίεργα για αυτά. Και δεν πλησιάζουν, λέει, το κάγκελο.
4: Για δοκίμασε.
5: Ναι. Μα αυτό του το είπε ένα φίλο του, ο οποίο είναι πάρα πολύ σε αυτά. Και μου λέει, εγώ το πήρα και προ το παρόν. Αλλά μου λέει, έχει από πάνω και μου έρχεται η σκατούλα σε μένα. Λέω, δώσε και τώρα από πάνω, τι να σου πω. Είναι θέμα, παιδιά, αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτά κάθονται συνήθω, θέλουν να κουμπάνε κάπου.
4: Γιατί θα κρεμπλάνε στον αέρα.
5: Θα μπορούσαν να πετάνε μόνο, ρε παιδί, πάνω από τα μπαλκόνια.
4: Αλλά εσύ να περπατάνε εσύ μόνο. Πρέπει να κάτσει και αυτό κάπου να πει να πεφτώσει.
5: Ναι,
4: καταρχήν τώρα σε βγαρώνουν, δεν ξέρω, έχω βγει συνέχεια, τα βλέπω καβάλα τώρα πάνω στ' άλλο.
5: Ναι, πολύ, γι' αυτό πολλαπλασιάζω.
4: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σεξ έχει πέσει. Αχ, εν τω μεταξύ ξέχασα να σου πω σήμερα απέναντι μου στο. Γιατί εμένα απέναντι είναι η εκκλησία και διάμεσα έχει ένα καλώδιο, έχει κάτι καλώδια τη ΔΕΗ που εκεί κάθονται αυτά. Είχε ένα κοκκινολέμη.
5: Α, και.
4: Καλά, τι, δεν έβλεπα και πολύ καλά. Λέω τι πουλί είναι αυτό, ρε παιδιά. Έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα γραμμή γιατί έβλεπα κάτι.
5: Συγγνώμη,
4: κόμενου παλιά απέναντι και μου χωρί.
5: Συγγνώμη, πήρε γυάλια για να
4: κοιτά. Παλιά.
5: Τι τα πήρε εσύ τα κιάλια, τι τα ήθελε, τι
4: ήθελε. Ένα κόμμα που έκανε παλιό σε μια πισίνα και τον έβλεπα. Με μια φίλη που γεκλέγαμε.
5: Είχατε πάρει κιάλια
4: και. Ναι,
5: αυτό.
4: Καλέ, έχουν ξεμείνει.
5: Είσαστε διακριτικοί άνθρωποι, δεν μπορεί να
4: σα πω. Ναι, άσε έγινε πριν 300 χρόνια και το πήρατε και έλεγα εδώ τι πουλί είναι αυτό. Ναι. Δεν καταλάβαινε. Και είναι κοκκινολέμη.
5: Παλιά έβλεπε άλλο πουλί δηλαδή.
4: Τώρα βλέπω αυτό. Παιδιά πάρα πολύ χαριτωμένο.
5: Ναι.
4: Πολύ όμορφο, πανέμορφο. Και δεν το συναντά και. Και του φίλε και μου απαντούσε. Κάτσαμε και κάναμε διάλογο. Πρέπει να με πήρανε και από πολύ γύρω-γύρω, αλλά δεν πειράζει.
5: Τι διάλογο, ποιο έκανε.
4: Εγώ σφύριζα στο πουλί και μου απαντούσε και αυτό.
5: Αν δει κανένα κύριο με άγνωστο, με άσπρη μπλούζα.
4: Και τι ρε, μιλάμε
5: τώρα. Να το θεωρήσει φίλο.
4: Καλά, γιατί δεν θα σφυρίξω, δεν θα κάνω φιου φιου στο πουλάκι.
5: Ναι.
4: Του κάνω εγώ δύο φιου, μου απαντούσε και αυτό και λαϊδούσε και αυτό.
5: Τι είπατε μεταξύ σα.
4: Δεν ξέρω τι έλεγε αυτό, εγώ απλά σφύριζα. Και μάλιστα που μου και λαϊδούσε και μου απαντούσε πάρα πολύ γλυκό πουλάκι. Εύχομαι να μην το φάει κανένα καρκάξι, γιατί καρκάξι θα τρώνε και αυτά.
5: Και αυτά.
4: Ναι, ρε παιδί.
5: Έχετε
4: μου.
5: Και καρακάξι.
4: Έχουμε.
5: Συγγνώμη, και υπήρχε ο Κοντολέμη μαζί.
4: Κοκκινολέμη, όχι Κοντολέμη.
5: Κοκκινολέμη μαζί με τα Περιστέρια.
4: Ναι.
5: Τι γειτονιά είσαστε εσεί. Ναι. Καλό Αμαζόνιο.
4: Καλέ άλλο πράγμα. Πολύ όμορφο πουλάκι σου λέω.
5: Ναι.
4: Αλλά έχουμε καρακάξει πολλέ, οι οποίε είναι ωραία πουλιά, ρε παιδί μου. Κρίμα.
5: Του φάγαμε, σα φάγαμε στο μπάσκετ, έτσι.
4: Τι έγινε. Δεν
5: πήραμε το κύπελο, το πρωτάθλημα. Τι πήραμε, το πρωτάθλημα.
4: Μ' αρέσει που παραγυρίζει και δεν ξέρει ότι γιατί.
5: Στο μπάσκετ έχει και κύπελο.
4: Έχω
5: μπερδευτεί.
4: Αυτό μέχρι και εγώ το ξέρω.
5: Έχω μπερδευτεί ότι είχε κύπελο. Θυμάμαι στο ποδόσφαιρο ότι έχει κύπελο και πρωτάθλημα. Αλλά ο Ολυμπιακός, παιδιά, και ο Γιανακόπουλος. Μίλησε για τρομερές αδικίες. Είπε ότι είμαστε μπανανία, ότι είμαστε Κολομβία, ότι οι παίκτες. Βγήκαν κάτι βίντεο, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω,
4: εντρυφήσει
5: στον Μπουνίδη και το Κλουτσίδη. Πάντως.
4: Τι ο αθλητισμός, ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα.
5: Ναι, ναι, ευγενής άμυλα.
4: Ναι, εντελώς όμως. Κατάξει, αυτή είναι μόνο και αιώνια αντίπαλη τώρα. Τα ίδια και τα ίδια.
5: Και στο μπάσκετ, αυτά τα είχαμε στο ποδόσφαιρο.
4: Είναι θέμα ομάδων, δεν είναι θέμα αθλήματος, εγώ πιστεύω. Να. Και σκουός να παίζανε, τα ίδια θα γινόντουσαν.
5: Βγήκε ο Γιανακόπουλος και του περνάει γενναίες 14. Μας λέει εν ολίγη Κολομβία και ότι άντε λέει τώρα που ο Σπανούλης πήγε στον Άρη ότι θα τη βρούμε από αλλού.
4: Τι να πω κι εγώ. Δεν ασχολούμαι πια καθόλου.
5: Να.
4: Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τον
5: Νικολίπτη μας.
4: Με τον Νικολίπτη μας. Και λέει λοιπόν ότι μας ενημερώνει για το Μουντιάλ. Αλλά για τα ωραία πράγματα του Μουντιάλ. Λοιπόν, έπαιξε λέει η Γερμανία με το Κουρακάο. Κανείς δεν ήξερε τι είναι
5: Κουρακάο.
4: Το Κουρακάο. Κουρακάο λοιπόν είναι. Τα ψάξαμε. Λοιπόν, Κουρακάο είναι ένα νησί, λέει, της Καραϊβικής. Όπου είναι πολύ γνωστό, αφού το ξέρα και εγώ δηλαδή. Ότι είναι γνωστό, ήταν γνωστό από το 60 λόγω ενός λικέρ που ονομάζονταν Blue Κουρακάο και είχε δημιουργηθεί. Σε αυτό το νησάκι, το οποίο το νησάκι αυτό είναι πιο μικρό από τη Σάμο και έχει 156.000 κατοίκους.
5: Α, ωραία!
4: Και πήγαν να παίξουν με τη Γερμανία. Και χάσανε 7-1, βάλανε και ένα γκολ. Μόλις βάλανε, λέει, το Κουρακάο στη Γερμανία. Και μόλις βάλανε τον γκολ, λέει, αυτό ήταν. Λέει, εντάξει, πανηγυρίσανε, λέει, πάμε τώρα, λέει, πίσω στο νησί μας, τελειώσαμε.
5: Συγγνώμη, εγκατέλειψε.
4: Δεν γιατί είναι νοκάου. Πανηγυρίζανε σαν τρελή, ρε παιδί μου.
5: Και πολύ καλά.
4: Μου βάλανε ένα. Και εμένα μου αρέσουν.
5: Σε αυτό το νησάκι δεν έχουν, ρε παιδί μου, θα είναι και φορολογικός παράδεισος. Δεν θα έχουν, ρε παιδί μου, άχη. Κατάλαβες. Δεν έχουν άχη. Άνθρωποι χαίρονται τη ζωή του.
4: Αυτό είναι
5: το νόημα τη ζωή.
4: Εννοείται.
5: Μπράβο. Στο Κουρακάο. Όλοι φύγαμε για Κουρακάο, παιδιά.
4: Το θυμάσαι σε αυτό το κοκτέιλ. Το μπλου Κουρακάο σου λέει τίποτα. Γιατί έγινε πολύ.
5: Εγώ δεν θυμάμαι πώς με λένε. Θα θυμάμαι το
4: Κουρακάο. Ήταν πολύ τη μόβα το 80 και το 90.
5: Και τι κοκτέιλ.
4: Ήταν ένα κοκτέιλ το οποίο ήταν γίνεται από φλούδες, λέει, ενός μια ποικιλία πορτοκαλιού που γίνεται εκεί. Ήταν το χρώμα του χρυσαφένιο και μετά οι μπάρμεν και λοιπά, αυτά τώρα πολύ πιο πίσω, 60-70, ήθελαν, επειδή ήταν εξωτικό το νησί, να του δώσουν κάτι εξωτικό. Και βρήκαν τρόπους και το έκαναν μπλε. Και έγινε πάρα πολύ γνωστό.
5: Α,
4: και,
5: κάτι μου λέει ένα μπλε.
4: Ναι, και έγινε, λέει, και γνωστό το, από μία, δηλαδή πολύ πιο πριν από το 90 και 80, από μία ταινία που, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ο Elvis Presley και είχε πιει για πρώτη φορά το Blue Curacao.
5: Και έγινε
4: πολύ γνωστό κοκτέιλ τότε. Άκουρε, παιδί μου.
5: Παιδιά, έβλεπα στα beach bar τι ωραία. Αχ, τι ωραία.
4: Άρα, κουκλίστηκα είναι.
5: Το νησί, ναι. Τα σπιτάκια που είναι με χρώματα στην Καραϊβική, όλα είναι όλα έτσι.
4: Απίθανο.
5: Λοιπόν, στα beach bar, παιδιά, τι ωραία κοκτέιλάκια που φτιάχνουνε.
4: Ναι,
5: μιλάμε.
4: Ωραία, αλλά βαράνε.
5: Βαράνε γιατί είσαι με τη ζέστη.
4: Ναι, εγώ πίνω μοκτέιλ, δεν πίνω τέτοιο. Δηλαδή αυτό που είναι χωρίς αλκοόλ, θα πεθάνω. Θα πάω τίποτα.
5: Αλλά και σε τα μοκτέιλ δεν καταλαβαίνει. Καθόλου. Με αλκοόλ.
4: Καθόλου.
5: Έχουν βγάλει παιδιά βότκες και τζιν και τέτοια χωρίς αλκοόλ.
4: Και είναι υπέροχα, παιδιά. Και είναι πολύ, έχει ανέβει πάρα πολύ γενικά τα ποτά και οι μπύρες του χωρίς αλκοόλ και εδώ στην Ελλάδα κυρίως λόγω των αλκοτέστ.
5: Ναι.
4: Ναι, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ η μόδα και αυτή είναι καλή μόδα.
5: Πάντως,
4: είναι...
5: κοίταξε να δεις. Η μπύρα με αλκοόλ νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ.
4: Εγώ, παιδιά, με μπύρα με αλκοόλ λέω γεια σας στην παρέα και κοιμάμαι. Δεν μεθάω, με πιάνει, μην θέλω να πάω να κοιμηθώ. Πίνω την πυρίτσα μου. Έχει την πλήρη γεύση, τουλάχιστον στο δικό μου ουρανίσκο. Έχει την πλήρη γεύση, το ευχαριστιέσαι. Πίνει μπύρα όσοι θέλει και δεν με πιάνει η πνηλία. Δεν μπορούσα να ανασταθώ καλέ. Έγινε το κεφάλι μου.
5: Τόσο πολύ.
4: Ναι. Ενώ τώρα πίνω την πύρα, τώρα θέλω να δοκιμάσω.
5: Πάντως δεν υπάρχει ωραιότερα από το να έχει πάει στην παραλία, να έχει πάρει εκείνο το κοφίνι με τον πάγο, να έχει μέσα μπύρες.
4: Ναι, ωραίο πράγμα.
5: Και αναψυκτικά και να δροσίσει, παιδιά. Έχουμε πολύ ωραίες μπύρες.
4: Ναι, πολύ ωραίες. Ισχύει.

0: νωρίτερα δεν προλαβαίνουμε βέβαια ούτε να βήξουμε, έτσι.
1: Γίνεται
0: στους δρόμους, το Μάλε Βράσε, δηλαδή πλέον η Ελλάδα, παιδιά, έχει γίνει σαν τσι πρωτεύουσες που κάποτε κοροϊδεύομαι. Λονδίνο, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, για να μην
1: πούμε
0: Ισταμπούλο.
1: Απλά υπάρχουν μερικές.
0: Ισταμπούλ δεν είναι βέβαια πρωτεύουσα, νομίζω ότι πρωτεύουσα είναι η Άγκυρα, αλλά τέλος πάντων.
1: Πώς το λένε, αλλά άμα υπάρχουν μερικές ώρες, πάμα τις ξέρεις.
0: Ποιες ώρες, δεν υπάρχουν ώρες πια.
1: Υπάρχει. Ένα και μικρό. Που είναι κάπως καλύτερα, λέμε.
0: Αυτό υπήρχε παλιά.
1: Όχι,
0: τώρα έχουν καταργηθεί. Προς τα βόρεια. Δεν ξέρω αν είναι τι γίνεται.
1: Από νότια προς τα βόρεια, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Εκεί γύρω στις 12. Απρόσεξε, τι έχω τσεκάρει εγώ. 12 παρατέταρτο.
0: Δεν παίζει. Άστο.
1: Αυτό το έχω κάνει.
0: Μπορεί να έτυχε.
1: Όχι, δεν έχει τύχει. Το κάνω πολλές φορές.
0: 12 το μεσημέρι.
1: Να φύγω από το σπίτι μου 12 παρατέταρτο και να θέλω
0: για
1: να πάω προς κέντρο, προς βόρεια, ναι, και είναι πολύ καλή φάση.
0: Ναι.
1: Από Καρέα συγκεκριμένα και τέτοια. Είναι πια χαρά, άμα πας εκεί 9. Εκεί μετά την πλατεία της Ηλιούπολης είμαστε όλοι παιδιά. Και είναι κάτι μάγκες οι οποίοι πάνε από το πλάι. Και ανεβαίνουν από το πλάι, από το πλάι, από το πλάι, να βρεθούν πάνω στην κορυφή. Γιατί είναι μια μεγάλη ανηφόρα στον δρόμο. Και μετά έρχονται και φρακάρουν μαζί με όλους τους άλλους που είχαν την ίδια ιδέα. Και περιμένουν όσο θα περιμένανε να ανεβούν το βουνό.
0: Το θέμα είναι τι θα γίνει αργότερα, παιδιά.
1: Αργότερα.
0: Εμείς
1: θα είμαστε με το πι, θα μας έχουν πάρει το δίπλωμα. Τι μας λένε, σκόψουν το σβέρκοτσε.
0: Άμα
1: είσαι ατομιστής. Αυτά λες.
0: Δεν μιλάμε για τόσο αργότερα. Μιλάμε τώρα που έρχονται οι επενδύσεις, που ανεβαίνουν τα τσιμέντα, που γίνεται.
1: Καταρχήν πρέπει να. Κοίταξε, πρέπει να. Καταρχήν να απλωθεί το μετρό, να τελειώνει και άλλες γραμμές, γιατί πηγαίνει σε πολλές περιοχές που είναι πικροκατοικημένες, Βρυξέλλη, Γαλάτσια και τέτοια.
0: Μπαίνουν σαρδελές.
1: Ένα αυτό και να έχει παιδιά, και κάθε 4 λεπτά είναι λίγο. Είναι λίγο να περνάει ένα 4-5 λεπτά το.
0: Λίγο κάθε 4 λεπτά.
1: Βεβαίω είναι λίγο.
0: Οχ.
1: Τα πρωινά τουλάχιστον.
0: Δεν τα βλέπω καλά.
1: Τα πρωινά. Δεν ήθελα να πάω εγώ να κάνω εξετάσεις σε ένα νοσοκομείο δημόσιο στα βόρεια. Και λέω: έλα μωρέ, θα πάρω το μετρό. Σιγά τώρα, μην κάτσω εγώ να πάρω το αυτοκίνητο και λοιπά, να κάνω ταξίδι ολόκληρο. Και πάω κάτω και παιδιά να κατεβαίνει ο κόσμο.
0: Με λιούνια.
1: Λέω: δεν υπάρχει περίπτωση. Ανέβηκα πάνω, πιάνα καφέ, κύρωσα την εξέταση και την έκανα για μια άλλη μέρα και πήγαμε τα μάξι μου. 8 η ώρα που όλο ο κόσμο πάει στι δουλειέ του, γίνεται χαμό.
0: Και φαντάζομαι ότι είναι και αντίστοιχη ώρα το απόγευμα.
1: Φαντάζομαι και εγώ πως ναι.
0: Πω, κάνεις
1: πρέπει και να περνάει, είναι πιο γρήγορα.
0: Και είναι ο ένας κολλητά με τον άλλο.
1: Τι κολλητά καλέ.
0: Σαρδέλα, παιδιά.
1: Τι κολλητά καλέ. Κάνουμε σεξ, αεροσεξ κάνουμε.
0: Ωραίο.
1: Μόνο που
0: μ' αρέσει το αεροσεξ.
1: Ναι, δηλαδή ακουμπιόμαστε, είμαστε μόνο που δεν έχουμε φιληθεί και δεν έχουμε ανταλλάξει τα.
0: Ακάραια.
1: Τα τέτοια μας. Κολλητά σου λέω. Και εγώ είμαι και κοντή εντωμεταξύ. Εμείς οι κοντοί έχουμε πρόβλημα. Εγώ είμαι κοντή και είναι από πάνω μου. Λες και είναι δέντρα και πιάνουν τις χειρολαβές.
0: Πιάνεις τα πισινούα του.
1: Και εγώ είμαι μέσα ανάμεσα σε κόλλους, να το πω έτσι. Και δεν παίρνουν ανάσα. Και καλά να είναι καθαρή η ποπή.
0: Έλα, σταμάτα! Σταμάτα μεσημεριάτικα.
1: Και καλά να είναι καλομυρισμένη. Μην του φταλουνού. Και είμαι ανάμεσα σε ποπή. Είμαι στην κοιλάδα με του κόμπου. Δεν συμφέρει.
0: Γιατί για να κάτσεις.
1: Ούτε καν.
0: Ναι.
1: Και αν το πάρεις. Εμένα, ας πούμε, το ελληνικό είναι ο τερματικός σταθμός. Έτσι που αν είμαι τυχερή και το πάρω από το ελληνικό. Και δεν είμαστε εκεί πέρα να παίξουμε μπουνίδια γιατί έρχονται
0: άλλοι. Από εκεί ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Και εκεί καταλήγει.
1: Ναι, η γραμμή δική μου λέω τώρα. Γιατί έχει άλλες γραμμές. Λοιπόν, έρχεται το μετρό και περιμένουμε.
0: Εσύ ανήκεις ελληνικό.
1: Ναι, όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει πιο πριν. Με τι να πάω. Πάω στο ελληνικό, αφήνω τα μάξι μου, άλλη μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή. Και μετά με τα πόδια πηγαίνω στο ελληνικό για να πάω, μα θέλω κέντρο με το μετρό ή οπουδήποτε. Δεν έχει πιο πριν σταθμό.
0: Παιδιά, είναι.
1: Περιμένουμε.
0: Και τα νότια για να παρκάρεις είναι.
1: Στο ελληνικό τι γίνεται. Έχουν βάλει μπλε γραμμές ή καλά έχουν κάνει. Εντάξει για τους κατοίκους. Και τους λέει κάτι και που θα παρκάρουν να έρθουν όλοι με το. Και εμείς είμαστε. Γύρω γύρω το παιδί.
0: Γιατί εσύ δεν θεωρείσαι κάτοικος ελληνικού. Γλυφάδα.
1: Όχι, εγώ με γλυφάδα.
0: Συγγνώμη, άλλος δήμος είναι το ελληνικό.
1: Ναι, βέβαια άλλος δήμος είναι.
0: Α, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Πες και εσύ κοίτα. Πόσα αερόπλανα είχα πάρει με την Ολυμπιακή δικαιούμε,
1: ναι, ναι. Και οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν ένα ειδικό καρτελάκι που το βάζουν στο αυτοκίνητό τους και, για να μην τους γράφει η δημοτική αστυνομία. Και εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε τις βούρες.
0: Ναι. Και 150 ευρώ λίγα.
1: Φτάνεις ψηλά, δηλαδή. Έχει θέσεις, αλλά είναι για τους κατοίκους. Και φτάνεις αρκετά ψηλά για να επιτρέπεται να παρκάρεις. Ναι, και μετά παίρνω την κατηφόρα.
0: Τι να καλά κάνω. Την, κάτι φορά, θα ξαναπάρει την άλλη φορά.
1: Θα ξαναπάρει την άλλη φορά. Στην Αργυρούπολη βρίσκει λίγο καλύτερα θέση.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Καμιά φορά πηγαίνω Αργυρούπολη, πιο πέρα δηλαδή.
0: Αυτό είναι που είναι το εμπορικό κέντρο το μεγάλο στην Αργυρούπολη.
1: Ναι.
0: Ένα μεγάλο εμπορικό.
1: Στον Άγιο Δημήτριο είναι αυτό.
0: Α.
1: Στην Αργυρούπολη λέω εγώ τώρα. Αμέσως μετά το ελληνικό. Βρίσκει πιο εύκολα θέση. Καμιά φορά. Καμιά φορά.
0: Εν τω μεταξύ, όλες οι πολυκατοικίες σε αυτές τις περιοχές με πάρκινγκ δεν είναι. Δηλαδή, σου τρώνε και δρόμο.
1: Δεν είναι με πάρκινγκ όλες στο ελληνικό.
0: Α, ναι.
1: Έχει κάτι παλιές μονοκατοικίες ή κάτι που δεν έχει μείνει μόνο. Ήταν μια ωραία μονοκατοικία που πάρκαρα εγώ, κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Τι έγινε.
1: Την κρεμίσανε και αυτή. Πάει πολυκατοικία και αυτή. Θα γίνει αυτές οι ωραίες συγκρίματα, κρίστα.
0: Έλα, έλα. Σε έχω θέλω high-tech, σε θέλω προχώ.
1: Τι με προχώ, μωρέ, που είναι μια ιδέα και μισή.
0: Όλες οι ίδιες.
1: Δεν χτίζουν όμορφα, τουλάχιστον χτίζετε όμορφες πολυκατοικίες, ρε παιδιά. Αυτό το κρύτο πράγμα με το τζάμι. Καταρχήν δεν μπορεί, βλέπεις τα πλωμένα τα λουνού. Δεν κάθεται ο κόσμος. Ή βάζουν για να μπορέσουν να κάτσουν, γιατί βλέπεις το βρακί του αλουνού. Για να μπορέσουν να κάτσουν, βάζουν. Ή γλάστες που εντάξει δεν είναι κακό να βάλουν γλάστες με φυτά, είναι ωραίο. Ή καλαμωτή. Και είναι τώρα η high class designati, αυτά με ενεργειακά αλφα, φοβερή γκριμπ, αυτά και μπαίνεις και βγαίνεις γκαράζ πάνω, γκαράζ κάτω. Πισίνες ορόφους και είναι η καλαμωτή.
0: Να.
1: Μπροστά από το τζάμι. Για να μπορεί ο άλλος να κάτσει. Μεγάλη επιτυχία. Μερικοί άλλοι ξέρεις τι έχουν κάνει και είναι ωραία ιδέα. Έχουν βάλει αυτό το αυτοκόλλητο μπροστά από το τζάμι που το κάνει το τζάμι σαν να είναι αμοβολημένο. Οπότε εκεί βλέπεις ένα βρακί, αλλά δεν είσαι σίγουρος τώρα.
0: Να, ωραία.
1: Κατάλαβα. Δηλαδή βλέπεις ότι ο άλλος είναι με το εσώρουχο, αλλά δεν τα βλέπεις όλα. Παίρνεις μια ιδέα. Είναι πιο σεξι έτσι, είναι πιο κίνκι. Πόρο Μητροπολίτης που το λέμε, είμαι σαν ο Αιγύπτου είναι ο άντρας που συνελήφθη στα Πετράλωνα και τι έδειχνε το τιτί του.
0: Τι? Μητροπολίτης.
1: Βεβαίως, έδειχνε το τιτί του.
0: Έλεγε, σκέψε ευλογημένη, σκέψε.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν συνελήφθη στην Αθήνα από την ομάδα Δίας γιατί είχε πάρει κόσμος και με παιδιά. Είναι ένας παππούλης που δεν είναι καθόλου παππούς, είναι νεότατος.
0: Νεότατος.
1: Είναι ένας ιερωμένος εδώ πέρα λέει, ο οποίος ανοίγει τα ράσα και μας δείχνει τα γράσα, να το πω έτσι.
0: Συγγνώμη, δεν φορούσε φραγκή.
1: Ναι, και έδειχνε τα τέτοια του. Μάλλον έλεγε.
0: Δηλαδή προχωρούσε και έλεγε δείτε.
1: Ναι, τα έδειχνε, επειδή ξέρεις.
0: Για περάστε, για περάστε. Δοκιμάστε και θα μάθετε.
1: Εγώ πιστεύω ότι τον παρεξηγήσα τον άνθρωπο και μπορεί να έλεγε ότι αν δεν κοινωνάτε μέσα στην εκκλησία, αυτά θα πάρετε. Μπορεί να ήταν κάπως έτσι το.
0: Νόστιμος είναι.
1: Όχι, γιατί τι ρόλο παίζει αυτό.
0: Θα ήμουν λίγο πιο επίκης.
1: Άσε με καλέ, σε παρακαλώ.
0: Να δω τα καμπανάκια.
1: Αυτά μας έχουν να μου
0: σημούνε. Καμπάνες για μας.
1: Αυτά έχουν να μου σημούνε εμένα από το 90's στον Λυκαβητό. Τα 80's.
0: Εγώ θυμάμαι στο Ζάπιο μια φορά, άκουγα χρούτς, χρούτς, χρούτς και ήταν ένας με μια γκαμπαρδίνα. Και έδειχνε το Kinder έκπληξη. Μας τρόμαζαν όμως, παιδιά. Πεταγόντουσαν από το πουθενά.
1: Γιατί ήμασταν μικρές. Τώρα, άμα το έβλεπες, θα
0: τρόμαζες. Να σε ρωτήσω
1: κάτι. Ανάλογα που, άκου. Αν ήμουν με παρέα σε ένα πάρκο και μου έδειχνε ένα από αυτά του.
0: Θα έλεγε για να τα δω καλύτερα.
1: Όχι, θα είχε κάποιον άλλο, δεν ασχολιόμουν. Αν ήμουν μόνη μου σε μία ερημιά.
0: Έτσι
1: ήταν
0: ένα
1: με μία καπαρτίνα και μου άνοιγε το τιτί του.
0: Ναι.
1: Θα είχα φοβηθεί κι εγώ, εννοείται αυτό. Είσαι κανένα στενό.
0: Συνήθως βγαίνανε από το πουθενά και ψάχνανε μοναχικά κορίτσια.
1: Ναι, ρε παιδί, μαλάνι μου. Εμένα μου είχε τύχει να είμαι στο Λυκαβητό με τα γόρι μου και ήταν ένα και με άνοιξε το πιπί. Σκασίλα μου. Με στο αυτοκίνητο. Δεν φοβήθηκα.
0: Δεν το κάνω.
1: Γιατί ήμουν με τα γόρι μου.
0: Συνήθως το κάνουν όταν είναι μόνα κορίτσια.
1: Ναι.
0: Δεν τολμούν.
1: Μου είχε τύχει και μόνο.
0: Να του πάρουν στο ξύλο.
1: Μου είχε τύχει και μόνο κορίτσι που ήμουνα.
0: Ναι.
1: Και μέρα μεσημέρι σε πολυκατοικία πήγαινα να κάνω.
0: Ιδιαίτερο
1: αρχαία νομίζω ή λατινικά δεν θυμάμαι. Και πατάω το κουμπί του ασανσέρ και με την άκρη του ματιού μου. Και ήμουν ισόγειο. Εννοείται πάρει πριν ένα ασανσέρ. Πήγαινα στο δεύτερο, τότε δεν θυμάμαι. Και με την άκρη του ματιού μου βλέπω κάτι να κινείται στο κεφαλόσκαλο του πρώτου ορόφου. Και γυρνάω και ήταν ένα και.
0: Έπεσε όργανο.
1: Έπεσε κυριολεκτικά. Και, λέω ότι και μπήκα γρήγορα στην πολυκατοικία, στο ασανσέρ που ήρθε. Mm. Πήγα πάνω και είπα στην κυρία: είναι ένας από κάτω, λέω που μας δείχνει τα αυτά του.
0: Και
1: άρχισε να τρέχει αυτή γρήγορα να τον τρομάξει, να τον διώξει. Δεν φοβήθηκε. Αλλά είχε φύγει αυτός. Είχε μαζέψει τα βρακιά του και είχε φύγει.
0: Μήπως έτρεχε να δει και αυτή.
1: Εγώ.
0: Η κυρία δασκάλα.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, ήταν πάρα πολύ περίεργο. Λοιπόν, οι Κυπρώτες κυρίες, ο Μακρόν, η Μπιμπίκα και ποιος άλλος ήταν να δεις, η Μπριζίτ, η Μελώνη, ο Τραμπ και οι πρώτες κυρίες
0: ναι.
1: Πήγανε στο Εβιάν, εκεί που βγαίνει το νερό Εβιάν, για να συζητήσουν για Ιράν και Ουκρανία. Καλά, εντάξει, τις κυρίες τι τις πήρε να συζητήσουν τώρα οι κυρίες, αφού δεν είναι.
0: Μεταξύ τυριού και αχλαδιού.
1: Καλά, η Μελώνη, ναι, η Μπριζίτ
0: Η Μπριζίτ είναι η κυρία πίσω από τον κύριο.
1: Γι' αυτό λες.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Την έπιασε την Μπίμπι και δεν την άφηνε. Και δεν την άφηνε και την τραβούσε.
1: Ποιος
0: και την έφερε.
1: Ο Τραμπ.
0: Ο Τραμπ και έχει γίνει θέμα. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά.
1: Τι εννοείς την έπιανε τη Χούφτο, ναι.
0: Την τραβούσε προς το μέρο του, κάτι αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω τι έπαθε. Έπαθε γεροντική. Είδε τη συμμαθήτρια. Δεν ξέρω τι έπαθε. Κάτι τον βρήκε. Σχολιάζαν ότι την τραβούσε προς το μέρο του και αυτή αισθάνθηκε λίγο αμήχανα. Κοίτα η Μπίμπι.
1: Πέρασε
0: η Μπίμπι για Χαμπίμπι.
1: Μήπως δεν καταλάβαινε αυτός τι έκανε τώρα.
0: Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργες οι αντίδρασεις του τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι, λένε ότι δεν είναι πολύ καλά στην υγεία του και στα καλά του γενικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η αντίδραση του τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι, λένε ότι δεν είναι πολύ καλά στην υγεία του και στα καλά του γενικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: ελεύθερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με 4 ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μια αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9. 10 και 11 Οκτωβρίου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αχ, διδυμάκι, ο Τραμπ, διδυμάκι! Καλέ σου, εδώ και εγώ μωρά γίνανε εκεί πέρα στην G7. Βρήκε το σημείο G.
4: Τι έγινε?
3: Λοιπόν, επί 13 λέει, δευτερόλεπτα. Καλά, κάποτε και τα μετρήσανε μάλλον σε βίντεο μετά. Τη κάταγε το χέρι και τη είπε, λέει, σύμφωνα με ειδικό στο διάβασμα των χιλιών, γεια σου, αγάπη μου.
4: Αγάπη μου, λατρεία μου, καμπέρι, μπαταρία μου.
3: Και εκείνη λέει.
4: Εντάξει, γιατί τον ευχήθηκε, μωρέ.
3: Μετά του το είπε. Αφού του είπε αγάπη μου, του είπε χρόνια πολλά, του είπε αυτό και μετά λέει. Τη κάταγε το χέρι, μετά τη το άφησε και μετά τη το ξανάπιασε
4: και την
3: κατέβει.
4: Αχά! Είσαι μαθήτρια.
3: Λοιπόν, ναι, δεν είναι, δεν
4: ποια είναι. Ποιο είναι πιο μεγάλο, ο Τραμπ ή ο Τραμπ?
3: Ο Τραμπ, εσύ πια κι εσύ.
4: Το μαλλί έχει πάθει κάτι τεντενικό.
3: Έχει, ναι.
4: Σαν τον τεντέ.
3: Ναι.
4: Κοκκινοτρίχη. Πόπο περίεργο, παιδιά. Και έχει αγριέψει η φάτσα του για κάποιο λόγο, έτσι. Στραβοπατάει τα παπούτσια, είναι δηλαδή. Τι να λέμε,
3: ναι.
4: Γενική επισκευή και πέταμα.
3: Από την άλλη, Λόρα Σάντσες, το κορίτσι του Αμαζόνου, που πετάει τα μεμέ της έξω, καθόλου sick, τέλος πάντων, καθόλου φίνα.
4: Τι αγόρασαν πάλι?
3: Όχι, δεν είναι, είπε ότι αποκάλυψε στη συνέντευξη ότι έχει δυσλεξία και παρόλα αυτά, λέει, κατάφερε να... κατάφερε να είναι παρουσιάστρια, τα φύτα είναι παρουσιάστρια.
4: Καλά, στη δυσλεξία.
3: Ενώ έκανε λάθη στον αέρα, λέει, αλλά μπορούσε, λέει, με το έτσι και με το γιουβέτσι να τα καλύψει.
4: Κάτσε, ρε παιδί μου, όταν είσαι δυσλεκτικό, το γράψιμο δεν είναι το θέμα. Δεν είναι στην ομιλία.
3: Νομίζω από ότι είναι. Ξέρω. Νομίζω ότι είναι και στην ομιλία.
4: Και στην ομιλία. Τι, δηλαδή, τι είπα.
3: Βέβαια, παιδί. Όσοι έχουν δυσλεξία, και τι να είναι στην ομιλία. Εξετάζονται προφορικά.
4: Ναι. Δεν μου κολλάει ότι.
3: Ούτε εμένα.
4: Αλλά λίγο ξανθούλα. Το πολύ τσιλικό να έχει πειράξει
3: για ξανθούλα να τη λήξει τον Αμαζόνο, παιδιά, που δεν έχει κάνει 25.
4: Ξανθούλα, αλλά έχεις τεράστιο ταλέντο στα κύε, λέει.
3: Έκανα, λέει, πολλά λάθη στον αέρα, λέει, αλλά χαμογελούσα, λέει, και προχωρούσα και συνέχιζα να μιλάω. Γιατί είμαι επαγγελματίας και πάντα είχα ένα τρόμο, λέει, και ένα φόβο. Μην κάνω λάθος, αλλά το έκανα και μαθαίνω, λέει, με τα λάθη μου να τα αυτό.
4: Τώρα ως κυρία Μπέζενα τις πέρασαν όλα. Κυρία Μπέζενα, ο Μπέζο σου που πάει, για που το έβαλε. Και... μ' αρέσει αυτός, να σου πω, παρόλο που είναι σαν γλόμπος και μου θυμίζει λίγο τον Μπόζο. Έχει ένα τα πέρα μπέντο,
3: ναι.
4: Έχει μια τσαχπινιά. Ενώ αυτή δεν έχει τίποτα, παιδιά. Δεν ξέρω τι βιτσιόζος είναι ο κυρ Μπέζος. Λίγο περίεργο μου κάνει. Λοιπόν, ο Μπέζος λέει ότι ήταν φέτος στη Μύκονο. Πάντα πηγαίνει incognito.
3: Αλήθεια?
4: Ναι.
3: Και ποιος θα φιλοξενεί?
4: Σε σκάφος, δεν θέλω τέτοια.
3: Είσαι καμία
4: μεγάλα. Σε μέγα γιότς.
3: Σε μέγα γιότς Ελλήνων πλουσίων.
4: Όχι, παιδί μου, φέρνει το δικό του.
3: Α, φέρνει το δικό του.
4: Ναι.
3: Χωράει αυτό.
4: Το πάει το υπηρετικό προσωπικό. Άκου να δεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το παίρνουν οι δούλοι, το υπηρετικό προσωπικό.
3: Ναι.
4: Ο καπετάνιος Αβουγού. Το Φιλιππίνι Αβουγού, ο Μπάτλερ Αβουγού και το πηγαίνουν, το παίρνουν από την Αμερική και το φέρνουν σιγά σιγά στην Ευρώπη. Αυτό το ταξίδι κρατάει όσο και το Τιτανικό,
3: ναι,
4: ένα
3: και
4: πράγμα.
3: Και αυτοί έχουν το αεροπλάνο και πέρχονται και το βρίσκουν έτοιμο.
4: Ακριβώς.
3: Αγκυροβολημένο, πλημμένο, γυαλισμένο, νοικοκυρεμένο.
4: Και σαν στρατός είναι με τις στολές τους αυτά.
3: Εντάξει, ωραία φάση να έχεις πάντως να είσαι σε αυτή τη σκαφάρα και δεν ταξιδεύεις μόνος χωρίς το αφεντικό πάνω. Δεν με χάλασε, σαν τον Μιλίτσα.
4: Κάτσε, περνάνε.
3: Έχεις μεγάλη ευθύνη, αλλά είσαι τέτοιοι δύο πόσες μέρες, πόσο καιρό. Πόσο...
4: περνάνε άγριες θάλασσες.
3: Σιγά μωρέ πια. Σιγά εσύ.
4: Ναι.
3: Άγριες θάλασσες.
4: Εντάξει, ο κέρδος περνάει.
3: Κοίτα, βλέπουν τον καιρό και ανάλογα. Δεν πηγαίνουν και το σε. Κάπου θα σταματάνε, θα πιάνουν και κάπου λιμάνι. Να βγουν, να πάρουν μια ανάσα, να πατήσουν λίγο γη, να αγιωθούν. Κοιτάνε τον καιρό, παιδί μου, δεν πάνε έτσι. Ναι. Να παρά το πνίξουν.

0: Και όλος και μετά ποιος καϊκαμε. Να το βυθίσουνε.
1: Μετά βυθίσατε το Έλλη.
0: Ε, ναι. Λοιπόν, η δυσλεξία, όπως σωστά τα είπαμε εμείς, επηρεάζει κυρίως την ανάγνωση και τη γραφή. Όταν ένα άτομο λέει δυσκολεύεται να μιλήσει σωστά, αυτό συχνά σχετίζεται με φωνολογικό έλλειμμα ή συνυπάρχουσες δυσκολίες. Δηλαδή μπερδεύει τις λέξεις του ή του είναι δύσκολο να εκφράσει προφορικά τις σκέψεις του. Όχι.
1: Α,
0: το βρήκα εγώ.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι στο γραπτό περισσότερο. Δεν είναι.
0: Γραπτό και ανάγνωση.
1: Α.
0: Οπότε αυτό τότε έχει αυτή.
1: Είχε πρόβλημα με το οτοκιού.
0: Είχε πρόβλημα με το οτοκιού. Εγώ νόμιζα ότι παρουσιάστηκε ότι μιλούσε μόνο. Ναι, okay.
1: Το βουλευού κουσέα δέκμα που είπε στο γλόμπο το είπε εύκολα ή και εκεί κόλλησε.
0: Θα έβαλε και το κυκλώσιο του σώματος.
1: Σωστό και αυτό. Πρώτα ξεταστήθη τη τα σίλικονα.
0: Από ό,τι και στην ανάγνωση λίγο... μπερδεύονται.
1: Ενώ δεν είναι μεγάλη,
0: ναι.
1: Έχει πάθει το σώμα τη λίγο, έχει πάρει την κατηγούσα.
0: Από την
1: είναι.
0: Πολύ πλαστική και από την πολύ να δείξω την αγωνία, να δείξω ότι είμαι νέα και ωραία και ακόμη το σώμα μου είναι υπέροχο. Την αγαρασώμα για την ηλικία τη γυναίκα. Κάνει υπερβολές και όταν κάνει υπερβολές και θες να δείχνει, να ντύνεσαι και να φέρει σαν 35, φαίνεσαι μεγαλύτερη από ό,τι είσαι. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Άμα θέλει κάποιο να το κάνει, το κάνει. Αλλά εγώ λέω ότι σαν αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να βάφεσαι. Είναι δυνατόν να βάφεσαι όπως τη βάφη ήταν 25χρονο κορτσάκι που αυτά έχουν λησάξει, μοιάζονται να μεγαλώσουν. Και πολλές φορές βάφονται πολύ. Άμα αυτό εγώ όπως βάφεται μια 25χρονη που κάνει και αυτή τη γραμμή. Καλά.
1: Τι.
0: Είναι υποτιμόμενη αυτή η γραμμή που έκανε και αυτή τη γραμμή στο μάτι.
1: Ναι. Ποιος την έκανε αυτή τη γραμμή, ποια.
0: Η Amy Αμιλχό.
1: Και θα γίνουν όλες.
0: Λοιπόν, εγώ πήγα να την κάνω λοιπόν αυτή τη γραμμή για να δω.
1: Καταρχάς έβλεπες για να την κάνει.
0: Καταρχήν έβαλα γυαλί και την έκανα, πες. Αφού την έκανα μετά η γραμμή, αντί να πηγαίνει πάνω, πήγαινε κάτω γιατί έχω δει το μάτι που έχει πέσει.
1: Α, μάλιστα. Έκανε νέο τρέντ.
0: Πού πας, βρε καραμίτρο, λέω στον εαυτό μου.
1: Έκανε νέο τρέντ. Εσύ και η Κιάρα Φεράνη.
0: Καλά, για να βγάλω. Για να βγάλω.
1: Και άρα Φεράνη, παιδιά, γιατί έγινε έτσι.
0: Στο είπα και μου λέγεις εχθές, γιατί τα λέω αυτά.
1: Α, την κακομοίρα. Τι έπαθε.
0: Σαν κάστορας είναι.
1: Σαν γεροντάματα.
0: Σαν κάστορας είναι.
1: Όχι, κάτι σαν άλλαξε η φάτσα της. Έκανε κάτι.
0: Δεν ξέρω.
1: Εσύ είσαι που ειδική πλαστικολόγος.
0: Του σαν τελείω άβαφη και βαμμένη, αλλάζει. Είναι.
1: Τόσο πολύ πια ή βάζει φίλτρα. Αλλά εγώ την έχω δει από κοντά, ήταν μια χαρά κορτσάκι.
0: Εντάξει, τώρα σχήμινε. Περνάμε όλοι και περίοδο πασχημένου και άλλες που βλέπουμε το καθένα και λέμε Παναγία μου, τι κουκλάρα είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Και ωραίο έχω να το πάθω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Παιδιά, είναι μερικές μέρες.
1: Ναι.
0: Που κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω Παναγία μου, δεν μου μιλάει κανείς.
1: Τι παθαίνει.
0: Δεν έχει να κάνει με τρίχες. Μια χαρά είμαι ξετριασμένη. Είναι μέρες κακές, είναι το μάτι σαβαθουλωμένο. Και είναι άλλες που ξυπνάω, λίγες όμως. Δηλαδή είναι...
1: Αυτό έχει να κάνει και με την ψυχολογική κατάσταση.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι μέρες που ξυπνάω και είμαι τα χάλια μου. Και είναι μέρες, πρέπει να είναι αυτές 4-5 το χρόνο, που ξυπνάω και είμαι σαν ένα μπουμπούκι.
1: Ναι. Που φτύνεσαι, δηλαδή, μη σε ματιάσει. Φτύνω
0: να με ματιάσω. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αυτά και με την τέτοια. Ο Στάτος Ζαζογλουλία συναντήθηκε με.
1: Αχ, τον κακομοίρη.
0: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες.
1: Είναι πολύ ευτυχισμένος, λέει, με την πάρτη του.
0: Θα
1: είναι ερωτευμένος με την πάρτη του.
0: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες από το παλιό καιρό που είναι δίπλα στην Κατρίν Τενεύ.
1: Α, ναι. Ωραία φωτογραφία, μου άρεσε αυτή.
0: Και εμένα, τι κούκλος που ήταν, παιδιά. Ναι.
1: Πολύ η Κατρίν, δηλαδή, πρέπει να τη έφυγε ο μάτης.
0: Ναι, πολύ ωραίο παλικάρι. Ο Τζότζο ήταν πάρα πολύ όμορφος. Να τα λέμε κι αυτά. Τι κατέντε ρε εδώ ωραία είναι.
1: Από τους πιο ωραίους τοπίους τότε ήταν μόνο ωραίος και δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πόσο ο Γκαουμπίο ήταν.
0: Μα δεν ήταν κιόλας, ήταν.
1: Γιατί ήταν μαζί με τη Μαρία Γεωργιάδου.
0: Ναι.
1: Και τόσο ζε αυτή. Κατάλαβες. Πήγαινε να μιλήσει ο Στράτος και του λέει κάτσε μωρέ άσε τα λέω εγώ.
0: Γλυκούλης είναι μωρέ, συμπαθητικός είναι. Πιο Γκαουμπίο από το Γαρδέλη δεν έχουμε. Δεν έχεις, δεν πας στον Εφή να βγάλεις συνέντευξη.
1: Τον
0: είχε τον είχα δει πριν δύο χρόνια στον Αρναούτογλου και τον Παρναούτογλου. Βλέπει, του λέγει ο Αρναούτογλου κάτι για από την πόλη. Έρχομαι και στην κορφή κανένα και σου πετώ ένα και αυτά. Είναι διπλή Κύπρο, ήταν η συζήτηση. Αφού αυτό ο Αρναούτογλου να του πει με πολύ μεγάλη ευγένεια και νιάξιμο, όντω, πολύ έχω στεναχωρηθεί βρε στα μάτια μου, του λέει με σένα σήμερα. δεν έβγαινε άκρη.
1: Μα να σου πω όμω κάτι.
0: Δεν έβγαινε άκρη και ήταν
1: το λες αυτός ο άλλον.
0: Το είπε έτσι. Το άφησε να εωρείται, δεν του είπε που δεν καταλαβαίνει πάλι σου λέω και άλλα μου λε, το μου απαντά.
1: Δεν μπορούσε έχει πάθει τίποτα.
0: Ο καημένο, μωρέ μου, ήταν στενάχωρο, όντω. Για το Γαρδέλη λέω τώρα.
1: Όλε οι κοσμικέ έτσι είναι, θέλω να σου πω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Όμω είναι μεγάλε σε ηλικία.
1: Το μόνο που συζητάνε με σταθερότητα είναι αν η τσάντα είναι Ερμέ, συλλεκτική ή Διόρ. Λοιπόν, αυτό το άγριο θηλυκό η νικήτρια τη φετινή Eurovision θα. Τι θα κάνει, θα έρθει στα MAD. Στα βραβεία MAD. Δεν τη θυμάσαι την νικήτρια τη Eurovision, τη φετινή.
0: Φετινή, ναι, η Μπαμπαράγκα, Γκαγκαράγκα. Η Κουκουράγκα. Τα καράγκα.
1: Καγκαράγκα.
0: Έτσι είναι το τραγούδι.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Την μπακαράγκα, την παράγκα. Εκεί ήταν κοντά.
1: Παράγκα είναι ποδόσφαιρο, άστο.
0: Χάλια τραγούδι, άφλιο. Πολύ ωραίο χορευτικό, άφλιο τραγούδι. Και τι θα κάνει.
1: Θα είναι στα MAD. Στα MAD Award.
0: Και τι θα κάνει, θα παρουσιάσει, θα μα χορέψει.
1: Θα μα χορέψει, θα μα τραγουδήσει, θα έρθει και θα πει και ένα τραγούδι που λένε.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Άσε μα καλέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μπρούκλιν με backup τα βάζει τώρα και με τη μικρή του αδερφή.
1: Τι έγινε.
0: Τσακώθηκε λέει και με αυτή. Τι έγινε, είχε πάει. Είχε η οικογένεια Μπέκαμ λέει βρισκόταν στο Λος Άντζελες. Γιατί τιμήσανε τον Ντέβιντ. Αυτό ο Ντέβιντ Μπέκαμ αστέρια παίρνει, τα κλειδιά τη πόλη παίρνει.
1: Ωραίο κομμενάκι είναι.
0: Υπότι τον χρήζουν. Εντάξει, μια χαρά βέβαια ο άνθρωπο. Λοιπόν, και στην εκδήλωση λέει τώρα τα παιδιά τον Μπέκαμ, ο Ρωμαίο, ο Κουγρούς. Αλλά έλειπε ο Μπρούκλιν. Και πώς τον λένε, η μικρή λέει φορούσε λέει. Πήγε σπίτι του Μπρούκλιν και άφησε ένα γράμμα.
1: Ποια μικρή?
0: Η αδερφή του. Η αδερφή του.
1: Και τι είπε, έλεγε το γράμμα.
0: Μπορεί να του έλεγε σ' αγαπώ, είσαι τέτοιο κλπ. Και αυτό έδειξε ένα ενισταστό ότι δεν βρισκόταν στο Λος Άντζελες όταν επισκέφτηκε η μικρή του αδερφή το σπίτι. Και ήθελε να δει.
1: Αυτό έχει μπει στην κοιλότητα τη Παύλου τη γυναικούλα του τώρα. Σκασιλάρα του για του Μπέκαμ βρήκε πιο πλούσια.
0: Ναι.
1: Πάντως δεν το περίμενα αυτό. Δεν έδειχναν μια αγαπημένη οικογένεια.
0: Και είπε αυτό να πέσει από τα λυπηρό να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία. Έγραψαν όλοι ότι δεν. Ότι δεν
1: πήγε στη γιορτή του πατέρα του.
0: Όχι. Ότι αυτό ήταν στο σπίτι και δεν την τη άνοιξε. Αλλά εκείνο έλειπε. Και έγραψε, λέει, άρα δεν τσακώθηκε με την αδερφή του. Είναι απίστευτα λυπηρό, λέει, να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία εναντίον ενός ανθρώπου κοριτσιού που απλώς της λείπει απεγνωσμένο αδερφός της.
1: Ποιος το έγραψε αυτό.
0: Αυτός. Απλά όλοι γράφουν ότι ο Μπρούκλιν δεν έχει δεχθεί καμία προσπάθεια επικοινωνίας από την αδερφή του. Από τη Χάρπερ.
1: Μάλιστα.
0: Έχει προσπαθήσει, λέει, το κοριτσάκι. Εντάξει, παιδιά, 14 χρονών τώρα κι εσύ. Βρε Μπρούκλιν, αν ακούς κακά κορίτσια, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Αυτό ήταν ο σεφ που έμεινε με την κατσαρόλα στο χέρι.
0: Σεφ και εσύ τώρα.
1: Ναι.
0: Όσο είμαι σεφ, εγώ είμαι αυτό.
1: Κιφινόπουλο, Κιφινόπουλο. Ναι. Ο μπαμπάς έχει πολλά λεφτά.
0: Δεν να σου πω κάτι.
1: Άλλο ένα ακόμη στο δημοτικό.
0: Αν τον επηρεάζει η γυναίκα του, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Τι είναι, μπέμπι είναι. Τον επηρεάζει η γυναίκα του.
1: Είναι.
0: Δεν έχει
1: είναι.
0: Δική του βούληση. Τι είναι, μαν ανήλικο.
1: Οι περισσότεροι άνδρυδες έτσι είναι.
0: Μαν είναι δυνατό, ρε παιδιά.
1: Είναι μαμάκιδες ή είναι γυναικούλιδες.
0: Πάρα πολύ απογοητευτικό τώρα. Και είναι και μικρό κοριτσάκι αδερφή του. Όντως, 15 χρονών.
1: Έχει τόσο μικρό κορίτσι η Βικτόρια.
0: Ναι, ήταν το τελευταίο τους παιδί.
1: Α. Με διαφορά από τα άλλα, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό βγήκε δηλαδή κατά λάθος που λένε. Κάπως έτσι.
0: Ναι. Αυτά και με τον Μπρούκλιν.
1: Μάλιστα.
0: Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Η Έμιλι Ρατακόφσκι πόσταρε φωτό να θυλάζει μια κούκλα. Ό,τι να είναι κι αυτή.
1: Τι?
0: Η Ρατακόφσκι.
1: Α, την καημένη.
0: Αυτή
1: πώς το πάθε αυτό.
0: Κοντά, ήταν σαν μίξα, μας είχες πει.
1: Συγγνώμη, είναι χαρακτηρισμός αυτός.
0: Πώς την είχες πει, η Φίτσα, όχι, πώς την είχες πει.
1: Είναι σαν ποντικάκι.
0: Σαν ποντικάκι.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Θα κάνουμε ό,τι προβλέπετε για να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, ανέφερε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως οι κανόνες του διεθνούς δικαίου είναι σαφείς για την πόντιση του καλωδίου. Παρουσία των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας-Ιταλίας θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση από το πολεμικό ναυτικό δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να είναι έτοιμη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και η δεύτερη στα μέσα του 2029. Έως την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλε, τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει πως 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους που θα φτάνουν και στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές. Συνεχίζει σε επισκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου ώστε να κλειδώσει το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα αφορούν συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη, αγρότες αλλά και επιχειρήσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περαιτέρω μείωση της φορολογίας και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα έχει όφελος και για τις αποδοχές των εργαζομένων. Από την ερχόμενη Δευτέρα μειώνονται από 5 έως 25% οι τιμές σε βασικά προϊόντα διατροφής και καθημερινής ανάγκης στα σούπερ μάρκετ, όπως δήλωσε στο Μέγκα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Όπως είπε, η μείωση θα ισχύσει για 2-4 μήνες. Την Έλληνα Κρήτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όργα Γεροβασίλη στο αξίωμα της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή της Έλληνας Ακρίτα θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών στην Ολομέλεια της Βουλής. Δεν πρόκειται να ψηφίσουμε την Έλληνα Κρήτα για Αντιπρόεδρο της Βουλής, αναφέρουν πηγές που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας πως δεν θα υπάρξει ουσιαστικό πρόβλημα στην κοινοβουλευτική λειτουργία αν δεν υπάρχει πέμπτος αντιπρόεδρος. 53χρονος στη Ροδόπη μαχαίρωσε και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και έπειτα αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο. Ένα από τα παιδιά του ζευγαριού ενημέρωσε στις αρχές για την άγρια δολοφονία. Το 2022 η γυναίκα είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του για απειλή. Πυρκαγιά σε δασική έκταση τοπική κοινότητα Παρασκευή του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Την ερχόμενη Παρασκευή 28 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί η κηδεία του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Θα τελεστεί δημοσία δαπάνη από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, τον οποίο είχε εκλεγεί δημοτικό σύμβουλο το 2023. Η εξοδής ακολουθία θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα και θα ακολουθήσει η ταφή του στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Τραγωδία στην Κάλυμνο. Νεκρός 29χρονος ομογενής από την Αυστραλία σε τροχαίο με μοτοσυκλέτα. Εντοπίστηκε από περιπολικό του τοπικού αστυνομικού τμήματος πεσμένος στο δόστρωμα και χωρίς τις αισθήσεις του στις 6 το πρωί. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη Διεθνή Ενημέρωση, σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης με τη Ρωσία βρίσκεται η Ουκρανία, όπως αποκάλυψε με δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι θα ενισχύσει με στρατεύματα το μέτωπο του Ντονέτσκ, καθώς έχει πληροφορήσει ότι στο σημείο αυτό θα επικεντρώσει η Μόσχα τις πολεμικές της επιχειρήσεις. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας για το Champions League. Νωρίτερα στις 8 η Εθνική Γυναικών στο Βόλιο αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Σερβίας σε παιχνίδι για τη τελική κατάταξη στον Όμιλο.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 1,28% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στο 1,1670 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιου στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Κακά κορίτσια!
4: Μια βιασύνη βλέπω, μια βιασύνη.
3: Μια θερμοκρασία...
4: Πολική, πολική. Ιγλού, ιγλού, ιγλού.
3: Έξω παιδιά όμως γίνεται, έχει λίγο καεί το
4: κομπομέρημα. Είναι μεσημέρι, μωρέ, είναι μεσημέρι.
5: Έχει αεράκι.
3: Έχει αεράκι, το οποίο είναι ότι πρέπει για... Πυρκαγιά, μωρό μου, πυρκαγιά. Με παίρνει ένας φίλος από το Κύριακο Λέμον, μου λέει στην Εύβοια... Είναι εκεί κοντά σου, λέω όχι δεν είναι κοντά μου, αλλά δυστυχώς είναι κοντά σε άλλους. Οπότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα, παιδιά. Βρήκα και καθάρισα το οικοπεδάκι μου. 1300 το κόστος. Άστα να πάνε.
4: Και θέλει
3: 1300. Δεν βρίσκεις, παρακαλώ.
4: Κάθε χρόνο.
3: Έλα,
4: αυτό.
3: καλέ. Βέβαια. Κάθε χρόνο.
4: Όχι, εννοεί ο καθαρισμός διαρκεί ένα δείχνο μετά ξαναβγαίνουν.
3: Τι λες, παιδί μου, ο καθαρισμός γίνεται μόλις σταματήσουν οι βροχές, γιατί βγαίνουν μετά άλλα πραγματίδια. Κατάλαβες, δηλαδή είναι δύσκολη η κατάσταση. Αχ, όμως ήταν ένα ωραίο ατελείωτο Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ τέχνη.
4: Τι είδες?
3: Πήγα στο δέστε, που λένε δέστε.
4: Είσαι για δέσιμο.
3: Λοιπόν, και τι είδες, στο Δάκη Ιωάννου, πάρα πολύ ωραία έκθεση. Φοβερός κόσμος αυτό, ο καλλιτέχνης από όλο τον κόσμο. Ήταν εκεί και ο σούπερ στάρ της τέχνης ο Καταλάν. Έγινε μετά ένα ξέφρενο πάρτι χορός, γκρίκ σουβλάκι. Παιδιά, βλέπω τους καλλιτέχνες να τρώνε τα πιτόγυρα και λέω μπράβο βρε τα παλικάρια. Και βέβαια χορέψαμε, όλοι γίναμε μια παρέα. Πολύ ωραία. Τώρα συνεχίστε το γλέντι στην Ήδρα. Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
4: Παρετήθηκε ο πρωθυπουργέοντας, λέει, στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι ο 7ος στη σειρά που παρετείται. Εκεί
3: Brexit...
4: παρετούνται, εδώ δεν αφήνουν την καρέκλα, παιδιά.
3: Μετά το Brexit τους έχει πάρει πολύ από
4: κάτω. Παιδιά.
3: Τώρα για να δούμε.
4: Και δημοψήφισμα κι αυτή.
3: Ναι.
4: Τέλος πάντων.
3: Το οποίο όμως δεν είχαμε ένα Τσίπρα και το έκανε κολοτούμπα. Έκανε
4: ευτυχώς, το. Ευτυχώς Παναγία μου, που έκανε την κυβίστηση και δεν είμαστε τώρα με τα δελτία. Εγώ τι είμαστε, ότι κολυμπάμε στο χρήμα, αλλά να πιστεύω ότι θα ήμασταν ακόμα χειρότερα.
3: Ακόμη χειρότερα. Θα ήμασταν δράκμα.
4: Δηλαδή τώρα δράκμα, είμαστε κατά. Θα... θα ήμασταν από κατά. Αυτό. Αυτή η διαφορά.
3: Πόσα δράκμα. 5 κρίκι, 10 δράχμα.
4: Ναι.
3: Θα ήτανε.
4: Παιδιά, τι ζήσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε το γάμο της Dua Lipa, το φόρεμα που φόρεσε η Dua Lipa. Που ήτανε το Σανέρ και χρειάστηκαν 1155 ώρες κεντήματος. Το ράβαν, το ξυλώνανε, δεν ξέρω πόσες μέρες οι ράφτρες.
3: Η Dua Lipa δεν ήταν παλιά με το Χαβρά.
4: Ναι, πέρασε και από το Χαβρά. Αλλά σταμάτησε στον. Πώς το λένε, σε έναν, στον Κάλουμ Τέρνερ που είναι και ηθοποιός και υπήρξε και μοντέλο. Δεν είναι ωραίος αυτός, αλλά έχει κάτι έτσι να το πω.
3: Έχει
4: δηλαδή. Έχει ένα κοίτα μέσα από τα μάτια μου τον ήχο της σιωπής. Καταλαβες.
3: Πριν λίγους μήνες δεν ήταν με τον Γαβρά. Πότε βρέθηκε, πότε ερωτεύτηκε.
4: Η Ρατακόφσκι μετά ήταν πριν λίγους μέρες με τον Γαβρά.
3: Ο Γαβράς κάνει και λίγο πιπί.
4: Είναι το αγόρι νόστιμο όμως.
3: Είναι νόστιμος, είναι σκηνοθέτης, είναι γιος σκηνοθέτη.
4: Έχει. Είναι καταβλακάτος.
3: Να
4: το πω έτσι. Λοιπόν, εκεί είχαμε αυτό και το άλλο. Ήταν όλοι. Είχαμε τη γιορτή της μητέρας, τώρα είχαμε τη γιορτή του πατέρα. Όλοι είδαμε τη φωτογραφία του πατέρα της μιανής σε ένα γάιδαρο πάνω με μπακούλι μου. 355 χρόνια έχουν περάσει, δεν σε ξεχνώ. Οι άλλοι, ο μπαμπάς κατά για ένα χταπόδι και ένα καμάκι, η μπαμπά μου, δεν σε ξεχνώ.
3: Άλλοι, έλα μωρέ να μην πουν κάτι για τον μπαμπά.
4: Ο μπαμπάς μου ήταν σε τον είμαι αξιωματικό, ο στρατού, δεν ξέρω τι. Μπαμπάκα μου, δεν σε ξεχνώ. Παρέθηκα. Τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο.
3: Τα ίδια, εντάξει τώρα, δεν πειράζει.
4: Έγραψε ένας, παιδιά, λέει, με συγχωρείτε, λέει, που δεν έγραψε για τον παπά μου.
3: Είμαι ορφανό.
4: Ελπίζω να με ευγνωμονείτε, λέει, γι' αυτό. Μα είναι τα δίκια του, ο άνθρωπος.
3: Έλα, μωρέ. Γιατί, ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει.
4: Εντάξει, ρε παιδί μου, το λέμε εμείς τώρα. Άμα το ανεβάσει, θα το κρίνουμε.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, η Dua Lipa που. Ωραία όμως. Ωραίο ζευγάρι. Η Dua Lipa λοιπόν, πολύ ωραίο τον ηφικό της.
3: Η Lipa, ο Λίπος και τα...
4: Αυτήν τα τραγούδια είναι όλα ό,τι ακούγαμε εμείς 80's, 90's πειραγμένα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Τι?
3: Ποιος τα γράφει?
4: Δεν ξέρω ποιος τα γράφει.
3: Λες και να
4: δεν
3: τα γράφει ίδια.
4: Δεν ξέρω.
3: Ο Καρβέλας τα γράφει.
4: Κλαίω. Και δεν τα πουλάει ως διασκευές, έτσι δεν είναι. Τα πουλάει ως δικά της. Άμα...
3: Από πού είναι η Dua Lipa?
4: Αλβανίδα.
3: Είναι από τη χώρα της Ουραϊρά.
4: Από τη χώρα της Φουρέιρα.
3: Άκου, στην Αλβανία. Ναι. Ισχύει, θυμάσαι την παλιά αλβανική συνταγή που έλεγε για να φτιάξουμε ένα κέικ. Κλέβουμε 5 αυγά.
4: Ναι, τώρα λοιπόν, είμαστε εμείς που τα κλέβουμε τα 5 αυγά πάντως.
3: Περίμενε.
4: Να τα λέμε και αυτά.
3: Το ίδιο μπορεί να έχει γίνει, ας πούμε, με τις νότες.
4: Ναι, σωστό και
3: κλέβουμε
4: αυτό.
3: Κλέβουμε ντουμπι ντουμπι από εδώ, ντουμπι ντουμπι από εκεί.
4: Είναι ένας λογαριασμός στο TikTok που ασχολείται με μουσική ξένη, νομίζω είναι, και έχουν βάλει το τραγούδι της Dua Lipa, τις εισαγωγές. Έτσι, είτε ο ρεφρέν με τα τραγούδια των 80's και είναι, παιδιά, σοκαριστικά. Δεν είναι ένα και δύο. Και είναι σοκαριστικό.
3: Σκασίλα της Dua Lipa.
4: Σκασίλα σίγουρα.
3: Και 10 αυγά Τουρκία σου λέει, γεμίζω τα τσεπάκια μου.
4: Αφού δεν έχει δεχτεί καμία μήνυση, το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο εδώ πέρα. Ο άλλος, πώς το λένε, για το εξώφυλλο του Βίσκου είχε κάνει μήνυση που ήταν ένα μωρό με χάτι χαρτονομίσματα και μπήκε το μωρό. Ποιοι ήταν που ήταν το μωρό. Πιο γνωστό συγκρότημα. Η Nirvana που είχαν ένα θρυλικό εξώφυλλο που ήταν ένα μωρό που κολυμπούσε μια πισίνα με χαρτονομίσματα. Και βγήκε αυτό το μωρό, βγήκε αυτό ενήλικα μετά από 300 χρόνια και είπε: δεν με ρωτήσανε που ήμουν γυμνό.
3: Α! Και τι θέλεις, δικαιώματα. Ζήσε στον Ιρβάνα, σου πιάσε μας.
4: Ναι, ναι, ζήτησε. Λοιπόν, και έγινε ας πούμε χαμός για αυτό που, οκ, okay, δεν έγινε και τίποτα. Σίγουρα είχε δώσει κατάθεση η μαμά του καταρχήν, του μωρού αυτού. Με τον πήραν τον, του βουτήξαν το μωρό. Και δεν έχει ανοίξει μύτη για την Dua Lipa, που είναι όντως παιδιά τα τραγούδια. Και δεν είναι ένα και δύο.
3: Θα υπάρχει μεγάλη δισκογραφική από πίσω και δεν
4: τι
3: είναι.
4: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι μυστήριο πάντως.
3: Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, παιδιά, ή το σταθερό σας μάλλον τηλέφωνο. Και τηλεφωνήστε τώρα, πείτε το ονοματεπώνυμό σας, πείτε τη λέξη Πορτοχέλη και δηλώστε συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό. Γιατί 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-780. Για να δούμε ποιος θα κάνει διακοπές φετούς στο Πορτοχέλη.
4: Και αφού ανέβασαν όλοι τους μπαμπακούριδες τους αγαπημένους, φυσικά δεν έλειπε και δημοσίευση της Αλεξάνδρας Νίκα που είπε στον και τον Αργυρό, στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσε να έχουν τα γελούδια μας.
3: Άρα δεν ήταν μόνο μπαμπά.
4: Λείπει ο Μάης από τη Σαρακουστή. Ως μπαμπά τον ανέβασε, παιδί μου, το παιδιόν της.
3: Ναι, άρα ανέβασαν κάποιες γυναίκες τους, συζύγους τους, γιατί είναι οι μπαμπάδες των παιδιών.
4: Ναι, δεν είδα άλλου τέτοιο, η αλήθεια είναι μόνο σε αυτήν το είδα.
3: Όχι, εγώ δεν είδα.
4: Αιδές, γυναίκες τους άντρες τους παύλα μπαμπάδες.
3: Ναι, ακριβώς.
4: Μια χαρά.
3: Α, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας, μέσα στο ξέρω, περιβολάκι.
4: Τι είναι αυτό, αμένει σκοτώ, αμένει σκοτώ.
3: Ναι, αμένει σκοτώ.
4: Επηγαίνει κάπου και ξέρει αυτός για αυτή.
3: Ναι.
4: Μάλιστα.
3: Τι άλλα, τι νέα.
4: Λοιπόν, παιδιά, έγινε το πιο αστείο πράγμα.
3: Με το γάτο σου.
4: Με το γάτο μου, το οποίο ήταν το εξής. Εγώ έχουμε πει ότι έχω πάρει ένα μηχάνημα το οποίο το έχω προγραμματίσει και ρίχνει όσες δόσεις θέλω εγώ τροφής, ξηράς και κάνει ένα θόρυβο γκλίνγκα, γκλίνγκα, γκλίνγκα. Αλλά
3: αυτό πονηρό να ρίχνει την
4: πίστη. Όχι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτό πίναγε και αυτό δεν ήταν ακόμα η ώρα του να ρίξει. Και πήγε και τριβόταν στο μηχάνημα.
3: Του κολλάνε
4: στο μηχάνημα. Μπα και το συγκινήσει και ρίξει το βίντεο, παιδιά. Δεν το πρόλαβα να το τραβήξω βίντεο.
3: Καλά, έχω να σου πω.
4: Πολύ γέλιο.
3: Έχω να σου πω χειρότερο. Η γατούλα τη πολυκατοικία. Η τσαχπίνα αυτή, η οποία είναι.
4: Μα έτσι ένα όνομα, ρε παιδιά.
3: Γατούλα πολυκατοικία. Τι θέλει εσύ
4: τώρα.
3: Να λένε Τζίντζερ ή. Η Λίτσα ή. Γατίτσα ή.
4: Σε λίγο, άμα τη φωνάζετε, άμα το μάθει,
3: ναι.
4: Έρχεται.
3: Έρχεται ούτως ή άλλως και κολοτρίβεται. Και μου λέει μια γειτόνισσα, λέει κατεβαίνεις σε πας στο ισόγειο. Λέω ναι, γιατί αυτή έχει στο υπόγειο αυτοκίνητο και δεν περνάει από το ισόγειο. Μην πάτε σοκ, μου λέει. Λέω τι έγινε, η γάτα. Τι έπαθε η γάτα, χτύπησε. Όχι, μου λέει. Η γάτα έχει πιάσει ένα ποντικάκι, το έχει καθαρίσει και το έχει αφήσει στην είσοδο για να δούμε. Μα το έφερε δώρο.
4: Δώρο σα το έφερε.
3: Αχ, λέω δεν ανοίγω την πολυκατοικία, αλλά δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα και να δω πρωί-πρωί αυτό το πράγμα. Ανοίγω την πόρτα σιγά-σιγά. Α, μου λέει δεν είναι εδώ. Έφυγε, κάποιος το πήρε, το καθάριζε. Και καθώς προχωρώ να φύγω την καγκελόπορτα τώρα, βλέπω ένα μικρό ποντικάκι, πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή ότι αυτό πρέπει να φάγε πολύ γύρω-γύρω-γύρω-γύρω.
4: Ναι.
3: Και ήταν σαπισμένο
4: ναι.
3: κάτω.
4: Είμαστε, δηλαδή, κάνει
3: σαν παιχνιδάκι. Σαν παιχνιδάκι
4: ναι,
3: ήταν.
4: Κάνει δώρα το γατί, αυτό κάνουν.
3: Λέω να είναι καλά η γάτα. Μου λέει το είδα και κάλπαζε, μου λέει, χθες την πολυκατοικία. Είχε φύγει το ποντίκι. Και έτρεχε το ποντίκι και από πίσω η γάτα. Λέω να είναι καλά η γάτα, μας καθαρίζει την πολυκατοικία.
4: Ιδέες με το γάτι να του φέρει ένα μπουναμά.
3: Έχουμε τόσα ποντίκια η Αθήνα.
4: Σταμάτα.
3: Δεν θέλω να το πιστέψω.
4: Φέρ του ένα μπουναμά.
3: Πού είναι αυτά, κυκλοφορούν
4: ένα μέσα μας. Πάρε να του δώσεις.
3: Ποια.
4: Το γατάκι.
3: Το γατάκι, άμα του δώσω πολύ κονσερβίτσα, δεν κυνηγάει τα ποντικάκια.
4: Όχι, τα κυνηγάει.
3: Τα κυνηγάει, αλλά τα δαγκώνει.
4: Για να σε ευχαριστήσει, τα κυνηγάει. Δεν τα κυνηγάει για να τα φάει. Το ίδιο το ίδιο φαγωμένο.
3: Γιατί τα σκοτώνει.
4: Γιατί είναι κυνηγός. Είναι το ένστικτο.
3: Α.
4: Εγώ δεν μπορώ. Και ποντικάκι να φέρει.
3: Πρώτη φορά είδα τόσο συμπαθητικό ποντικάκι, ήταν μωρό ποντικάκι.
4: Ναι, μόλις γεννήθηκε, δεν μπορούσε να πάει σχολείο αυτό να ψηφίσει.
3: Αυτό, ναι, ήταν.
4: Να πάει σχολείο να ψηφίσει Μητσοτάκι, να συνεχίσει τη ζωή του.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μπήκατε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Είχα παρατηρήσει ότι στο Μουντιάλ φοράνε οι περισσότεροι παίκτες ροζ παπούτσια.
8: Ροζ παπούτσια. Δεν είναι και πολύ αντρικό αυτό.
7: Μια χαρά αντρικό είναι, κάτι δεν είναι. Ρε παιδί μου, μάλιστα λέει ότι ο λόγος είναι γιατί γράφουν πάρα πολύ, πολύ καλύτερα στην κάμερα.
8: Τα ροζ παπούτσια.
7: Τα ροζ παπούτσια.
8: Τώρα παιδιά, το έχετε αυτό με τα αντρικά. Με τα αντρικά αυτό το. Δηλαδή, εσύ θα βγει με έναν άντρα που φορούσε ροζ παπούτσια.
7: Εγώ έχω βγει με άντρα που φοράει ροζ πουκάμισο, που ήταν τέλειο.
8: Αυτό, πρόσεξε. Άλλο το πουκάμισο, άλλο το παπούτσι.
7: Γιατί?
8: Έλα τώρα, ροζ παπούτσι.
7: Τα αντρικά παπούτσια πλέον, παιδιά, έχουν. Γυναικεία αντρικά έχουν πάρα πολλά χρώματα, τα έχει δει. Κάτι μπλε,
8: ναι,
7: ηλεκτρή, κάτι.
8: Έχεις, συγγνώμη, αλλά έχει δει αντρικό παπούτσι.
7: Είπα του ποδοσφαιριστέ.
8: Άλλο του ποδοσφαιριστέ.
7: Γιατί?
8: Έχει δει άλλο, έχει δει καμία εταιρεία.
7: Όχι, αλλά δεν με πειράζει να φορέσει άλλο, να το φορέσει άλλο.
8: Ακόμη και τη Λόρο Πιάνα που βγάζει, α πούμε, παπούτσι με χρώμα. Βγάζει ένα πράσινο λαδί, βγάζει ένα κρέμ, βγάζει ένα μπλε. Δεν βγάζει και ροζ.
7: Να βγάλει, γιατί να μην βγάλει, εμένα μ' αρέσουν και μ' αρέσουν και με ροζ. Γιατί.
8: Μπαλαρίνος.
7: Γιατί μου είναι. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είναι. Σε πληροφορώ τώρα.
8: Εσύ φοράς πορτοκαλί, μη διαμαρτύρεσαι.
7: Αυτό είναι. Αυτό φοράγε ροζ, ναι.
8: Κάτσε μου... εδώ καλύτερα τον Νικόλη που μας.
7: Αυτά...
8: Κάτσε τον κόψο καλύτερα.
7: Δεν παίζουν αυτά.
8: Κάτσε να το στείλω φωτογραφία σε
7: κάποιους φίλους πια.
8: Που καταλαβαίνουν τις λεπτομέρειες.
7: Δεν παίζουν πια αυτά τα στερεοτυπικά. Έβλεπα παιδιά, μια και κάνουμε αυτή την κουβέντα, έβλεπα στο TikTok, θέλω να βρω και το όνομά του, έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου, τον έχει πάρει σε ένα το μάτι σου, λεπτά τον Νικολίπτη. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου που είναι παιχτούρα, ο οποίος είναι... γκέι, και όταν βάζει. Όταν βάζει είναι φοβερός παίκτης, καρφώνει, κάνει, είναι θεός. Και όταν κάνει ένα καρφί και παίρνει πόντο, κάνει έτσι το μαλλί και περπατάει έτσι μες στο γήπεδο. Και τον αποθεώνουν όλοι. Και είναι παιχτούρα. Δηλαδή αυτό το ότι οι σοβαροί παίκτες σε αυτά τα αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ.
8: Καλά, ποδόσφαιρο, δεν το έχουμε και πολύ αντρικό.
7: Γιατί, πώς, θέλει δύναμη κλπ. Δεν ισχύει.
8: Να. Εκεί πάει. Κρίμα τα νιάτα, κι τσαχπινιά. Κρίμα το μπόι σου, καλέ μου.
7: Φοβερή ντίβα ο τύπος είναι. Θα το δείξω μετά, είναι απίστευτος.
8: Λοιπόν, καυτή Ελληνίδα σαρώνει τον παγκόσμιο διαγωνισμό των Playmade. Η φωτεινή Μπαρνάσα πάει για πρωτιά.
7: Ποια είναι αυτή η κοπελίτσα?
8: Είναι Playmade.
7: Ωραία.
8: Θυμάσαι παλιά που ανεβαίνανε στα μαδέρια, στο Λαύριο, σε
7: παιδιά, αυτά. Το Playmate ήταν λίγο. Playmate ήταν και η Ζιγούλη όμως, έτσι.
8: Ναι.
7: Που είχε κερδίσει, δηλαδή, σωστά.
8: Ναι.
7: Το Playmate.
8: Ήταν λίγο.
7: Το Play ήταν πιο. Η Ζιγούλη δεν τη θυμάμαι, βέβαια, εγώ προκλητική καθόλου. Το Playmate ήταν πιο τετσιολινέ από το Ακαλυστία.
8: Ναι, θυμάσαι. Τα είχε το Star.
7: Μπράβο!
8: Υπερπαραγωγή. Μιλάμε λαδωμένες, βγαίναν οι γκόμενες με τα μαγιό, με τα έτσι.
7: Με τα μαγιό μιλάμε με. Πες το. Στριγγέλες, πράγματα, θάματα και ήταν πάνω σε καράβια. Όχι σε καράβια, σε βάρκες. Ήταν στην άμμο και
8: στα
7: ήταν.
8: Στα μαδέρια.
7: Εγώ θυμάμαι μερικές στα μαδέρια.
8: Στο Λαύριο πρέπει να
7: στο
8: ήταν.
7: Λαύριο. Μετά θυμάμαι που ήταν μία που την είχαν βάλει και είχε κάνει τούμπε στην άμμο και κόλλαγε πάνω στην ποπό τη άμμο. Ήταν λες και ήταν έτοιμη. Σε εσά Νίτσελ, έτοιμη να την τηγανίσει.
8: Και πηγαίναν κάτι χοντροκυλάραδες επιχειρηματίες.
7: Ναι, και ξενοχλήφονταν από κάτω.
8: Όχι, διάλεγαν.
7: Ναι.
8: Διάλεγαν και πήραν τα ποζούμια. Και είχε, στο τέλος, είχε πάρα πολλές ξένες, Βαλκάνιες.
7: Ναι.
8: Είχαν έρθει όλες οι.
7: Αλλά ήταν πιο μοντελέ από τις. Ήταν πιο αποκλητικές, όπως τις παρουσίαζαν, αλλά και πιο μοντελέ από τις ταρελάδες και τέτοια. Λοιπόν. Λοιπόν, Έλενα, λέει ο Νίκος, είναι η τρίτη μας μέρα στα Κύθυρα, πολύ βόρεια στην πλατεία άμμου, στη θάλασσα με τα αρμυρίκια. Και θα μείνουμε τρεις εβδομάδες. Σε περιμένω να βρεθούμε στον ποταμό. Πού να έρθω, βρε Νίκο μου, δεν έχουμε άδεια. Με περιμένεις στον ποταμό.
8: Έλα ραντεβού στον ποταμό. Αχ, πεθαίνω. Θα πας με το κοφίνι σου και θα έχεις μέσα καλούδια.
7: Α, ναι, θα έχεις ένα σάντουιτς. Θα έχω σε μπρεβίβες μέσα.
8: Όχι αυτό.
7: Θα έχω μια φατουράδα.
8: Ναι.
7: Και...
8: Η φατουράδα τι είναι, πορτοκαλάδα?
7: Είναι, όχι, είναι γλυκέρ.
8: Ναι.
7: Μια φατουράδα και θα έχω και παξιμάδια τσιριγότικα.
8: Ναι, αυτό τα τσιριγότικα είναι σκληρά. Θέλει να τα βουτήξει δηλαδή για σπάς δόντι.
7: Ναι. Αλλά είναι,
8: δεν έχουμε λεφτά, καρδιά αλλά, μου, φτιάξουμε δόντι.
7: Δεν είναι σκληρά όμως. Είναι πολύ τόσο τραγανό που δεν θα σπάς δόντι. Και υπάρχουν και πιο
8: πώς
7: μικρά.
8: Πώς είναι τραγανό άμα είναι σκληρά?
7: Ενώ δεν είναι μαλακό, ρε παιδί μου, γιατί βγάζουν και κάτι άλλο που είναι μαλακό που είναι πριν το ψήσει. Σάζει. Καλά, αυτό δεν υπάρχει.
8: Τι παθαίνεις?
7: Αυτό που είναι, είναι ζυμαράκι ακόμα.
8: Άμα.
7: Δεν διανοείς.
8: Τα πουλάνε έτσι, ζυμαράκια.
7: Θες, ναι. Και το παίρνεις αυτό.
8: Πού το παίρνεις από το φούρνο?
7: Ναι. Γιατί κάναμε αυτή την κουβέντα τώρα?
8: Δεν είναι ψημένα.
7: Όχι, είναι λίγο πριν γίνουν παξιμάδι.
8: Άρα ψημένα είναι.
7: Ψημένο, αλλά δεν έχει σκληρίνει ακόμα. Είναι μαλακό.
8: Πω. Είναι σαν ψωμί.
7: Δεν διανοείσαι τι είναι αυτό το πράγμα. Μια και το παίρνει και το βάζει μέλι και βούτυρο.
8: Συγγνώμη, στα παίρνει η γιαγιά σου.
7: Όχι, μην υπάρχουν τώρα στου φούρνου, στα
8: ναι,
7: κύθυρα.
8: Στα παίρνει η γιαγιά σου.
7: Όχι, δεν νομίζω ότι τα κάνανε τότε έτσι. Ναι. Η γιαγιά μου το βάζει σε νεράκι για να μην φτιάξει τα δοντάκια μου.
8: Αυτά τα δοντάκια είναι με προσοχή, γιαγιά, φαντάσου.
7: Αυτά τα δοντάκια είναι με σιδεράκια, φαντάσου. Μεγάλη επιτυχία.
8: Αυτοκτόνησε μετά ο δοντίατρος ή όχι?
7: Όχι, μωρέ, μετά δεν έβαλα εγώ το μασελάκι, δεν μπορούσα να μιλήσω. Ήθελα να το παίζω γκόμενα, μίλαγα κέφτηνα, δεν μπορούσα να φιλήσω αγόρι. Ήλιο να πάει και το μασελάκι στην ευχή. Η ερωτική μου ζωή είναι αυτή που μετράει.
8: Ναι.
7: Πάρτα τώρα. Λοιπόν, τα δόντια. Λοιπόν, καλησπέρα, κακά κορίτσια. Α πω κι εγώ μια κακία να είναι στο πνεύμα τη εκπομπή. Λοιπόν, θα τη διαβάσουμε μετά, Άγγελε, και θα την εστιμούμε.
8: Παιδιά, τι γίνεται με αυτό το περίεργο ψαράκι?
7: Το ψαράκι τώρα θα πάρουν επιδότηση οι ψαράδες, λέει, άμα το πιάνουνε.
8: Ναι, το λαγοκέφαλο.
7: Το λυπάμαι και αυτό, πλασματάκι.
8: Ναι, δεν πειράζει, πάρ' το κοντά σου να το λυπάσαι.
7: Ξέρω, έχω και εγώ τους ενδυασμούς μου, τους National Geographic.
8: Έχει, λέει, κάτι δοντάκια που δαγκώνει.
7: Γι' αυτό φταίει που έτσι είναι πλασμένο, τι να κάνει, τα έχει, δαγκώνει.
8: Το θέμα είναι ότι αυτά δεν εξαφανίζονται, γιατί δεν υπάρχουν τα μεγαλύτερα ψάρια, παιδιά. Έχουμε αφανίσει τις. Και έρχονται, λέει, από το Αφρικα, από την Αίγυπτο, από το Σουέζ, λέει, ανοίξαμε εκεί πέρα, δεν ανοίξαμε μόνο τα στενά.
7: Να κάνουν διακοπές, να γνωρίσουν και άλλους τόπους.
8: Ναι, να πάνε στο σπίτι τους, να πάνε εκεί που ανήκουν.
7: Πάντως θα πάρουν οι ψαράδες τώρα, ετοιμάζεται η επιδότηση, λέει, για τους λαγοκέφαλους.
8: Καλέ, λέει, βγαίνουν 10-10.
7: Ναι, άστα.
8: Άντε να κάνεις την ξαπλωτή σου και να σου έρθει να σου ρίξει μία.
7: Άστο. Με μάσκα μόνο.
8: Τι με μάσκα?
7: Να βλέπεις τι σου γίνεται.
8: Ναι, αυτό θα κάνω.
7: Τι να σου κάνω?
8: Θα πηγαίνω για περιπολία του εαυτού.
7: Αλλιώς
8: δεν μπορώ.
7: Αλλιώς επισύνα στο μπάνιο σου.
8: Έλα παιδιά, θέλουμε να είμαστε χαλαροί στο μπάνιο μας. Να είμαστε να πίνουμε τα κοκτέιλάκια μας στην παραλία.
7: Πιες το απ' έξω το κοκτέιλ, μην το πεις και μέσα.
8: Όχι, απ' έξω, αλλά άμα μπεις με λίγο ζαλάδα,
7: ναι,
8: θολούρα.
7: Μην μπεις με ζαλάδα.
8: Τι?
7: Κάτσε έξω, βρέξε τα πόδια
8: και
7: σου.
8: Και αυτά είναι και μεγάλα.
7: Ρίξε νερό στο κορμί σου με τα χέρια, πάρε με ένα κουβαδάκι και βρέξου και ξανακάτσε. Παιδιά, δεν είναι να σε τσιμπήσει αυτό τώρα, να σε τσιμπήσει, να σε δαγκώσει.
8: Ναι. Μπορεί να χρειαστεί, λέει, να πας στο νοσοκομείο.
7: Όχι, μπορεί.
8: Τι?
7: Θα χρειαστεί.
8: Πω.
7: Θα χρειαστεί στην καλύτερη για ράματα, στη χειρότερη στον άλλο κόσμο που θα πας. Γιατί είναι τοξικό.
8: Να σου πω κάτι.
7: Όχι για τον άνθρωπο.
9: Μόνο
7: να
9: το φας.
7: Μόνο να το φας.
8: Ναι.
7: Α, ναι. Μόνο από δάγκωμα πάει, δηλαδή. Μόνο με ράματα την γλιτώνεις.
8: Ναι.
7: Α.
8: Ναι, αλλά για φαντάσου να σου χτυπήσει καμιά φλεβίτσα στο πόδι. Είναι θέμα. Είναι λίγο θέμα. Πω, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή, ανατριχιάζω και μόνο στην ιδέα.
7: Εντάξει, μωρέ, ζωάκι είναι και αυτό.
8: Να σου πω, πέρσι είχαμε τσιμέδουσες. Πρόπερσι, πότε ήταν?
7: Πρόπερσι.
8: Δηλαδή, κάθε χρόνο θέλουν να μην κάνουμε τα μπάνια του λαού. Τι θα γίνει, ρε παιδιά? Από τη Διώρυγα, λέει, του Σουέζ ήρθανε. Άνοιξαν τη Διώρυγα του Σουέζ. Κλείνουν το Ορμούζ, ανοίγουν το Σουέζ. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τι να ανοίξουν αυτό που πρέπει, δηλαδή. Τροχονόμοι εκεί δεν υπάρχουν. Έχουν μπλέξει τα μπούτια τους αυτοί.
7: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Κρίμα το ψαράκι κι αυτό.
8: Να σου πω κάτι, δεν θα φτάσω σε αυτό το επίπεδο.
7: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, πρέπει να τα πιάνω.
8: Και αγάπη στη φύση. Δεν μπορώ. Μην τρώμε τα ζωάκια να γίνουμε vegan. Μην τα κάνουμε τσάντες και παπούτσια, οκ. Okay.
7: Τι vegan, εδώ είδα ένα άρθρο, είδα σε ένα ξένο site που λέει ότι. Θα το βρω. Που λέει ότι πάνε και βίγκαν, που λέει ότι τα φυτάκια αυτά έχουν συνείδηση.
8: Α, τι πρέπει να τρώμε, αέρα κοπανιστό?
7: Τι πρέπει να τρώμε, τώρα αυτά και έχουμε και τη συνείδηση μας και εμείς καθαρή, ξέρω εγώ.
8: Τι τρώμε αυτά, δηλαδή ούτε χόρτα να τρώμε?
7: Εγώ είμαι χορτοφάγος, δεν ξέρω τώρα πώς...
8: Κρεατάκι δεν τρως?
7: Βεβαίως, χορτοφάγος, είπα ότι είμαι, δεν είμαι καλά σήμερα.
8: Τι έχεις?
7: Τρώω κανονικά κρεατάκι.
8: Πόσο καιρός?
7: Είναι αυτό είναι σήμερα. Σήμερα είμαι λίγο σαν να έχω φάει τη γανιά στο κεφάλι.
8: Ναι.
7: Κάτι δεν.
8: Κοιμήθηκες καλά?
7: Ωραιότατα. Και πήρα μάλιστα. Μάλλον κοιμάμαι ακόμα και δεν το ξέρω.
8: Τι πήρες?
7: Και
8: μαγνήσιο.
7: Πήρα και μαγνήσιο. Και εκείνη, παιδιά.
8: Τι?
7: Τι ωραίο πράγμα το
8: Όση
7: μαγνήσιο.
8: Πόση ώρα μετά σε πιάνει?
7: Δεν θυμάμαι, γιατί δεν κατάλαβα.
8: Το πήρες και εκεί.
7: Το πήρα.
8: Μπα και πήρε άγνοια.
7: Όχι, όχι, άκου τι έγινε. Πριν δύο μέρες, επειδή είχα ξενυχτήσει, με μπύρι στο μπαλκόνι. Κοιμήθηκα 4 ώρα και μετά άλλαξε το ωράριό μου και δεν μπορούσα να κοιμηθώ καν το φάντασμα.
8: Ε, καλά, με μία μέρα άλλαξε ο.
7: Ναι, άλλαξε.
8: Το βιολογικό
7: και σου. Και λέω, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα να κοιμάμαι 4 να ξυπνάω 11.30, τι είναι αυτά. Και λέω, χθες, κατά τις 12, θα πάρω, λέω.
8: Μαγνήσιο.
7: Παιδιά, το πήρα ξάπλω στο κρεβάτι. Ε, δεν θυμάμαι.
8: Καλά, να σου πω, εντάξει τώρα.
7: Σε ένα μισάωρο είχα κοιμηθεί.
8: Σε ένα μισάωρο είχα κοιμηθεί. Δεν τόσο γρήγορα.
7: Γιατί?
8: Τι λες,
7: είναι υγρό,
8: καλέ.
7: Παιδί μου, σίγα το πράγμα.
8: Υγρό είναι.
7: Υγρό πήρα εγώ. Παίρνω κάτι αμπουλίτσες.
8: Και ενεργεί τόσο
7: δυνατό. Βέβαια, μπαίνει κατευθείαν στο αίμα, φυλάκια. Γεια σας, αντίο.
8: Μάλιστα.
7: Ωραίο πράγμα.
8: Ναι, ωραίο.
7: Θα πάρω και σήμερα. Και σε χαλαρώνει κιόλας, όμορφα. Και με φυσικό τρόπο, ρε παιδί.
8: Δηλαδή με αναισθησία δέχεσαι όσα συμβαίνουν γύρω.
7: Είπα χαλαρώνει το σύστημα για να κοιμηθείς. Δεν είπα ότι σε χαλαρώνει και είσαι ανέστητος. Άμα βρεθεί κάτι τέτοιο, να με ενημερώσετε πάντως. Θα ήθελα να το πάρω.

0: Λοιπόν, λέει ο Άγγελος, αν εγώ και εσείς κατεβάζαμε ένα τραγούδι ή θα μας, χωρίς να το πληρώσουμε ή χωρίς να έχει δικαιώματα, θα μας πήρανε μέσα για πειρατεία. Ο κάθε καλλιτέχνης που αντιγράφει γίνεται ζάμπλου, τους κανένα πρόβλημα. Αν και δεν θυμάμαι, λέει, τα κομμάτια, πάω να ψάξω αντιγραφές. Υπάρχει όμως, λέει, ένα site που βάζεις το κομμάτι και σου λέει και πόσες φορές και από ποιον το πήραν οι επόμενοι.
1: Oh.
0: Ενδιαφέρον, Άγγελ, να μας στείλει στο site.
1: Oh, oh, copyright.
0: Εντάξει, μερικοί παίρνουν δικαιώματα και κάνουν διασκευές. Αλλά τώρα δεν ξέρω.
1: Άλλο τα δικαιώματα και οι διασκευές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και άλλο να είναι ελαφρώς πειραγμένο.
0: Ναι. Τι ελαφρώς, παιδί μου, θα στα βάλω μετά να τα ακούσεις.
1: Τσούπε, τσούπε, χεία.
0: Την Τζουά, την Τζουά.
1: Η Ντουά δεν φέρει καμιά ευθύνη, αλήθεια. Είναι ο συνδέτης βέβαια που υπογράφει τη Ντουά.
0: Δεν ξέρω πώς λέγεται ότι τα γράφει και εκείνη τα τραγούδια. Τα γράφει. Τα αντιγράφει μάλλον. Δεν ξέρω. Έτσι λέγεται, ναι, ότι είναι. Θα το ψάξω.
1: Κλέψει, κλέψει.
0: Ναι.
1: Η Μάρο Κοντού Μωρέ, η κακομοίρα, μπήκε στο νοσοκομείο. Βέβαια, τη βγήκε και είπε ότι εντάξει, ήταν μια περιπέτεια, μια αγάπη πικρή. Αλλά ευτυχώς ξεπεράστηκε.
0: Λοιπόν, η Ντούα Λίπα είναι τραγουδοποιός, ναι, και συμμετέχει και ενεργά στη δημιουργία των τραγουδιών της. Δεν τα γράφει μόνη της από το μηδέν, αλλά λειτουργεί συνεργατικά. Δουλεύει σε ομάδες με διάφορους επαγγελματίες, συνθέτες, στιχουργούς και παραγωγούς. Συνθέτες, γελάω. Και συνεισφέροντας σε στίχους, μελωδίες και ιδέες. Δηλαδή, ναι, το θυμόμουν ότι συμμετέχει ενεργά.
1: Μα.
0: Όχι από το μηδέν, λέει, αλλά λέει, κάτσε να βρούμε. Μου λέει, ποιο τραγουδάκι μας αρέσει αυτό.
1: Ναι, κλέβουμε 5 αυγά.
0: Αυτό.
1: Κλέβουμε και λίγο αλεύρι και φτιάχνουμε ένα super duper wow cake.
0: Στο χωταργό έγινε, λέει, μια τρομερή καραμπόλα. Όπου ένας 55χρονος συγκρούστηκε μεταξύ και ένα άλλο άχημα στη Μεσογείο και πήγε να διαφύγει μαζί με το συνοδικό και πήγε να διαφύγει πέφτοντας το λεωφορείο.
1: Πέφτοντας το λεωφορείο.
0: Παίρνοντας το λεωφορείο. Ανέβηκε. Παράτησε τα μάξι.
1: Ναι.
0: Και μπήκε στο λεωφορείο. Να την... και το πιάσανε φυσικά. Τον αποκινητοποίησαν. Έλα.
1: Δεν σου πει ότι σε μία φίλη μου ένα τροχονόμο φώναζε, μην παρκάρει εδώ, μην παρκάρει εκεί και δεν έβρισκε τίποτα. Και είχε σαλτάρει και ραντεβού και του πέταξε τα κλειδιά και του λέει πάρτο και πάρκαρε το εσύ και άσε με, Χριστιανέ μου. Παιδιά, ο κόσμος έχει φτάσει απόγνωση.
0: Ναι, ναι, πραγματικά με τις θέσεις.
1: Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Πλέον το πρόβλημα του πάρκινγκ αρχίζει να γίνεται πρόβλημα και σε περιοχές που δεν το έχεις. Δηλαδή στα βόρεια προάστια δεν υπήρχε πριν μερικά χρόνια.
0: Καλέ, εμείς στη γειτονιά
1: μου. Στα νότια δεν υπήρχε. Αρχίζει πια και γίνεται φουλ παντού.
0: Αφού δεν χωράμε, καλέ, κτίζουν τόλο πορεία κατοικίες, δεν έρχεται κόσμο. Πού θα πάμε, πού θα πούνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς είμαστε στη γειτονιά μου, όταν έχει. Που εντάξει είναι λογικό, αλλά. Σου λέω, όταν έχει λειτουργία που έχει και πάρκινγκ για κλήση. Καλά, μην φανταστείτε τώρα. Πάρκινγκ πρέπει να είναι 12 θέσεις, δεν είναι παραπάνω. Που έχει πάρκινγκ για κλήση έτσι για μερικά αυτοκίνητα, γύρω-γύρω πιάνουν το πάρκο και δεν βρίσκει να παρκάρει κάποιο. Αν έρθει σπίτι μου κάποιο, δεν βρίσκει να παρκάρει. Γίνονται γάμοι. Δεν βρίσκει να παρκάρει. Έρχονται οι γονείς με τα παιδάκια του να παίξουν στην, που δεν μένουν στη γειτονιά. Γιατί του έχω ξαναπεί, έχουμε πολύ ωραία σκιέρι τέτοια. Παρκάρουν στη γειτονιά. Οπότε όταν έρθει κάποιο σε σπίτι μου,
1: κάνει και ένα γύρο.
0: Ναι, δεν είναι εκείνο το μπήκα πάρκαρα. Θα το ψάξει λίγο.
1: Άσε που όλες οι νέες πολυκατοικίες έχουν πιάσει το πεζοδρόμιο γιατί έχουν πάρκινγκ. Έχουν πάρκινγκ και στην πλοκή.
0: Ισχύει. Οπότε δεν μπορεί να παρκάρει απ' έξω. Ναι.
1: Πάει αυτό. Πάει και αυτό. Και αρχίσουν τα διπλό παρκαρίσματα βέβαια.
0: Και έχουμε και τη λαϊκή κάθε Δευτέρα εμείς.
1: Α, ωραία, μου αρέσει η λαϊκή μου, ωραία. Κατέβα να πάρεις ωραία πραγματάκια.
0: Θα κατέβω.
1: Στη λαϊκή, παιδιά. Λοιπόν, έχει τεράστια. Εγώ δεν πήγαινα λαϊκή και πήγα τυχαία την προηγούμενη εβδομάδα στο Κολωνάκι. Έχει τεράστια διαφορά, παιδιά, από τα σούπερ μάρκετ η λαϊκή. Είναι πολύ πιο φτηνή.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Τεράστια διαφορά και πολύ ωραία και φρέσκα πράγματα, έτσι. Έλα, έλα, έλα, πάρε εκεί.
0: Και ωραία ρουχαλάκια έχω δει εγώ σε λαϊκή.
1: Οι πολιτές είναι και οι πολιτές, κουκλάκια ζωγραφιστά.
0: Οι πολιτές για να σε πουλήσουν σε βγάζουν Ρατακόφσκι.
1: Τι
0: μάτια είναι αυτά, τι κορμάκι είναι αυτό, τι εκείνο, τι το άλλο. Και αν πεις δεν ψωνίζουν, θα σε βγάλουν μετά από Ρατακόφσκι και θα σε βγάλουν.
1: Όχι,
0: λέω,
1: όχι,
0: μωρέ.
1: Όχι, μωρέ. Δεν λένε. Γιατί σαν και στον έρωτα το ίδιο δεν γίνεται. Τι είναι άλλη μοντέλα και του λέει κούκλε μου, αγάπη μου, το μυαλό σου ερωτεύτηκε. Είναι ο άλλο μπάζο. Και του λέει ερωτεύτηκα το μυαλό σου με αυτό το μυαλό. Οποιαδήποτε γυναίκα θα πέφτει στα πόδια σου.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και είναι ο άλλο, τι να πει.
0: Έχει και ωραία ρουχαλάκια πάντως σε μερικές λαϊκές.
1: Ναι.
0: Ωραία πιτζαμάκια, ωραία βρακάκια, ωραία.
1: Δεν σου είπα ότι σε ένα πανηγύρι τέτοιο εδώ απέναντι στον Άγιο Σώστη, παιδιά, περνούσα μια Κυριακή και είχε πανηγύρι. Και είχε βρακάκια και σουτιενάκια. Λέω κάτσε να πάρω και ένα σουτιένα. Αλλά πώς να το δοκιμάσω. Το βάζα εγώ από πάνω. Περνούσα τα αυτοκίνητα.
0: Καλές κάτσε να βάλω. Πρέπει να βγάλω. Κοιτάξτε.
1: Συγγνώμη, η Μαντόνα δεν φορούσε ένα.
0: Έτσι, μπράβο. Του Κοτιέ.
1: Του Κοτιέ. Λοιπόν, γιατί είναι καλύτερη.
0: Πρέπει να βάλουν και δοκιμαστήρια.
1: Τι δοκιμασία μπορεί να
0: με... Να έχουν ένα μπερντέ να πηγαίνει από πίσω να τα βλέπει.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώ θα δούμε αν μα κάνει το βρακί. Το βρακί, εντάξει, δεν που δεν αμφιβάλλει.
1: Το παίρνει στο περίπου.
0: Το βρακί, όχι, αλλά ένα παντελόνι ή ένα. Ένα σουτιέ. Πέρα και η γιαγιά μου.
1: Να. Λοιπόν, άκου σκάνδαλο στη Βραζιλία. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας χρησιμοποίησε τα λεφτά, λέει, του ποδοσφαίρου της διοργάνωσης για το Μουντιάλ για την ερωμένη του. Σου λέει, δεν έχουμε λεπτά.
0: Έτσι.
1: Δεν πειράζει, πάντα υπάρχει ο τρόπος. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Τι?
0: Λοιπόν, σε μια συνέντευξη, λέει, που έβινε ο Νίνο, μπήκε στο πλατό ξαφνικά η Ζώζεφιν και είπε ότι εάν μου έκανε πρώτα σιγά μου Νίνο, θα έλεγα ναι.
1: Αχα. Είναι έτοιμοι, σαν έτοιμοι από καιρό.
0: Αυτοί έχουν μια σχέση που χωρίζουν τα αυτιά.
1: Η Ζώζεφιν έχει παιδί. Ήταν παντρεμένη. Είπα.
0: Δεν το γνωρίζω. Πώς ήρθε αυτό?
1: Δεν ξέρω, κάτι σαν να είπε για ένα παιδί. Ή έχω μπερδευτεί με άλλη, δεν ξέρω, γιατί είμαι. Λόγω ζέστης, ξέρεις. Τα καλωδιάκια κάνουν εμπλοκή που και που.
0: Τα σχόλια μεγάλη επιτυχία.
1: Τι,
0: τους περνάνε. Ο Κλάρακος Ξυπόλυτος.
1: Έλα! Επειδή λέγεται Ξυπόλυτας, έλα με διαντροπή!
0: Ο τύπος την έχει στην αδιαφορία και αυτή τρέχει από πίσω του σε σκυλάκι.
1: Ναι. Είναι ερωτεύσιμος ο Νίνο, έχει ένα στυλάκι, πολύ ωραίο.
0: Ναι. Και εμένα μου αρέσει. Ωραίο ζευγάρι είναι πάντως, δηλαδή ταιριάζουνε. Ταιριάζουνε. Και είχαν χωρίσει για αρκετό, για μεγάλο διάστημα και δεν άντεξε τελικά ένας μακριά από τον άλλον.
1: Ναι.
0: Είχαν χωρίσει για 8 μήνες και θυμάσαι που είχε γράψει εκείνη, είχε βγάλει ένα τραγούδι που ήταν αφιερωμένο στον Νίνο και έλεγε για τον χωρισμό τους. Και έλεγαν ότι ήταν τραγούδι, παύλα μήνυμα. Μετά αυτός κάτι απάντησε, ήταν στα μαχαίρια δηλαδή και μετά τα ξαναβρήκανε. Άερωτες δίχως, πώς το λένε, αυτό δεν έχει νοστιμάδα.
1: Ναι, μάλλον εκείνη ήθελε να την έτρωγε το ποπός της.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Αλλά και εκείνος ανταποκρίθηκε. Αν δεν τον ενδιαφέρε, δεν θα ανταποκρινότανε. Προφανώς. Έλα, Ελενάκη, έλα! Έλα, έλα. Όταν παιδιά κάνουμε αγορές και είμαστε, δεν είμαστε καλά, καμιά φορά.
0: Κάνουμε βλακίες αγορές.
1: Κάνουμε σου έχει τυχεί. Τι, καλά, φτηνό πράγματα. Φτηνό πράγματα όμως. Ή σου έχει τυχεί. Με πιο ακριβό.
0: Μου έχει τύχει με πιο ακριβό.
1: Όπου μετά τραβάς
0: 150 ευρώ.
1: Και μετά τραβάς τα μαλλιά σου.
0: Μετά τα έκανα μασούρια κι εγώ.
1: Τι. Παιδιά, είναι μεγάλη. Πρέπει να είμαστε σε ηρεμία και να, πολύ να σκεφτόμαστε την κίνηση που πρόκειται.
0: Εγώ το είχα σκεφτεί, αλλά έκανα λάθος. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
1: Καμιά φορά είδες, τα βλέπεις ωραία και τα βάζεις στο χώρο και δεν ταιριάζουν.
0: Ναι. Δεν ήταν διακοσμητικό.
1: Α,
0: ήταν κάτι γυαλιά. Όχι, κάτι γυαλιά. Γυαλιά.
1: Α, τα πήρε από το Ιντερνετ. Τώρα δεν γίνεται γυαλιά. Παιδιά, από το Ιντερνετ δεν γίνεται.
0: Γίνεται.
1: Πρέπει
0: γίνεται,
1: να τα βάλει στη φάτσα σου να δει πώ είσαι.
0: Όχι, μου πάνε αλλά δεν μ' αρέσουν εμένα. Ναι, γιατί έχω παρόμοια. Καταλαβέ.
1: Εντάξει, θα έχει δύο. Τι πειράζει.
0: Πάω τα πουλήσω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ένα για τη θάλασσα. Και ένα. Ναι,
0: καλέ.
1: Τα γυαλιά χαλάνε.
0: Θα τα πουλήσω.
1: Δεν ήξερε ότι έχει παρόμοια.
0: Όχι, ούτε θυμόμουν.
1: Α, ωραία. Μεγάλη παιδιά, μπορεί να θέλει να τα πάρει καμία φίλη.
0: Αυτό μόνο, θα την βρω τη λύση εγώ.
1: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ, βρε καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Τα κακά κορίτσια φοράν τα μαγιουδάκια τους. Και είναι εδώ, στο στούντιο των Παραπολιτικών.
0: Από χθες, νομίζω. Αρχίζει και μικραίνει πάλι η μέρα, άντε σιγά σιγά. Άντε σιγά σιγά, παιδάκια.
1: Να σου πω κάτι, να σου πω, δεν θα μας απογοητεύσεις. Εμείς ετοιμαζόμαστε για ωραίο, υπέροχο καλοκαίρι.
0: Κάνουμε
1: επιλέγει. Στα πόδια μας, βάζουμε τα αντιλιακά μας, φοράει πάντα κοπερτών και ρίχνουμε βουτιές.
0: Μα ρίχνεις βουτιές εσύ τώρα. Σε βλέπω, μες τη βουτιά είσαι κι εσύ.
1: Έκανα μπανάκι. Δεν σου είπα. Την πρώτη μέρα φτάνω στην Μπάρο, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Λέω δεν μπορεί να. Ανετούμπα όλοι με τα μαγιό, με τα έτσι στα beach bar. Λέω πόρε τι ζούμε, τη μεγαλία. Θα κάνω ένα μπάνιο. Βουτάω το μεγάλο το δαχτύλι. Το δαχτύλι αντέδρασε μόνο του, δηλαδή τραβήχτηκε πίσω.
0: Κρυό.
1: Λέω παιδιά, συγγνώμη, σε αυτά τα παγάκια κάνετε μπάνιο. Μπες, λέει, ξέρεις τι ωραία που θα αισθανθείς μετά. Λέω δεν ξέρω αν θα υπάρξει μετά
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: μένα.
0: Παιδιά, αυτό, παθαίνεις τέτοιο.
1: Ναι. Λοιπόν, πάει αυτό. Την επόμενη μέρα λέω: καλά, δεν θα κάνω μπάνιο. Λέω: αλλά σβάλα το μαλλιό μου, λίγο να σπάσει ασπρίλα. Έβαλα εκεί πέρα αυτά. Πάω, μου φάνηκε λίγο πιο ζεστή η θάλασσα. Λίγο πιο ζεστή. Λέω: μωρή, δεν το τολμώ. Που λέει και η Μαρινέλα: τολμώ στο ναρκοπέδιο αυτό να περπατώ και ρίχνω μια. Α, και μπήκα, πρόσεξε. Ό,τι κοροϊδεύα στη γιαγιά μου, το έχω λουστεί. Άρχισα να μπαίνω λίγο-λίγο, να βρέχω μπρατσάκι. Μου λέει μια φίλη, α, η θερμοκρασία τους παίρνουμε από, από τις παλάμες. Θα βάλεις τις παλάμες σου, λέει, για 4 λεπτά και θα δεις. Και το έκανα, παιδιά, και έπιασε. Έβαλα τις παλάμες μου για 4 λεπτά και μετά το σώμα είχε πάρει τη θερμοκρασία. Έριξε ένα πίδουλα.
0: Ρε, αν δεν μπει κοιλιά μέσα, ποια θερμοκρασία.
1: Έριξε ένα πίδουλα. Και μιλάμε, εντάξει, 3 λεπτά κολύμπησε και μετά ήταν πάρα πολύ
0: μετά, ωραία. Το θέμα είναι πολύ καθαρά. Πώς πέραν αυτά 3 λεπτά,
1: και
0: είναι όλας.
1: Και μετά βλέπω, παιδιά, ένα νέο παιδί, το οποίο φορούσε ένα μαγιό αγόρι από το εξωτερικό. Πώς ήταν τα σόβρακα των παππούδων. Σόβρακο όμως, όχι το μακρύ, σόβρακο, άσπρο και να διαγράφονται όλα από μέσα.
0: Δεν μπορεί να είναι, ήθελε να κάνει μπαίνει, ξέρω, στο μαγιό του και σου λέει σκάση, λέμε, θα βάλω το σόβρακο.
1: Δεν ήταν, όχι, ήταν μαγιό. Ήταν μαγιό, παύλα, σόβρακο. Δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει
0: μόνο,
1: αυτό. Και
0: υπάρχει,
1: να είναι ανετούμπα στην παραλία.
0: Δεν έχει βγάλει κανένα γνωστό οίκο πατημένη παντόφλα. Έχουν βγάλει και σόβρακο για μαγιό. Πώς το φοράει
1: ο μπαμπάδο. Είναι δυνατόν.
0: Το μεταξύ σου λέει από τον μπαμπάδο μα, παιδιά, και γενικά εκεί είχαν
1: και ένα χώρισμα.
0: Είχαν ένα χώρισμα. Αυτό δεν έκλεινε και έβγαινε το φιδέκι και διαμαντίζει από μέσα καμιά
1: φορά. Όχι, το βγάζανε για να μην κατεβάζουν το βρακί. Έβγαζαν από εκεί το περιστέρι.
0: Και χίλια περιστέρια να σε φιλούν τα τέντα.
1: Τι ου, παιδί μου, τι ου.
0: Άστο τώρα, γιατί άμα βγει το τίνεζε και καλά, μετά κυτρίνει. Άσε με σε παρακαλώ.
1: Πάντα πιάσουμε. Υπάρχει αυτό.
0: Άλλο να πούμε, άλλο να πούμε.
1: Λέει, αχ, όσο μια... και να τον τεινάζουν, λοιπόν, η τελευταία σταγόνα πέφτει πάντα στο σόβρακο.
0: Είναι στο TikTok μία, λοιπόν, μία μάνα η οποία έχει τα αγοράκια τη που να είναι 5 ετών, 6 ετών. Και του δείχνει πώς να κατουράει. Λοιπόν, έχει πάρει. Έχει βάλει αυτή ένα λάστιχο που ποτίζουμε. Το έχει βάλει ανάμεσα στα πόδια της. Είναι στη λεκάνη μπροστά και έχει και βρύσει. Λοιπόν, το ανοίγει και το δείχνει. Ότι σημαδεύουμε.
1: Πόσο μικρό το μικρό?
0: 6, 7. Ότι σημαδεύουμε. Μετά του δείχνει ότι το τεινάζουμε. Κλείνει τη βρύση. Παιδιά.
1: Τι?
0: Δεν έχω δει πιο αστείο βίντεο.
1: Μετά για δείχνει, τώρα πόσα likes.
0: Μετά δείχνει που παίρνει χαρτί που και το σκουπίζει καλά το λάστιχο.
1: Ναι.
0: Πιο αστείο, πάρα πολύ αστείο βίντεο.
1: Έλα μωρέ, 6 χρονών αγοράκια κάθονται κανονικά στην τουαλέτα.
0: Μπορεί να ήταν μεγαλύτερο, ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως ήταν ένα παιδάκι.
1: Αυτό
0: που...
1: την κοιτούσε.
0: Μπορεί να ήταν ένα παιδάκι 10 ετών, ξέρω εγώ, και να που τα βρέχουν όλα και αυτό και του μάθανε πώς να σημαδεύει και πώς να σκουπίζει.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Είναι λίγο θέμα.
0: Αλλά ήταν τόσο αστείο το θέμα που έβαλαν άμεσα στα πόδια. Φοράει έτσι παντελόνι φορά η γυναίκα. Και έβαλαν άμεσα στα πόδια στο λάστιχο. Και ανοιγόκλεινε τη βρύση για να το δείξει. Ήταν πολύ αστείο.
1: Ναι. Εγώ πεθαίνω να βλέπω αυτά τα στο Instagram βιντεάκια με μωρά. Και κυρίως με δίδυμα. Καλά, έχουν πολύ πλά. Πάντα το ένα είναι λίγο πιο κακιασμένο από το άλλο.
0: Αλήθεια.
1: Ήτανε δύο κινεζάκια, κοιτιόντουσαν. Και ξαφνικά το ένα του αρπάζει τις τρεις τρίχες του άλλου. Το κακόμοιρο το άλλο είχε σουφρώσει τη φάτσα του και προσπαθούσε να απομακρύνει το κεφάλι του. Και το απομάκρυνε και το άλλο πήγαινε δίπλα του να του τραβεί, ξώνει και καλά τα μαλλιά. Αλλά μετά, ας πούμε, του χαμογελούσε και άφηνε το χεράκι του. Τα δίδυμα έχουν πολύ ωραίες στιγμές.
0: Και ζώα.
1: Και ζώα. Ναι. Δίδυμα ζώα υπάρχουν. Όχι, ε.
0: Πού να ξέρω, ρε Μαρία μου, είπαμε.
1: Συγγνώμη, τόσο national geographic.
0: Θα υπάρχουν λογικά. Η λογική μου λέει ότι θα υπάρχουν. Άκου τώρα τι ρώτησε. Δίδυμα ζώα, αν υπάρχουν.
1: Μ' αρέσει
0: το. Θέλω να το δω. Σίγουρα υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν το ζωικό βασίλειο. Μάλιστα, χωρίζονται και αυτά σε μονοζυγωτικά και διζυγωτικά. Αυτά που είναι που μοιάζουν, που είναι στον ίδιο σάκο και άλλα που είναι καθένα στο σάκο του.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, υπάρχουν το ζωικό βασίλειο. Μάλιστα, χωρίζονται και αυτά σε μονοζυγωτικά και διζυγωτικά. Αυτά που είναι που μοιάζουν, που είναι στον ίδιο σάκο και άλλα που είναι καθένα στο σάκο του.

0: Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2 και μαζί Moto & Biker με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Λουκουμάδες, πού να κάνει λουκουμά τώρα, όχι έναν.
6: Τι?
5: Μια μερίδα.
6: Το τρώγεις και κατευθείαν.
5: Εύκολα, με σοκολάτα.
6: Έλα, έλα.
5: Όλο πράγμα με σοκολάτα, με μέλι.
6: Καλά, πήγα σε κάτι γενέθλια και είχε φτιάξει πάρα πολλά γλυκά ο Στέλιος Παρλιάρος. Λέω, φτιάξε μου κουτί για το σπίτι.
5: Τι, πες κανένα γλυκό.
6: Από τρουφάκια μέχρι τούρτα που είχε ανανά και περίεργα φρούτα.
5: Αυτά δεν μ' αρέσουν, ευτυχώς, Παναγία μου. Τα εξωτικά φρούτα στα γλυκά.
6: Δεν σ' αρέσει.
5: Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
6: Έλα μου, και εσύ τώρα. Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
5: Τι μου λέει το φρούτο στο γλυκό μου. Το γλυκό μου πρέπει να έχει κρέμα, σοκολάτα, τέτοια πράγματα.
6: Γιατί συγγνώμη δεν έχεις φάει κρέας με μαρμελάδα.
5: Άλλο αυτό.
6: Τι
5: το
6: άλλο.
5: Γλυκό μου λέω.
6: Το γλυκό σου με γλυκό σου και το φαγητό
5: δεν
6: σου.
5: Αρέσει,
6: με...
5: Δεν μ' αρέσει το φρούτο τώρα. Α πούμε, αν έχουν φέρουν μια τούρτα που έχει πάνω φράουλες, θα βγάλω τις φράουλες και έξω να τρώω.
6: Α, δεν πας καλά.
5: Δεν μπορώ, μπερδεύομαι. Νομίζω ότι τρώω φρούτο. Ότι τρώω φρούτο. Ότι μου έχουν κόψει φρούτα να βγει με η γιαγιά μου να πάω.
6: Παιδί μου, όλα μέσα στο ίδιο στομάχι, όπως λέει και η μαμά μου μπαίνω.
5: Δεν μου χαλάει το γλυκό. Το φρούτο μπροστά στο γλυκό είναι πιο ξινό. Όσο γενικότερα.
6: Γι' αυτό είναι ωραίο, σπάει.
5: Δεν θέλω να σπάει. Τι να σπάει. Γλυκό θέλω να φάω. Τι να σπάσει η γλυκύλα.
6: Γλυκό του κουταλιού τρως.
5: Ναι.
6: Αυτό δεν είναι γλυκό με.
5: Το ξέρω ότι είναι γλυκό του κουταλιού. Δεν είναι σοκολάτα που μου έχουν μπλέξει μέσα από τη φράουλα.
6: Δεν το πιστεύω. Λικέρ πίνεις.
5: Σπάνια αλλά πίνω.
6: Με φρούτα πίνεις λικέρ φρούτων.
5: Πίνω.
6: Έχει α πούμε λικέρ ρόδι.
5: Δεν το έχω πιει λικέρ ρόδι.
6: Τι έχει πιει.
5: Δεν θυμάμαι τι έχω πει. Δεν θυμάμαι τι φρούτο είναι αυτό που έχω πει, αλλά πίνω λικεράκι.
6: Η μαμά σου έπινε λικέρ. Τότε ήταν η εποχή των λικέρ των μαμάτων μα.
5: Βερμούτ πίνανε.
6: Βερμούτ. Συγγνώμη τώρα, οι γυναίκες στα τσάγια. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά.
5: Τι να γίνει.
6: Οι γυναίκες στα τσάγια πίνανε και ένα λικεράκι.
5: Δεν
6: έπινε
5: λικέρ, όχι, δεν πίνανε. Στα δικά μας τσάγια.
6: Ναι.
5: Όχι. Αλλά πίνανε το βράδυ όταν, ερχόντουσαν να πίνουν ένα ποτάκι. Πίνανε βερμουτάκι. Το θυμάσαι το βερμούτ.
6: Αυτό το αραιώνανε με τίποτα.
5: Νομίζω
6: ήταν...
5: ότι ήταν έτοιμο, βερμούτ.
6: Ναι.
5: Ναι. Και είχα δοκιμάσει, δεν ήταν άσχημο.
6: Και καμπάρι δεν είχε εκείνη την εποχή.
5: Το βερμούτ, κάτσε να δω λιγάκι.
6: Πίνανε πάρα πολύ ουίσκι εκείνη την εποχή. Βερμούτ και τι άλλα, λικέρ. Και δεν θυμάμαι τι άλλα ποτά.
5: Λοιπόν, το σπιτικό βερμούτ είναι αρωματισμένο, ενισχυμένο κρασί. Για να φτιάξετε ένα κλασικό γλυκό βερμούτ σε μία μέρα, συνδυάζεται ξηρό, λευκό κρασί με ένα μείγμα από βότανα και μπαχαρικά κλπ. Όπως αψηθιά, φλούδες, ασπιριδεδόν και κανέλα. Τα βάζετε για να απελευθερωθούν τα αρώματα, τα αφήνετε να μουλιάσουν και συνέχεια τα δυναμώνετε με μπράντι ή σέρι. Το φτιάχνεις και μόνος σου, αλλά νομίζω
6: τώρα
5: ότι...
6: Τώρα σιγά μην φτιάξω βερμούτ μόνη μου.
5: Ναι, λέμε ρε παιδί μου, με μία ελιά.
6: Αχ, τι ωραία.
5: Με μία ελιά.
6: Και είναι σε ποτήρι τι, αυτά τα ανοιχτά ποτήρια.
5: Νομίζω ότι ήταν...
6: Ή μαρτίνι είναι αυτά.
5: Νομίζω ότι ήταν σωλήνας.
6: Σωλήνα.
5: Ναι. Ήταν ψηλά, σαν νεροπότηρα ήταν. Αλλά λεπτά.
6: Και έπινε η μαμά σου, τι άρεσε.
5: Τα θυμάμαι εγώ σε πάρτι που
6: έπινε η μαμά
5: σπίτι.
6: Σου.
5: Σε τι ποτήρι. Χαμηλό ποτήρι, ποτήρι Μαρτίνι λέει εδώ. Με πάγο. Όχι, εμάς τα πίνανε σε ποτήρι σωλήνα.
6: Η χελιά.
5: Είχε ελιά. Από πάνω ήταν η ελιά σε βιτογλυφίδα και πιανόταν στο ποτήρι. Κατάλαβες.
6: Έλα.
5: Ναι, ναι, ναι.

0: σου,
1: σωλήνας
0: η μαμά σου έπινε.
1: Όχι, έπινε κοινωνικά, δεν έπινε.
0: Ο μπαμπάς σου?
1: Ούτε ο μπαμπάς μου. Μπύρα, μπορεί να έπινε ο μπαμπάς μου σπίτι καμιά μπύρα με το φαγητό. Αυτό. Ή να έπινε το... ρετσίνα κουτάκι κάθε μέρα γιορτή.
0: Πάνα αυτό. Χτυπούσε το κεφάλι, παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ
1: εγώ
0: περίεργο.
1: Να δοκιμάσω, εγώ ήθελα
0: α,
1: να δοκιμάσω.
0: Παπα... Ουζάκι δεν έπινε.
1: Η μαμά μου έπινε ουζάκι. Τη άρεσε πάρα πολύ.
0: Με τις φίλες της.
1: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ.
0: Ε?
1: Αλλά το αραίωνε αυτό δεν ήταν ούζο. Αυτό ήταν νερό με άντε και δύο στάχονες ούζο. Το αραίωνε πάρα πολύ. Και είχα, ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ. Όχι, μεγάλη πια.
0: Στο σακίθυρα.
1: Ναι, γενικά. Και... ενώ μου αρέσει τόσο πολύ η μυρωδιά του, τρελαίνομαι. Και μου αρέσουν και οι καραμέλες ούζου πάρα πολύ. Δεν,
0: είναι πολύ βαρύ ποτό.
1: Δεν την παλεύω. Δεν μου αρέσει και γευστικά το ποτό.
0: Να.
1: Ενώ μου αρέσει το ούζο που θα το μυρίσει σε φαΐ, να το νιώσει σε φαΐ, να το νιώσει, να το φας καραμέλα, μου αρέσει. Και η μυρωδιά του είναι συγκλονιστική. Αλλά σε ούζο. Αλλά είναι ωραίο να τα ακούς. Είναι όμως καλοκαίρι, παιδί μου.
0: Ναι, ναι,
1: ακούς το παλιό γυρνάκι, κλάκα, ναι.
0: Να σου πω.
1: Με το μεζεδάκι είναι
0: έχετε
1: ωραία.
0: Έχετε ωραία ουζέρι στο ακίθυρα.
1: Έχουμε, ναι. Έχουμε
0: εμείς στην
1: Κάριστο
0: έχουμε σου... πολύ ωραία μεζεδοπολία.
1: Ναι, μεζεδοπολίο. Είναι που σου βάζει και
0: ούζο. Που έχουν και τα χταποδάκια τα οποία αλλιάζονται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχετε τέτοια.
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Πω, παιδιά, αν δεν είναι αυτό ελληνικό καλοκαίρι, πες μου τι
1: είναι. Α, αυτό είναι το καλύτερο.
0: Ε?
1: Προχθές άκουσα και το πρώτο τζιτζίκι. Άντε, λέω, μπράβο. Δεν έχω καιρό να ακούσω τζιτζίκι φέτος. Δεν είχα ακούσει ακόμα. Την Κυριακή άκουσα που ήμουν στο σπίτι κάποιο.
0: Βαριούνται τα τζιτζίκια.
1: Μα έλαντε.
0: Στα βόρεια ήτανε.
1: Όχι, κάτω, νότια.
0: Λοιπόν, είδα παιδιά ένα μηχανάκι στον δρόμο που φορούσε μια ειδική στολή και ήταν ντυμένος γάτα.
1: Τι εννοείς?
0: Φορούσε ένα κράνος που είχε δύο αυτάκια.
1: Α, το έχω δει και εγώ αυτό.
0: Και φορούσε και ένα πράγμα μπροστά, ένα μαύρο πράγμα, το οποίο πρέπει να ήταν και αυτό κάτι περίεργο.
1: Όχι, εγώ έχω δει.
0: Κορίτσι έχεις δει ή αγόρι?
1: Έχω δει και κορίτσια και αγόρια που είναι ντυμένα κανονικά με τα ρούχα τους.
0: Ναι.
1: Και έχει αυτάκια το κράνος.
0: Αχ, πολύ μου άρεσε, παιδιά.
1: Ναι. Τι να πω κι εγώ.
0: Τι. Εδώ... για άντρα σου φαίνεται περίεργο.
1: Όχι, το για το τι για γυναίκα μου. Εντάξει, βαριέμαι.
0: Ναι.
1: Και τι αν έχω δει και στο αυτοκίνητα ουρά. Το έχεις δει αυτό. Ουρά. Κουνάνε μια ουρά, γούνε στο αυτοκίνητα.
0: Α, δεν το έχω δει.
1: Βεβαίως.
0: Αχ, τι ωραίο.
1: Αυτό έχει πλάκα. Κουνάνε μια.
0: Σε μικρά αυτοκινητάκια
1: πάντα. Σε μικρά. Είναι μια ουρά, γούνε. Θυμίζει γάτα.
0: Συγγνώμη, και πώς την πιάνουνε.
1: Τι εννοείς πώς την πιάνουνε.
0: Πώς την πιάνουν στο αυτοκίνητο την ουρά. Η ουρά λες είναι του αυτοκινήτου.
1: Παιδί μου είναι μια ουρά αυτοκόλλητη.
0: Αυτοκόλλητη.
1: Ναι, την κολλάνε, την κολλάς πάνω. Και αυτή όπως κινείται το αυτοκίνητο πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Και είναι να σου κουνάει την ουρά όταν μπροστινό αυτοκίνητο.
0: Πολύ ωραία, πολύ πλάκα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: τώρα που λες έτσι, να σου πω ότι παρακολουθώ.
1: Έβαλε σκούπα το παλικάρι, δεν ξέρω το λέω.
0: Κάθε μέρα
1: το κάνει αυτό.
0: Κάθε μέρα ο ηχολήπτης μας βγάζει σκουπίδι, σκουπίζει, σφουγγαρίζει, κάνει τα πιάτα, ρίχνει εδώ πέρα.
1: Τυχερή ειρήνη, βρε, τυχερή ειρήνη.
0: Ναι,
1: τέτοιο αυτό, αγώ έρχεται εδώ κατάσταση.
0: Ναι, ναι, πρόσεξε. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τυχερή. Πιάνει το τυχερό, αλλά αρχίζει και γίνεται και άτυχο από την άλλη. Είναι του στυλ Ειρηνούλα, σήκωσε τα πόδια σου, σφουγγαρίσω από κάτω και λοιπά. Την ώρα
1: είναι
0: που βλέπεις τηλεόραση.
1: Είναι ψυχαναγκαστικό, δηλαδή. Είναι
0: ναι, είναι τώρα. Ναι, είναι μια συνήθεια.
1: Είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει.
0: Είσαι ένα λάθος τόσο μακρινό.
1: Και εγώ έχω ένα ψυχαναγκαστικό με την καθαριότητα. Πρόσεξε όμως τι.
0: Τι.
1: Εκεί που δεν θα βλέπει κανείς ότι μπορεί να είναι βρώμικα. Έχω τέτοια ζόρια έχω εγώ. Δηλαδή μπορεί το τζάμι να μην βλέπεις έξω.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά λέω ένα παράδειγμα. Ο φούρνος που δεν το χρησιμοποιούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, πρέπει να λάμπει. Το τρελού.
0: Καλά,
1: δεν
0: μπορεί
1: είναι.
0: Να είναι καθαρό.
1: Ναι, ναι, να είναι καθαρά να πράγματα. Ρε παιδί μου που δεν θα ασχοληθεί ποτέ κανένας να το τσεκάρει. Να το ξέρω εγώ. Δεν είμαι βλέπει το ότι βλέπει πεθερά. Είμαι του ότι δεν βλέπει πεθερά.
0: Δεν λέω Παναγία. Έχεις φούρνο δηλαδή συγγνώμη, καθαρίζεις το φούρνο ακόμη και αν δεν έχεις.
1: Έτσι δεν καθαρίζεις, το καθαρίζω τίποτα. Τώρα λάμπει.
0: Ναι, για πόσο καιρό λάμπει και πριν ξαναβάλεις να μαγειρέψεις θα τον ξανακαθαρίσεις?
1: Όχι, γιατί δεν πρόκειται να μαγειρέψεις το φούρνο, αλλά άμα μαγειρέψω,
0: ναι.
1: Άμα ψήσουμε κάτι στο φούρνο.
0: Α, μετά, το θες καθαρό.
1: Μετά θα το γλύψω πάλι, σαν να έχω ψήσει, σαν να άψει ένα μήνα.
0: Εντάξει, ο φούρνος θέλει καθαριότητα.
1: Ναι, γενικά αυτά που δεν τα βλέπουμε πολύ. Μπορεί μια γωνία.
0: Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν μικρή ήμουν πάρα πολύ υποχόντρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χειρότερη εδώ πέρα από τον Παναγιώτη. Αλλά επειδή έκανα πολλά περίεργα ταξίδια στην Ινδία, στα αυτά, άρχισε να βάζω νερό στο κρασάκι μου και λέω: κοίτα τι ωραία που ζουν και αυτοί με λίγο μπίχλα. Κοίτα τι ευτυχισμένοι που είναι. Κοίτα τον άλλον τον άπλητο πώς χαμογελάει. Τι φλανά έχουν οι δικοί μας οι παστρικοί.
1: Με βλέπω να ανοίγει το μυαλό το ταξίδι. Καλύτερη.
0: Λοιπόν, και λέω, εντάξει, χρειάζεται καθαριότητα για να μην αρρωσταίνουμε κλπ. Αλλά από ένα σημείο και μετά.
1: Ίσα μέχρι να μην αρρωστήσουμε εκεί μέχρι να είναι εκεί.
0: Πολύ ωραία. Τι να σου πω, το ποντικάκι από την πολυκατοικία μας κάποιος το εξαφάνισε ευτυχώς.
1: Ναι, καλά έκανε.
0: Δεν μπορούσα. Σαν παιχνιδάκι ήταν τόσο.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τι.
1: Το χαημένο και αυτό, αλλά είναι και συχαμένο.
0: Καημένο
1: και
0: ωραία,
1: συχαμένο. Τι να κάνω,
0: ωραία,
1: να πάμε, αλλά δεν μπορώ να κάνω παρέα.
0: Δεν ήταν τα μεγάλα τα
1: ναι, αλλά μια ουρίτσα στα καλώδιο.
0: Ήταν μια λεπτή ουρίτσα. Κάτσε πια.
1: Πρέπει να μας περιγράψει το πτώμα τώρα, εσύ.
0: Ναι, ήταν εξαπλωτός, λες και έβλεπε το τρίτο όνειρο. Ναι, και τα μυρμηγκάκια μόνο δίπλα του έδειχναν ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Μωρό ήταν αυτό, μάλλον.
0: Μωρό. Ήτανε μωρό. Ο γάτος έχει εξαφανιστεί ο γάτος μετά την επιτυχία αυτή. Μετά το τρίποδο που έστειλε στην πολυκατοικία, που έριξε στην πολυκατοικία, έχει εξαφανιστεί.
1: Α, με το ξέρετε, το γατάκι.
0: Όχι.
1: Κάπου θα είναι. Λοιπόν, αχ! Βγάλανε όλοι για τον πατέρα τους, για την ειρήνη του πατέρα και δεν έμεινε από το χορό. Λείπει ο Μάσταρ 40η Κίμπερλι Γκυλφόρ για τον μπαμπά της. Θα σε κρατώ σαν θησαυρό το χρόνο που, που περάσαμε μαζί.
0: Ναι, το είδα.
1: Ναι. Αχ, άσχημα τα νέα εκεί πέρα στην οικογένεια του Μπέκα, μωρέ μου.
0: Τι έγινε πάλι.
1: Είδες, όλα τα σόγια έχουν προβλήματα. Έχουν και με καβατζίεδες.
0: Αυτοί λοιπόν, έχουν πολύ καιρό, η αλήθεια είναι.
1: Πολύ παιδιά, ο γιος έχει ρίξει μαύρη πέτρα, τον έχει.
0: Αυτή είναι κοτρώνα, δεν είναι πέτρα. Πετραδάκι, πέτραδάκι.
1: Τον σέρνει η νύφη, η νυφίτσα.
0: Από στο στρίγκα, από τη στρίγκα.
1: Βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί. Το κακό το ξεκίνησε η Βικτόρια.
0: Ναι.
1: Που ήθελε να χώσει τη μητόγκα
0: τη
1: παντού.
0: Να
1: χώσει τη μύτη παντού, παιδιά. Μην χώνετε τη μύτη. Θα έρθει το ζευγάρι να αποφασίσει μόνο του τι θα κάνει.
0: Αν πληρώνει, ο πληρών και ο μιλών.
1: Εντάξει, και ο πληρών πρέπει να και αυτό να μην μιλάει.
0: Ναι.
1: Απλά να λέει: εγώ διαθέτω τόσα πάρατα και κάνε τα κουμάντα σας.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Δεν πρόκειται να ψηφίσουμε την Έλληνα Κρήτα για αντιπρόεδρο της Βουλής, αναφέρουν πηγές που πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας πως δεν θα υπάρξει ουσιαστικό πρόβλημα στην κοινοβουλευτική λειτουργία αν δεν υπάρχει πέμπτος αντιπρόεδρος. Την Έλληνα Κρήτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όργα Βιοβασίλη στο αξίωμα της αντιπρόεδρου της Βουλής. Η ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή της θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών στην Ολομέλεια της Βουλής. Για την εκλογή της χρειάζονται 75 θετικές ψηφοί. Θα κάνουμε ό,τι προβλέπεται για να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, ανέφερε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως οι κανόνες του διεθνούς δικαίου είναι σαφείς για την υπόνοιση του καλωδίου. Παρουσία των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας-Ιταλίας θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση από το πολεμικό ναυτικό δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να είναι έτοιμη εντός του πρώτου εξαμήλου του 2028 και η δεύτερη στα μέσα του 2029. Συνεχίσει η σκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου ώστε να κλειδώσει το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα αφορούν συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη, αγρότες αλλά και επιχειρήσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περαιτέρω μείωση της φορολογίας και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα έχει όφελος και για τις αποδοχές των εργαζομένων. Έως την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνονται πως 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους που θα φτάνουν και στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές. 53χρονο στη Ροδόπη μαχαίρωσε και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και έπειτα αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο. Ένα από τα παιδιά του ζευγαριού ενημέρωσε τις αρχές για την άγρια δολοφονία. Το 2022 η γυναίκα του είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος για απειλή. Πυρκαγιά σε δασική έκταση τοπική κοινότητα Παρασκευή του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Την ερχόμενη Παρασκευή 28 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί η κηδεία του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Θα τελεστεί δημοσία δαπάνη από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, τον οποίο είχε εκλεγεί δημοτικό σύμβουλο το 2023. Η εξόδιος ακολουθία θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι στον ιερό ναό της Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα και θα ακολουθήσει η ταφή του στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Τραγωδία στην Κάλυμνο, νεκρός 29χρονος ομογενής από την Αυστραλία σε τροχαίο με μοτοσυκλέτα. Εντοπίστηκε από περιπολικό του τοπικού αστυνομικού τμήματος, πεσμένος στο δόστρωμα και χωρίς τις αισθήσεις του στις 6 το πρωί. Άμεσα εντοπίθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες αγνοούνται μετά από καταστροφικές πλημμύρες στο βόρειο Νεπάλ και το Θιβέτ. Η καταστροφή προκλήθηκε από σεισμό μεγέθους 4,4 βαθμών, ο οποίος πυροδότησε κατολίσθηση που έφρεξε τον ποταμό Μπότε Κόση. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας για το Champions League. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Τσέλιες Λόβαν Μπρατισλάβας, Βίκινγκ Δίναμο Ζάγκρεπ και Λιόν Φενέρμπαχτσε.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,18% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας το 1,1656 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Άντε μπρος.
4: Εμπρός.
3: Μάρσο, μιλάτε.
4: Ναι, παρακαλώ, παντοπολείων η αυθονία.
3: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από διευθυντής.
4: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
3: Α, τι κάνετε.
4: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
7: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
6: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια ένση, μαντάμ, και μου δίνει μια μεταπίστωση που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
8: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσί.
6: Κρύε.
9: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
4: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
8: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

καλό απόγευμα, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σήμερα το άλμπουμ θυμάται. Θυμάται ακόμα μια φορά, όπως κάνει πάντα άλλωστε. Τραγούδια που αναφέρονται σε αναμνήσεις και κάθε ανάμνηση που γίνεται τραγούδι αναφέρεται συνήθως σε κάποιον παλιότερο έρωτα. Και τον έρωτα θα το τραγουδήσουμε απόψε. Απλώς αυτό θα γίνει στο δεύτερο μέρος. Στο πρώτο μέρος έχουν το λόγο οι αναμνήσεις. Να συστηθούμε πριν από οτιδήποτε άλλο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και όλοι εσείς θα είστε η εκλεκτή μας παρέα για το επόμενο δίωρο. Ήταν ο Γιάννης Πάριος στην αρχή που δηλώνει «Ακόμα σε θυμάμαι». Είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος που λέει «Μια φορά θυμάμαι, μ' αγαπούσες».

του Γιάννη Σπανού και του Γιώργου Παπαστεφάνου, το τραγούδι που το μάθαμε πρώτη φορά με τη φωνή της Αρλέτας. Εδώ το απέδωσε εξαιρετικά ο Γιάννης Πουλόπουλος, που κι αυτός ουσιαστικά από το νέο κύμα προέρχεται. Πάμε σε μια πιο πρόσφατη ανάμνηση. Ένα «Θυμάμαι» που τραγουδούσε ο Χρήστος Τιβαίος στο «Μεγάλο θυμό», σε μουσική Βασίλη Δημητρίου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
5: Καλημέρα σας.
6: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
5: Κάτι συγκεκριμένο?
6: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
7: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Κώστας Καράς στο τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Γιώργου Παπαστεφάνου, κλίμα φθινοπορεινό φτιάξαμε με αναμνήσεις από μεγάλους έρωτες περασμένων ετών. Εσείς παραμένετε εδώ, στο άλμπουμ της Κυριακής, με τον Θανάση Αθανασόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο μας και τον Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει. Πολλούς χαιρετισμούς στα πέρατα της Ιφιλίου και παρακάτω, η Κέτη Χωματά θυμάται.

Στις αναμνήσεις της ζωής μας ταξιδεύουμε σήμερα, ξεφυλίζοντας τις σελίδες του προσωπικού μας άλμπουμ, αφήνουμε την Γκέτη Χωματά στις αναμνήσεις της και πάμε στις αναμνήσεις της Δήμητρας Γαλάνη, αλλά και της Χριστιανάς που έρχονται ευθύς αμέσως. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, γιατί πάντοτε υπάρχει λόγος.

Θυμόμαστε λοιπόν μέρες, νύχτες, χρόνια, εποχές, αλλά κυρίως θυμόμαστε ανθρώπους που κάποτε υπήρξαν κάτι το πολύ σημαντικό μέσα στις ζωές μας. Όλοι αυτοί που έγραψαν ιστορία στους προσωπικούς μας έρωτες έγιναν αφορμή για να γραφτούν και πολλά τραγούδια σαν αυτά που παρελάβουν απόψε από το άλμπουμ της Κυριακής. Εδώ συναντάμε τον Νίκο Νομικό.

τέλη δεκαετίας 70 και ο Νίκος Νομικός ήταν ένα αστέρι που γεννιόταν εκείνα τα χρόνια. Πάμε ακόμα πιο πίσω στην εποχή των Olympians. Γιατί μην νομίζετε, και τη δεκαετία του 60 υπήρξαν μεγάλοι έρωτες που έγιναν και αυτοί ανάμνηση και τραγούδι.

Αυτή ήταν η ανάμνηση με τον Πασχάλη, τότε που ήταν ο τραγουδιστής των Olympians. Τη συγκεκριμένη ανάμνηση τη θυμόμαστε και με τη φωνή του Τόνι Πινέλη, του γνωστού Ιταλού τραγουδιστή που έκανε μεγάλη καριέρα εδώ στην Ελλάδα. Αλλά τώρα θα πάμε αλλού. Όχι μακριά από τη φιλοσοφία των Olympians, ούτε από τη φιλοσοφία του Τόνι Πινέλη. Πάμε στη Βίκη Λέανδρος και στη Μπέση Αργυράκη. Έχουν και αυτές τις αναμνήσεις τους να διηγηθούν.

0: Τα πολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. We'll be right back.

0: Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το All-Win Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
1: This is gonna be absolutely massive.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Στο τελευταίο τέταρτο της πρώτης ώρας μας και οι αναμνήσεις ήδη έχουν φτιάξει ατμόσφαιρα. Αυτή την Κυριακή το άλμπουμ τραγουδά θύμισες. Οι αναμνήσεις, πείτε το όπως θέλετε. Ενώ στη δεύτερη ώρα τα τραγούδια

κουτάκι μου σαφύρι από το 1977. Ακόμα μια ανάμνηση, όχι η γλυκιά ανάμνηση βέβαια, ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος που θα δώσει σκυτάλι στο Στράτο Διονυσίου για ένα τραγούδι του Γιάννη Παλαιολόγου και του Ανδρέα Σπυρόπουλου από το 1982.

Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας. Όταν μιλάμε για αναμνήσεις, θυμόμαστε ασφαλώς και τη Δούκισσα σε ταινίες με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Κάτσε να δεις τώρα πώς λεγόταν εκείνη η ταινία με τα άφθονα τραγούδια που η Δούκισσα κλείστηκε σε μοναστήρι. Νομίζω, ναι, Συντρίμια τα όνειρά μας. Εδώ λοιπόν οι αναμνήσεις και επιστρέφουμε να τραγουδήσουμε τον έρωτα στις παρουσίες και τις απουσίες του.

0: ώρα είναι 6. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Δεν πρόκειται να ψηφίσουμε την Έλληνα Κρήτα για την πρόεδρο της Βουλής, αναφέρουν πηγές που πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστικό πρόβλημα στην κοινοβουλευτική λειτουργία αν δεν υπάρχει πέμπτος αντιπρόεδρος. Την Έλληνα Κρήτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα της αντιπρόεδρου της Βουλής. Η ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή της θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών στην Ολομέλεια και για την εκλογή της χρειάζονται 75 θετικές ψήφοι. Θα κάνουμε ό,τι προβλέπετε για να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, ανέφερε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως οι κανόνες του διεθνούς δικαίου είναι σαφείς για την πόντη του καλωδίου. Παρουσία των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας-Ιταλίας θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση από το πολεμικό ναυτικό δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να είναι έτοιμη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και η δεύτερη στα μέσα του 2029. Περιοδεία στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία θα πραγματοποιήσει αύριο και μεθαύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 9.30 το πρωί θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη στην τελετή παράδοση του έργου της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στη σταθμό της Μίκρας. Δραστική μείωση των οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 13.000 έως 15.000 καθημερινά, αλλά και αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά περίπου 60.000 μετακινήσεις την ημέρα, αναμένει να φέρει έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Τα στοιχεία παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας στο πλαίσιο της ξενάγησής του στους 5 νέους σταθμούς. Έως την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων Χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της, είχε γυρίσει στη Ροδόπη η άτυχη 44χρονη, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο από το χέρι του 53χρονου πρώην συζύγου της, ο οποίος τη μαχαίρωσε και στη συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεοχώρη Πρέβεζας. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες και 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ρήψη νερού ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη κάτω Δαμάστα στη Φθιώτιδα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 4 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιάς εξέλιξε δασική έκταση τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και πολλά νησιά του Αιγαίου. Την ερχόμενη Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, έχει προγραμματιστεί εξώδιος ακολουθία του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Θα ακολουθήσει η ταφή του στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν εξελίξεις μετά την εθνικιαστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι στις επαφές του τέθηκε το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας για το Champions League. Νωρίτερα, στις 8, η Εθνική Γυναικών στο Βόλιο αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Σερβίας σε παιχνίδι για την τελική κατάταξη στον όμιλο.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Με άνοδο στον 1,26% στις 2.687,04 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Γιώργος Ανδρέου ανοίγει τη δεύτερη ώρα μας. Σε αυτή την ώρα θα τραγουδήσουμε τον έρωτα με τα καλά και τα στραβά του. Με οτιδήποτε αποτέλεσε την αφορμή για να γραφτούν σελίδες και τραγούδια ζωής. Καλησπέρα σας και πάλι. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή Άλμπουμ και στο στούντιο βρίσκονται ο Θανάσης Αθανασόπουλος, που ρυθμίζει φυσικά τον ήχο μας, και ο Βασίλης Κρυμπάς, που επιμελείται και παρουσιάζει. Άγιος ο έρωτας, αλλά και Άγγελος ο έρωτας, από το δικαίωμα του 1988.

Από τα ομορφότερα τραγούδια του δίσκου «Δικαίωμα» με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, το συγκεκριμένο τραγούδι γράφτηκε από την Ένα Βενετσάνου και την Μπέτη Κομνηνού. Και παρακάτω θα τραγουδήσει τον έρωτα ο Γιώργος Μαρίνος.

Παιχνίδια που παίζει ο έρωτας έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης και τραγούδησε ο Γιώργος Μαρίνος. Με αυτόν τον έρωτα συνεχίζουμε την πορεία μας, αλλά αλλάζουμε φωνή. Η Δήμητρα Γαλάνη σε μια μουσική πανδεσία του Γιώργου Χατζηνάσιου που ένωσε δύο μουσικά θέματα κινηματογραφικών ταινιών και σε μια αντίστοιχη πανδεσία, στιχουργική αυτή τη φορά, πανδεσία και ισορροπία της Λίνας Νικολακοπούλου.

Αυτός ο έρωτας κρατάει και αμήνεται. Αυτός ο έρωτας ταξιδεύει με τα πλοία των ερώτων που γράφτηκαν για του αιώνα την παράγκα. Θάνος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος και Δημήτρης Μητροπάνος.

0: 90,1.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
3: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένας ξαφνικός έρωτας από τα μέσα της δεκαετίας του 80, η ταινία του Γιώργου Τσεμπερόπουλου και το σπουδαίο αυτό τραγούδι του Σταμάτη Σπανουδάκη με τη μοναδική ερμηνεία της Ελένης Βιτάλη. Πάμε παρακάτω για να βρούμε τους 2002 GR που τραγουδούσαν Γιάννη Σπανό μια φορά και έναν καιρό.

Για τον έρωτα το δεύτερο μέρος του άλμπουμ της Κυριακής, για τις θύμισες το πρώτο, πάντως όλα απόψε πηγάζουν από τον έρωτα, όπως και ένας ολόκληρος δίσκος που είχε τον τίτλο «Όλα για τον έρωτα». Ο Γιάννης Πάριος ξέρει καλύτερα να μας πει τη συνέχεια.

θάλασσα μου που δεν έχεις τελειωμό. Έρωτα μου, άνοιξε μου την καρδιά σου για να μπω. Έρωτα μου, μες στα μάτια σου.

Ας έρθουμε σε σχετικά πιο κοντινά χρόνια για να δούμε πώς γινόταν ο έρωτας τραγούδι με μια πιο σύγχρονη ματιά. Ο Σταμάτης Κραουνάκης και ο Κώστας Μακεδόνας στη δεύτερη συνεργασία τους με τίτλο «Έπεσε έρωτας».

Και αφού νυχτώνει όσο περνάει η ώρα, ας πάμε και στη νυχτερινή κυβέρνηση του Κώστα Καλδάρα. Συμμετοχή του Γιώργου Νταλάρα σε ένα τραγούδι της Μανίνας Ζουμπουλάκη, ίσως το καλύτερο τραγούδι του δίσκου. Ίσως και ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχει πει ο Γιώργος Νταλάρας. Και αμέσως μετά έρχεται και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης για εκείνο το περίφημο «Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο, ο τρίτος φέρνει πάντα χωρισμό».

Ας αλλάξουμε κλίμα, σε λαϊκό ύφος θα παραμείνουμε, αλλά θα το πάμε στο λίγο πιο χαρούμενο, μιας και ο έρωτας όταν έρχεται, αλλάζει τελείως τους ρυθμούς της ζωής μας. Μείνετε εδώ στο άλμπουμ της Κυριακής και στα παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Γεια!
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
2: Ναι, κάποια προτίμηση?
3: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεν ξέρω αν φυσάει έστω ένα διακριτικό βοριαδάκι εκεί που βρίσκεστε εσείς. Εμείς όμως εδώ έχουμε μάλλον ισχυρά ερωτικά μποφόρ, ειδικότερα όταν τραγουδάμε με του Zig Zag ένα ακόμα παλιό και αγαπημένο τραγούδι.

φινάλε και της δεύτερης ώρας μας. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε με έναν ακόμα έρωτα ανεπανάληπτο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρύθμισε τον ήχο μας, άλλος ανεπανάληπτος αυτός. Και όσο για μας, από εβδομάδα πάλι. Γεια και χαρά.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Δεν πρόκειται να ψηφίσουμε την Έλληνα Κρήτα για αντιπρόεδρο της Βουλής, αναφέρουν πηγές που προσκυνούνται στη Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστικό πρόβλημα στην κοινοβουλευτική λειτουργία αν δεν υπάρξει πέμπτος αντιπρόεδρος. Την Έλληνα Κρήτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όργα Γεροβασίλη στο αξίωμα της αντιπρόεδρου της Βουλής. Η ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή της θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών στην Ολομέλεια και για την εκλογή χρειάζονται 75 θετικές ψήφοι. Παρουσία των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας-Ιταλίας θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση από το πολεμικό ναυτικό δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να είναι έτοιμη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και η δεύτερη στα μέσα του 2029. Περιοδία στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία θα πραγματοποιήσει αύριο και μεθαύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 9.30 το πρωί θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη στην τελετή παράδοση του έργου της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Για να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της, είχε γυρίσει στη Ροδόπη, άτυχη 44χρονη, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο από το χέρι του 53χρονου πρώην σύζυγου της, ο οποίος τη μαχαίρωσε και στη συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεοχώρη Πρέβεζας, κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες και 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ρήψεις νερού, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη κάτω Δαμάστα στη Θιότητα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 4 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε δασική έκταση τοπική κοινότητα Παρασκευή του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και πολλά νησιά του Αιγαίου. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές στις επόμενες 1-2 εβδομάδες, ωστόσο προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον στα τέλη Σεπτεμβρίου. Δεν χρειάζεται πανικός, απέχουμε πολύ από τα νούμερα του 2018, είναι αυξημένα σε σχέση με πέρυσι. Δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Από αύριο και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών. Την Παρασκευή 12 το μεσημέρι, στον ιερό ναό της Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, η εξόδιος ακολουθία του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Θα ακολουθήσει η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ επέστρεψαν στη Βρετανία καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ. Ο Χάρη και η Μέγαν ταξίδεψαν από την Καλιφόρνια στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά τους, τα οποία έχουν ήδη εγγραφεί σε σχολεία στη Βρετανία και αναμένουν να ξεκινήσουν τα μαθήματά τους από την επόμενη εβδομάδα. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας για το Champions League. Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, μετά από μια τριετία αποτελεί ο Τόνι Βιλένα. Ο 31χρονος Ολλανδός μέσος παραχωρήθηκε στην Βίλεμ και επαναπατρίζεται.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Θανάσης Βούτσινος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Μια μεγάλη κυρία της τζάζ, η Σάρα Βόν, και μια αγαπημένη μελωδία του Χένρι Μαντσίνι. Παραδόξως, όχι κινηματογραφική, αν και χρησιμοποιήθηκε τα επόμενα χρόνια και στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, σε ταινίες όπως το Big Lebowski των αδερφών Κοέν το 1998. Η εκδοχή με στίχους έχει τίτλο Slow Hot Wind, για έναν καυτό αργό άνεμο, για τις καυτές νύχτες του καλοκαιριού, για την κάψα, για τη ζέστη. Αυτή που πάμε να κατευνάσουμε με τραγούδια μέχρι τις 12, εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα σε όλες και όλους.

Αυτό πάλι είναι από τον κινηματογράφο, από ταινία του 1967 με την υπογραφή του Norman Jewison, In the Heat of the Night ή Η Ιστορία ενός Εγκλήματος. Ο Sidney Poitier, πρωταγωνιστής στο ρόλο ενός detective από τη Φιλαδέλφια, που ο δρόμος τον φέρνει εκεί, στον Αμερικανικό Νότο, για να εξιχνιάσει ένα έγκλημα σε μια επαρχιακή πόλη που βράζει από τη ζέστη και τις φυλετικές διακρίσεις. Είναι ο Χρήστος Μυρίδης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι η Μάρθα Ρίβς και η Βαντέλλας σε αυτό που έρχεται από το 1963 για έναν έρωτα σκέτο καύσωνα. Love is like a heat wave.

επόμενο θα μπορούσε να είναι και ανέκδοτο. Δύο Αμερικανοί, δύο Βρετανοί, ένας Ελβετός, ένας Τσεχοσλοβάκος και ένας Τζαμαϊκανός μπαίνουν, όχι σε ένα μπαρ, σε ένα στούντιο και φτιάξανε μια μπάντα με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία. Τους έλεγαν Heatwave και είχαν τεράστιες επιτυχίες εκεί στα χρόνια της δίσκο, στα τέλη της δεκαετίας του 70. Οι μεγαλύτεροι από αυτές, αυτοί που μίλαγε για Boogie Nights.

0: Παραπολιτικά 90,1. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
6: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
5: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μεγάλη επιτυχία το 1966 για τους Αμερικάνους Loving Spoonful, όπως το διασκεύασε το 1994 ο Joe Cocker. Μιλούσε για το καλοκαίρι στην πόλη, για τη βρώμα, για τη σκόνη, για την κάψα, για τις ανυπόφορες συνθήκες, μέχρι σου λέει να έρθει το βράδυ, να δροσίσει, όπου εκεί όλα επιτρέπονται. Συνέχεια, και αυτό για ένα καλοκαίρι στην πόλη, ο Billy Idol από τη Βρετανία, πίσω στο 1983. Λογοκριμένο βίντεο κλιπ στην εποχή του. Τι έδειχνε? Τίποτα. Σκηνές από τη Νέα Υόρκη και σκηνές από πυρηνικές εκρήξεις, έτσι εμβόλυμες. Hot in the City.

και οι Smokey από τη Μεγάλη Βρετανία. Μεγάλες επιτυχίες πίσω στα χρόνια του 70 και στην Ελλάδα, όπως το Living Next Door to Alice και το I'll Meet You at Midnight. Για την κάψα της νύχτας και αυτό, εκεί που όλα επιτρέπονται, εκεί που ξαφνικά όλα γίνονται μαγικά και υποφερτά. Ξαναλέμε, όχι στην Ελλάδα, αλλού, εκεί στο βορρά. In the heat of the night.

Ένας Καναδός και αυτός ιδιαίτερα αγαπητός στην Ελλάδα, ειδικά στα χρόνια του 80, ο Brian Adams, από δίσκο του 1987, Into the Fire ο τίτλος, και αυτός για τη ζέστη της νύχτας. Εδώ αλληγορικά, εδώ μεταφορικά, εμπνεύστηκε, λέει, από μια σπουδαία ταινία με τον Orson Welles, τον Τρίτο Άνθρωπο, αλλά και από μια επίσκεψή του στο Βερολίνο, πριν την πτώση του τείχους. Heat of the Night.

Ένας άλλος δημοφιλέστατος συνθέτης και τραγουδοποιός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Σικάγο για την ακρίβεια, πίσω στα χρόνια του 80, τον έλεγαν, τον λένε ακόμα τον άνθρωπο, Richard Marx. Είχε γράψει ήδη μεγάλες επιτυχίες για άλλους τραγουδιστές, όπως ο Kenny Rogers. Το 1987 είπε να αναπτύξει το δικό του ταλέντο και τη δική του χέτη. Άρχισε η προσωπική του καριέρα με ένα δημοφιλέστατο δίσκο και επιτυχίες όπως αυτό, Endless Summer Nights, για ατέλειωτες καλοκαιρινές νύχτες.

Blue Café ήταν ο τίτλος του 14ου προσωπικού δίσκου για τον Βρετανό τραγουδοποιό Chris Rea από το Middlesbrough, δημοφιλέστατος στην Ελλάδα με αρκετές επιτυχίες όπως και στη χώρα του. Από τον ίδιο δίσκο ξεχώρισε το ομότιτλο, στα ελληνικά ραδιόφωνα αγαπήθηκε και αυτό, το Sweet Summer Day.

0: Παρά πολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθων, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 5 παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Για καύσωνες μιλάει και αυτό που τέλειωσε. Για ερωτικούς καύσωνες. Τους λένε Glass Animals, έρχονται από την Οξφόρδη. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2020 και του πήρε μερικές εβδομάδες παραπάνω για να γίνει επιτυχία, αλλά τα κατάφερε. Στην Αμερική θεωρείται το τραγούδι με τις περισσότερες εβδομάδες παραμονής στο κατάλογο επιτυχιών των 100 δημοφιλέστερων singles. Αυτό ήταν το Heat Waves από τους Glass Animals. Στη συνέχεια, ο Glenn Frey, η μία από τις δύο φωνές των θρυλικών Eagles, από τη σόλο καριέρα του το 1984 και από τον κινηματογράφο, τον μπάτσο του Beverly Hills, τον πρώτο με τον Eddie Murphy, The Heat Is On.

Φινάλε για την πρώτη ώρα με την Ανέτα Φάλσκοκ, τη μία από τις δύο γυναικείες φωνές των Σουηδών ABBA, στο ξεκίνημα της όλο καριέρας της, πίσω στο 1983. Με θερμοπληξία και εκείνη, καψωμένη, The Heat is on, σε λίγο και πάλι εδώ, στα παραπολιτικά, στους 90,1.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πρόστιμα μαμούθ 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα καταβάλει σε 29 πολιτείες των ΗΠΑ η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram Meta, στο πλαίσιο συμβιβασμού που βάζει τέλος στη μεγαλύτερη νομική απειλή στην ιστορία της εταιρείας που αναφερόταν στον εθισμό ανηλίκων και στις βλάβες προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας θα προχωρήσει κανονικά, επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε προκλήσεις από την Τουρκία διατηρώντας την εθνική της κυριαρχία. Ακόμα ο κ. Μαρινάκης αξιολόγησε τις ενέργειες της Τουρκίας για θαλάσσια πάρκα ως εσωτερική πολιτική κίνηση, τονίζοντας τη δέσμευση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο. Καθημερινό είναι πλέον το φαινόμενο των παραβιάσεων του ελληνικού αερίου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, 8 παραβιάσεις και 13 παραβάσεις του FIR Αθηνών σήμερα από τουρκικά αεροσκάφη. Παρουσία των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας-Ιταλίας θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση από το πολεμικό ναυτικό δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Βρεγκαμίνη. Η πρώτη φρεγάτα αναμένει να είναι έτοιμη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και η δεύτερη στα μέσα του 2029. Περιοδία στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία θα πραγματοποιήσει αύριο και μεθαύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 9.30 το πρωί θα παραστεί στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, που περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς και προσθέτει περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής στο ενιαίο δίκτυο. Ακολούθως θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στη χειρουργική κλινική του Σουσμανόγλου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής νοσηλεύεται ο 53χρονος, ο οποίος φέρεται να τραυματίστηκε με μαχαίρι, αφού πρώτα σκότωσε με αιχμηρό αντικείμενο τη 44χρονη σύζυγό του εντός της οικίας του στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόβης. Ο 53χρονος στη συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νοχώρη στην Πρέβεζα. Υπομερικό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην κάτω Δαμάστα στη Φθιώτιδα. Πυρκαγιά σε εξέλιξη, δασική έκταση, τοπική κοινότητα Παρασκευή του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και πολλά νησιά του Αιγαίου. Από αύριο στην Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο ηθοποιός Τιμ Κάρι, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στο The Rocky Horror Picture Show. Στη διεθνή ενημέρωση, τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα, καθώς όσο περνούν οι ώρες αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών, των τραυματιών και των αναγνωμένων, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός θα γίνει ακόμη βαρύτερος. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 403 αγνοούνται. Συναρχή σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών προκάλεσε κατολίσθηση που έφραξε τον ποταμό Βοτεκόση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταστροφική πλημμύρα. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας για το Champions League. Η ιστοσελίδα Hoops Hype δημοσίευσε μια λίστα με τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους μπασκετμπολίστες που τοποθετώντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντρικ Νοβίτσκι. Στη λίστα βρίσκονται επίσης και ο Νίκος Γκάλης με τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ξανά ο Θανάσης Βούτσινος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: 1 για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Μία βιολινίστρια από τη Μεγάλη Βρετανία, η Σόφη Σόλομον, με πλούσια και πολυσχηδή καριέρα και με επιφανείς συνεργασίες με καλλιτέχνες από το χώρο της pop, του rock και όχι μόνο. Εδώ μία συνεργασία με τον Ρίτσαρντ Χόλι από το Sheffield, πίσω στο 2006, Burned by the Sun, καμένη από τον ήλιο, από τον έρωτα στην πραγματικότητα, αλληγορικό, αλληγορικότατο. Τα τραγούδια της ζέστης, της κάψας και του κάψωνα, εδώ στη νύχτα του Σαββάτου, στα παραπολιτικά, στους 90,1. Με το Χρήστο Μυρίδη στη ρύθμιση του ήχου, το Θανάση Βούτσινο στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Καλησπέρα και πάλι.

Για έναν καυτό ήλιο και ο Monolink DJ, remixer, παραγωγός, Γερμανός, με έδρα το Βερολίνο, πραγματικό όνομα ο Stephen King. Αυτό ήταν το Burning Sun από το 2017. Συνέχεια, βουτιά στο χρόνο, πίσω στα δοξασμένα 80's. Μία μπάντα που προέκυψε από ένα διάλειμμα των Duran Duran, ένα διάλειμμα δισκογραφικό και συναυλιακό. Δύο αγόρια, ο John Taylor και ο Andy Taylor, βρήκαν από κοντά έναν drummer από το δίσκο συγκρότημα των Sick, τον Tony Thompson, και ένα σπουδαίο Βρετανό τραγουδιστή, τον Robert Palmer, και φτιάξαν ένα βραχίδιο σχήμα έτσι για να περάσουν την ώρα τους και να κάνουν και μερικές καταχρήσεις παραπάνω, σε ναρκωτικά μιλώντας. Τους έλεγαν Power Station. Δανείστηκαν το τίτλο από την κλασική χολιγουδιανή ταινία Some Like It Hot.

Για την ιστορία, στην pop και rock κουλτούρα, όταν μαζεύονται μουσικοί από διαφορετικά συγκροτήματα και κάνουν την πλάκα τους και φτιάχνουν ένα βραχίδιο σχήμα έτσι για να ηχογραφήσουν κάτι για μία, δύο και περισσότερες φορές, λέγονται super groups. Ένα τέτοιο super group ήταν και η Asia. Σχηματίστηκαν στο Λονδίνο, στη Μεγάλη Βρετανία, πίσω στο 1981, από μέλη των King Crimson, των Yes, των Bugles, των Emerson, Lake & Palmer. Η μεγάλη τους επιτυχία από το 1982 για την κακιά στιγμή, για την κάψα της στιγμής, ο λόγος για έναν καυγά, Heat of the Moment.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
1: Κάτι συγκεκριμένο?
2: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αφιέρωμα στον ήλιο και στην κάψα του καλοκαιριού χωρίς το βασιλιά της Ρέγκε δεν γίνεται. Από το 1971 ο Bob Marley και οι Wailers, το Sunny Shining, τραγούδι που δικαιώθηκε με τα χρόνια, με τις δεκαετίες για την ακρίβεια. Μετά τα χρόνια του 90 έφτασαν να το περιποιούνται σε νέα remix πολύ για διάφοροι καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής σκηνής. Αφιερωμένο στον Bob Marley ήταν ένα τραγούδι του Stevie Wonder, ενός άλλου μεγάλου, από το 1980, από ένα δίσκο με τον τίτλο εντελώς τυχαία Hotter Than July, πιο καυτό και από τον Ιούλιο. Master Blaster, ο τίτλος του τραγουδιού, με υπότιτλο Jamming, αναφορά σε τραγούδι του Bob Marley και περιγραφή ενός ολόκληρου πάρτι στους δρόμους. Μια καυτή καλοκαιρινή.

Για καυτά παιχνίδια κάτω από τον ήλιο του καλοκαιριού, αλλά σε ένα στίχο με πολιτικές προεκτάσεις, αλληγορικό 100% και το επόμενο. Ένα θρυλικό συγκρότημα από το Σαν Φρανσίσκο, ο Sly Stone και η μπάντα του, η Sly and the Family Stone, ακριβώς λίγες ημέρες πριν εμφανιστούν σε μια θρυλική πλέον εμφάνιση στο περίφημο φεστιβάλ του Woodstock. Hot Fun in the Summertime.

Αυτή που έρχεται η Marianne Faithfull, το κορίτσι με την αριστοκρατική καταγωγή, το κορίτσι με τις καλύτερες κακές παρέες, όπως καλή ώρα με όλους τους Rolling Stones, το κορίτσι που κατέστρεψε τη φωνή του εκεί πίσω στα χρόνια του 70 εξαιτίας μιας λαρυγγίτιδας αλλά και πολλών κακών συνηθιών και καταχρήσεων, το κορίτσι που τραγουδούσε σαν άγγελος πίσω στο 1969. Αυτό είναι το Summer Nights.

Για το καλοκαίρι του 1983 στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα έχουμε ξαναπεί, δραματικό από κάθε άποψη και πολύ καυτό σε θερμοκρασίες πάντα. Ο Paul Weller και το συγκρότημά του, η Style Council, χρόνια πολιτικοποιημένοι και με το προηγούμενο σχήμα του, του Jam, είπανε να το ρίξουν λίγο έξω. Είπανε να πάρουν μια γεύση από lifestyle. Είπανε να κάνουν μια βαρκάδα στον ποταμό που διασχίζει το Cambridge και να γράψουν και ένα τραγούδι γι' αυτό. Το Long Hot Summer.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

just lying here thinking about you. Παραπολιτικά 90,1 στην καυτή νύχτα του Σαββάτου. Long Hot Summer και αυτό που τελείωσε. Ίδιος τίτλος με το προηγούμενο, τον Style Council. Εδώ όμως έχουμε έναν άλλον κύριο, γεννημένο στη Νέα Ζηλανδία, με καταγωγή από την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δημοφιλέστατο τραγουδιστή της country και κυρίως κύριο της κυρίας Νικόλ Κίντμαν. Ο επόμενος πρώην κύριος της κυρίας Νικόλ Κίντμαν, ο Tom Cruise. Το 2022 είχαμε τη συνέχεια του θρυλικού Top Gun ως Top Gun Maverick. Εμείς θα γυρίσουμε στην πρώτη ταινία του 1986 με σκηνοθέτη τον Tony Scott. Μεγάλες επιτυχίες από εκεί, το Take My Breath Away των Berlin, αλλά και το Danger Zone του Kenny Loggins. Στο soundtrack υπήρχε και αυτό, η Gloria Estefan με καταγωγή από την Κούβα και το συγκρότημά της η Miami Sound Machine. Και αυτή για καυτές καλοκαιρινές νύχτες.

Αυτό ήταν. Ο Χρήστος Μυρίδης φρόντισε τον ήχο. Ο Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια της φωτιάς, της πυρκαγιάς, της ζέστης. Φινάλε με αγαπημένο τραγούδι από τα χρόνια του 70. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει στου Seals & Croft, στον Jimmy Eugene Seals και στον Darren George Croft, ένα soft rock συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η καλύτερη, κατά την ταπεινή μας γνώμη, εκτέλεση του τραγουδιού ήρθε το 1974 από το οικογενειακό φωνητικό soul συγκρότημα των Isley Brothers, ο λόγος για το καλοκαιρινό του αεράκι, το Summer Breeze. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας θα προχωρήσει κανονικά, επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε προκλήσεις από την Τουρκία, διατηρώντας την εθνική της κυριαρχία. Ακόμη, ο κ. Μαρινάκης αξιολόγησε τις ενέργειες της Τουρκίας για θαλάσσια πάρκα ως εσωτερική πολιτική κίνηση, τονίζοντας τη δέσμευση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο. Πρόστιμα μαμούθ 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα καταβάλει σε 29 πολιτείες των ΗΠΑ η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram Meta, στο πλαίσιο συμβιβασμού που βάζει τέλος στη μεγαλύτερη νομική απειλή στην ιστορία της εταιρείας που αναφερόταν στον αθισμό ανηλίκων και στις βλάβες που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο πλαίσιο της δικαστικής απόφασης, η Meta θα υποχρεωθεί να εφαρμόσει ημερήσια όρια χρήσης και νυχτερινά μπλοκαρίσματα για ανήλικους χρήστες στις πλατφόρμες της, μέτρο που χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανές για εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης. Παρουσία των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας-Ιταλίας στα υπογραφή στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση από το πολεμικό ναυτικό δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να είναι έτοιμη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και η δεύτερη στα μέσα του 2029. Περιοδεία στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία θα πραγματοποιήσει αύριο και μεθαύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 9.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, που περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς και προσθέτει περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής στο ενιαίο δίκτυο. Ακολούθως θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στη χειρουργική κλινική του Σισμανόγλου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής νοσηλεύεται το 53χρονο, ο οποίος φέρεται να αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι, αφού πρώτα σκότωσε με αιχμηρό αντικείμενο τη 44χρονη σύζυγό του εντός της οικίας τους στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόπης. Ο 53χρονος στη συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο. Σε εξέλιξη, δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Παρασκευή του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 πορτοκαλί προβλέπεται για αύριο σε Αττική Εύβοια, Κρήτη και πολλά νησιά του Αιγαίου. Λέμβος με περίπου 60 λοδαπούς εντοπίστηκε το απόγευμα από ένα αέριο μέσω της Frontex 35 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Από αύριο και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο ηθοποιός Tim Curry, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στο The Rocky Horror Picture Show. Στη διενή ενημέρωση, τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 403 αγνοούνται μέχρι στιγμής από τον σεισμό 4,4 βαθμών, ο οποίος προκάλεσε κατολίσθηση, πιθανότητα όταν ένα τμήμα παγετών αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα που έφραξε το ποταμό Μποντεκόση στο Νεπάλ, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταστροφική πλημμύρα. Οι αρχές του Νεπάλ έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες διασώσεις με ελικόπτερα, καθώς πρόκειται για περιοχή που αποτελεί δημοφιλή προορισμό για ορειβάτες, πεζοπόρους και προσκυνητές, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Στα αθλητικά, σε μία ώρα η ΑΕΚ υποδέχεται στην Όλγουιν Αρένα την Λεύσκη Σόφιας για το Champions League. 2-0 σετ χάνει η Εθνική Γυναικών στο Βόλι από την αντίστοιχη της Σερβίας σε παιχνίδι για την τελική κατάταξη στον όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Γεια σου, Αποστόλη.
5: Γεια σου.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Πότε θα μας κατέβεις στην Πάτρα?
5: Στην Πάτρα με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ. Δεν έχω κάνει κάτι.
4: Εντάξει, γιατί πρόπεση. Ήσουν πολύ καλός.
5: Όχι, πέρσι ήταν.
4: Πέρσι, στη Φρίντα. Ναι, είχα έρθει. Αλλά εντάξει, θα μπορούσες να το κανονίσεις και φέτος.
5: Φέτος είμαι ακόμα καλύτερος. Και λίγα λες.
4: Ναι, το ξέρω.
5: Πού το ξέρεις?
4: Αλλά ρε παιδί μου, μας πέφτεις μακριά. Ακόμα κροατές και αυτά. Το φαντάζομαι. Κάθε χρόνο είσαι και καλύτερος. Σαν το κρασί ένα πράγμα.
5: Αυτό.
4: Αλλά πρέπει να μας επισκέπτεσαι πιο συχνά. Ή διαφορετικά να κανονίζουμε εδώ πέρα τα συντρόφια να βάζουμε λεωφορείο.
5: Βάλτε ένα πούλμαν, η Ντενίση έτσι έκανε καριέρα.
4: Έτσι ακριβώς.
6: Συγχώραμε, Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου.
4: Είναι και ο Στάθης, νομίζω, από Πάτρα, έτσι.
5: Και ο Στάθης από Πάτρα, ο κ. Βασίλης, έχουμε κόσμο.
4: Τον κ. Βασίλη τον είχα δει τελευταία φορά στη Φρίντα.
5: Είχε έρθει,
4: αλλά
5: ναι.
4: Δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια για γουτσουγούτσου.
5: Καλά σου κάνει.
4: Ένα χάρηκα.
7: Ναι.
5: Παρακαλώ.
7: Άρε Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω, αγόρι μου. Παίρνω από το λιμάνι, το εγώ δεν ξέρω αγγλικά. Yes, no και how much, ξέρεις τώρα.
5: Πάλι σπίτι είσαι.
7: Ναι. Α την πω, παίρνω από το λιμάνι, κάτι κυρίες, τις πάω στο κέντρο της Αθήνας και τις ψαρεύω και θα τις πάω τώρα 3 ώρα από ραντεβού στο Μοριστερά και τις πάω αεροδρόμιο. Κατάλαβες, αγόρι μου, και γρή αγγλικά. Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
8: Έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
9: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
7: Να σου πω έτσι, καλά τα είπε ο Παπούλης για τις γυναίκες που χθες ο Μητροπολίτης, το ξέρεις?
5: Ναι, καλά τα είπε.
10: Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
7: Άκου να δεις, τις λέω τις γυναίκες μου, μωρή τις λέω, σε πήρα ξεβράκωτη. Και τι μου απαντάει και με στείλα διάβαστο.
5: Στα τριμπτζάδικα που πας, πώς θα με έπαιρνες, τέλος πάντων. Ναι.
7: Τι μου απαντάει,
5: τι σου απαντάει?
7: Η κολοπετσωμένη από τη Βόρεια Εύβοια. Γι' αυτό με ήθελες, λέει, γιατί ήμουν ξεβράκωτη.
5: Έτσι.
7: Κατάλαβες, η κολοπετσωμένη.
5: Ξέρει, τσόλι με ήθελες, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
11: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
11: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο τον Βασίλη τον Λέκα.
5: Τον σεισμολόγο?
11: Όχι, τον τραγουδιστή.
5: Τον τραγουδιστή.
11: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιον τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
5: Ωραίο.
11: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, που λογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος. Και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
5: Μπράβο.
11: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, τον ευχαριστούμε πολύ.
5: Έτσι, να καθαρίζει και καναυτή από την τραπ και τον τρανό.
11: Να καθαρίζει λίγο καναυτή, ναι, αυτό. Και λίγο σκέψη.
12: Έλα, Αποστολή μου.
5: Έλα.
12: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχω λίγο το λαό για το Μαρινάκι, για τους αρχιεπισκόπους.
5: Ναι, ναι.
12: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 ο μισθός, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά καθαρά.
13: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
12: Αλλά πώς του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ ο μισθός ανέβηκε, όσο δεν ξέρω, 5% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάλουν μεικτά, ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό, ενώ στα 5.000.
5: Τώρα τους κατηγορείς για πονηριά ανθρώπους που δεν περνάνε από το μυαλό τους η πονηριά.
12: Όχι, βέβαια, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Και η ομάδα αλήθειας και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
5: Γνωστό.
12: Ναι, έχεις δίκιο, ναι.
14: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
12: Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη.
5: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
15: Καλημέρα, καλημέρα, Ευστάθιος.
5: Γεια σου, Στάθη.
15: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψουμε σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό το μπριζουλάκι που έχει.
5: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
15: 30.
5: Ναι.
15: 30 κιλά χοιρινό.
5: Ποιος θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσος να ήταν.
15: Να, δεν με κατάλαβες.
5: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
15: Άμα, το ξέρω. Είναι μετατρέπουμε το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού. Αυτό θέλω να. Αυτό είναι το νόημά μου.
5: Α, και τι νόημα έχει αυτό?
15: Το νόημα έχει αυτό, ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
5: Α, που θα σκάσεις άμα το φας. Άρα, καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
16: Σας ευχαριστώ.
15: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει.
5: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι?
15: Να ακριβώς.
5: Τσάμπα τα πληρώνουμε.
15: Α, για το μικρό
5: σου δεν πιάνω.
15: Πώς, Θάνος. Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
5: Πάντε. Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό? Όλα καλά, τίποτα. Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
15: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου.
5: Πάμε
15: γιατί, τελειώσαμε, δεν είναι? Αυτό το νόημά μου είναι αυτό. Το χρήμα να το μετατρέψω.
5: Αυτό είναι το νόημα, κύριε Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
17: Ναι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
17: Απόστολε.
5: Ναι, ναι.
17: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
5: Να είστε καλά.
17: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
5: Ναι.
17: Και είμαι εισβολέας. Απλά.
5: Εισβολέας.
17: Ναι.
5: Όχι. Πού κάνατε εισβολή?
17: Από τα σύνορα, με τα πόδια.
5: Α, ποια σύνορα?
17: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
5: Μάλιστα.
17: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω. Όχι, τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τρακ.
5: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά σιγά και στρωτά.
17: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
5: Ωραία.
17: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου στους καημένους, στους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει, η φτωχή δεν έχει σημασία, τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω.
5: Μάλιστα.
17: Χάρηκα πάρα πολύ.
5: Σας απασχολούν πράγματα τους εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
17: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πήραμε το σπαθί μου βέβαια. Δεν μου το. Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε.
5: Α, έτσι λένε. Το λένε σκοπτικά. Κατάλαβα. Έγινε.
17: Ναι.
16: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία. Τι είχα πάει στην αρχή τη χρονιά να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και τέταρτο για να δουλεύουν οι γονείς τους και για να διαβάζουν εκεί πέρα με τους δασκάλους τους. Είχαν προσπαθήσει στην αρχή τη χρονιά, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, είχαν προσπαθήσει να βάλουν προϋποθέσεις βεβαίως, συνεργίας, εργασίας, ευάλωτες ομάδες κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατεξαίρεση και τρεις κατσαρές. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Ποιο είναι για τις εγγραφές της επόμενης χρονιάς. Γενικά θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομο, τους έχει βγάλει και ο συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χάμος που θα έπρεπε. Λίγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν. Εμείς, κάποιοι γονείς, δεν καταθέσαμε στο δικό μας σχολείο, ακόμα και ατομικά, γιατί μας καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Αλλά επειδή αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν και τον νόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά οργανωμένα, γιατί θα μας στείλουν πάλι στα κέντρα εκπαίδευσης που είναι αυτά τα ιδιωτικά, στις γειτονιές που ξεπιτρώνουν, να πληρώνουν όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, τα παιδάκια θα πάνε στον αδιάβαστο.
18: Αλλιώ που μου έχω πόλεμο εναντίον σα, ρε. Φτού σα, ρε, κομούνια.
5: Α, είστε διάλογο, Μωρή, που είσαι και πόλεμο.
18: Αγιά.
5: Δεν μα κάνουν οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και το δικό σου.
18: Και οι άρρωστε ανώμαλε. Είστε ρε σκοπιανοί προδότε που πουλήσατε τη Μακεδονία όπω το Τσίπρα που πήγα και τον φώναξα.
5: Και ομοφιλόφιλοι, μην ξεχνιόμαστε.
18: 6 Μαΐου.
5: Ομοφιλόφιλοι και του Σατανά πήγαμε και Μετάλλικα και Μέιντεν.
18: Είστε σκοπιανοί, φώναξα.
5: Σκοπιανέ αδερφέ, να τα λέμε όλα.
18: Εκεί στο θυσίο που μίλησε. Και
5: πήγες και στο θυσίο, πήγες μωρί με τα νέα εκεί πέρα.
18: Εθνοπροδότικο Μηταζή Μακεδονία είναι ελληνική. Φτούς του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτούς του ευθύνο κατάπτυσε. Πούλησε.
5: Τώρα για το δικό μας πόλεμο δεν πήρες. Πάρε στο Τσίπρα στην Αμαλίας. Άμα θες για αλλού πόλεμο. Λυπάμαι, γεια.
19: Αποστολή.
5: Έλα.
19: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα κάνω αλλαγή φιλού, άμα μπορώ να γίνω κι εγώ Μητροπολίτη.
5: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνει Μητροπολίτρια.
19: Ναι, είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα. Να μας κόβουν έτσι τα φτερά.
5: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
19: Ναι, αδικία.
20: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
20: Θυμωνόμα, θυμάστε, πήρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλυθέα.
5: Θυμάμαι.
20: Λοιπόν, αφού έγινε όλος ο ντόρος, έβγαλε ανακοίνωση Ελλάς ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός στο οποίο κατηγορείται, γιατί μετά τον ντόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν τη φάρτα του φωτογραφία και έρχονται από κάτω δολοφόνο, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτό στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάς ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτός και αυτό ήταν σε άδεια.
5: Ακόμα χειρότερα.
20: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί. Αλλά το αν αυτό ήταν όντω σε άδεια ή όχι, τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμο ξεκίνησε και οι σελίδε ξεκινήσαν να ανεβάζουν φωτογραφίε για να γράφουν δολοφόνο. Διάβασα τα post γίνανε χθε το πρωί και χθε το βράδυ συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για παραπληροφόρηση. Και ρωτώ τώρα.
5: Ό,τι να είναι, ναι.
20: Ανεβάσαν το πρωί ότι αυτό είναι ο δολοφόνο, ορίστε η πάτα του. Το ίδιο βράδυ του είχαν συλλάβει και του έχουν ακόμη μέσα. Για το Λιγνάδι.
5: Λειτουργεί το κράτος, ορίστε. Όχι για το Λιγνάδι, για αυτούς που έλεγες.
20: Πόσες εβδομάδες κάνανε να πάρουν το γαμίδι το λάπτοπ και να ψάξουν τι έχει μέσα. Για τα Τέμπη, πόσο τον καιρό κάνανε.
5: Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα.
20: Για όλους αυτούς, πόσο τον καιρό έχουν κάνει.
5: Ευελτιώθηκαν από τότε, αυτό δείχνει η ιστορία.
20: Ο Τσιτσής, πόσο καιρό έκανε να πάει στη Βουλή. Ο Τσιτσής Φραπές. Αυτούς δεν μπορούσαν να τους βρούνε. Ήταν δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθος. Δεν ήταν Φραπές, ήταν Τσιτσής.
21: Παρατσούκι, έχω Παρατσούκι δεν είναι το Φραπές.
22: Ποιο είναι?
21: Το Τσιτσής είναι.
22: Το Τσιτσής.
20: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθείας. Η ομάδα αλήθειας που τα βρήκαν ότι πληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
5: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, άστο μην ταξίνεις.
20: Πόσο καιρό κάνα να τους βρούνε.
23: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
23: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνης ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
5: Ναι, κουφάλα.
23: Ρε φίλε, θα τρελαθώ, ας πούμε.
5: Ναι, ναι.
23: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Λα, θα τρελαθώ.
5: Ναι, παιδί μου, νομίζει δεν ξέρει. Ξέρει.
23: Εγώ δεν το περίμενα να
5: σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
23: Εκεί, εκεί. Δεν βαριέσαι. Ρε φίλε, σου είχα πει να κάνει κάτι στην Λουκά. Ότι κάνει το ψάρεμα, μήπως θέλει να έρθει, ας πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
0: ο Μαρκόνι με έχει βάλει το AI, πώς τη λένε τεχνητή, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
5: Πού έμπλεξες?
0: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει, δεν βγει ποθήτη, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube Stargate και από κάτω που λέει τρίγωνο Βερμούδων το ποθητή να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι. Ένα αυτό. Το πιασε. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πως το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα παντού, ενώ το AI με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολύ, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινες? Γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα σε τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν. Τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν πως λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίζεις το τέρας, μετά το συνηθίζεις. Πως το άμα συνηθίζεις το μοιάζεις. Έτσι είμαι αυτό.
5: Ποιος το λέγε αυτό, ποιος το λέγε?
0: Ο Νίτσε φοβερός, άμα συνηθίζεις το τέρας.
5: Εμείς από το Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
1: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
0: Ο Νίτσε ο μεγάλος αυτός, ναι, ο φιλόσοφος εκεί. Τα ακούει και
5: είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
0: Ναι, είναι που τον μεταφράζουν εδώ οι δικοί μας.
5: Που λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει αυτός. Ξέρω, ξέρω.
0: Διαβάζει ο κόσμος. Έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, αν δεν διαβάσει ο Έλληνας, το είπε πως είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με τον τροχόσπιτο. Για Ελλάδα λέει, μια γεύση βαρκά.
5: Αυτή, 1-0. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
2: Παραπολιτικά 90,1.
22: Η πόρνη από πάνω.
24: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
22: Η πόρνη από πάνω.
24: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.com.artinfo.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
25: Επιτέλους, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
25: Η Αλίκη με η Μπομπονά, τι κάνεις?
5: Γεια σου Αλικάκη, Μπομπονάκη.
25: Επιτέλους, πόσο καιρό προσπαθώ.
5: Σιγά μου ρε, όλη γκρίνια πια.
25: Τα είχαν στην πρόσκληση άδικα.
5: Ποια πρόσκληση?
25: Γιατί πήρα τηλέφωνο?
5: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
25: Πήρα να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω το τηλέφωνο και δεν αφήνουν να μας να μιλήσουμε. Όχι, πήρα γιατί και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
5: Εμένα?
25: Βεβαίως.
5: Γιατί θέλω. Πράγμα?
25: Ψυχοθεραπεία.
5: Άντε, με βλέπεις να έχω ανάγκη?
25: Όχι.
5: Μια χαρά παιδί είμαι.
26: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
27: Εκεί παιδί.
25: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
5: Εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
25: Κοίτα, στην παρούσα φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδες, με κορόιδεψες κιόλας.
5: Φοιτήτρια, ναι.
25: Είμαι εγώ.
5: Πού ήσουν, να θυμισέ μου?
25: Στη Λάρισα.
5: Στη Λάρισα. Ωραία.
25: Όλα μέχρι να έρθει πελάτη θα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
5: Να το.
25: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένας ό,τι δίνει.
5: Σωστό, σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
25: Ναι, πάμε κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι καλό.
5: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
25: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
5: Με ούζα?
25: Όχι. Ο καθένας πίνει ό,τι θέλει, βέβαια.
5: Άντε πάλι.
25: Ναι, δηλαδή αν θέλει ούζα να το κανονίσουμε.
5: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώς.
25: Το κατάλαβα. Αλλά δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
5: Σωστό, μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
25: Μπράβο, μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον DJ μας, έχουμε τον μπαρ μας που μας κάνει τα ποτά, θα έχει ίσως και χορευτικά, δεν ξέρω.
5: Ναι, ναι, δεν ξέρεις, όλα παίζουν.
25: Ναι, οπότε μπιστή πρόσκληση για 3 Ιουλίου.
5: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω.
25: Παρασκευή.
5: Ναι, Παρασκευή, μάλλον θα πάω η Μισκούμπρια.
28: Εγώ είμαι ο Κύρης.
29: Είσαι κακομύρης.
28: Είμαι τα αφεντικό.
29: Είσαι εξαιρετικό.
25: Αχ, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίσης ότι μπορεί και να έρθω, να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει ο Παστόλης, μήπως δεν
5: φύγει. Άμα θες μπορώ να το αφήσω έτσι στο φλού για να έρθει αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
25: Κανένα θέμα.
5: Ναι, ναι, θα έρθω. νιώθω. Ποια είμαι σκούμπια τώρα, ναι.
25: Σωστά. Α, μπράβο. Ωραία. Και έχω και ένα αίτημα.
5: Ναι.
25: Με τη νέα χρονιά τώρα.
5: Ναι.
25: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην φρένεια από το Ελληνοφρένεια. Δίνουμε. Στη φρενίτη δεν πολύ χώρο. Μήπως να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
5: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπεις. Ναι. Παράγουμε περισσότερους φρενείς από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε.
25: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμως.
5: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Τώρα τι να σε κάνω.
4: Καλησπέρα, Αποστόλη.
5: Καλησπέρα.
4: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά.
5: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να είσαι καλά. Ειλικρινά.
4: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει, η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσει να διορθώσει κάτι, να πει ότι κάτι πάει να γίνει. Αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιο, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά, τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
6: Ναι, παραπολιτικά.
5: Ναι.
6: Την Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
5: Η ίδια.
6: Μπάλουρ το χιονάτι.
5: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά.
6: Η Αλίκη Μπομπονά. Επιτέλους επέτυχα. Λοιπόν, ρε εσύ, ο Κυρανάκης στο παιδί έχει δίκιο.
7: Ο Ελλάς, για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
8: Με την αντίσταση.
7: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
6: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τον βάλανε φυλακή, ξέρεις.
5: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
6: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από τον Στάλιν.
5: Να το.
6: Και τον έπιασε ο Λούκι Λουκ και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
5: Γνωστό.
6: Μόνο ο Κυρανάκης θα λέει μαλακίες, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Οβελίκη.
5: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
6: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
5: Ναι.
4: Κύριε Αποστόλη, πολύ καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ενημερώσω αυτούς τους ντόπιους γερμανοτσολιάδες εδώ, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης, τελευταία την κυρία Βούλτευση, που έχει σηκώσει πολύ το αναμάνε, θέλω να μάθωνε ότι την ύπαρξή τους την οφείλωνε αποκλειστικά στο κόκκινο στρατό και στους κομμουνιστές. Και εξηγούμε γιατί. Αρχίζω πρώτα από τη Ρουμανία, η αγαπημένη χώρα της Βούλτευση.
9: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
4: Στις 31 Αυγούστου του 1944, από την ηγεσία του στρατηγού Τολμπούχιν του Κόκκινου Στρατού, απελευθερώνει τη Ρουμανία. Μετά περνάει το Δούναβι και μπαίνει στη Βουλγαρία, κάνει το ίδιο και στις 9 Σεπτεμβρίου απελευθερώνεται και η Βουλγαρία. Εκεί στη Σόφια, ο στρατηγός Τολμπούχιν έρχεται σε ένα δίλημα και δεν γνωρίζει πού πρέπει να κατέβει. Νότια προς Ελλάδα ή δυτικά προς Ιουγκοσλαβία. Εκεί ενημερώνει το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργη Ζούκοφ, για να πάρει εντολές από τον Στάλιν που να κατέβει. Ο Ζούκοφ ενημερώνει το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δίνει εντολή στο Τολμπούχιν να μην κατέβει νότια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε τότε ο μεγάλος στρατός του ΕΑΜ Ελλάς και δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο και δυνάμεις. Και παίρνει την εντολή ο Τολμπούχιν και προχωράει προς Ιουγκοσλαβία. Και έτσι έφτασε στις 9 Μαΐου. Και καρφώθηκε η κόκκινη σημαία στη βολή της Γερμανίας, τη λεγόμενη Reichstag στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να μάθουν αυτοί οι Γερμανοτσουλιάδες και να το βολώσουν μια για πάντα και θα τους πονάει επίσης μια για πάντα, γιατί κέρδισε ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν και ο κόκκινος στρατός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω, και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας καταγραμμένα στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αποστόλη, και σε εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Καλαμούκη.
10: Γεια σου, Τσολιά μου.
5: Γεια σου.
10: Τι κάνεις?
5: Καλά, εσύ?
10: Καλά. Πήρα να σου πω κάτι που γίνεται εδώ σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε.
5: Τι γίνεται σε αυτή τη μικρή πόλη που ζείτε?
10: Ακούω και τη Λουκά τώρα ταυτόχρονα και έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, το παιδάκι μου φέτος τελείωσε το νηπιαγωγείο. Και πήγαινε σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο προσωρινά εδώ και 11 χρόνια στεγαζόταν σε ένα δημοτικό.
5: Οκ, εντάξει, είναι και σε λιόμενο, μην αρχίζουμε τις γκρίνιες τώρα.
10: Σωστά. Στα μέσα της χρονιάς τους είπανε, επειδή αποφασίσανε να κάνουν πειραματικό το δημοτικό, ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να φύγει.
5: Να φύγει.
10: Να φύγει, να πάει αλλού.
11: Να φύγετε, κύριε! Να πάει αλλού!
5: Να πάει στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας, που μαθαίνουν καλά γράμματα εκεί πέρα και τα προσέχουν τα παιδάκια ιδιαίτερα.
10: Εννοείται.
5: Ναι.
10: Μα αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη σχολική υποδομή. Δεν μπορούν να πάνε το σχολείο πουθενά και τους λένε: Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Μείνετε για άλλο ένα χρόνο.
5: Τώρα σου λένε νήπιο, τι θα μάθει τον νήπιο τώρα.
10: Και του χρόνου βλέπουμε.
5: Ναι.
10: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στους δασκάλους. Ιταλούς δίνουν στους παπάδες και κυκλοφορούν ξετσούτσουνοι στους δρόμους. Και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι τώρα να τους βλέπουμε.
8: Πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
10: Τέλος πάντων. Αυτό.
5: Α, το πες. Εντάξει, ωραία.
10: Εντάξει, ήθελα να πω για τους ξετσούτσουνους.
5: Ήθελες κάτι ξετσούτσουνου να πεις. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθενός. Οφείλουν.
10: Έχει καλοκαιριάσει κιόλας, βαράκι ζέστη.
12: Θα αλλάξει καριέρα, θα γίνει τιτουλάριος.
5: Τι θα γίνω?
12: Τιτουλάριος.
5: Τιτουλάριος. Τι είναι αυτό?
12: Είναι ο αρχιμαδρίτης που δεν έχει αρχιεπισκοπή. Για να παίρνει για αυτός 3.500 άνευθα το φυλακείο.
5: Α, δεν το είχα υπόψη μου. Okay.
12: Γιατί εγώ Μητροπολίτης δεν θέλω την ευθύνη και όλα αυτά. Τιτουλάριος, μια χαρά θα είμαι. Απλώς θα προσεύχομαι για εσάς για να σώσω τις ζωές σας και όλα τα υπόλοιπα.
5: Το ακούω.
12: Συμφωνείς?
5: Ναι, ναι, όχι, τιτουλάριος γίνομαι κι εγώ.
12: Δηλώνω συμμετοχή λοιπόν.
5: Okay. Θα περάσετε την επιτροπή, ξέρω εγώ.
12: Όχι, δεν θέλω.
13: Έλα, ρε κουνουμαλέ.
5: Έλα.
13: Λοιπόν, άπολυτες, χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Γιατί πώς θα ψωνίζουν τα τεκνά, τόσες παπαδιές Μητροπολίτες.
5: Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το μεροκάματο και όπως έχει ανέβει στις ελιές, έχει ανέβει και το μεροκάματο του έρωτα.
13: Τα τεκνά πρέπει να πληρώνονται, ωραία. Παρακάτω. Αναρωτιέμαι με αυτά τα μπουλόσκυλα, με τα χουντοσπέρματα αυτά, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, αυτοί που έχουν βήμα και μιλάνε στις τηλεοράσεις δεξιά-αριστερά, γιατί δεν λένε την πράγματι, κάνουν την πάπια όλοι. Γιατί δεν τα κράζουν εδώ τα αρχίδια της δεξιάς.
5: Γιατί βρίζετε?
13: Συγγνώμη, παρασύρθηκα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Διασφαλίζω την ασφάλεια.
5: Μπράβο, αυτό ήθελα.
8: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
12: Γεια σου, Αποστόλη.
5: Γεια χαρά.
12: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Μπας τυχόν και ξέρεις, ο Χατζηνικολάου μετά το Τσουβέλα και το Μητσοτάκη θα φέρει και άλλο stand-up comedian.
5: Πιστεύω, ναι. Το έχει ξεκινήσει καλά.
12: Το έχει ξεκινήσει, το πηγαίνει.
14: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: 41%.
7: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
12: Ρε μαλάκης,
5: μην μιλάτε έτσι, κύριε.
12: Άκουσε να δεις. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα ούτε γιατί είμαι Ελλασίτης, ούτε γιατί είμαι κομμουνιστής. Ούτε Ελλασίτης είμαι, ούτε κομμουνιστής.
5: Κοίταξε να δεις. Κανείς δεν σε θεώρησε έτσι. Περιφερόμενο θείασο είχαμε στο μυαλό μας.
12: Λοιπόν, για μένα αυτά τα ονόματα κομμουνιστής και Ελλασίτης είναι ιερά.
5: Να.
12: Εγώ προσωπικά που μένω στα βόρεια προάστια και είμαι σκατόφλωρος, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω. Εμείς αυτό που θέλουμε, κυρανάκι, είναι να σε ρίξουμε, να σε στείλουμε στο σπίτι και να παίζεις τάβλη μαζί με το ραγκούσι. Αυτό θέλουμε. Όχι να σε παρακαλέσουμε να αλλάξεις τα νομοσχέδια και αν γίνεται και αν μπορείτε, να πέσεις, να πας στο σπίτι σου. Αυτό θέλουμε. Να σου πω την Παρασκευή, ξέρεις που ήμουν, ε?
5: Όχι.
12: Μαζί με Κουτσούμπα, Τσίπρα, Νικήτα Κακλαμάνη, Παφίλη.
5: Κραουνάκι.
12: Την κατάρα μου. Ηρώδιο.
5: Ήθελε και ηρώδιο κόλο.
12: Να σου πω, στα 62 ρε φίλε, και πήγα στο Ηρώδιο πρώτη φορά. Αλλά ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος και συμφωνώ. Φίλε, πρέπει να πας Ηρώδιο μπουζούκια. Αν πήγαινες, μου λέει.
5: Ναι, δεν είναι το ίδιο τώρα. Ίδιο είναι να βλέπεις Καραουνάκι, ίδιο Αργυρό.
12: Εντάξει, ρε, όχι Αργυρό, όχι. Ο άνθρωπος μίλησε για Μητροπάνο. Μην μπερδεύουμε την πουτσα με το λάστιχο, άστο.
5: Για να δεις Μητροπάνο, πρέπει να ταξιδέψεις λίγο παραπέρα.
15: Πάνω, πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
12: Ναι, αυτό λέω, αυτή την κλάση τώρα μου είπε ρε μαλάκα τώρα πιάνει. Μητροπάνω και μου πας στον Αργυρό.
15: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπέσες πιο παρακάτω. Τρίμα βρες εσένα, ναι.
5: Είπα εγώ για Μητροπάνο.
12: Όχι, εγώ είπα να ακούσεις μπουζούκια την κλάση του Μητροπάνου. Κάποιος αν το Μητροπάνο, να πας στο Ηρώδιο. Τώρα ακούς το Αργυρό, γαμίζε μας τώρα. Αυτά είναι για την Κίμπερλη που είναι πεινασμένη.
15: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω. Σιγά από μένα, ναι.
12: Εντάξει.
5: Ισχύει.
12: Να σου πω και μιλάω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί η Νέα Δημοκρατία με σουρανεί.
5: Γιατί?
12: Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Άκου να δεις.
5: Λέγε.
12: Ο Άδωνης είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
5: Είχε.
8: Όταν θα εκλεγώ αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία.
12: Ήτανε δεύτερος, τρίτος, τι ήτανε?
5: Δεύτερος δεν ήτανε, τρίτο, τέταρτος, δεν θυμάμαι.
12: Τρίτος, τέταρτος. Λέει, εγώ παιδιά έκανα την προσπάθειά μου. Αυτά τα λέω να τα ακούει ο Πολάκης, να τα ακούει ο Κασελάκης, να τα ακούνε οι διάφοροι αυτοί ψιλικοκό. Καλά κάνουμε και βάλανε υποψηφιότητα. Λοιπόν, Άδωνης, που τον κοροϊδεύουμε όλοι, σου λέει φιλαράκο, εγώ έκανα την προσπάθειά μου, βγήκα τρίτος τέταρτος, τελείωσε το θέμα, βγήκε ο Μητσοτάκης, τον υποστηρίζω, του γλύφω τα αρχίδια, του κάνω ό,τι γουσάρι να κάνω και με σουρανεί. Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Καλά κάνατε και βάλα την υποψηφιότητα, ρε Πολάκη, και σε γουσάρω κιόλας. Ρε Πολάκη, ούτε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βγεις. Δεν μας χαίζει, ρε Νταλάρα.
8: Δεν μας χαίζει, ρε Νταλάρα.

0: Επειδή αυτό ο Ταρίφα σου έδωσε το ελεύθερο να λες τα λόγια του κουπέδα Γκοτό, κάθε φορά που θα λέει μαλακίες για τον Αλέξη και τον Αντρέα, βάζε το αυτό, σε παρακαλώ. Κουκουέδα Γκοτό.
1: Έγινε.
0: Κουκουέδα Γκοτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Γεια σου ρε Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
3: Λάμπρος από Αρχινούπολη, ας πούμε. Πες του εκεί του Σύμιου, το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα, γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Και επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, Ελλάς γελάσαμε σήμερα.
1: Καλά το πας όμως και εσύ. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
4: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
3: Αυτό, κοίταξε να σου πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
1: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
3: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
1: Ναι, ισχύει.
5: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια, ναι, εγώ.
5: Λοιπόν, μια και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού.
1: Oh.
5: Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
6: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
5: Τα φαν στα τραγουδό και για την προσβασιά μας.
6: Και για την ελευθεριά της.
5: Το μοσχέδιο θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
6: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
5: Το τουρνά μου στο πλευρό, απ' τα βόρεια κατεβαίνω και την τρώει κατά κυνηγό.
6: Απ' τα όρη κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ.
5: Δεν φοβάμαι Κολοτούμπα, δεν φοβάμαι τη Δραχμή.
6: Δεν φοβάμαι το σχοινί.
5: Και στο διάβα όλοι τρέμουν, Ντάιτεκουν και Γερμανοί.
6: Ράλιδες και Γερμανοί.
5: Πλεύριδες και οπικιπέδες, μασοκάρες χθεσινοί, οι καρέκλες σας τα πέσουν, απ' τα λέξεις το ραβδί.
6: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
5: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο λέξης του Ελλάς.
1: Επικό.
5: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
6: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
5: Της ντροπής, της απελπισιάς.
6: Της τιμής, της λευτεριάς.
1: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
5: Τώρα την ερμηνεία την αφήνω σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
1: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
4: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
7: Γεια σου, σύντροφε.
1: Γεια σου.
7: Τι έχετε πάθει με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε έτσι.
1: Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
4: Έφτασε η ώρα.
8: Ευτυχώς.
9: Έφτασε!
7: Επειδή κερδάει ο Αλέξη.
1: Αυτό, ναι.
7: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
1: Παντού.
7: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφό να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκαιο.
1: Ποιο είναι ο αδερφό? Με ποιον?
7: Με τον Ελλάς.
1: Του Τσίπρα.
7: Ο νέο Ελλάς, βεβαίως.
1: Έλα, Χριστέ και πανέ. Ναι, ναι, βέβαια.
7: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
1: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
7: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
1: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
7: Όχι, όχι. Είναι...
1: Α, δεν θέλετε, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
7: Γιατί εμένα φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
1: Πολύ.
7: Και δεν είναι επιτυχημένο, γι' αυτό.
1: Σε όλου, όχι μόνο σε σένα, τι μην είμαστε άδικοι.
7: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό ξανάρχεται.
1: Χαμό, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σαν συναυλία των Ντό, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιέ στον Τσίπρα πάνω.
7: Το είδα, το παρατήρησα χθε.
1: Ναι, ναι, τι είδε, σουτιέ να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
10: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
1: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
10: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
1: Παραπάει κάπου. Δηλαδή, ένα σοβαρό βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το
10: χλεβάζουμε.
1: Ζήλια, τέλος, συμφωνώ.
11: Έλα, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα, φιλέ.
11: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Θήμιος για τον Κυρανάκη και γενικά για τους δεξιούς, ότι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται όσον αφορά το θέμα στο κομμάτι της ιστορίας και αν είναι ανιστόριτο κτλ.
1: Είναι εμπαθές και δεν πατάει πουθενά.
12: Έρχεται να ανακοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο.
11: Θα σου πω κάτι, φιλέ.
1: Α.
11: Δεν συμφωνώ 100%.
1: Πόσο τις 100?
11: Αυτές, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτές τις βαρουφολογίες που λέει, τις λέει γιατί ξέρει ότι στον κόσμο που απευθύνεται, δυστυχώς που το λέω, είναι. και χαχόλη. Και δυστυχώς δεν έχουν πραγματικά μελετήσει ιστορία, την ιστορία που πραγματικά πρέπει να μελετήσουν, έτσι.
1: Άρα και του πονηρού τα λέει έτσι, για να επικοινωνήσουμε τον κόσμο του.
11: Τόσο από τον κόσμο του, ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτά που συζητάμε εμείς, τέλος πάντων, μιλάω για τον εαυτό μου, συγγνώμη, πρώτος γενικός. Κρίνουμε πολλές φορές από το μικρό κόσμο μας. Είναι λίγο λάθος. Χωρίς να σημαίνει αυτό που συζητάμε τώρα ότι δεν έχει βάση. Όμως, αυτός απευθύνεται σε χαχόλους, σε κόσμο που δεν έχει διαβάσει δυστυχώς.
1: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι τα ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το ρίχνει λίγο για να βρει επικοινωνία με τους δικούς του. Άρα δεν είναι αμόρφωτος, το παίζει επειδή απευθύνεται σε τέτοιους.
11: Ξέρει όμως που τα λέει, φίλε, σε τι κοινό απευθύνεται.
1: Ναι.
11: Δυστυχώς. Το λέω με τα λύπη μου και αυτό δεν είναι δουλειά.
1: Πολύ με τα λύπη σου το λες. Μια λύπη, μια λύπη, μια λύπη. Μήπως έχεις λυπηθεί και να κόψεις και κανένα χέρι, λέω.
11: Αγόρι μου, μιλάς με έναν αρχοκομμουνιστή τώρα.
1: Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα, εντάξει.
11: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Και ο Τσίπρας έτσι δήλωνε.
11: Άλλα, άλλα.
8: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
1: Αλλά με τα δύο χέρια έφερε μνημόνια.
11: Όχι με απλά έφερε μνημόνια. Ισοφέδωσε το δόγμα της αριστεράς, την οποία πιστεύω και πιστεύεις, και δυστυχώς την ταλασσάτισε. Δυστυχώς. Άλλη κουβέντα αυτή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
11: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
11: Φίλε μου, σας ακούω πολλά χρόνια. Είσαι ο πιο ετοιμόλογος που έχω ακούσει ποτέ. Είσαι...
1: Αφού ακούς μόνο εμένα, δεν έχεις να με συγκρίνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το δέχομαι.
11: Όχι, υπάρχουν και άλλοι που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν τόσο δύναμη στο λόγο. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στο Θήμιο και σε σένα και πραγματικά σας απολαμβάνω. Απόστολε, γεια σου.
1: Γεια σου.
11: Ο Θανάσης τον Πατηράκη από το Εγάλαιο.
1: Ωραία.
11: Καλά είσαι, αγόρι μου.
1: Καλά είμαι εσείς.
11: Εγώ δεν είμαι καλά.
1: Τι έχεις?
11: Έχω θέματα υγείας, αλλά δεν έχω και λεφτά και τα δίνουν οι Μητροπολιτάδες. Και αυτοί είναι φιλάρκυροι όλοι, φίλε.
1: Κοίτα, τα δίνα σε εσένα, έχεις θέματα υγείας. Να τα κάνεις τι, χαμένα θα πηγαίνανε.
11: Ναι, αλλά θα μπορούσα να ζήσω έστω 6 μήνες παραπάνω.
1: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει αυτό. Παίρνεις σύνταξη.
11: Έχω ένα αναπηρικό επίδομα που.
1: Άρα. Ούτε το εξάμεινο δεν βολεύει να μείνει παραπάνω. Δεν του βολεύει. Λυπάμαι που το λέω.
11: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα στη ζωή μας: ότι όλα εδώ μένουν και τα ψέματα των Μητσοτακίων και των Τσιπραίων εδώ θα μείνουν. Να το ξέρεις.
1: Το ξέρω.
13: Διάφορα ψεύτης, πάντα ψεύτης.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μικροαστή, θα σας φάνε τα παιδιά σας, θα σας φάνε ζωντανούς. Κανίβαλοι θα γίνουνε, κανίβαλοι θα γίνουνε.
3: Ναι, παραπολιτικά.
4: Ναι.
3: Ελληνοφρένεια.
4: Ναι, ίδια.
3: Μου δίνετε την Μπαλουρδοχιονάτη.
4: Εγώ είμαι.
3: Πού σε λέει Μπαλουρδοχιονάτη?
4: Τι θες?
3: Καταρχήν, σε παίρνω 100 φορές. Από τι ώρα αρχίζει το τηλέφωνο?
4: Ό,τι ώρα γουστάρω.
3: Θέλω παραγγελιά, ελπίζω για σήμερα. Άμα προλάβω για σήμερα. Φαντάσου από πότε? Από τη γιορτή τη μητέρα, του Πανούση, το για τη γιορτή τη μητέρα.
5: Θα βραχική γλώσσο το σεσουάρ. Το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
6: Το μαλλί πως είναι?

0: Ρώτησα τη μαμά γιατί το Πασόκ θα είναι στις εκλογές και άρχισε να κλαίει.
1: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Άμα ξανασχοληθείτε με το πουλάκι το ευλογημένο,
2: ναι.
1: Κάνει ένα ωραίο α, νομίζω η βούλτεψη. Α, κάνω λάθος. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Νομίζω σε άλλον το λέω, ρε. Νομίζω η βούλτεψη λέει ένα α.
2: Ναι, ναι, κάνει σίγουρα, ναι.
1: Ταιριάζει. Άμα ξανασχοληθείτε, το έχετε υπόψη σου, φιλιά.
3: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και της λέω, καλή μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
4: Α, Παναγία μου, τι είναι αυτό. Να κοίτα το πουλάκι.
3: Σώπα μου λέει μου. Την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον ευλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει.
4: Α,
3: δεν ντρέπεται.
4: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
3: Κάνω έτσι, λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
5: Και θέλω και μία αφιέρωση για την όποια Παρασκευή, για τις αδερφούλες μου, για αυτήν που ταξιδεύει και για αυτήν που είναι εδώ. Ένα τραγουδάκι όποιο θες εσύ. Το αφήνω πάνω σου. Γιατί σε αγαπάμε και σε ακούμε.
2: Τι όποιο θέλω εγώ, όχι, δεν πάει έτσι. Θέλω να μου πεις αφιέρωση συγκεκριμένη.
5: Για αφιέρωση συγκεκριμένη. Ναι. Βάλε το ζήσει τη στιγμή του Βέρτη.
6: Ζήσε τη στιγμή και μη φοβάσαι.
2: Μήπως να γυρίσουμε σε αυτό που θα βάζα ότι θέλω εγώ.
5: Εντάξει, βάλε τότε κάτι από κοινούς νητούς. Ναι, τέλειο. Κοινούς νητούς θέλω.
2: Ναι, παρόλο που είναι πολύ ταιριαστό με Βέρτη, αλλά ναι, okay.
5: Ναι.
2: Είναι το επόμενο, τι θα σκεφτώσουν. Ναι.
5: Ακριβώς, τι σκέφτεσαι. Βέρτη, μετά το επόμενο κοινούς νητή. Μετά το επόμενο Πασχαλίδη, ξέρω εγώ.
2: Κάπως έτσι. Ναι.
7: Συνέστημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Να ζω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ στο αφιερωμένο.
1: Γεια σου, Αποστολή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, επίσης.
1: Μπορώ να ζητήσω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Θέλω τη φάρσα που είχες κάνει με την κυρία που έλεγε έλα στο Λαγκαδά και τα λοιπά, που την είχε βάλει η κόρη της, να σε πάρει. Να το φτιάξετε με αυτό το ωραίο το τραγουδάκι που είχατε κάνει παλιά με το Οι αδερφές Τατά από το Λαγκαδά, αλλά όπως το κάνατε εσείς, Οι αδερφές Κατά από το Λαγκαδά. Να το φτιάξεις εσύ όλο μαζί αυτό.
2: Οκ. Okay.
8: Γεια σας.
2: Γεια σας.
8: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
8: Καλημέρα, καλά είσαι.
2: Καλά, συντρόφισσα.
8: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
8: Τι συμβαίνει.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
8: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
8: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
8: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
8: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό. Με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
8: Έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε.
8: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αν δεν τα λέει
8: δεν
2: όλα.
8: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
8: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει. Θα τα πληρώσει.
8: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφι, ό,τι θέλει κάνει.
2: Α πουλήσει, τη σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
8: Τον άφησε ο παππούς 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
8: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Ναι. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ναι. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
8: Ναι, ναι. Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδάκι.
6: Οι αδελφές
3: σκατά!
6: Από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά.
8: Και δείτε τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα.
6: Οι αδελφές
3: σκατά!
6: Από το Λαγκαδά.
2: Αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
8: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε.
8: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
8: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή.
2: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
8: Ωραία, Παναγία μου.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο. Εκεί δεν σε πειράζει.
8: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να
2: πάω.
8: Δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
6: Μα η μοίρα κυβερνά. Και δεν έμεινε καμιά.
9: Ωραία, τι πάθαμε!
6: Από τις αδερφές.
3: Σκατά!
1: Μια αφιερωσούλα θα μου βάλει για την Παρασκευή.
2: Α, ναι, για πες.
1: Επειδή το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή είναι το Μουντιάλ του Ινφαντίνο, το Μουντιάλ των διαφημίσεων, το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ, θέλω να βάλει σε παρακαλώ αν μπορείς από τους Λοκομόντες τον γκολ.

Μαραντόνα ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι κοντά του ο Ρίτς, εξεφύγει θαυμάσια. Μαραντόνα σήμερα μαζί με τον Μπούτσερ, Μαραντόνα πάντα, σε προσωπική εμφάνιση, Μαραντόνα μόνος του, Μαραντόνα και γκολ!

0: Βάλε λίγο τον Καραμαλή που έλεγε ότι η οικονομία δεν θα το πιστέψει, δεν πάει σφαίρα. Και μετά έρθει το μνημόνιο.
1: Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
2: Είναι το θαύμα!
1: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αλλαγών.
3: Θα χρεοκοπήσουμε.
1: Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αλλαγών.
3: Θα χρεοκοπήσουμε.

0: γιατί έχω μερικές ερωτήσεις. Πού είναι το Μήλο σήμερα, Αποστόλη?
1: Πού είναι?
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
1: Δεν ξέρω. Πού είναι το πορτοκάλι και οι σαρδέλες και η ατζούγια? Πάω τώρα στην ατζούγια.
0: Ακριβώς, θέλω λίγο κείμενο.
2: Πού είναι το Μήλο σήμερα?
3: Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
2: Το Μήλο σήμερα.
3: Κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
2: Πού είναι η ντομάτα σήμερα?
3: Γιατί με μαρανέ στο πικραμένο.
2: Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα?
3: Γιατί με μαρανέ στο πικραμένο.
2: Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα?

0: πάω τώρα και στην Ατζούγια.
1: Και λίγο Βύρωνα.
2: Να, μερακλού. Βύρωνα τι Βύρωνα.
1: Πολύ ώρα.
2: Σε τι.
1: Στο είμαι και εγώ παιδί του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Το θυμάσαι.
2: Όχι.
1: Α, αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Ήτανε τότε και με την κυρία με το θέατρο. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουμε.
2: Για να δούμε.
1: Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι.
3: Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη.
4: Σ' όλα τα αδέρφια και σ' όλα τα αλάνια που βρέθηκαν λαβωμένα από τα κρατικά τους γκάνια. Και για σας χιλιακουσμένοι Άλεξη και Μιχάλη, τα ονόματα σας φέρες του λαού μας σκανδάλι.
5: Ναι, Ελληνοφρένεια.
2: Ναι.
5: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ένα συνάδελφο εκπαιδευτικό βγαίνει στη σύνταξη. Μπορεί να του στείλετε τις ευχές και ένα τραγούδι με κιθάρα. Ροκ κιθάρα είναι παλιές ροκάθες.
2: Ποιο τραγούδι.
5: Βάλε το μαχαιρίτσα. Πόσο σε θέλω που έχει. Ένα σολάρισμα και καλό. Πόσο σε θέλω.

0: θα βάλει και για Παρασκευή για τον Κυριανάκη, για του άριστου ανιστόρικου, το απολύρικα punishment. Μινόρε τη οργή.
1: Έγινε.
0: Να λίγο ιστορία.
2: Ένα μινόρε τη οργή σε λήψη δρόμου διαφυγή. Μια μαχαιριά μέσα στα σπλάχνα τη ντροπή.
3: Ο Ελλάς ήταν ο στρατός του ΕΑΜ στον Εμφύλιο.
2: Ένα μινόρε τη οργή για να ξερνά που και που. Μ' αυτή τη φάρα που κουβαλά τη στάμπα του Γκρεκού.
3: Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
2: Πιο παλιά στα ξερονίσια θα βάνε κομμουνιστές και σήμερα οι αναρχικοί αργοσβήνουν στις φυλακές.
3: Ζούμε στο 2026 που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.

0: Το δεύτερο που σε θέλω, ναι. Παρασκευή, θέλω να ξαναβάλεις αυτόματα εκατομμύρια και από πίσω να παίζει Βασίλισσα.
1: Ποια εκατομμύρια, ρε?
0: Ναι, αυτό τους αξίζει. Θέλουν να ακούνε εκατομμύρια.
1: Ποια εκατομμύρια?
0: Εκατομμύρια.
1: Α, τα εκατομμύρια.
0: Τα πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο περίπου τα εκατομμύρια. Από τα αρνιά που ψάχνουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό, κάπου τα έχουμε κρύψει. Είναι για να μην τα βρούνε και μας τα φάνε, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τα αγαπάμε και τα κρύψαμε να μην μας τα σφαγιάσουν για το Πάσχα. Απλά τα έχουμε ξεχάσει κρυμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο είναι, 15.
2: Έχουμε ένα νέο εντυπωσιακό δεδομένο σήμερα.
3: Νομίζω ότι είναι επίσημο. Ναι, είναι, γιατί είναι και επίσημο.
2: Αγροτικής ανάπτυξης καταμέτρησε τα ζώα της χώρας και μας λέει πόσα έχουμε.
3: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
4: Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα.
2: Ο αριθμός
3: είναι, ξαναλέω, επίσημος. Ναι. Είχε φτάσει και 17 εκατομμύρια, 15, 16, 17, εκεί
2: το
3: κινείται τελευταία χρόνια.
2: 39 μου κάνει φοβερή εντύπωση, το μετρήσαμε μέχρι για το τελευταίο.
4: 5, 6.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ότι η Ελστάτ τα βγάζει 10 εκατομμύρια. 10.350.915. Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
5: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας. Ακούστε που σας λέω.
6: Μην

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα από Περιάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα από Περιάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
5: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα, δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
6: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
7: Δεν πάμε μια βόλτα με το κότερο.
8: Πάλι με το κότερο.
6: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
7: Εγώ παιδιά πάω για ψάρεμα.
9: Τι.
10: Γίνετε μακριά.
11: Τι είπες να βαριέ.
6: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
11: Ήταν η πόρτα ανοιχτή.
7: Ανοιχτή ήταν η πόρτα. Μα πες το μου λοιπόν παιδί μου.
11: Μπουμπούνιζε έξω. Και εγώ τρόμαξα πάρα πολύ. Μην πάθει τίποτα μόνο το καημένο. Μα τη θάλασσο ταραχή. Τέτοια φουρτούνα χρόνια είχε να κάνει.
12: Ποια, συγγνώμη, σε πλοίο είμαστε τόσο καιρό.
11: Κοίτα τι μαθαίνω μετά από τόσα χρόνια.
13: Ελπίζω να μάθω το όνομά σας πριν να κυροβολήσουμε.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να βρεθούμε. Να έρθετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Στο 211-10-80-880, όπως πάντα, όλα τα βράδια της εβδομάδας. Τώρα να σας πω πρώτα το θέμα που θα μας απασχολήσει ή τη διαδρομή που με οδήγησε στο θέμα. Μάλλον το δεύτερο. Είχα βρεθεί κάποτε σε ένα νοσοκομείο, καλή ώρα, και ήταν λίγο σοβαρά τα πράγματα. Χρειάστηκε να μείνω καμιά δεκαριά μέρες και κάποια στιγμή βγήκα. Και ήταν μια ανοιξιάτικη μέρα που την ζέστη των προηγούμενων ημερών την είχε υπονομεύσει ένα αεράκι πάνδροσο, και για πρώτη φορά ύστερα από πάρα πολύ καιρό πρόσεξα τα φυλώματα των δέντρων που αντιδρούσανε στο χάτι του ανέμου αυτού. Και είπα μέσα μου, κοίτα να δεις πόσα πράγματα κρύβει η καθημερινότητα από τα μάτια μας, μόνο που αυτό οφείλεται στο ότι η ρουτίνα και η απασχόληση με τα αναγκαία μας κάνει να ξεχνάμε τις ομορφιές της ζωής. Αυτό το ξέρω πώς μου ήρθε, ή μάλλον ξέρω γιατί στην οδό Εφέσου υπήρχε ένα τεράστιο δέντρο πιο ψηλό από τις πολυκατοικίες γύρω-γύρω, και κάποιος πήγε και το κόψε. Ένα τεράστιο δέντρο, οικοσύστημα. Αναρωτιέμαι όλα εκείνα τα πλάσματα, τα πουλιά που κατοικούσαν στα κλαδιά, πού να πήγανε άραγε τώρα. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί σύντροφοι της κάθε νύχτας, θα μιλήσουμε για τις ομορφιές της ζωής που χάνουμε καθώς είμαστε απασχολημένοι μόνο με τη ρουτίνα και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Η συνεργάτα μου η Θησαυρούλα και εγώ σας περιμένουμε με αγάπη στα παραπολιτικά από τώρα που είναι μεσάνυχτα και 5 έως τις 5 το πρωί. Είναι και η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο Άγρυπνος, και να ευχαριστήσω και να καλημερίσω τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων, τον Status FM 107,7, και τον διευθυντή και δημιουργό του, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη, που είχε την ιδέα να επικοινωνήσει με τα παραπολιτικά και να πάρει την άδεια να κάνει αναμετάδοση του προγράμματος στη Βόρεια Ελλάδα. Ευχαριστίες θερμές και στον Max FM 93,4 της Αχαΐας, στον Αντένα 97,1 της Δυτικής Κρήτης, στο Ράδιο Στυλίδα, στον 2MM του Σίδνεϊ και στο διευθυντή του, τον Γιάννη Μεράβογλου, στο Ράδιο Μελωδία Αδελαΐδος και στον Παναγιώτη Μαυραϊδή, το δημιουργό του σταθμού, καθώς και σε όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Εξετάζουμε λοιπόν σήμερα, μιλάμε αν προτιμάτε, για τις ομορφιές της ζωής που χάνουμε καθώς είμαστε απασχολημένοι μόνο με τη ρουτίνα και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Σε λίγο θα μιλήσουμε με δύο ανθρώπους που η δουλειά τους είναι το τραγούδι και η αγάπη τους επίσης. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ερμηνεύουν παρέα και ύστερα θα γυρίσουμε να μιλήσουμε με την Έρικα Πατρικίου και τον Γιάννη Λεκόπουλο.

0: Και θα είναι μαζί σε μια εκδήλωση η Δεσποσίνη Έρικα Πατερκίου και ο κύριος Γιάννης Λεκόπουλος που είναι στις άκρες των γραμμών. Γεια σου Έρικα, γεια σου Γιάννη.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς τους.
2: Καλημέρα μάλλον.
0: Τι γίνεται, ναι, μετά τις 12 καλημέρα. Ναι, δεν μου λες Έρικα, για πες μου λίγο για την γιορτή ας πούμε, έτσι μου αρέσει να ονομάζω τις συναντήσεις αυτές.
2: Και καλά κάνετε, γιατί και εμείς έτσι το εισπράττουμε και πιστεύω ότι έτσι και το μεταδίδουμε και στον κόσμο. Σίγουρα κάθε φορά που συναντιόμαστε είναι γιορτή, γι' αυτό και έχει κρατήσει τόσο πολύ αυτή η συνεργασία. Ήταν μια συνεργασία που την είχαμε σκεφτεί και την ξεκινήσαμε για να γίνουν 2-3 παραστάσεις και τελικά είμαστε στην τρίτη χρονιά των παραστάσεων.
0: Τέλεια.
2: Ναι, θα είμαστε λοιπόν την αύριο,
0: ναι.
2: Σήμερα.
0: Τώρα ναι, μπήκαμε στο σήμερα. Ναι.
2: Παρασκευή, ναι. Στις 10 η ώρα το βράδυ, στο μπαράκι της Διδότου, μαζί με τον Γιάννη τον Λεκόπουλο. Η παράστασή μας είμαστε μαζί και έχουμε καλεσμένο μας έναν πολύ σπουδαίο δημιουργό της εποχής μας, ίσως τον σπουδαιότερο, τον Θέμη Καραμουρατίδη.
0: Τέλεια. Εξαιρετικά τραγούδια γράφει.
2: Έτσι.
0: Έρικα, ποια ήταν η πρώτη ανάμνηση που έχεις από τη μουσική?
2: Η πρώτη ανάμνηση ήταν όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, γιατί είχα την τύχη να έχω έναν θείο ο οποίος ήταν τενόρος στη λυρική σκηνή.
0: Ναι.
2: Οπότε μας επισκεπτόταν Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι στο σπίτι μας στο Πήλιο και μου τραγουδούσε πέρα από τις άριες τις κλασικές τραγούδια του Ατίκ. Άρα νομίζω ήταν ο Ατίκ η πρώτη ανάμνηση που έχω, τα τραγούδια του Ατίκ.
0: Εσύ Γιάννη, πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη μουσική και το τραγούδι?
1: Εγώ να πω ότι άκουγα πολύ ραδιόφωνο, ακούγαμε στο σπίτι δηλαδή, και κάποια στιγμή άρχισα να συλλέγω παλιά βινήλια όπου ήθελα να μάθω ποιος έχει γράψει τη μουσική, τους στίχους. Και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτό το μικρόβιο της μουσικής. Αργότερα φυσικά σε χοροδίες στο σχολείο. Μετά πήγα σε κάποιο δίο για να μάθω θεωρία μουσικής, τραγούδι. Και κάπως έτσι ξεκίνησε όλο αυτό να γίνεται και επαγγελματικά. Περίπου το 2000 σε μια μπουάτ στη Θεσσαλονίκη. Μαζί είχα τη μεγάλη χαρά και την τιμή να ξεκινάει. Ήταν κοντά μας και ο Λάκης ο Παπάς και ο Γιώργος Φωτογράφος, δύο εμβληματικά άτομα του νέου κύματος της μουσικής, και ήταν κάτι πολύ συγκινητικό το ξεκίνημα.
0: Έρικα, θα έλεγες ότι υπάρχει κάποιο είδος μουσικής που σου αρέσει μεν πολύ, αλλά λες αυτό δεν το τολμάω ακόμα?
2: Ναι, νομίζω ότι βέβαια το τολμάω, δηλαδή έχω αρχίσει να διαβάζω λίγο. Τα πιο παραδοσιακά τραγούδια είναι κάτι που δεν το τολμούσα όμως, δηλαδή με τρόμαζε. Τώρα έχω αρχίσει και διαβάζω λίγο τα τραγούδια της παράδοσης και τον τρόπο που ερμηνεύονται.
0: Και δεν μου λες Ιωάννη, γράφεις και δικά σου τραγούδια, δεν είναι?
1: Δεν γράφω εγώ μουσική στίχους, έχω πολύ έτσι αγαπημένους συνεργάτες που μου εμπιστεύονται τις δημιουργίες τους, και να πω ότι και εγώ χαίρομαι που βρισκόμαστε και φέτος με την Έρικα που συνεχίζουμε αυτήν την επιτυχημένη παράσταση. Θα ανταμώσουμε σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα στην παράκια της Διδότου. Να πω τους μουσικούς που ήταν κοντά μας, γιατί είναι δύο υπέροχοι μουσικοί, ο Ηλίας Χατζόγλου στο πιάνο και ο Χρήστος Κασίδης στην ηλεκτρική κιθάρα. Και να πω και εγώ την μεγάλη μας χαρά και τιμή που ήταν στην παράσταση και ο Θέμης ο Καραμουρατίδης. Έχουμε επιλογές από τη δισκογραφία μας, να πω στο πρόγραμμα, τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ με την Έρικα. Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία επιλογή από σπουδαίους δημιουργούς, Γιάννη Σπανό, Μίμη Πλέσα, Σταύρο Ξαρχάκο, Αντώνη Μιτζέλο, Μάνο Χατζηδάκη και πολλών άλλων.
0: Και δεν μου λες, Έρικα, ποιο είναι το στοιχείο εκείνο ενός τραγουδιού που προσέχεις πρώτα, ο στίχος ή η μουσική?
2: Για μένα είναι κάτι που γίνεται ταυτόχρονα. Δηλαδή παρατηρώ το στίχο και τη μουσική ακριβώς την ίδια στιγμή. Φυσικά λατρεύω τον ελληνικό λόγο, γι' αυτό και γύρισα, γιατί ξεκίνησα με το κλασικό τραγούδι και τελείωσα, δηλαδή είμαι δραματική σοπράνο, αλλά μετά δεν μου έφτανε αυτό το πράγμα, γιατί λατρεύω πάρα πολύ το λόγο. Και έτσι παρατηρώ πάρα πολύ, εννοείται, και το στίχο των τραγουδιών. Αλλά όταν ακούω ένα καινούριο τραγούδι, νομίζω ταυτόχρονα παρατηρώ και τη μουσική και το λόγο.
0: Γιάννη, εάν υποθέσουμε ότι ερχόταν ένα SMS, ένα email από κάποιον που ξεκινάει τώρα και σου έλεγε, κύριε Γιάννη μου, θέλω να γίνω τραγουδιστής ή τραγουδίστρια, μπορείς να μου δώσεις μία σύντομη συμβουλή, τι θα του έλεγες?
1: Θα έλεγα να αγαπάει πραγματικά αυτό που θέλει να κάνει, να κυνηγήσει το όνειρό του, να μελετήσει, να ψαχτεί, και πιστεύω ότι είμαι σίγουρος ότι θα βρει τον δρόμο του, παρόλο που ζούμε σε μια δύσκολη εποχή για το ελληνικό τραγούδι και γενικά για τις τέχνες. Νομίζω ότι κάποιος, αν πραγματικά το θέλει, πιστεύω θα βρει, πώς το λένε, θα βρει τον δρόμο του, δεν θα χαθεί κανένας. Εγώ το πιστεύω αυτό για οποιαδήποτε μορφή τέχνης που ασχολείται κάποιος.
0: Όποιος έχει ταλέντο δεν θα χαθεί.
1: Αυτό, όποιος έχει ταλέντο και
0: όποιος
1: αγάπη
0: δεν έχει
1: και
0: ταλέντο, και καλύτερα να μην ασχοληθεί καθόλου. Δεν έρχεται αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει ένεση, το ταλέντο.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ, ναι. Αλλά παίζει ρόλο και μετά και δεν η μελέτη, αρκεί, η δουλειά που θα.
0: Τι είπες, Ερικά?
2: Λέω ότι δεν αρκεί όμως αυτό, καθόλου.
0: Όχι, καθόλου δεν αρκεί, αλλήμον.
2: Επειδή διδάσκω τώρα σε τραγούδι, βλέπεις πολλά παιδιά τα οποία δεν έχουν ίσως τόσο έντονο το ταλέντο, αλλά από την αγάπη και τη μελέτη πηγαίνουν ίσως καλύτερα από παιδιά που έχουν πάρα πολύ ταλέντο, αλλά είναι πάρα πολύ της εύκολης το να τα κάνουν όλα γρήγορα και εύκολα. Και φυσικά χάνονται.
1: Συμφωνώ και εγώ σε αυτό ταλέντο που λέει η Έρικα, ναι, συμφωνώ.
0: Γιάννη, εάν μπορούσες να ανοίξεις μία συναυλία για ένα μεγάλο καλλιτέχνη, ποιος θα ήθελες να ήταν αυτός?
1: Από Ελλάδα, εξωτερικό ή γενικά?
0: Γενικά.
1: Μπορώ να σου πω, εντάξει, από Ελλάδα είναι πολύ αγαπημένοι, εντάξει, είναι ο Γιώργος Νταλάρας, ας πούμε, τεράστια μορφή, και ο Βασίλης Κωνσταντίνου, και από ξένους καλλιτέχνες επίσης είναι πάρα πολύ. Ας πούμε, μου αρέσει πολύ η Λάρα Φαμπιάνα, ας πούμε, παράδειγμα. Ναι. Εξαιρετική και αγαπημένη, ναι, και την Μπάρμπαρα Στρέιζαν και συνεχίζει και τραγουδάει ακόμα, και την έχω δει, ας πούμε, και μπράβο της αυτό που κάνει. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, να κρατάει τη φωνή της μέχρι και τώρα.
0: Μάλιστα. Ερικά, ένα τελευταίο θέλω να μου πεις. Με ποιον Έλληνα ή ξένο καλλιτέχνη θα ήθελες να τον είχατε καλεσμένο αύριο μαζί με τον Καραμουρατίδη, εννοείται?
2: Ποιο θα ήθελα να... Το Μάνο Χατζηδάκη θα ήθελα, που δεν είναι έντονο.
0: Σωστό
2: και αυτό. Πραγματικά νιώθω έτσι λύπη που δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω. Και επειδή πολύ ευγενικά μου έχει φερθεί η ζωή και όσους αγαπώ τους έχω φέρει κοντά μου και έχω συνεργαστεί, οπότε το Μάνο Χατζηδάκη θα ήθελα. Είναι κάτι που δεν γίνεται, αλλά αυτό θα ήθελα.
0: Για πείτε μου μερικές πληροφορίες για το επόμενο τραγούδι, το Carpe Diem.
2: Το Carpe Diem λοιπόν βρίσκεται στον πρώτο προσωπικό μου δίσκο, τον οποίο υπογράφει η Ευσταθία.
0: Είναι... Η Ευσταθία, μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Αυτό το πολύ σχηδές πλάσμα. Μου έχει κάνει όλο το δίσκο. Είναι κάποια τραγούδια μέσα τα οποία τους δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι τραγούδια που έχει ήδη ερμηνεύσει η Ευσταθία. Όχι όλα. Και το Carpe Diem είναι ένα τέτοιο τραγούδι. Έχουμε κάνει όμως πολύ διαφορετικό εκτελέσεις και οι διασκευές είναι πολύ εφάνταστες, από το Μανώλη το Λιανί, έχουμε αλλάξει τελείως τα τραγούδια, και το Carpe Diem βρίσκεται στο δίσκο Τα Μεταξεταστέα, που έχει αυτόν τον τίτλο για τους λόγους που σας είπα.
0: Και επειδή μετά από το Carpe Diem θα παίξω και το καινούργιο του Λεκόπουλου του Γιάννη, που έχει τίτλο «Με ρωτάς». Γιάννη, για πες καμιά πληροφορία.
1: Αυτό είναι ένα νέο τραγούδι που κάναμε με τον Βασίλη Σαλταγιάννη, τραγουδοποιό, σε στίχους στην Τίνα Σμπατσιά, κυκλοφορεί από την εταιρεία 8. Και είναι ένα τραγούδι που με τον Βασίλη, από ό,τι γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, και κάποια στιγμή πήγα στο σπίτι του να ακούσω κάποια τραγούδια που μου πρότεινε. Ήταν αυτό που μου έκανε έτσι, δηλαδή μ' άγγιξε πρώτα ο στίχος που συζητούσαμε το προηγούμενο θέμα που λέγατε με την Έρικα, με κέρδισε ο στίχος και φυσικά και η μουσική, ας πούμε, και νομίζω ότι έχει αγαπηθεί και τους ευχαριστώ και δημόσια για το δώρο αυτό που μου κάνανε.
0: Πολύ ωραία, ακούμε το Carpe Diem, υπενθυμίζουμε την ώρα του ραντεβού για το βράδυ απόψε, στο μπαράκι της Διδότου.
1: 10 η ώρα. Μαζί με την Έρικα, Ηλίας Χατζόγλου στο πιάνο, Χρήστος Κασίδης στην ηλεκτρική κιθάρα, με καλεσμένους μας το Θέμη Καραμουρατίδη. Και καλή αντάμωση να έχουμε μια ωραία βραδιά και να πούμε επίσης ότι μαζί με την Έρικα θα εμφανιστούμε και στο Βόλο 20 Μαρτίου σε έναν πολύ ωραίο χώρο, το SPR. Όποιοι φίλοι μας ακούνε από εκεί, θα χαρούμε πολύ να έρθουμε και να...
2: Στην Πορταριά Πηλίου είναι.
0: Πού είναι στην...
2: Στην Πορταριά, στο Πήλιο.
0: Στο Πήλιο, μάλιστα. Εσύ δηλαδή, Έρικα, έχεις μεγαλώσει στο Πήλιο?
2: Ναι, έχω μεγαλώσει.
0: Μαγικός τόπος, ε.
1: Μαγικός.
2: Βέβαια.
0: Μαγικός.
2: Δεν το χορταίνει.
0: Βέβαια. Ευχαριστώ και τους δυο σας.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ, καλή επιτυχία για απόψε. Ακούμε λοιπόν το Carpe Diem και αμέσως μετά το Με Ρωτάς, το καινούργιο τραγούδι του Γιάννη Λεκόπουλου.

0: 92,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πριν πάμε στο καινούριο τραγούδι του Γιάννη Λεκόπουλου που έχει τίτλο «Με ρωτάς», θα πάμε στη φίλη μας την Ξένια από τη Νέα Ιωνία. Γεια σου Ξένια.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς την.
4: Αναρωτιέμαι πολλές φορές γιατί πρέπει να έχουμε τα μάτια μας κλειστά σε όλη αυτή την ομορφιά και όχι σε όλη την ασχήμια που μας περιβάλλει.
3: Έλα.
4: Και καταλήγω να πω, Μάνο, ότι χανόμαστε καθημερινά σε ένα κυνήγι υποχρεώσεων, των πρέπει, των φιλοδοξιών μας και ξεχνάμε κάποια στιγμή ότι είμαστε άνθρωποι. Πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε τη ζωή σαν να πρόκειται να ζήσουμε για πάντα, να μην πεθάνουμε ποτέ. Ξοδεύουμε δηλαδή μια ολόκληρη ζωή κυνηγώντας ένα άπιαστο όνειρο. Και τα χρόνια φεύγουν, περνάνε από μπροστά μας σαν κινηματογραφική ταινία και έτσι βρισκόμαστε κάποια στιγμή και λέμε αμάν τι κάναμε. Η ζωή μας ήταν σε αναμονή. Έτσι Μάνο βλέπουμε ότι ένα μεγάλο μέρος από τις χαρές της ζωής εξαφανίζεται και μένει μόνο ένα, πώς να το πω, ένα μεγάλο μέρος, ένα ανούσιο κομμάτι, το οποίο όχι μόνο δεν μας προσφέρει τίποτα, αλλά με έναν τρόπο επιβαρύνει και την ψυχή μας. Αυτό μένει δηλαδή από όλο αυτό που έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα. Η ζωή μας αν θες είναι και γεμάτη επαναλήψεις. Ξυπνάμε, ντυνόμαστε, τακτοποιούμε το σπίτι, υποχρεώσεις. Λέμε πολλές φορές. Όταν τελειώσω αυτό, θα κάνω, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Όταν μεγαλώσουν τα παιδιά, θα κάνω εκείνο. Όταν, και δεν αφήνουμε καθόλου χώρο για να αναπνεύσουμε κανονικά, για να δούμε τι βρίσκεται γύρω μας, να νιώσουμε, να ζήσουμε.
3: Ναι. Έχω μια απάντηση βέβαια γιατί εστιάζουμε στα κακά και όχι στα καλά.
4: Ναι.
3: Ο εγκέφαλός μας, λένε οι ψυχίατροι,
4: ναι,
3: συνηθίζει πολύ γρήγορα στα καλά. Δηλαδή το πρωινό φως,
4: ναι,
3: η αγκαλιά ενός αγαπημένου προσώπου,
4: ναι,
3: ένας καφές χωρίς βιασύνη, η θάλασσα,
4: ναι,
3: όλα αυτά μετά από λίγο γίνονται δεδομένα. Και το μυαλό σταματάει να τα βλέπει γιατί το μυαλό εστιάζει σε αυτό που του λείπει ή που κινδυνεύει να του λείψει.
4: Ναι.
3: Ναι, έτσι λένε οι ψυχίατροι.
4: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Δεν το είχα σκεφτεί καθόλου αυτό.
3: Ναι, το βέβαια και στην ασκήμια συνηθίζει.
4: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε.
3: Χαμήλωσε λίγο το ράδιο αν μπορείς.
4: Εγώ.
3: Ναι.
4: Δεν έχω ράδιο.
3: Α, εντάξει τότε.
4: Τώρα από το σταθερό μιλάω και μιλάω.
3: Εντάξει.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν, κοίταξε. Κατά τη γνώμη μου, Μάνο, η καθημερινότητα γίνεται τόσο ρουτινιάρικη.
3: Ναι.
4: Τη συνηθίζουμε, ρε παιδί μου, και δεν θέλουμε να την αλλάξουμε.
3: Mm.
4: Φοβόμαστε το άγνωστο, το αβέβαιο. Γιατί, ας πούμε, να χάσουμε τη βολή μας. Έτσι όμως χάνουμε τις ομορφιές της ζωής. Το τώρα, το χτες έφυγε. Ενώ το αύριο μπορεί να μην έρθει. Οπότε, πρέπει να εστιάσουμε στο ότι η ζωή είναι το καινούριο, είναι το ωραίο, είναι το όμορφο, είναι το δώρο που μας δίνει η μάνα γη, ξέρω εγώ.
3: Mm.
4: Ας πούμε ένα λουλούδι που ανθίζει, ρε παιδί μου, ένα λουλούδι που πετάει, ένα παιδί που κλαίει, που γελάει. Θα έλεγα είναι ένας κύκλος με αρχή και τέλος. Μετά από τη ζωή τι βλέπουμε, ο θάνατος. Κλείνουμε τα μάτια μας και τελείωσε. Η ζωή με τις ομορφιές της όμως είναι τα πάντα. Ο θάνατος τι είναι, τίποτα, σκοτάδι. Και πολλές φορές ακούω μάνα στον περίγυρό μου να λένε «Δεν έχω χρόνο για μένα». Δεν έχεις χρόνο, κυρία μου, γιατί δεν θέλεις. Γιατί θεωρείς πολυτέλεια να ασχοληθείς με τον εαυτό σου και με το να ψάξεις γύρω στις ομορφιές. Το να καθίσεις σε ένα πάρκο, ας πούμε, και να παρατηρήσεις τα δέντρα, τα πουλιά, τα παιδιά που τρέχουν και χαίρονται, δεν είναι χάσιμο χρόνο. Είναι ομορφιά, είναι σύνδεση με τη φύση, με τον κόσμο, με τον ίδιο τον εαυτό σου. Και όταν η ζωή μας περιορίζεται σε υποχρεώσεις, καθόμαστε μέσα και πάνω σε αυτές.
3: Ναι, έχουμε βάλει το μυαλό στον αυτόματο πιλότο.
4: Έτσι, έτσι.
3: Και δηλαδή, χάνουμε την άμεση εμπειρία του τώρα.
4: Αυτό, αυτό είναι, ναι.
3: Γι' αυτό λέει ο Σαββόπουλος σαν το παράπονο στη φράση «εδώ και τώρα».
4: Ναι, δηλαδή τις ομορφιές αυτές που είναι γύρω και είναι δώρα της φύσης, πολλοί τα προσπερνάνε γιατί και καλά δεν έχουν χρόνο. Πριν από μερικές μέρες κατέβηκα στο κέντρο της Αθήνας, κάτω. Και στάθηκα μπροστά από τους μουσικούς του δρόμου στην Οδό Ερμού. Καθώς έπαιζαν οι μουσικοί, μένα μου αρέσει πάρα πολύ να τους παρακολουθώ. Τα καλά συγκροτήματα, έτσι. Λοιπόν, καθώς έπαιζαν οι μουσικοί, από τον κόσμο, μέσα από τον κόσμο βγήκε ένας ηλικιωμένος κύριος και άρχισε να χορεύει. Ήτανε γραβατωμένος, ήταν ένας πολύ κομψός άνθρωπος. Χόρευε μάνο και εκφραζόταν, αφήνοντας ελεύθερο τον εαυτό του, σαν να μην τον έβλεπε κανείς. Θαρρύς πως είχε φτιάξει μια χορογραφία με αυτοσχεδιασμούς που έβγαιναν από τα εσώψυχά του. Τα μάτια μου, Μάνου, δεν χόρτεναν να βλέπουν αυτή την εικόνα. Τρέχανε. Και εκείνη την ώρα ένιωσε ευγνωμοσύνη για αυτά που μου χαρίζει η ζωή, για αυτές τις ομορφιές που μου δίνει.
3: Από την άλλη, όταν οι άνθρωποι έχουν βιώσει πολύ πόνο, απώλεια ή απογοήτευση χρόνια, ο εγκέφαλος βαφτίζει τον κόσμο γκρίζο και το κάνει για αυτοπροστασία. Δεν είναι ότι η ομορφιά εξαφανίζεται, είναι το νευρικό μας σύστημα που έχει μάθει να μην την αφήνει να μπει, γιατί η ευαισθησία στον πόνο είναι ήδη υπερβολική για κάποιους.
4: Ναι, κοίταξε να σου πω. Το έχω νιώσει κι εγώ αυτό. Όπως είπες και εσύ προηγουμένως, τότε που ήσουν στο νοσοκομείο και τα λοιπά. Και εγώ όταν ήμουν στο νοσοκομείο, ας πούμε, και ήμουν έτοιμη, ας πούμε, να με συγχωρέσει ο κύριος, τα βλέπα όλα μαύρα. Αλλά μέσα από αυτή τη μαυρίλα, Μάνο, προσπαθούσα να δω τη ζωή με αισιοδοξία. Έλεγα, γιατί ρε ξένια, ας πούμε, να τα βλέπεις μαύρα. Βλέπεις έξω από τον Άγιο Σάββα, ας πούμε, πετάγανε τα περιστέρια. Ερχόταν στο παράθυρό μου εκεί, ερχόντουσαν τα ταΐζαν, ερχόντουσαν τα περιστέρια. Εγώ το περιστέρι το έβλεπα να πετάει ψηλά και ένιωθα την ψυχή μου να αγαλιάζει. Ένιωθα κι εγώ ότι πέταγα μαζί με αυτό. Έκανα όμως προσπάθεια. Υπήρχαν άλλοι άνθρωποι βεβαίως που το έβαζαν κάτω. Που δεν είχαν, βεβαίως δεν θα είχαν στήριξη από την οικογένειά τους, εγώ είχα στήριξη από την οικογένεια, αλλά έκανα μεγάλη προσπάθεια όμως για να μπορέσω κι εγώ να σηκωθώ, να περπατήσω. Ας πούμε κατέβαινα κάτω και άναβα ένα κεράκι στον Άγιο Σάββα, έχει μια εκκλησία στον Άγιο Σάββα, ναι, και ένιωθα μια αγαλίαση, έβλεπα τις εικόνες γύρω μου, έβλεπα τον κόσμο που ερχόταν και προσευχότανε και τι να σου πω πως ένιωθα. Ήταν μια ομορφιά για μένα μέσα σε αυτό το χώρο που ήμουνα ετοιμοθάνατη. Και ξεριμάνω ώρες σκέφτομαι πως οι ομορφιές που μας χαρίζει η μάνα φύση δεν έχουν τελειωμό.
3: Όχι, αλλά εμείς περιμένουμε την ομορφιά να έρθει όταν λυθούν τα προβλήματα. Ναι. Όταν αλλάξει ο άλλος, όταν γίνουμε καλύτεροι. Αλλά ξεχνάμε ότι η ζωή δεν προσαρμόζεται σε εμάς. Εμείς προσαρμοζόμαστε στη ζωή.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Αν έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και παρατηρείς, Μάνο, γίνεσαι μάρτυρας μικρών θαυμάτων. Εγώ το καλοκαίρι που πηγαίνω στο χωριό, κάτω στην Κρήτη, ας πούμε, τις ομορφιές που βλέπω εκεί, δεν μπορείς να το φανταστείς. Δεν είχα ασχοληθεί εγώ ποτέ με τη φύση. Ας πούμε, το καλοκαίρι που μας πέρασε, παρακολουθούσαμε μαζί με τα εικονάκια μου τη μεταμόρφωση του Τζίτζικα. Πάει το αυτό τώρα, περίμενε.
3: Λίγο πιο κοντά.
4: Ναι, ναι, χτυπάει ο σκύλος και μου έχει γκρεμίσει την πόρτα.
3: Άνοιξε του να μπει.
4: Μισό.
3: Περιμένω. Είμαστε πάντα στο 211-10-80-880. Αν ακούτε λίγη ηχό, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Όχι, λέω για την ηχό,
4: ναι,
3: που κάνει το τηλεφώνημα.
4: Το δικό μου?
3: Ναι, το δικό μας γενικά.
4: Αν,
3: κάτι φταίει, θα το λύσουμε.
4: Ναι, όχι, εγώ σ' ακούω καλά πάντα.
3: Okay.
4: Λοιπόν, και καθόμασταν τώρα περίπου 2 ώρες μέχρι να δούμε πώς το ενήλικο έτομο θα βγει από το κέλυφος και θα γίνει ένας καινούριος τζίτζικας. 2 ώρες παρακολουθούσαμε αυτή την εικόνα. Ειλικρινά σου μιλάω, το πώς ένιωσα να είμαι περιτριγυρισμένη με τα εγγόνια μου, ήταν και ο άντρας μου, ήταν και τα παιδιά μου, και καθόμασταν τώρα πόσες ώρες να δούμε το τζίτζικα να βγαίνει, να βγάλει φτερά να πετάξει. Τι πιο ωραίο από αυτό το πράγμα είναι. Αν δεν ψάξεις, δεν τις βρίσκεις, μάλλον.
3: Ο Ελίτς έλεγε ότι πρέπει να είσαι λίγο τρελός για να δεις την ομορφιά του κόσμου.
4: Πολύ σωστό.
3: Έτσι.
4: Να δεν ήταν τρελέ, εμείς να
3: μα αυτό
4: μετά.
3: Σου λέω. Μα
4: τώρα
3: γι' αυτό
4: δύο ώρες και το τράβαγα και στο... σε βίντεο.
3: Σε βίντεο, ναι.
4: Πώς καρφάλωσε, προσπαθούσε να πάει σε τοίχο, ο οποίος ήταν...
3: σαγρέ λίγο, για
4: μπράβο,
3: να μπορεί
4: σαγρέ,
3: ναι,
4: για να αφήσει το τομάρι.
3: Το τίμα του, ναι.
4: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα, τι να σου πω. Να βλέπεις, ας πούμε, το δειλινό. Έλεγα στον εγγονό μου, κάθε μέρα βλέπαμε το δειλινό.
3: Ναι.
4: Από το σπίτι που είμαστε είναι πάρα πολύ ωραίο. Το απόγευμα όταν δει ο ήλιος. Λοιπόν, του λέω, Ιωνά, σ' αρέσει αγόρι μου, βλέπεις τη δύση του ήλιου? Ναι, γιατί βλέπω την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα, Ιωνά, σ' αρέσει η δύση του ήλιου? Κάποια στιγμή, ρε γιαγιά, σταμάτα πια, κάθε μέρα το ίδιο είναι. Σκέψεις το παιδί τώρα. Αλλά εγώ κάθε φορά το έβλεπα και διαφορετικά. Έβλεπα το συννεφάκι, το αλλιώτικο, το
3: ρόζο. Αν το εξηγήσεις αυτό,
4: ναι,
3: θα του μείνει για πάντα.
4: Ναι.
3: Ότι κάθε μέρα είναι μια άλλη μέρα.
4: Έτσι.
3: Έτσι.
4: Το ρόζο, ας πούμε, έβλεπα το μόβ, την άλλη μέρα έκανε πιο γκρίζο. Και εγώ, ας πούμε, καθόμουν και κουβέντιαζα έτσι με το παιδί. Αλλά όχι, εμένα, ναι, εγώ τις ομορφιές τις βλέπω και τις ψάχνω. Επιδιώκω και τις ψάχνω. Και εδώ στην πόλη, δηλαδή, να, προχτές, ας πούμε, έβλεπα ένα λουλουδάκι που βγήκε κάτω από το τσιμέντο.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Φύτρωσε κάτω από το τσιμέντο.
3: Στις σχισμές.
4: Ναι.
3: Στις ενώσεις, ναι.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ανάμεσα στις πλάκες.
3: Στις πλάκες, ναι.
4: Δεν είναι αυτό ομορφιά?
3: Είναι.
4: Περνάει κάποιος, ας πούμε, και το πατάει και φεύγει και λέει, σιγά μου ρε, τώρα εγώ θα κάτσω να ασχολούμαι με αυτά. Που λέω, πρέπει να ψάξεις για να...
3: Μα έτσι κι αλλιώς, για να μπορείς να δεις την ομορφιά, δεν χρειάζεται να αλλάξεις ζωή. Χρειάζεται να αλλάξεις τον τρόπο που κοιτάς τα πράγματα. Γι' αυτό που είπες ότι περνάει ο άλλος και όπως είπα στην αρχή ότι ξυλώσαν ένα δέντρο στην οδό Εφέσου, το οποίο ήταν πιο ψηλό από την πολυκατοικία δεξιά και αριστερά, και το κόψανε και δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνανε και ποιος έχει το δικαίωμα να κάνει κάτι τέτοιο, εκτός και αν είχε δώσει σημάδια ότι πρόκειται να πέσει στα αυτοκίνητα.
4: Ναι.
3: Έτσι.
4: Τα πεζοδρόμια που περπατάμε και, δεν μπορεί, και είναι οι πλάκες έχουν ανέβει στα ύψη. Και
3: μα γιατί βάζουν ακατάλληλα δέντρα, Ξένια,
4: ναι,
3: μου.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι,
4: ναι,
3: χαζοχαρούμενοι, ναι, οι δήμαρχοι.
4: Ναι, αυτά δεν τα κοιτάζουν, παρά κοιτάζουν.
3: Ενώ αυτό ήταν σε παρτέρι μέσα, στην νησίδα της Εφέσου, και ειλικρινά σου μιλάω, θέλω να ψάξω να βρω με ποιο δικαίωμα κόψαν το δέντρο και να τους πατήσω μία μήνυση να δω τι θα γίνει. Αλήθεια.
4: Πάντως, όπου και να είσαι, σε χωριό, είσαι σε πόλη, είσαι όπου και να βρίσκεσαι, εάν θες να δεις τις ομορφιές, τις βρίσκεις. Εάν τις ψάξεις, θα τις βρεις. Θα τις βρεις. Το πουλάκι που είναι στο κλαδί, το λουλουδάκι που θα πέσει κάτω στο έδαφος. Βρίσκεις.
3: Εν τω μεταξύ, ο Χόρχε Μπουκάη σε ένα κειμενό του που δίνει τεχνικές για να αξιοποιήσεις το παρόν, λέει σε ένα σημείο, κλείσε τα μάτια σου με ένα μαντίλι και άρχισε να ακούς, να μυρίζεις, να αγγίζεις, να γεύεσαι κάτι απλό χωρίς σκέψη. Να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι. Επίσης να περπατάς ανάποδα στο διάδρομο του σπιτιού σου.
4: Ανάποδα γιατί?
3: Γιατί κάνει καλό στον εγκέφαλο. Απλώς να είσαι σίγουρη ότι δεν θα φροντίξεις πουθενά και πέσεις. Αλλά να περπατάς ανάποδα, προς τα πίσω δηλαδή.
4: Ναι, κατάλαβα.
3: Ναι. Μάλιστα. Δεν μου λες η Κρήτη ήταν ωραία τώρα που πήγες.
4: Είχε βροχή.
3: Ναι.
4: Για αέρα.
3: Ναι.
4: Τι, όχι, δεν το ευχαριστηθήκαμε. Καλά, εμείς πήγαμε και για άλλο σκοπό.
3: Καλά, εντάξει.
4: Εντάξει, πήγαμε λίγες μέρες, αλλά εντάξει, τα βουνά είναι χιονισμένα. Τα λευκά όρη χιονισμένα ήταν. Πάρα πολύ βροχή. Το μόνο ωραίο, να, μια ωραία στιγμή, ας πούμε. Εμάς το σπίτι μας από πάνω έχει ελενίτ.
3: Ναι.
4: Και μετά έχουν βάλει τα κεραμίδια. Την ώρα που έπεφτε η βροχή, έλα και να ακούσεις. Τον ήχο
3: το χορό
4: της βροχής, να πέφτει η βροχή
3: και να κοιμάσαι εσύ.
4: Να κοιμάσαι, τι να κοιμάσαι και να λες πού βρίσκομαι, τι είναι εδώ πέρα, ας πούμε. Τι είναι εδώ πέρα. Και εμείς έχουμε εκεί πέρα και παράθυρα, ξέρεις, που βλέπουν στη θάλασσα και τα λοιπά. Φαινόταν και έτσι ομίχλη σύννεφα και τα λοιπά. Αλλά ήταν όμορφο. Η γη έχει πρασινίσει βέβαια. Έχει πρασινίσει από τις πάρα πολλές βροχές. Βρέξει πάρα πολύ στην Κρήτη. Και ήταν έτσι πάρα πολύ όμορφα.
3: Τέλει.
4: Τα ξυλασπουριά, γιατί εμείς το έχουμε σε φυσικό το περιβάλλον εκεί.
3: Ναι.
4: Έχουμε βάλει πολλά τσιμέντα και τέτοια. Τα λουλούδια φτισμένα, πόρτα πολλά. Εντάξει, όμορφα. Κάτω το λιμάνι, δεν τολμήσαμε να πάμε στο λιμάνι, γιατί ξέρεις, τα κύματα βγαίναν στο γυαλί τζαμί. Ξέρεις που είναι το γυαλί τζαμί?
3: Δεν το θυμάμαι. Πα στην παραλία των Γανίων.
4: Στην παραλία είναι αυτό που είναι σαν τζαμί, σαν εκκλησία.
3: Ναι, ναι, αυτό.
4: Ναι, απέναντι από το Φυρκά. Ναι. Όλα τα νερά βγαίναν και καλύπτανε το,
3: ναι,
4: το σημείο αυτό. Αλλά όμορφα, τα Χανιά όμορφα, ό,τι και να λέμε. Είναι όμορφα. Χειμώνα καλοκαίρι. Αλλά εγώ δεν ξέρω.
3: Κάθε φορά που μιλάμε, κάθε φορά που μιλάω με κάποιον για την Κρήτη, σκέφτομαι πώς χωράνε οι άνθρωποι στην Κρήτη όταν υπάρχουν 200 εκατομμύρια πρόβατα που είπε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή πού ζουν οι άνθρωποι?
4: Εμείς που δεν βρήκαμε να τα βάλουμε, που έχουμε τόσα στρέμματα εκεί και δεν μπορέσαμε να τα βάλουμε εκεί μέσα εμείς.
3: Να τον νοικιάζετε να βάζουν οι άλλοι τα ανύπαρκτά τους.
4: Ναι.
3: Μάλιστα.
4: Τέλος.
3: Να είσαι καλά.
4: Πολύ ωραία.
3: Γεια σου, Ξένια.
4: Καλό βράδυ.
3: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε το κομμάτι με τη φωνή του Γιάννη Λεκόπουλου που έχει τίτλο «Με ρωτάς».

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Γεια!
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
2: Ναι, κάποια προτίμηση?
3: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: και να πούμε ότι κοίτα, η αλήθεια είναι ότι χάνουμε στιγμές, δεν αξιοποιούμε τις ευκαιρίες και το καταλαβαίνουμε μόνο όταν υπάρχουν πολύ πιο στενόχωρα πράγματα από την απλή μας καθημερινότητα. Νομίζω ότι δυστυχώς το παθαίνουμε όλοι λίγο πολύ και θεωρώ ότι παίζει μάλλον ρόλο το γεγονός ότι έχουμε όλο και περισσότερες απαιτήσεις από την καθημερινή μας ζωή σε ό,τι αφορά το εύζην. Δηλαδή θέλουμε πολύ περισσότερα από τα απλά πράγματα που αρκούν για να είμαστε καλά, γιατί νομίζουμε ότι χωρίς αυτά τα πολύ περισσότερα, πάρα πολύ απλά δεν είμαστε καλά. Και όμως είμαστε. Και μάλιστα ίσως κάποιοι μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό με πολύ σκληρό τρόπο. Αναφέρομαι δηλαδή σε ανθρώπους που για τους φύκυψη ο μέγα λόγους αναγκάστηκαν να αλλάξουν ξαφνικά όλη τους τη ζωή. Είτε γιατί ας πούμε κάποιος, ξέρω εγώ, χρεοκόπησε, είτε γιατί κάποιος αντιμετώπισε ένα απότομο πρόβλημα υγείας που τον ανάγκασε να αλλάξει την καθημερινότητά του, είτε για οποιονδήποτε άλλον λόγο. Και πραγματικά χαίρομαι το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κάποια νέα παιδιά, τα οποία το αντιλαμβάνονται αυτό και αποφασίζουν μάνα μου να σηκωθούν και να φύγουν από την Αθήνα εμπροκειμένου, επιδιώκοντας μια πιο ήρεμη ζωή.
1: Να πάνε πού?
0: Να πάνε σε κάποια άλλη πόλη της χώρας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μιλάω για το εξωτερικό, αυτό είναι άλλη ιστορία. Γιατί μην νομίζεις και έξω πηγαίνοντας δεν είναι πολύ ευκολότερη η ζωή, μπορεί να είναι περισσότερα τα χρήματα, αλλά η καθημερινότητα είναι τόσο μα τόσο διαφορετική, τόσο μα τόσο μη μεσογειακή, που δεν την αντέχουν όλοι.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι.
1: Να, ο φίλος μας ο Σπύρος από τη Σουηδία μου έστειλε κάτι φωτογραφίες που ήταν μέχρι το γόνατο το χιόνι. Άντε να ζήσεις τώρα σε ένα τέτοιο μέρος.
0: Θέλει κότσια για να μπορέσει να το συνηθίσει κανείς αυτό. Έχω να πω.
1: Εγώ να το συνηθίσω δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Okay.
1: Δηλαδή εσύ θα μπορούσες.
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω στην ερώτηση γιατί εγώ αγαπώ το χιόνι κλπ. Αλλά το αγαπώ να το έχω 3-4 μέρες στη ζωή μου το χειμώνα.
1: Θα του το πω και άμα θέλει.
0: Ναι, ακριβώς. Άμα είναι παραπάνω μετά αρχίζουν τα προβλήματα για τα ζόρια και δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το συνηθίσω. Δύσκολα νομίζω. Όπως και να έχει, αυτό το παράδειγμα με παιδιά που φεύγουν από την Αθήνα και πάνε να ζήσουν σε κάποια άλλη πόλη, το έχω από τα παιδιά κάποιων φίλων τέλος πάντων, που αποφάσισαν ότι αφού τη δουλειά μας μπορούμε να την κάνουμε και από οποιαδήποτε άλλη πόλη, γιατί να καθόμαστε στην Αθήνα.
1: Μέσω κομπιούτερ δηλαδή.
0: Ναι. Είναι οικονομολόγοι και οι δύο, το ζευγάρι. Ναι. Οπότε δουλεύουν ήδη, ας πούμε, η κοπέλα δουλεύει για μια αγγλική εταιρεία. Απλά δουλεύει από εδώ από την Ελλάδα. Και το παλικάρι κάτι ανάλογο κάνει σε κάποια ελληνική εταιρεία. Τα μάζεψαν λοιπόν τα πράγματα. Βρήκανε ένα σπίτι του παππού της γιαγιάς στην Ήπειρο. Το ανακαίνισαν και περνάνε υπέροχα.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι εδώ υπάρχει μια προϋπόθεση την οποία δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ένα σπίτι έτοιμο δηλαδή.
0: Ναι, ή τέλος πάντων
1: έτοιμο. Ναι, το ότι το ανακαίνισαν δεν σημαίνει τίποτα.
0: Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχουν περιοχές και οικισμοί, γιατί δεν πήγανε σε κάποια πόλη της Ηπείρου, πήγανε στο χωριό. Υπάρχουν χωριά και οικισμοί σε όλη τη χώρα, στους οποίους μπορεί να βρει κανείς με πολύ λίγα χρήματα να πάρει ένα σπίτι και να το ανακαινήσει.
1: Και να μην έχει καθόλου κατοίκους κιόλας.
0: Ναι, προσωπικό.
1: Ναι, μα τα περισσότερα από αυτά που λες είναι ακατοίκητα. Δηλαδή βρίσκεις ένα χώρο, τον ανακαινίζεις, τον συντηρείς και όλα τα διπλανά είναι ποντικομαμές. Γιατί είναι εγκαταλελειμμένα.
0: Θα μπορούσε, απλά φαντάσου αυτό, ήδη ας πούμε στην Ιταλία και την Ισπανία είναι τάση πια, να παίρνουν εταιρείες τουριστικές.

0: ολόκληρα εγκαταλελειμμένα χωριά και να τα ζωντανεύουν ξανά, διαθέτοντας κάποια σπίτια σε εργαζόμενους της εταιρείας και τα υπόλοιπα σε τουρίστες.
1: Ή επίσης να σε πληρώνουν για να πας να μείνεις.
0: Ναι,
1: το έχεις δει και αυτό.
0: Το έχω δει και αυτό, ναι. Και το έχω δει και στην Ελλάδα αυτό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ήδη ας πούμε σε κάποιο νησί μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή,
1: ναι.
0: Ο τοπικός δήμος πληρώνει τους γιατρούς που θα πάνε στο νησί επιπλέον του μισθού τους άλλα 1000 ευρώ το μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Για όσα χρόνια μείνουν στο νησί.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο μάλιστα σκοπεύουν να κάνουν, από ό,τι είχε ανακοινώσει ο Δήμαρχος, τον είχα ακούσει, νομίζω στα παραπολιτικά μάλιστα, σκοπεύαν να κάνουν κάτι ανάλογο για τους εκπαιδευτικούς. Προκειμένου να έχουν τα παιδιά δασκάλους και καθηγητές. Γιατί να μην πάει κάποιος να το κάνει, λέω εγώ.
1: Okay. Αρκεί να τα παίρνει, να μην είναι αέρα πατέρα.
0: Εννοείται δηλαδή, αυτό, ναι. Σαφέστατα, δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Σαφέστατα.
1: Όχι, γιατί στην Ελλάδα πολλές φορές γίνονται τα αντίθετα από αυτά που σου υπόσχονται.
0: Πράγματι, ισχύει αυτό που λες. Ή ας πούμε τα προγράμματα που έχουν εξαγγελθεί από το Υπουργείο Άμυνας για τη δημιουργία σπιτιών για αξιωματικούς ή στρατιωτικούς, τέλος πάντων, σε όλη την Ελλάδα. Ο άλλος θα πάει στον Εύρο. Το παίρνει πολύ καλύτερα αν έχει τη δυνατότητα να έχει ένα σπίτι να μείνει.
1: Ναι. Και να μην τον βγάλουν το καλοκαίρι για να το δώσουν Airbnb.
0: Έτσι. Και μάλιστα η γνώμη μου είναι ότι σε αυτό το κομμάτι οι Δήμοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη.
1: Ναι.
0: Προχτές είχε πάρει κάποιος συνακροτής από τη Σύφνο.
1: Ο Κώστας.
0: Ο Κώστας, ναι. Που του είπε το θέμα αυτό, μα τους διώχνουν. Μου λέει, και σου απάντησε, εκεί τι να κάνουμε. Πρέπει να έρθει ο ξένος τουρίστας.
1: Ναι, είδες.
0: Πρέπει να αποφασίσουμε όμως τι θέλουμε σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε τον εκπαιδευτικό και τον γιατρό όλο τον χρόνο ή θέλουμε τον τουρίστα για 4-5 μήνες μόνο και μόνο επειδή θα μας φέρει χρήματα. Μην γκρινιάζουμε μετά αν δεν έχουμε τον γιατρό και τον εκπαιδευτικό, άμα δεν έχει άνθρωπο σπίτι να μείνει. Πάμε πίσω στο θέμα μας όμως, τις ομορφιές της ζωής που χάνουμε. Είναι και αυτή η αναβλητικότητα μάνα που έχουμε ως άνθρωποι, πάρα πολλοί από εμάς. Ότι άστο ρε παιδί μου, θα το κάνω αύριο, άστο, θα προγραμματίσω αυτή την εκδρομή, δεν έχω αυτή τη στιγμή χρήματα για να πάω ας πούμε μια βόλτα εκτός πόλης ή έχω άλλες υποχρεώσεις, δεν μου φτάνουν για να πάω ένα θέατρο, ένα σινεμά. Τελικά διαπιστώνει κανείς ότι με καλή θέληση και καλό προγραμματισμό φτάνουν τα χρήματα για να καλύψουμε μικρές καθημερινές χαρές, δεν σου μιλάω για κάτι μεγάλο.
1: Mm-hmm.
0: Ένα σινεμά, ένα θέατρο, ακόμα και μία έξοδο η οποία δεν χρειάζεται να πάει κανείς, ας πούμε στο εστιατόριο με τα αστέρια Μισελέν.
1: Mm-hmm.
0: Ας πάει σε ένα ταβερνάκι της γειτονιάς, δεν έγινε τίποτα. Το ζήτημα είναι να ευχαριστηθεί την παρεούλα, το φαγάκι του, το κρασάκι του κλπ. Και μπορεί αυτό να ακούγεται έτσι λίγο μικροαστικό όπως το διατύπωσα, αλλά είναι πραγματικά μικρές χαρές αυτές που λίγο τις έχουμε ξεχάσει από τη ζωή μας. Έχουμε ξεχάσει να τις ζητάμε. Λόγω των δεκάδων προβλημάτων, αλλά τελικά τι καταλαβαίνει κανείς εάν εστιάσει μόνο στα προβλήματα και αφήσει τη ζωή να τρέχει σαν δυνάμω μέσα από τα χέρια του. Και θέλω να ολοκληρώσω την παρέμβαση στην απόψινή εκπομπή λέγοντας ότι ευτυχώς ή δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να καν να αντικρίσουν τις μικρές χαρές της ζωής, μπορούν όμως να τις νιώσουν με όλες τις άλλες αισθήσεις τους. Και αυτό είναι συμβουλή από μέρος μου. Mm. Σε μία μερίδα συνακρότων ξέρουν αυτοί γιατί.
1: Mm.
0: Αυτά, Μάνο.
1: Μάλιστα, Ιωάννη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στο καλό.
0: Καλημέρα. Yeah.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, τελειώνει η πρώτη ώρα σε μερικά δευτερόλεπτα και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια της επίλυσης του γρίφου. Τι είναι αυτό που μας εμποδίζει να βλέπουμε τα θαυμαστά της ζωής, όντας πολύ ορκημένοι από τη ρουτίνα και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, και πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Γιατί όταν εξετάζουμε τέτοια ζητήματα, καλό είναι να βρίσκουμε και τρόπους διαφυγής.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζει φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
7: Πεινάς?
8: Σαν λίγος. Τι καλό μαγείρεψε.
7: Μπάμι.
8: Με κοτόπουλο?
7: Όχι.
8: Οχ, οχ. Με τι?
7: Με άλλες μπάμιες.
8: Ακόμα πιο οχ. Το έχω πει 100.000 φορές. Εγώ τις σκέτες μπάμιες δεν τις υπολογίζω για φαΐ. Θα το πετάξω.
7: Καλά, δεν τρέπεσαι.
8: Πάω να πετάξω αυτό το σύχαμα.
7: Τα έχουμε πει αυτά. Φαγητό δεν πετάμε.
8: Σιγά μην περιμένω κατανόηση από σένα. Θα το πετάξω. Οι σκέτες μπάμιες κάποια στιγμή πρέπει να απαγορευτούν δια νόμου. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει τέτοιου είδους αστυνομία.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
9: Δεν είναι καλά τα πεπόνια, ρε.
10: Μήπως και εγώ είμαι μέσα στα πεπόνια. Το πεπόνι είναι κλειστό πράγμα. Ξέρεις τι έχει μέσα.
11: Και η κεφάλα σου δεν κλειστή. Ξέρεις τι έχει μέσα. Δηλαδή ξέρω τι έχει, αλλά δεν σου λέω.

0: Απόψε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, μιλάμε για τις ομορφιές της ζωής που χάνουμε καθώς είμαστε απασχολημένοι μόνο με τη ρουτίνα και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Και είναι στην άκρη της γραμμής ο εκλεκτός κλασικός φιλόλογος Ανδρέας Μωρίκης. Γεια σου, Ανδρέα μου.
1: Καλημέρα, Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Ναι. Τώρα, τι να πούμε για αυτό το πράγμα. Ο καθένας βέβαια έχει μάθει να χαίρεται με τον δικό του τρόπο και δεν ξεκολλάει. Δύσκολα. Έχουμε συνδέσει την χαρά και την ομορφιά με κάτι ακριβό, με κάτι που το αγοράζουμε, με κάτι που το φτιάχνει κάποιος άλλος και εμείς το κοιτάμε. Δεν πρέπει να είναι έτσι το πράγμα. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, τους ανθρώπους, τους περισσότερους που πηγαίνουν σε ένα ακριβό μαγαζί, όλο χαρά, όλο έτσι αναμονή να περάσουν όμορφα, και συνήθως, δεν μιλώ για όλους και πάντα τι συμβαίνει αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι ο κανόνας, τις περισσότερες φορές ενώ μπαίνουν χαρούμενοι βγαίνουν εντάξει, λέει, καλά περάσαμε τώρα.
0: Καλά μια.
1: Ναι, δηλαδή διαψεύδεται αυτή η προσδοκία. Και αν το φιλοσοφήσεις το θέμα, νομίζω ότι θα καταλήξεις ή θα πλησιάσεις στο να καταλήξεις στο ότι ήταν απλοί θεατές. Βλέπανε κάτι και περιμένανε, επειδή το βλέπανε και ήταν δέκτες, να χαρούνε και να ρεμίσουμε. Δεν είναι έτσι. Χαίρομαι πραγματικά πολύ όταν βλέπω ένα παιδί να πετάει τον αητό του και να χαίρεται και τα λοιπά. Ίσως να χαρώ όμως περισσότερο εάν πάρω να πετάξω και εγώ αητό. Και ίσως ακόμα περισσότερο να χαρώ αν κάτσω και τον κατασκευάσω. Όπως κάναμε παλιά με τους πατεράδες μας. Γιατί η χαρά χτίζεται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτή η χαρά όχι που μένει στην επιφάνεια, στην επιδερμίδα. Η χαρά που περνάει μέσα και που τη θυμάται κανείς. Τη χαρά μας τη δημιουργούμε, νομίζω. Έπειτα είναι με τι χαίρεσαι. Με τι να χαρώ. Με το να πάω να πάω ένα ταξίδι και να μείνω σε ένα πεντάστρο ξενοδοχείο. Δεν κακό. Να χαρά είναι. Αλλά όταν τελειώσει αυτό, τι επίγευση μου δίνει. Δηλαδή, μου μένει, αυτό θα το θυμάμαι και θα πω, πω, τι ωραία που ήταν, ρε, που είχαμε πάει εκεί. Εάν συμβεί αυτό στο τέλος, με μια χαρά πήγαμε. Αλλά συνήθως δεν πολύ συμβαίνει αυτό. Όταν μου πεις να εικονοποιήσω, να φέρω στη μνήμη μου την εικόνα ενός ευτυχισμένου ανθρώπου, την εικόνα της ευτυχίας, εγώ αμέσως θα δω μπροστά μου τους δύο γονείς μου να χορεύουν την κουμπαρσίτα από ένα παλιό γραμμόφωνο μεταχειρισμένο που είχε πάρει ο πατέρας από το μοναστηράκι, με 78 δίσκο που άλλαζε βελόνα κάθε φορά που παίζονταν το τραγούδι, και να είμαστε εκεί που μέναμε, στα Άνω Βρυλίσια, δίπλα στον Ταμάρι, εκεί που είναι το θέατρο Αλίκης μου και ο Πλάκη τώρα, και που ήταν ούτε καν χώμα, κατσάβραχα ήταν μόνο. Και μέναμε σε ένα δωμάτιο από το 1953 μέχρι το 1957. Σε ένα δωμάτιο με την τουαλέτα έξω από το σπίτι, αλλά το μεταχειρισμένο αυτό γραμμοφωνάκι με την κομπασίδα και τους γονιούς μου να χορεύουν χαρούμενοι. Ήταν άνθρωποι που είχαν δοκιμαστεί στη ζωή τους, που είχαν φτάσει στο πανεπιστήμιο μέχρι το τέταρτο έτος της νομικής. Ο πατέρας αρρώστησε και δεν πήραν πτυχίο. Η μητέρα βγήκε να εργαστεί για να ζήσει στην οικογένεια. Ο πατέρας βοηθούσε λίγο-λίγο, αλλά έφτιαχναν μόνοι τους αυτή τη μικρή προϋπόθεση ευτυχίας και τη ζούσανε. Δεν μπορώ να νιώσω μέσα μου πιο ευτυχισμένο άνθρωπο εκείνη τη στιγμή. Θα μου πεις, πρέπει να είσαι φτωχός, πρέπει να έχεις δυσκολευτεί στη ζωή σου για να νιώσεις ευτυχισμένος. Όχι. Αλλά δεν μπορεί να θέλεις αυτό που λαλώσεις Παναγιά στα μάτια για να χαμογελάσεις. Αυτό δεν μπορείς ποτέ να χαμογελάσεις. Έπειτα, χαρά μας δίνουν αυτά τα πράγματα τα οποία μας θεραπεύουν από τις καταθλίψεις. Πάμε στα ψυχιατρία. Τι έχουν τα ψυχιατρία σχεδόν όλα? Έχουν κάποιες αίθουσες εργαστήριων, ζωγραφικής, πινοπλαστικής, δημιουργικής ενασχόλησης. Κατασκευές μικρές, απλές. Να νιώσει ο άλλος ότι κάνει κάτι, κατάφερε κάτι. Ότι κάτι που έχει τώρα μπροστά του δεν υπήρχε πριν λίγο. Αλλά υπάρχει, γιατί παρενέβη αυτός. Αυτό είναι η χαρά. Είναι μικροχαρά της ζωής, αλλά είναι πολύ βαθιά χαρά. Γιατί να μην μάθουμε, γιατί αυτό διδάσκεται με το παράδειγμα, όχι με το κούνημα του δαχτύλου, έτσι παιδί μου να διασκεδάζεις, όχι, και να ψυχαγωγείσαι. Με το παράδειγμα. Δηλαδή, τι είναι πιο ωραίο, να πας σε ένα ακριβό ξενοδοχείο για διακοπές και να γυρίσεις μετά και να δεις που χάσαμε τα λεφτά μας, ή να κάνεις ένα μικρό ρεφενεδάκι και να πας σε ένα ταβερνάκι με την παρέα σου και να πάρεις την κιθαρίτσα σου και τον μπουζουκάκι σου και να πεις δύο ωραία τραγούδια, να το ευχαριστηθείς, να δώσεις διέξοδο στα συναισθήματα. Το συνέστημα είναι το μόνο το οποίο λειτουργεί στη ζωή μας. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Σωστά.
1: Και ανάλογα το πώς συμπεριφερόμαστε σε εισαγωγικά προς τα συναισθήματά μας και εκείνα μας απαντούν. Οι μικροχαρές της ζωής είναι εδώ δίπλα μας και είναι εύκολες. Μόνο που δεν αγοράζονται. Δεν πουλούνται για να πάνε τις αγοράσεις. Όχι. Πρέπει να παρέμβεις κι εσύ. Εμείς οι φιλόλογοι, όταν διδάσκουμε συντακτικό, λέμε ότι υπάρχουν δύο αντικείμενα. Το εξωτερικό αντικείμενο και το εσωτερικό αντικείμενο. Παράδειγμα, ο Γιάννης κλωτσάει την μπάλα. Ο Γιάννης είναι εδώ, η μπάλα είναι εκεί. Πριν την κλωτσήσει, πάει και την κλωτσάει, μάλιστα. Αλλά ο Γιάννης τραγουδάει ένα τραγούδι. Ο Γιάννης γράφει γράμμα. Το γράμμα δεν υπάρχει πριν το γράψει ο Γιάννης. Το τραγούδι δεν υπάρχει πριν το τραγουδήσει ο Γιάννης. Το αντικείμενο αυτό είναι εσωτερικό. Δημιουργείται από τον ίδιο το Γιάννη. Έτσι λοιπόν, αυτά που μας δίνουν πραγματική χαρά είναι αυτά τα οποία έχουν και τη δική μας συμμετοχή. Τις μικρές μας χαρές η καθημερινότητα τις θυμίζει, γιατί έχουμε μάθει τα πράγματα να τα αγοράζουμε, να είμαστε καταναλωτές και δεν καθόμαστε οι ίδιοι να χαρούμε τη σχέση. Τη σχέση τη διανθρώπινη, τη συντροφιά. Η σχέση είναι μια λέξη που έχει, είναι ομόρυς με το ρήμα έχω. Σίγμα χείς, έσχον. Έχω. Στη σχέση εγώ έχω εσένα, εσύ έχεις εμένα. Έχουμε μια συντροφιά, μια παρέα που μοιραζόμαστε αυτή τη σχέση και αυτό μας δίνει χαρά. Η χαρά της ζωής, η οποία πηγάζει από τα συναισθήματα, είναι αυτή που και απλώνεται σε πλάτος και δυσδύει σε βάθος, αλλά και παραμένει ως επίγευση μέσα στον χρόνο. Αφού τελειώσει το ερέθισμα, αφού τελειώσει δηλαδή η συντροφιά, μένει η χαρά μέσα. Και όταν τη θυμόμαστε μετά από καιρό, λέμε πω, ρε θυμάσαι τι ωραία είχαμε περάσει τότε, πω, καταπληκτικά. Αυτό το λέμε για χαρές που έχουμε δώσει στον εαυτό μας και έχουμε συμμετάσχει οι ίδιοι και έχουμε συμβάλει αμοιβαία στην πραγματοποίηση της χαράς αυτής. Έτσι βλέπω τα πράγματα. Όσο και να είναι δύσκολη η ζωή, μα όσο και να είναι δύσκολη, θα υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να νιώσεις μια απλή χαρά. Τη χαρά που νιώθουν τα παιδιά που δεν είχαν λεφτά να πάρουν μπάλα ποδοσφαίρου, αλλά που τη λίγαν κουρέλια και τα ράβαν οι μανάδες τους και με αυτά πέσαν στην αλάδα της γειτονιάς. Δεν πρέπει να γυρίσουμε εκεί πέρα πίσω. Όχι. Δεν εισηγούμε αυτό, αλλά λέω. Αυτοί που δεν είχαν τίποτα βρίσκανε και δημιουργούσαν από το τίποτα ένα κάτι και με αυτό ξεκλείδωναν τα συναισθήματά τους από μέσα τους και ζούσαν αυτή τη χαρά.
0: Ακριβώς εξαιτίας αυτού.
1: Ακριβώς εξαιτίας αυτού. Και νομίζω ότι όταν ρωτήσουμε μεγάλους ανθρώπους τι θυμούνται από τα νιάτα τους, τέτοιες εμπειρίες θα έχουν να μας πούνε. Γιατί αυτές είναι που αντέχουν στον χρόνο. Εκεί πηγαίνει λοιπόν το μυαλό μου. Εκεί πήγε το μυαλό μου όταν άκουσα το θέμα στο σημερινό μάνο μου. Και έτσι νομίζω ότι ο άνθρωπος πρέπει να μην στερεί τον εαυτό του από αυτές τις μικροχαρές. Γιατί μπορεί τις μέρες των αναλογιών, βέβαια ο καθένας, να τις προσφέρει στον εαυτό του. Ένα ραδιοφωνάκι το ανοίγεις και όλος ο κόσμος είναι δικός. Φαντάσου ότι είσαι στη μεγαλύτερη αίθουσα συναυλίων, την πιο ακριβή. Άκου την συναυλία της πρωτοχρονιάς από την όπερα της Βιέννης, η οποία έχει χτιστεί με χρήματα του Έλληνα ευεργέτη Δούμπα, το είπα τώρα εν παρόλο αυτό.
0: Ναι, καλά έκανες.
1: Και φαντάσου ότι είσαι εκεί, τρακλή στα μάτια και ότι ακούς αυτή την συναυλία την περίφημη και είσαι εκεί. Χωρίς να έχεις πληρώσει ένα μυθικό ποσό και χωρίς να το έχεις κάνει από 2, 3, 4, 5 χρόνια πριν, γιατί τόσο πρέπει να φροντίσεις. Για να δεις δηλαδή την συναυλία του 2029, πρέπει να έχεις κλείσει τη δουλειά ήδη.
0: Από τώρα.
1: Βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, ο άνθρωπος, όπως είχαν πει οι αρχαίοι σοφιστές, πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος. Χρήμα είναι το πράγμα. Από το ρήμα χρήω με χρόνο σημαίνει χρησιμοποιώ. Όλων των πραγμάτων που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς είναι των καταστάσεων. Το μέτρο είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει πόσο σημαντικό είναι το κάθε τι. Αλλά και έχει πολύ μεγάλα περιθώρια παρέμβασης για να μορφύνει ή όχι τα πράγματα. Νομίζω ότι αν μας οδηγήσει και λίγο το ρητό, τώρα μιλάω με ρητά, όχι γιατί τα έχω αποζητήσει, αλλά γιατί τα έχω στην καθημερινή, καθημερινή ζωή, σκέψη και πράξη. Γιατί μα φτάζει αυτά την πείρα των παλαιότερων. Πλούσιος εστίν ο εν το λίγο αναπαυόμενος. Πλούσιος είναι αυτός ο οποίος αναπαύεται, δηλαδή βρίσκει την χαρά και την τυχαία στα λίγα, στα εφικτά. Και αυτό δεν σημαίνει ότι να μην ζητάς το παραπάνω, όχι. Στέργει τα παρόντα, να προφυλάσσεις και να προστατεύεις αυτά τα οποία έχεις και ζήτη τα βελτίω και να ζητάς τα καλύτερα, τα περισσότερα.
0: Σωστό.
1: Αλίμονο. Δεν θα χαρώ αυτό που έχω τώρα, μα η ζωή μου είναι ένα παρόν, είναι αδιαρκές παρόν. Και το παρόν είναι ένα σημείο που διατρέχει τον άξονα του χρόνου, πριν το ζήσει έχει παρελθόν. Θα χάσω το παρόν μου τώρα. Δεν είναι δυνατόν. Θα ζω και θα χαίρομαι όσο μπορώ περισσότερο, την κάθε στιγμή. Θα χαίρομαι που ο ήλιος λάμπει και τον βλέπω. Δεν θα λέω πω εδώ πέρα στην Ελλάδα τι γίνεται. Θα φροντίζω για το καλύτερο και για τα οικονομικά της Ελλάδας και για όλα τα στραβά που έχει. Αλλά ρε παιδί μου, αυτό που δεν φορολογείται, να το χάρω τουλάχιστον τον ίδιο αυτό για τον οποίο έρχεται όλος από τη Σουηδία, από τη Λαπωνία. Να μην τον χαρώ. Θα τον χαρώ, θα πάω να πιάνω καφέ στη θάλασσα κοντά. Και θα πω ένα δόξα το Θεό. Και ας μην πιστεύω σε Θεό. Αν πιστεύω, ακόμα καλύτερα. Αυτά μάλλον.
0: Αντρέα μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ να σου ευχαριστώ που με τα θέματα που μας βάζεις μας επαναφέρει στην τάξη, γιατί όλοι μας λίγο πολύ με την καθημερινή ζωή ξοκύλουμε και φεύγουμε από τις ράγες. Μας βάζεις και πάλι στο σωστό κολουάρ για να μην ακυρωθούμε από τον κριτή. Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά.
1: Φιλιά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μη χάσετε την 5η 27 Αυγούστου και για μία εβδομάδα την Κιβωτό της Ορθοδοξίας με έγκυρη ενημέρωση και αληθινές εκκλησιαστικές ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο μαζί με μοναδικές προσφορές. Κατόπιν μεγάλης ζήτησης σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η ραδιοβάρκα, είναι 1 και 28 πρώτα λεπτά. 2 11 10 80 8 80. Για ό,τι θέλετε μπορείτε να στείλετε και κάποιο μήνυμα ενδεχομένως στο radio@parapolitika.gr. Αν και προτιμώ να ακούω τις φωνές σας. Όπως τώρα ο Χρήστος από τη Μηχανιώνα. Γεια σου Χρήστο μου.
1: Γεια σου μάλλον μου, γεια σου.
0: Γεια.
1: Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω όχι με την ικανότητα του Ανδρέα, αλλά μερικά μου λόγια έτσι απλά και αληθινά όμως. Ένα παράδεισο που μπόρεσα να δημιουργήσω και να απολαμβάνω από την ηλικία των 30-35 ετών. Ναι. Είμαι θεσσαλονικιός, παιδί του Βαρδαρίου. Βρέθηκα όμως στη Μηχανιώνα λόγω συστήου.
0: Λόγω?
1: Λόγω συστήου.
0: Δεν σε κατάλαβα, μίλα λίγο πιο κοντά στο ακουστικό.
1: Λόγω συζύγου.
0: Λόγω συζύγου, α.
1: Και βρέθηκα στη Μηχανιώνα.
0: Ναι.
1: Ήταν λοιπόν ένα κτήμα, 4 στρέμματα, το οποίο ήταν χωράφι βέβαια, και είχε μέσα ένα δέντρο, μια αγριογροσιά που ήταν 50 χρονών. Και σήμερα αυτό είναι ένα αιωνόβιο δέντρο, αγριογροσιά,
0: που φτιάνε ωραία φρούτα, ναι.
1: Ναι. Πάρα πολύ όμορφο δέντρο και μεγάλο, με ένα κορμό γύρω στους 60 πόντους.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, έβαλα μέσα 50 ελιές. Έβαλα 150 διάφορες ποικιλίες ταφυγιών, ένα μπέλι. Έβαλα από όλα τα οπωροφόρα δέντρα. Έβαλα λουλούδια, έκανα έναν κήπο, έκανα και όλα αυτά χωρίς να έχω ιδέα έτσι, ούτε ποτέ...
0: Εμπειρία ας πούμε, όχι.
1: Ναι, δεν είχα καμιά εμπειρία. Ναι. Θα σκεφτείτε ότι όταν πρώτα έβαλα την ντομάτα εκείνο το φυτό των 5-6 εκατοστών και έγινε περίπου ένα μέτρο με τις ντομάτες που ήταν πράξιες και μετακοκκινίζανε. Τα βλέπα εγώ πρώτη φορά γιατί ήμουν απεινή της πόλης και δεν τα ήξερα. Τι χαρά και τι ικανοποίηση. Είχα βάλει λοιπόν διάφορες ποικιλίες τα φιλιών μέσα στο αμπέλι, όπως η σπάνια ποικιλία που την ξυλώσανε τώρα, το ροζακίτρο στα φίλε, δεν ξέρω αν τα ξέρετε.
0: Τα ξέρουμε, αλλά εντάξει.
1: Ναι. Το μερλό, το μοσχάτο και διάφορες έτσι ποικιλίες, 4-5 ποικιλίες στα φύλλα. Είχα βάλει 7 σαν φυστικές, αυτά τα φυστίκια της Αιγίνης με ένα αρσενικό δέντρο, 7 και ένα 8 δέντρα, και όλες τις ποικιλίες των αυτό. Αυτά λοιπόν, όταν το φθινόπωρο που λύθανε τα φύλλα τους, ήταν χάρμα οφθαλμών, ιδιαίτερα ο Λωτός Μάνο έστει ένα ωραιότατο χρώμα, κάποια στιγμή είναι κοκκινοπό, κάποια μετά λίγο κιτρινή, γυαλάζει 2-3 χρώματα. Όταν πέφτουν τα φύλλα κάτω είναι πάρα πολύ όμορφα και να σκεφτείς ότι ο καρπός μένει επάνω, ο Λωτός δηλαδή, και τα φύλλα πέφτουν κάτω και στρώνεται ένα χαλί από έτσι διάφορα χρώματα, όπως και στο αντέλι μέσα όταν πέφτουν τα φύλλα που είναι και τυρνοπά, όπως και άλλα δέντρα. Υπάρχουν τα ιθαλή, υπάρχουν και τα φυλοβόλα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η ελιά που είναι ιθαλίες. Λοιπόν, στην Αμερική αυτά τα φύλλα τα μαζεύουν, τα σκουπίζουν για να μείνει και για να φαίνεται τον καζόν. Εγώ λοιπόν ήθελα να είναι σε πατριέρα τον καζόν με τα φύλλα αυτά και να τα απολαμβάνω, να τα φωτογραφίζω. Σου έχω πει ότι παλαιότερα και σου οφείλω να σου στείλω και φωτογραφία. Δεν το έχω ξεχάσει την υπόσχεσή μου, που είχε έρθει πάνω σε μια βερικοκιά ποικιλίες με μπέκο, που είναι το ωραιότατη ποικιλία από πολύ γλυκό βερίκοκο, είχε κολλήσει ένας μήνος μελισσών.
0: Ναι.
1: Τα οποία τα έχω φωτογραφίσει όπως έχω πει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτό ήταν έτσι μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Βέβαια, πιο κάτω έχω μια κλιματαριά που είναι γύρω στο 40, καλύτερα χώρο 40 τετραγωνικών μέτρων,
0: ναι,
1: με τραπεζαρία κάτω, για να καθίσει ο κόσμος να πάρει το πρωινό του, να κάνουμε συζητήσεις διάφορες που έρχονται σαν επισκέπτες στο μουσείο. Να σου πω επίσης ότι μέσα στο χώρο του μουσείου και εκεί ακόμα έχω τζάκι. Όπως και στο σπίτι μέσα έχω άλλα δύο τζάκια. Δηλαδή χαιρόμαστε τη φύση, ποικιλοτρόπως. Μέσα εκεί έχουμε δικό μας νερό βέβαια που είναι 150 μέτρα το βάθος του νερού και έχει 9 υδροφόρα στρώματα.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε δηλαδή από φλέβα του Ολύμπου, όπως μου είπανε. Είπα τώρα του Ολύμπου.
0: Είναι πόσιμο νερό αυτό?
1: Βέβαια, πόσιμο.
0: Α, okay,
1: 150 okay. μέτρα βάθος είναι.
0: Ναι ρε παιδί μου, άλλο αυτό. Ερώτησα αν είναι πόσιμο.
1: Πόσιμο, βέβαια. Πολύ καλό είναι. 4 τσίτες και μεγάλη έτσι, έχουμε πολύ νερό. Λοιπόν, όταν καθόμαστε στο μπαλκόνι για να φάμε, βλέπουμε απέναντι τον Όλυμπο. Και όταν είναι πολύ καλός ο καιρός,
0: ναι,
1: βλέπουμε το βουνό του Βόλου.
0: Το Πήλιο.
1: Το Πήλιο. Το Πήλιο. Και όπως μου έχουν πει, όπως στην ιστορία αναφέρεται, από το Πήλιο με τη δική μας την περιοχή ανάβανε φωτιές για να συνεννοούνται.
0: Φρικτορίες λέγονται.
1: Ναι. Λοιπόν, και βλέπουμε τον Όλυμπο, βλέπουμε τη θάλασσα που είναι από το σπίτι μας, από το κτήμα είναι 300 μέτρα, 500 μέτρα περίπου.
0: Τέλεια. Λοιπόν,
1: μέσα εδώ πέρα δε γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις και τέτοιες χαρές, όπως είπε και ο φίλος μου ο Ανδρέας και μου τα θύμισε όλα αυτά, που εγώ μονίμως στη ζωή μου έχω ένα φίλο, έτσι τυχαίνει δηλαδή,
0: ναι,
1: έναν ακορντιονίστα, έναν κιθαρίστα και ένα μπουζουκάκι. Και εδώ πέρα πάντα μαζευόμαστε 30-40 άτομα ας πούμε, οι παρέες και επισκέπτες, και απολαμβάνουμε αυτές τις χαρές με τραγούδι, με συζήτηση.
0: Τέλεια.
1: Όπως έχω πει, έχει έρθει και ο Κοροβίνης και έκανε την παρουσίαση του βιβλίου του που έγραψε για την Κωνσταντινούπολη, το διωγμό των Ελλήνων. Όπως έχει έρθει ο Ισίδωρος Ζούργος.
0: Ζούργος.
1: Ναι. Και
0: με τον τόνο στο όμικρον.
1: Άφησε το νου του από αυτά που είδε. Τώρα φαντάζομαι ότι πολλοί θα σκέφτονται να έρθουν και είστε όλοι σας καλεσμένοι και μπορούμε να σας φιλοξενούμε κιόλας με τα ευχάριστα που έχουμε εδώ πέρα. Τώρα έχω και κάτι για σένα που σ' άκουσα να λες ότι σ' αρέσουν τα μούρα.
0: Μ' αρέσουν βέβαια.
1: Έχω πολλά μαυροπούλια που λες. Έρχονται και διάφορα πουλιά και άγρια και ήμερα και τα λοιπά. Λοιπόν, έχω περιστέρια βέβαια, έχω καμιά 33 περιστέρια.
0: Τα περιστέρια είναι βρωμοπούλια.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά τρώνε κάπου έχουν βρει μούρα και τρώνε.
0: Ναι.
1: Τα μαυροπούλια.
0: Ναι.
1: Κάθονται λοιπόν πάνω στις υδροροές, πάνω στη σκεπή. Και κουτσουλάνε κάτω. Και γέμισα το σπίτι, το περιβάλλον, το χώρο με μουριές.
0: Mm.
1: Και άσπρα και μαύρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: όταν
1: έλεγες ότι σε αρέσουν πολύ,
0: αρέσουν,
1: και καλύτερο να αρθείς να τα δοκιμάσεις. Λοιπόν,
0: να σε καλά φίλε.
1: Και βέβαια τα κρασιά που βγάζουμε από τις ποικιλίες των Σταφινιών, τα τσίπουρα, αυτά είναι στην ημερησία διάταξη. κάνουμε έτσι μια ζωή ήρεμη, αλλά σε ένα παράδεισο μέσα που έχουμε μια έτσι ευχαρίστηση. Είμαστε βέβαια μακριά από το χωριό, έξω από τη Μηχανιώνα 3 χιλιόμετρα, είναι και το μουσείο κάτω. Και απολαμβάνουμε έτσι τη φύση και τις ομορφιές αυτές. Να βλέπεις ας πούμε τα φυτά, τα λουλούδια. Έχω πολλούς βασιλικούς που μου αρέσει ο βασιλικός πάρα πολύ. Τον Αγιορίτικο εκείνο τον Λατίφυλλο. Τα χαίρομαι κι εγώ. Να τα ποτίσω και να τα κάνω. Λοιπόν.
0: Χάρηκα πολύ που μου τα άψε.
1: Αυτά ήταν τα νέα μας και είμαστε πάντα έτοιμοι να σας υποδεχτούμε στο μουσείο και στο χώρο μας.
0: Γεια σου Χρήστο. Και ο λίγος Μπρέγκοβιτς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έχω ένα μήνυμα για το Γιάννη Δουντουλάκη από το Γέρακα. Είχε έρθει το μήνυμα πριν από μία ώρα, αλλά το είδα τώρα. Από την κυρία Κατερίνα Σινοπούλου. Εάν είναι εφικτό, δώσει χαιρετισμούς στο Γιάννη, μάνο μου. Καλημέρα. Εφικτό είναι. Α, τώρα ελπίζω να ακούει.

0: Επαναδιατυπώνω το ερώτημα. Απόψε μιλάμε για τις ομορφιές της ζωής που χάνουμε, καθώς είμαστε απασχολημένοι μόνο με τη ρουτίνα και τις αποχρώσεις και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Βασίλης Πασάλης από Καβάλα. Γεια σου Βασίλη μου.
1: Γεια σου Θεοβάνο.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Το ερώτημά σου ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Χαίρομαι.
1: Το οποίο το διαχωρίζω εγώ σε δύο κατηγορίες. Στους ζώντες στις μεγαλοπόλεις, στις πρωτεύουσες, και στους ζώντες στην επαρχία. Η ζωή στην Αθήνα, στην Μεγαλούπολη, στο Λονδίνο, στο Κάιρο, στο Κωνσταντινούπολη, λόγω της καθημερινότητας των συγκοινωνιακών προβλημάτων, των καυσαερίων και άδειο πράγματα, πού να αφήσουν στον άνθρωπο ένα χαμόγελο, κάτι να πει δυο καλές κουβέντες, να πάρει ένα βιβλίο, να καθίσει ένα παγκάκι να το διαβάσει, ή σε μια μικρή παρεούλα να πει ένα καφεδάκι, καπνίζει το τσιγαράκι να μιλήσει κτλ. Η ζωή πνιγυρεί, δεν αφήνει σκέψεις, δεν αφήνει, φέρνει τον κόσμο περισσότερο σε εσωστρέφεια. Εξωστρέφεια πώς να την πει? Οι πιο πολλές πόλεις είναι άσχημες και η Αθήνα είναι άσχημη πόλη. Άθλιες πόλεις. Δεν σου κάνουν καν καλή διάθεση, κάτι να γελάσεις, να χαμογελάσεις.
0: Ναι.
1: Και ο εξωστρεφής άνθρωπος, ο καλαμπουρτζής που του αρέσει να πει ένα αστείο, να πειράξει λίγο να κάνει, βλέποντας αυτά τα γκρίζα κτίρια, τις γκρίζες πόλεις, χάνει το κέφι του, χάνει την καλή του διάθεση, μπαίνει μέσα στη ρουτίνα στο μαγκανοπήγαδο και η μόνη του ελπίδα και αναμονή ποια είναι? Χριστούγεννα, Πάσχα, όπως χαρακτηριστικά γράφουν οι εφημερίδες, οι Αθηναίοι γυρίζουν στα χωριά τους.
0: Όχι τόσο τα Χριστούγεννα, το Πάσχα.
1: Το Πάσχα.
0: Ναι.
1: Γιατί οι Αθηναίοι όλοι είναι χωριάτες. Αθηναίοι γκάγκαροι είναι πολύ λίγοι. Η Αθήνα λοιπόν, η πρωτεύουσα, δεν προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Το προσφέρει όμως επαρχία. Εγώ επειδή τη μισή μου ζωή την έζησα στην Αθήνα και την ξέρω εξ απαλών των ήχων, και την άλλη μισή ζωή την οργάνισα σε όλη την Ελλάδα σε διάφορες πόλεις, οι οποίες είναι μέσου πληθυσμού γύρω στις 50.000.
0: Ναι.
1: Μικρές πόλεις δηλαδή, σε σχέση με τα μεγέθη των επαρχιών του εξωτερικού. Όπου εκεί μάνω, εκεί και εσωστρέφεια να έχει κανείς, θα χαμογελάσει βλέποντας γνωστές φάτσες στους μεγάλους δρόμους που είναι οι εμπορικοί δρόμοι, περνώντας όλο και κάποιον φίλο θα έχει, κάποιο συγγενή, να πει μια καλημέρα, να χαμογελάσει λίγο το χείλη του. Όλο και θα αποκτήσει καλύτερη διάθεση να δει απέναντι ένα πελώριο βουνό, να δει μια θάλασσα αν έχει κοντά, να δει ένα ποτάμι, να δει φύση, που η φύση του είναι γύρω γύρω στα πόδια του, σε αποστάσεις 5-10 χιλιόμετρων. Θα δει πλέον ωραία χωριά, γιατί ξέρεις, εκείνοι που λέγανε εδώ οι Μακεδόνες, οι Λαζογερμανοί, τους πρώτους μετανάστες μετά το 60 που πλημμύρισαν την Ευρώπη και ειδικά τη Γερμανία, όλοι αυτοί το όνειρό τους ήταν η επιστροφή στην Ελλάδα, αλλά και το ξαναχτίσιμο του πατρικού σπιτιού. Αν σεριανίσεις τα χωριά στη Μακεδονία ειδικά περισσότερο, όλο καινούργιες πόλεις, καινούργιοι δρόμοι, νοικοκυρεμένα μέρη, πλατιούλες και κεντράκια, είναι άλλη ζώνη, γνωριμίες, γνωστοί πολλοί. Εγώ για να πηγαίνω από το γραφείο, από το σπίτι στο γραφείο, ήταν 150 βήματα. Έπρεπε να πάω σε 10 λεπτά περίπου. Έκανα και μια ώρα και μια μισή ώρα από τις καλημέρες, τις χαιρετούες, ένα αστείο, ένα καλαμπούρι. Κάπου σκαλώναμε, κύριε πρόεδρε, ένα καφεδάκι, ένα σοπόδι. Έλα το πιούμε, αλλά ιταλικά, μια κέξο, μια ροφιξιά. Απολάμβανα και τώρα ακόμα. Απολαμβάνεις τη ζωή, γιατί είναι μικρές οι πόλεις, ωραίοι τόποι που έχουν αξιοποιηθεί πάρα πολύ. Αν έχεις και θάλασσα όπως είναι η Καβάλα, που έχει μια πελώρια παραλία, ένα σεριάνι στην παραλία να κάνεις ή λίγο τζόκινγκ να κάνεις εκεί. Άλλη διάθεση, άλλο κέφι, άλλη χαρά. Γνωριμίες με κόσμο. Να φιλοσοφήσεις, να πεις και δύο πράγματα, να πεις και σαχλαμάρες. Δεν έχεις εκείνο την... Αποστάσεις, τις διανύεις περπατώντας χαρούμενος και καλοδιάθετος. Περνάνε και καμιά 5-6 λεωφορεία με τα λίγα κατακαρσέρια. Δεν ενοχλούν, δεν κάνουν. Και κάποια γιόταχοι που κινούνται και εκείνα επίσης σε μικρές αποστάσεις. Ζωή ήσυχη, ήρεμη ζωή. Σ' αφήνει να είσαι εξωστρεφής, να κάνεις καλαμπούρια, να γελάς, να φωνάξεις. Να γκαρίξεις, να κάτσεις ένα ταβερνάκι, να πιούμε ένα καφεδάκι. Να πιούμε ένα σιπουράκι, ένα ούζο. Είναι άλλη ζωή. Γι' αυτό και στη Καβάλα το διαπίστωσα, αλλά και σε άλλα μέρη που πήγαμε πηγαίναμε αργότερα. Έχουμε ένα κύμα μικρό μεν, αλλά και αλλοδαποί που έρχονται πλέον και κάνουν τις δουλειές τους στα νησιά που την αράζουν, όπου από εκεί δουλεύουν στις πολυεθνικές. Και αλλοδαποί που έρχονται πλέον και κάνουν τις δουλειές τους στα νησιά που την αράζουν, όπου από εκεί δουλεύουν στις

0: κόσμο. Τώρα δεν είναι ρατσιστικό αυτό.
1: Όχι.
0: Αλλά με τη γλώσσα σου, με τους δικούς ανθρώπους, με τις καμπάνες που ακούς στον Όρθρο το απόγευμα, το πρωί, τη λειτουργία. Θυμίζει λίγο από τους γονιούς, από τους παππούδες, αυτή η καθημερινότητα που είναι χαρούμενη όμως. Καλοδιάθετη, σου κάνει κέφι και διάθεση.
1: Mm.
0: Είναι πιο ωραία η ζωή, είναι ωραία η ζωή. Και ράφι μοίρε μάνο, δεν χρειάζεται να τρέξεις να προλάβεις το τραμ το 2 ή το 13 να πούμε, ή το λεωφορείο το 150. Με τα πόδια διαλύεις όλες τις αποστάσεις, άντε σε ένα εύρος 3-4 χιλιόμετρων. Μα είναι τζόκι τώρα που κάνεις τόση απόσταση για να πας στη δουλειά σου.
1: Σωστά.
0: Είναι πιο ωραία η ζωή. Η Αθήνα τη ζείτε όλοι, την έχουμε ζήσει όλοι, δεν προσφέρεται. Και γενικά οι επαρχίες, οι πρωτεύουσες όλες, ναι, είναι πνιγυρές, δεν έχουν αυτό το πράγμα. Γιατί εκεί και κάθε τετραγωνικό γης είναι χρυσάφι. Οπότε πώς θα αφήσει εκεί να γίνει ένα πάρκο, να γίνει ένα κοσμικό κέντρο ή κάτι τέτοιο. Μα είναι χρυσάφι εκείνο. Πρέπει να αξιοποιηθεί για να φέρει έσοδα. Άρα λοιπόν, ναι, για να ζήσεις πιο ανθρώπινα πρέπει να καβαλήσεις απάνω στον Ημιτό ή απάνω στην Πάρνηθα.
1: Στη Σαριανή.
0: Και Σαριανή. Έχουν μείνει, ναι, μερικά δύο-τρία μέρη. Αλλά στην πλειονότητα πρέπει να εξακτηλωθείς που γύρω-γύρω να πούμε στο οροπέδιο, στα βουνά και στα λαγκάδια.
1: Ο οροπέδιο δεν θα το έλεγες, Λακκούβα είναι η Αθήνα, δεν είναι οροπέδιο.
0: Ναι,
1: Λακκούβα, γύρω-γύρω βουνά και στη μέση μια τρύπα.
0: Ναι, δίκιο, λάθος, διαγράψτε μια λέξη.
1: Διαγράψαμε.
0: Και επανερχόμεθα στην ορθή γεωγραφική αποτύπωση. Πες που λες, θείο μου, ναι, και εγώ το έχω ζήσει στην Αθήνα, ναι. Κέφι διάθεση να συναντηθούμε, γι' αυτό και έφυγε και από την Αθήνα. Κατεβαίνω στην Αθήνα, κάθομαι, ξέρω εγώ, 2-3 μήνες, άντε και ένα χρόνο, κάπου όμως μετά αγανακτώ. Μου λείπει ο αέρας, μου λείπει αυτή η άπλα, μου λείπει αυτή η ξενιασιά του περπατήματος, που δεν μου βάζει νεύτη στο πισινό για να τρέχω σαν παλαβώσω στην Αθήνα. Ράφημα. Θα πάω από εδώ, θα πάω από εκεί, θα πω 50 καλημέρες. Θα κάνω τις δουλειές μου στα πόδια μου, οποιαδήποτε δραστηριότητα και να είναι. Και θα ζήσω ανθρώπινα, ζω ανθρώπινα. Και απολαμβάνω. Απολαμβάνω μια καθημερινότητα και μια μέρα που τελειώνει. Χαίρομαι ότι ήταν μια μέρα ευχάριστη. Είδα τον Νίκο, είδα τον Μίτσο, είδα την Κεραλένη. Ήπιαμε ένα καλό καφέ. Γεμάτη ημέρα χαράς. Χαράς, καλοδιάθετης και κάνεις και έναν ύπνο χαρούμενο. Ακούς και το βράδυ το Μάνο με τα συντρόφια του και απολαμβάνεις λοιπόν μια ωραία νύχτα με έναν ωραίο ύπνο μέχρι την άλλη μέρα. Έτσι την έχω ξεχωρίσει την καθημερινότητα, έτσι την έχω ζήσει 80 τόσα χρόνια. Και έτσι έμαθα την Ελλάδα, την ξέρω τόσο καλά και ακριβώς γι' αυτό μπορώ να εκφράσω όλα αυτά που είπα και που ακροθυγώς λίγο τα έδειξε και ο Γιάννης μας, ο θείος Γιάννης, στην ομιλία του.
1: Μάλιστα.
0: Ελάτε λοιπόν όσοι μπορείτε, ελάτε στις επαρχίες. Οι επαρχίες είναι ωραίες, Μάνο. Έχουν τα πάντα. Νοσοκομεία θέλεις, συγκοινωνίες θέλεις, κέντρα, σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχει έλλειψη. Υπάρχουν τα πάντα και η ελληνική επαρχία έχει φυσικές ομορφιές. Άσε που ένα μεγάλο μέρος βρέχεται από θάλασσα. Έχει άλλο θέλουμε. Και ένα άλλο μέρος, μα έχει όλα τα πανύψηλα, τα ωραία τα βουνά μας, τα πολυδασωμένα που προσφέρουν εξερευνήσεις, σεριάνια, χαρές και να δεις τα άγρια ζώα, τα πάντα. Η ζωή είναι καλύτερη πια στην επαρχία και όπως λέω οι επαρχίες εξελίχθηκαν, δεν έχουν ελλείψει καθόλου και στο κάτω της γραφής με τους δρόμους πλέον που έχουν γίνει από ποια επαρχία και να ξεκινήσεις σε λίγες ώρες είσαι στην Αθήνα. Άιντε να λουστείς εκεί τις ομορφιές της και τα καυσαέρια της.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Θα μπω γαλάκια σου και δρόμο. Πρόσεχε.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Τρίτη ώρα της εκπομπής, ραδιοπάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής. Όχι σερή, 5 ώρες τη βραδιά, έτσι. Και που σημαίνει, πράγμα που σημαίνει, ότι στις 5 η ώρα θα σας αποχαιρετήσω και πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Και για σας που ρωτάτε, την καθαρή Δευτέρα το βράδυ θα κάνουμε εκπομπή κανονικά, δεν αλλάζει τίποτα. Να ήταν βρώμικη Δευτέρα το καταλαβαίνω, θα πηγαίναμε για μπάνιο. Αλλά καθαρή Δευτέρα να λείψουμε από την παρέα, γιατί η κυρία Σινοπούλου, πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό το θέμα άγρυπνε. Η κυρία Μίλια Δήμου, η ομορφιά είναι και κάτι σχετικό. Όλοι δεν βρίσκουν τις ομορφιές της ζωής τα ίδια πράγματα. Υπάρχουν ομορφιές που δεν κοστίζουν και τίποτα. Για μένα ομορφιά είναι η επαφή με τη φύση, η απλότητα, η ολιγάρκια, η τάξη, η καθαριότης. Επίσης ομορφιά βρίσκω και σε συναναστροφές με πολλούς ανθρώπους. Αρκεί να μην επικρατεί βαβούρα σε μια παρέα. Χαιρετώ και την Κούλα Πολυγέννη που βρίσκει ωραίο το θέμα. Και πάμε στη φίλη μας, την Κοστούλα από την Καλλιθέα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνεις?
0: Εσύ Κοστούλα μου?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Έτσι πρόβλημα.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω, η χαρά είναι κάτι σαν το ποτάμι, τη σκεφτείς. Λέμε ο τάδε ποταμός πηγάζει από εκεί και εκβάλλει εκεί, σωστά?
0: Σωστά.
1: Από πού λοιπόν πηγάζει η χαρά της ζωής? Η χαρά πηγάζει από την ψυχή του ανθρώπου. Άμα ο άνθρωπος μέσα δεν μπορεί να την αισθανθεί τη χαρά, είναι δυστυχισμένος και κατατεθειμένος. Λοιπόν, ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να τη θέλει τη χαρά. Αν δεν τη θέλει, δεν την έχει. Το γεγονός ότι ξυπνάμε το πρωί και λέμε ξύπνησα και σήμερα, αντικρίζουμε τον ήλιο, το φως της μέρας, αυτό είναι μεγάλη χαρά. Ο ήλιος, ο ήλιος ζεσταίνει τις καρδιές των ανθρώπων, ζεσταίνει το χειμώνα, ζεσταίνει τις πλάτες μας και αισθανόμαστε αυτή τη θαλπορή. Λοιπόν, η ιδέα του Βασίλη είναι καλή, βέβαια, να φύγει κάποιος χρόνος να πάει στην επαρχία, να ηρεμήσουμε κι εμείς εδώ που αγαπάμε την Αθήνα. Όσοι δεν την αγαπάνε, να πάει στην επαρχία να ζήσουν, να κάτσουμε εμείς εδώ πέρα να έχουμε ηρεμία. Λοιπόν, είναι λάθος. Η Αθήνα μπορεί το ανάλογο κράτος να την έχει καταστήσει όπως την έχει καταστήσει άσχημη και δεν ξέρω τι με τα τεθλιμμένα κτίρια και με τα αυτά, και να μην έχει πάρκα και να μην έχει όμως άλλες χαρές. Στην Αθήνα μπορείς να πας σε ένα θέατρο ανά πάσα στιγμή. Μπορείς να πας, ξέρω εγώ, τι να πω, να απολαύσεις μια ωραία συναυλία ανά πάσα στιγμή. Στην επαρχία εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να απολαύσω τίποτα. Λοιπόν, να πάω τώρα στο χωριό μου, πέρα από το ότι θα πάρω καθαρό αέρα μερικές μέρες, από εκεί και πέρα δεν έχω να κάνω κάτι άλλο.
0: Συμφωνώ.
1: Εδώ έχω να κάνω 1000 δύο πράγματα.
0: Εγώ δεν πήγαινα και να μου χαρίζανε σπίτι. Δεν έχω δηλαδή, αλλά και να μου χαρίζανε δεν.
1: Λοιπόν, εγώ έχω σπίτι, αλλά σου λέω, πρώτα με πάω εγώ εκεί, δεν είμαι ανεξάρτητο όπως είμαι εδώ πέρα. Εδώ είμαι ανεξάρτητη. Παίρνω τα πόδια μου και πάω όπου μου γουστάρει. Εκεί δεν μπορώ να πάω μάλλον, δεν μου είναι εύκολο δηλαδή. Δεν έχω την ανεξαρτητή μου. Το κάθε τι πρέπει να μου το φέρουνε. Εδώ όμως δεν χρειάζεται να μου φέρει κανένας τίποτα. Εδώ πάω στο σούπερ μάρκετ μόνη μου, πάω παντού μόνη μου, μπορεί να μην έχω την όραση. Σήμερα πάω παντού μόνη μου και δεν έχω πρόβλημα. Βέβαια σε μερικά χρόνια που δεν θα ακούω εκεί θα είναι το πρόβλημα. Που δεν θα μπορώ να πηγαίνω.
0: Γιατί δεν θα ακούς, πώς το ξέρεις?
1: Γιατί, πώς το ξέρω, γιατί έχω χάσει ήδη πολύ ακοή. Δεν ακούω, δυστυχώς. Δυστυχώς, μάλλον έχω μεγάλο πρόβλημα σε αυτό.
0: Χειρουργείται αυτό βέβαια.
1: Ναι, σιγά μην χειρουργείται. Δεν χειρουργείται, όχι. Οι Ιρλάνδες το χειρουργείται, λένε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, γιατί με έχει απασχολήσει πολύ το αυτή του τυφλού είναι το παν. Αλλά όπως πάει η κατάσταση, δεν θα το έχω σε μερικά χρόνια. Δηλαδή, ακούω βεβαίως αυτή τη στιγμή ακόμα, αλλά αν μου μιλήσει από μακριά, δεν καταλαβαίνει τι μου λες. Ναι, έχω σοβαρό πρόβλημα. Τέλος πάντων. Προς το παρόν, ας χαίρομαι αυτό που έχω. Και
0: Σωστά.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι η χαρά λοιπόν πηγάζει πρώτα πρώτα από την ψυχή μας. Άμα μέσα μας δεν τη θέλουμε τη χαρά, δεν. Μετά είναι τόσες πολλές οι χαρές της ζωής. Δεν είναι θέμα δηλαδή ότι είμαστε απασχολημένοι και δεν μπορούμε να τις απολαύσουμε. Και απασχολημένος να είσαι, μπορείς να απολαμβάνεις τη χαρά. Το γεγονός πάμε ότι μπορείς να δώσεις χαρά σε έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό ξέρεις πόσο σημαντικό είναι. Εγώ έχω την αδερφή μου εδώ, όπως ξέρεις, που τη φροντίζω, που έχω χάσει την ελευθερία μου για χάρη της, ας πούμε. Όμως αυτή είναι ευτυχισμένη. Και αυτό δεν πρέπει να με χαροποιεί εμένα, το ότι μπορώ να κάνω έναν άνθρωπο ευτυχισμένο. Μπορεί να χάνω πολλά πράγματα εγώ, όμως το ότι μπορώ να δίνω την ευτυχία σε έναν άνθρωπο είναι πολύ σημαντικό.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, είμαι ο Ανδρέας ο Μουρίκης, πραγματικά έπρεπε κανονικά να φέρει και την κιθάρα, το πώς μας πέφτει, να μας την παίξει την κουμπαρσίτα ή να μας λέει την κουμπαρσίτα και μας ανοίγει την όρεξη.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, είναι πολύ, είναι ένα υπέροχο κομμάτι η κουμπαρσίτα, είναι πραγματικά πολύ μου αρέσει. Μου δημιούργησε τέτοιες αναμνήσεις με αυτά που είπε ο Ανδρέας, τέλος πάντων, πραγματικά. Όταν ήμουν παιδί δεν είχα παιχνίδια. Όμως δεν ήμουν δυστυχισμένη επειδή δεν είχα παιχνίδια, γιατί έφτιαχνα παιχνίδια. Να σκεφτείς πώς κάνουν τα παιδιά με τα τουβλάκια σήμερα. Εγώ έφτιαχνα σπίτια με τις πέτρες. Έφτιαχνα με τις πέτρες, έκανα κατασκευές με τις πέτρες. Διότι εκεί που ζούσα ήταν ένα πετρώδες, ας πούμε, μέρος και είχε πολλές πέτρες. Διάλεγα λοιπόν τις πέτρες που χρειαζόμουν και έφτιαχνα σπιτάκια και διάφορα τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Έφτιαχνα κούκλες με κουρέλια. Είχα μια θεία, τη θεία Δέσπο, ας αναπάβεται η ψυχή της, η οποία ήταν μοντίστρα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν αυτή έραβε, της πέφτανε κουρελάκια, ναι. Τα έπαιρνε λοιπόν εγώ αυτά και έφτιαχνα κούκλες. Έφτιαχνα το κεφάλι και εκείνη μετά μου τα άραβε. Τάραβε κιόλας και...
0: Μπορούσε να παραμείνει για καιρό.
1: Ναι, βέβαια. Εν τω μεταξύ ήταν και μερικά μεγάλα κομμάτια και μου έφτιαχνε και φαρματάκι για τις κούκλες που έφτιαχνα.
0: Ναι.
1: Τις οποίες έφτιαχνα και τις χαιρόμουν γιατί τις έφτιαχνα εγώ με τα χέρια μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Και αυτό σου λέω ότι ο άνθρωπος... δεν πρέπει να έχει πολλά ντε και καλά για να είναι ευτυχισμένος. Και... Εγώ εδώ πέρα έχω ένα, κάποτε δεν είχα και επειδή δεν είχα έχω ένα σωρό το πόσα ρούχα έχω εδώ μέσα, δεν μπορεί να φανταστείς, και σε πληροφορώ ότι ντρέπομαι που τα έχω, γιατί σκέφτομαι τώρα ότι ένα σωρό κοπέλες δεν έχουνε και εγώ έχω ένα σωρό και με όλες ώρες μου έρχεται να αρχίσω να τα δίνω όλα να φύγουνε σε τέτοια κατάσταση δηλαδή.
0: Mm.
1: Βρίσκομαι
0: κάτι φορές. Ναι. Πολύ σημαντικά είναι όλα αυτά που σκέφτεσαι.
1: Ναι, είναι.
0: Πάντως και εμένα μόνο η Αθήνα μου αρέσει.
1: Ναι, κοίταξε, σου λέω εδώ στην Αθήνα, εγώ και μην την ξαναπείς να ακούμε την Αθήνα, είναι λεκανοπέδιο.
0: Καλά, μωρέ, το ίδιο κάνει.
1: Όχι, δεν κάνει το ίδιο.
0: Λακουβοπέδιο είναι.
1: Λακουβοπέδιο. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, έχει. Δυστυχώς δεν είναι υπό έλεγχο τα πράγματα.
0: Ποτέ δεν ήταν.
1: Όχι, δεν έχει βγει ένας δήμαρχος σωστός εδώ πέρα στην Αθήνα να ελέγξει την κατάσταση και να φτιάξει ορισμένα πράγματα. Όλοι τάζουνε, μόνο τάζουνε και βλέπεις πας στις επαρχιακές πόλεις και βλέπεις. Πήγαμε προχθές στον Άφλιο. Και τον Άφλιο είναι μια όμορφη πόλη, ας πούμε, από τις ωραίες πόλεις κατά στην Ελλάδα, ας πούμε. Λοιπόν. Καθαρή πόλη. Εδώ είναι όλο βρωμιές. Γιατί δεν τις καθαρίζουν. Όχι μόνο δεν τις καθαρίζουν, αλλά και οι άνθρωποι δυστυχώς, γιατί όλοι μας ευθυνόμαστε για τη βρωμιά της Αθήνας. Δεν ευθύνονται μόνο οι δήμαρχοι που δεν ελέγχουν τους υπαλλήλους τους, αλλά είμαστε και εμείς υπεύθυνοι. Διότι όταν πήρες ένα μπουκάλι, όταν έχεις ένα μπουκάλι νερό παράδειγμα και πήρες νερό και αντί να βρεις ένα κάλαθο να το πετάξεις, το πετάς στον δρόμο. Αυτό. Ποιος φταίει, εσύ που το πετάς.
0: Αυτό λέω, εφουσαμουλάρι.
1: Εγώ στο σπίτι μου, στο σπίτι μου λέω, Εγώ στον δρόμο δεν έχω πετάξει ούτε χαρτάκι από καραμέλα. Ποτέ. Ό,τι σκουπίδια έχω στα χέρια μου, τα βάζω στην τσάντα μου, με την ελέγξη είναι γεμάτη σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Και έρχομαι εδώ και κάποτε αρχίζω και την ελέγχω. Λοιπόν, πετάω σκουπίδια, ας πούμε. Και το μπουκάλι το νερό που μπορεί να πιω στον δρόμο, που δεν το παίρνω συνήθως, αλλά και να το πάρω, θα το φέρω εδώ να το πετάξω, γιατί άμα δεν βρω καλάθι να το πετάξω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εντάξει, άμα δεν βλέπεις, δεν βρίσκεις εύκολα ένα καλάθι, που τις ρωτήσεις, ας πούμε, που είναι.
0: Σωστά.
1: Κατάλαβες. Οπότε το φέρνω στο σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Αλλά ο κόσμος που βλέπει όμως και που ο τόπος είναι γεμάτος καλάθις αχρήστων, νομίζω ότι μπορεί να τα πετάει στους καλάθις αχρήστων και όχι να δημιουργεί όλη αυτή τη δρομιά που δημιουργούν.
0: Ναι. Κρίμα.
1: Ναι, είναι κρίμα, πραγματικά. Πηγαίνεις πάμε, σου λέω στον Άφλιο, ξέρεις όσους κόσμους είναι στον Άφλιο, πολλοίς κόσμος. Και προχθές που πήγαμε εκεί το Σάββατο, είχε έρθει ένα κουρασγερό πλεονεσκευτής με 2.000 τουρίστες. Όλοι αυτοί χρησιμοποιούσαν τα ταξί και πώς κατάφερα εγώ και βρήκα ένα ταξί να κάνω τη δουλειά μου, ήταν θαύμα. Γιατί έχω κάποιον που τον ξέρει, που γνωριζόμαστε, και τον πήρα έγκαιρα τηλέφωνο και ήρθε και μας εξυπηρέτησε.
0: Τέλεια.
1: Ναι, τέλει.
0: Μάλιστα.
1: Είχα δύο φίλους εδώ από την Κύπρο, είχαν έρθει άνθρωποι και μου ζήτησαν να πάμε εκδρομή σε μια πόλη ή άλλη. Και εγώ επέλεξα τον Άφλιο. Γιατί είναι μια από τις αγαπημένες μου πόλεις τώρα.
0: Και εμένα μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Και στα Τρίκαλα πρέπει να πας μια φορά.
1: Ποιος είπε, έχω πάει και στα Τρίκαλα και στη Λάρισα. Έχω πάει, εγώ έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, μάλλον. Μην το ψάχνεις. Είναι πολύ λίγα τα μέρη που δεν έχω πάει. Και στην Καβάλα, τη Βασίλη, έχω πάει.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, βέβαια έχω πάει.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί είναι ωραία. Και στη Θάσο απέναντι πήγα.
0: Ωραία είναι και στη Θάσο.
1: Βέβαια είναι ωραία. Και στη Θάσο είναι ωραία, ναι. Ήθελα να κάνω διακοπές σας πρώτα στη Θάσο. Μου άρεσε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, απλώς πήγα όμως για μία μέρα. Μια φορά πήγα για μία μέρα και μια άλλη φορά πήγα πάλι για μία μέρα.
0: Στη Θάσο?
1: Ναι.
0: Μα φτάνει μία μέρα.
1: Κοίταξα, ήμουνα στην Καβάλα και πεταχτήκαμε στη Θάσο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτό δεν πήγα, δηλαδή πήγα έτσι, δεν φτάνει μία μέρα. Γι' αυτό σου λέω θέλω να κάνω διακοπές εκεί. Γιατί άμα είχα κάνει διακοπές δεν θα είχα θέμα.
0: Σωστά.
1: Αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο πλέον, δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Και το επόμενο ταξίδι πού θα είναι?
1: Α, το πιθανότερο στην Κύπρο.
0: Στην Κίνα, στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο. Κοίταξε να δεις, το πιθανότερο να είναι στην Πάτμο. Υπάρχει μια πιθανότητα να πάμε στην Πάτμο. Είναι μια επιχειμία αυτή χρόνων που μπορεί να την εκτελέσουμε. Ξέρω εγώ τι θα γίνει, θα πάω στην Πάτμο, δεν ξέρω.
0: Τα πας, άμα το θες θα πας.
1: Αλλά στην Κύπρο είναι το πιθανότερο να πάω όμως.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί στην Πάτμο θα πρέπει να με πάνε. Στην Κύπρο δεν χρειάζεται να με πάνε. Στην Κύπρο παίρνω τα
0: ρολόγια
1: και
0: μόνος.
1: Πάω μόνη μου.
0: Σωστά.
1: Κατάλαβες, εκεί με περιμένουν, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Κωστούλα μου, εύχομαι το καλύτερο.
1: Να είσαι καλά
0: και να έχεις πάντα την ίδια διάθεση.
1: Τι να, το προσπαθώ, δεν υπάρχει. Κοίταξε, ο άνθρωπος πρέπει να τραγουδάει εδώ μεταξύ. Το τραγούδι είναι μία λύτρωση. Είναι κάτι που δημιουργεί γαλήνη ψυχής, να ξέρεις.
0: Mm.
1: Και όταν εγώ με τύχει να ακούω παράδειγμα ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να μου αρέσει αλλά να είναι θλιμμένο, δεν έχω παρά να αλλάξω σταθμό αν πρόκειται να μου προκαλέσει μελαγχολία.
0: Mm.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή δεν είναι. Το τραγούδι, εγώ τραγουδάω πολλές φορές όλη την μέρα εδώ μέσα. Γιατί δεν έχω δυστυχώς την τύχη αυτή τη στιγμή να είμαι σε καμία χοροδία, παρόλο που θα το ήθελα πάρα πολύ. Ήμουνα σε δυο, αλλά δυστυχώς διαλύθηκαν και οι δυο και έτσι δεν είμαι σε καμία. Είναι, το τραγούδι είναι κάτι, πώς θα πω, όταν ήμουν μικρή ειδικά, τραγουδούσα πω, μέναμε έξω από το χωριό κάποτε, ένα φεγγάρι, μέναμε έξω από το χωριό. Οπότε εκεί μ' ακούγαν όλες οι ραχούλες που τραγουδούσα.
0: Ναι.
1: Τραγουδούσε και μ' ακούγανε από απέναντι, ας πούμε. Ξέρω ποιος τραγουδάει, τι γίνεται εδώ. Τραγουδούσα πολλά τραγούδια.
0: Μάλιστα.
1: Το έχω μέσα μου αυτό το τραγούδι. Άμα δεν τραγουδάς δεν μπορείς να είσαι χαρούμενος. Δεν μπορείς να έχεις πηγή της χαράς στην ψυχή σου. Έτσι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Και εγώ. Και νιώθω,
0: σε περιμένω πάλι.
1: Νιώθω ατυχή τον εαυτό μου που δεν μπορώ να είμαι στην Κηφισιά, που κάτι διαλέξει δίνει εκεί ο Ανδρέας Μουρίκης.
0: Ναι, δίνει. Δεν ξέρω πότε είναι. Δεν θυμάμαι.
1: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ, αλλά δεν είναι και εύκολο να πάω. Βλέπεις από την Καλυθέα. Θες μία ώρα να πας εκεί και παραπάνω. Δηλαδή, μία μισή ώρα να πας και μία μισή να έρθεις. Και δεν είναι εύκολο αυτό. Είναι. Αν ήταν κάπου πιο κεντρικά θα πήγαινα. Η αλήθεια θα πήγαινα. Mm-hmm. Λοιπόν, σε χαιρετώ.
0: Και εγώ μάλλον, yeah, για χαρά. Yeah.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Είναι το 2 11 10 80 880 και είναι η κυρία Αθηνά Σχοινά στη γραμμή.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Αν έβαζες υποψηφιότητα θα σε ψηφίζανε. Το άκουσες χτες.
1: Ναι. Είναι ορισμένα θέματα που έχεις κάποια πράγματα να πεις.
0: Ναι.
1: Είναι άλλα που έχεις λιγότερα πράγματα να πεις. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Τώρα όσον αφορά το σημερινό σου θέμα, κοίταξε, εγώ είμαι παιδί της πόλης βασικά. Έχω ταξιδέψει βέβαια πάρα πολύ. Γιατί είχα μια αδυναμία, μια αγάπη στην ιστορία, στη μυθολογία, με τη φύση. Επομένως, επειδή μιλούσα κάποιες γλώσσες, γαλλικά και αγγλικά, μη θεωρήσεις. Καταλαβαίνω ιταλικά και μπορώ και διαβάζω γερμανικά, αλλά δεν μιλώ γερμανικά. Είχα στη σχολή ξεναγών, βέβαια, για να μπορώ τα καλοκαίρια να δουλεύω σαν ξεναγός και να συνεχίζω ένα μεταπτυχιακό στη Γαλλία. Είχα τελειώσει εδώ τα δύο πτυχία. Και τελικά με κράτησαν. Ήμουνα πάρα πολύ καλή. Δίδαξα βυζαντινά την πρώτη περίοδο, χάρη στον αείμνηστο Νίκο Ζία, που μου έδωσε τη θέση του για να πάει στο Υπουργείο. Και ταξίδευσα σε όλη την Ελλάδα. Μετά έκανα και κλασικά και προϊστορικά. Και έτσι ταξίδευα 300 μέρες το χρόνο. Επομένως την ξέρω την Ελλάδα από πάνω μέχρι κάτω και την ξέρω περισσότερο σαν παρελθόν αλλά και σαν παρόν, στο βαθμό που βέβαια περνούσαμε με το πούλμαν με τους μαθητές, ας πούμε, καθόμασταν μια-δυο μέρες μέχρι να τελειώσουν τα μουσεία, τα αρχαιολογικά οικόπεδα, δηλαδή οι ανασκαφές και όλα αυτά, και μετά έπρεπε να φύγουμε. Πάντως έχω ταξιδέψει αρκετά και εδώ και έξω βέβαια, στο εξωτερικό. Είμαι όμως παιδί της πόλης. Mm-hmm. Και θέλω να πω το εξής. Εγώ την αγαπώ την Αθήνα και συμφωνώ πάρα πολύ με την προηγούμενη φίλη μας. Η Αθήνα είναι ωραιότατη, είναι λεκανοπέδιο και δεν είναι διόλου λακκούβα. Συγγνώμη, μπορείς να ανέβεις επάνω στο λόφο και να δεις τη θάλασσα. Έχει απέραντο ορίζοντα, πέρα από τα πολύ ωραία βράχια, πέρα από το βράχο της Ακρόπολης. Έχει το Λυκαβιτό, έχει τα Τουρκοβούλια και γύρω γύρω όλα αυτά τα ωραία βουνά. Mm-hmm. Αλλά και είναι πραγματικά δίνει προς τη θάλασσα. Είναι σπάνια και η γεωγραφική της θέση, και δεν είναι τυχαίο ότι την επέλεξαν και την οικοδόμησαν με τέτοιο τρόπο, αλίμονο από την αρχαιότητα. Και με συγκινεί πάρα πολύ, την έχω ζήσει δηλαδή πολύ. Και θέλω να πω ότι κάθε άνθρωπος έτσι φροντίζει να έχει τις υποχρεώσεις του, εντάξει, να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Συμφωνώ στην εργασία του, συμφωνώ σε όλα. Αλλά όπως φροντίζεις το σώμα σου κάποια στιγμή να πλένεται, να καθαρίζεται, να κτενίζεται, να βάφει τα μαλλιά σου, άλλο ξέρω εγώ τι, να μην τα βάφει τέλος πάντων. Αλλά κάπου φροντίζεις λίγο τον εαυτό σου. Το ίδιο πρέπει να φροντίζεις και τον ψυχισμό σου, την πνευματικότητά σου. Αυτό είναι must, δηλαδή είναι καθήκον όσον αφορά τον εαυτό μας. Πρέπει δηλαδή να το βάλουμε μέσα στη ζωή μας. Για μία ώρα, για δύο ώρες μπορούμε να πάρουμε ένα βιβλίο. Αυτό θα μας ανοίξει κόσμος, θα μας μάθει να σκεπτόμαστε, θα μας εμπλουτίσει. Δηλαδή τις εμπειρίες που προσλαμβάνουμε από τη ζωή θα τις κάνουμε βιώματα και θα τις εμπλουτίσουμε, γιατί η φαντασία μέσα από το βιβλίο και μέσα από τον τρόπο που θα μας μάθει ο λόγος να σκεπτόμαστε, πραγματικά θα βαθύνουμε τα όποια βιώματά μας και φυσικά θα τα εμπλουτίσουμε. Και ύστερα το να πάει κανείς ένα βιβλιοπωλείο είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί θα δει ανθρώπους με συναφή ενδιαφέροντα. Εκεί μπορείς να ρωτήσεις, συγγνώμη, σκέπτομαι να πάρω αυτό το βιβλίο, το έχετε διαβάσει? Μπορεί να σου πει ο άλλος όχι. Τι θα μου προτείνατε εσείς, ας πούμε, γιατί σκέπτομαι ανάμεσα σε αυτά τα δύο? Θα γυρίσει, όλος σου πει να αυτό, γιατί είναι καλός συγγραφέας, τον ξέρω, έχω και άλλα του βιβλία. Δηλαδή θα γνωρίσει κανείς και κόσμο που θα έχει κοινά ενδιαφέροντα. Ύστερα δεν πληρώνεις κανένα εισιτήριο στο να μπεις στο έρμο το βιβλιοπωλείο. Δεν άκουσε και κανένα λέει να πάμε σε ένα βιβλιοπωλείο. Έχει κρίση το βιβλίο. Γι' αυτό το λέω με πολύ μεγάλο καημό. Ύστερα μπορεί επίσης να μην πληρώσει δραχμή και να πάει σε μια γκαλερί. Να δει έργα τέχνης, να σκεφτεί, να χαρεί, να δει και άλλους ανθρώπους, που να συναντήσει και κάποιο γνωστό ή και να μην συναντήσει. Μπορεί να ρωτήσει τον διπλανό να σας πω κάτι. Εμένα μου αρέσει αυτό το σημείο. Κάνω λάθος, δηλαδή είμαι υπερβολική. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Αν έχει ο άλλος διάθεση, σου πει ναι πράγματι, θα... εάν έχει διάθεση να συνομιλήσει μαζί σου, θα τραβήξει την κουβέντα λίγο παραπάνω. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα κάνει κανείς και γνωριμίες που θα έχετε να ανταλλάξετε κοινά πράγματα. Κοινά πράγματα σαν αφορά βιβλία, ιδέες, κάποιο φιλμ, στην τηλεόραση, στο σινέμα, στον κινηματογράφο, ένα θεατρικό έργο. Αυτά τα προσφέρει η μεγάλη πόλη, ας πούμε, έχει δυνατότητες περισσότερες. Και θα πρέπει να το φροντίζουμε αυτό το πράγμα, γιατί πάντοτε έχουμε πάρα πολλούς ρόλους στη ζωή. Mm-hmm. Δηλαδή φροντίζουμε τα παιδιά μας, φροντίζουμε τους γονείς μας, φροντίζουμε τα αδέλφια μας, φροντίζουμε δεν ξέρω τι θέλει. Σωστό αυτό και σου δίνει πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Αλλά πρέπει να φροντίζει κανείς να εμπλουτίζει και το ψυχικό του κόσμο. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να μείνει λιγότερο συντροφευμένος ή μόνος. Mm. Αυτό το πράγμα θα σου ανοίξει ορίζοντες. Και ξέρεις κάτι, έχει διαπιστωθεί ότι ενώ το σώμα γυράσκει, δηλαδή έχει κάποια πτώση αναγκαστικά, έχει παρατηρηθεί ότι ο εγκέφαλος αντιθέτως αρχίζει να λειτουργεί και το άλλο ημισφαίριο πολύ περισσότερο και αυξάνονται οι συνάψεις του εγκεφάλου και γίνεται πιο δραστήριος. Γι' αυτό λέγανε και από την αρχαιότητα πάντοτε ο Νέστορ ήταν σοφός, δηλαδή συμβουλεύονταν τους μεγαλύτερους όχι γιατί έχουν απλώς περισσότερες εμπειρίες ζωής αλλά έχουν κρίση καλύτερη. Μπορούν να σκεφτούν βαθύτερα και μακροπρόθεσμα και να προλάβουν κακό ή να προλάβουν να σε οδηγήσουν στο καλό. Επομένως, ας πούμε, με ένα παρήγορο πράγμα στη ζωή είναι ότι όσο περνούν τα χρόνια, ο εγκέφαλος, η συνάψη του εγκεφάλου αυξάνονται, επιταχύνεται η λειτουργία τους. Εκτός εάν, ας πούμε, αρρωστήσει κάποιος μακριά από εμάς και πάθει και εγώ τη άνοια, όλα αυτά, Alzheimer, άλλο πράγμα αυτό. Mm-hmm. Με τους νευρώνες, αλλά συνήθως οι συνάψεις του εγκεφάλου αυξάνονται. Και όσο διαβάζει κανείς και έχει κοινά ενδιαφέροντα και μπορεί και ανταλλάσσει ιδέες, αυτό το πράγμα ενισχύει και τον ψυχισμό μας και την πνευματικότητα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε μέσα από εναλλακτικές να δούμε διαφορετικά τις ομορφιές της ζωής. Βεβαίως όταν βλέπουμε ένα συγκεκριμένο το οποίο κάποια στιγμή το εξαντλούμε, με άλλα λόγια το βαριόμαστε λίγο. Όμως η τέχνη σε μαθαίνει να βλέπεις τα πράγματα από 500 άλλες πλευρές και να μην μένεις μόνο στην επιφάνεια, δηλαδή κάπου να κάνεις πάρα πολύ γρήγορους συνειρμούς και να σου δίνει μια προοπτική βάθους εξαιρετική, δηλαδή να ανακαλύπτεις πράγματα που δεν τα είχες φανταστεί ακόμη και μέσα στην καθημερινότητά σου. Όσο μάλλον όταν έχεις κίνητρο, ένα βιβλίο, μια θεωρία, τι είπαν επιτέλους οι αρχαίοι πρόγονοι, τι λένε οι σημερινοί, τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Παλιότερα οι άνθρωποι διάβαζαν πολύ περισσότερο. Ακόμη και έπαιρναν εφημερίδα από το περίπτερο και διάβαζαν το κύριο άρθρο. Δηλαδή μπορούσαν και κρατούσαν τη γλώσσα σε ένα επίπεδο. Δεν σου λέω φιλάδες του ποδοσφαίρου και τα λοιπά. Εντάξει, εκεί πέρα είναι σε φιλάθλους, τους ενδιαφέρουν μόνο τα γκολ και οι τεχνικές του ποδοσφαίρου και όλα αυτά. Όμως υπάρχουν αναλύσεις σε άρθρα από σκεπτόμενους ανθρώπους. Ακόμη και μια εφημερίδα να πάρεις, μια σοβαρή κάπως εφημερίδα, κάτι πάντα κερδίζεις. Πάντα κερδίζεις. Δεν σου λέω ότι θα υιοθετήσεις αυτά που λέει το άρθρο, όχι. Αλλά θα διαβάσεις και άλλα πολλά και θα διαμορφώσεις και δική σου γνώμη. Και έτσι θα πορευτείς. Είναι, θα διαμορφώσεις άποψη, θα διαμορφώσεις γνώμη, κρίση και φυσικά θα μπορέσεις να ακούσεις και τον άλλον καλύτερα και να σταθμίσεις και τη σχέση σου και την επικοινωνία σου, να της δώσεις μια ποιότητα. Δηλαδή δίνουμε ποιότητα στην καθημερινότητά μας. Και αυτό είναι πλούτος. Καθημερινός πλούτος.
0: Εγώ θυμάμαι μία εποχή που δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάρω νέα ελευθεροτυπία. Ναι, συγκεκριμένα.
1: Μα και σε εμάς σε κάθε σπίτι μπαίνανε 2-3 εφημερίδες. Σίγουρα μία έμπαινε οπωσδήποτε. Αλλά ο μπαμπάς έπαιρνε 2 και καμιά φορά και 3 την Κυριακή. Ας πούμε,
0: ναι,
1: για
0: βέβαια.
1: Να την άλλη άποψη και όλα αυτά. Αλλά
0: εννοείται.
1: Και έχουμε μάθει, δηλαδή έχουμε μάθει σε αυτή την εικόνα οι γονείς μας κάνουν το τσάι τους, τον καφέ τους και διαβάζουν. Είναι μια ώρα ιερή. Δεν μπορώ να πω εγώ να διακόψω τον άλλον επειδή τον βλέπω να είναι απασχολημένο σε κάτι. Το μαθαίνεις από μικρό, σου κόβονται τα πόδια, δηλαδή τέρμα. Αν δεν τον δεις να φύγει το βλέμμα του από την εφημερίδα, δεν τον διακόπτεις. Αυτό είναι και ένα σεβασμός και του προσφέρεις από τον σεβασμό και την αναγνώριση που έχεις προς αυτόν, του προσφέρεις το χρόνο σου, την αναγνώριση αυτού που κάνει, την εκτίμηση σε αυτό που κάνει. Και αυτό είναι ένα είδος αγάπης, δεν είναι τρυφερότητα. Έτσι λοιπόν. Είμαι λοιπόν παιδί της, των πόλεων. Έχω μάθει να ευχαριστούμε με το τίποτε, ας πούμε, αλλά και δεν περιόρισα η χαρά μου μόνο στο περιβάλλον. Την οδήγησα σε πράγματα που με ευχαριστούν ακόμη και που πίστεψέ με, λαχταρώ ένα βιβλίο όπως ένα μικρό παιδάκι σε βιτρίνα ζαχαροπλαστείου.
0: Και εγώ είναι
1: ναι,
0: πάρα
1: είναι,
0: πολλές φορές
1: μανία,
0: βγαίνω.
1: Μανία, ρε παιδί μου, μανία.
0: Μανία.
1: Να σκεφτείτε ότι έχω αδειάσει χαρίζοντας βουνά από βιβλία.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Σε βιβλιοθήκες, σε πάλαιο βιβλιοπολία που τα έχω δώσει και δυστυχώς μετά τα έχω ξαναγοράσει.
0: Ναι, μα αυτή είναι η λογική.
1: Άστα. Τα έχω περάσει όλα. Και ακόμη παραγγέλω 20 βιβλία, 30 βιβλία. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που τους λες πού να πάνε, τι να κάνουν και θα φέρουν στο σπίτι. Με κάτι έναντι, ας πούμε. Άσε που το να πας σε ένα βιβλιοπωλείο είναι η χαρά που να δεις πράγματα, να δεις ένα βιβλίο θα αγοράσεις και αν αγοράσεις, ή δύο έστω τέλος πάντων. Δεν το κάνεις γι' αυτό. Το κάνεις ότι είναι μια ατμόσφαιρα ολόκληρη μέσα. Σε γνωρίζουν, σε ξέρουν. Είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα συγγενικό σπίτι, ένα βιβλιοπωλείο. Και δύο και τρία. Ή σε ένα δισκάδικο, γιατί ακούω πολύ κλασική μουσική και ακόμη ακούω διάφορες εκτελέσεις και όλα αυτά. Δηλαδή σε ξέρουν οι άνθρωποι. Χαίρονται. Α, σου λέει, έκοψες τα μαλλιά σου. Μπράβο σου πάντε. Δηλαδή σαν συγγενείς.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Γίνεται ο άλλος, έτσι. Δεν είναι απλώς, ας πούμε, τι θέλετε και αν αυτό είναι. Βέβαια, υπάρχουν και πάρα πολλά βιβλιοπωλεία που δεν το ξέρει ο κόσμος, έτσι. Έχουν και τραπεζάκια μέσα. Και κάθονται πολλές φορές συγγραφείς. Και μπορεί να καθίσεις κοντά τους, να μιλήσεις για το βιβλίο τους, να σου πούνε. Ύστερα γίνονται πάρα πολλές παρουσιάσεις βιβλίων. Επίσης δωρεάν. Μπορείς να πας και να παρακολουθήσεις παρουσιάσεις και στον Ιαννό. Εντάξει, μπορεί να πάρεις και ένα καφεδάκι εκεί. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίες ενασχολήσεις. Κάθε απόγευμα έχουν, δηλαδή κάθε μέρα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία έχουν σχεδόν καθημερινά εκδηλώσεις. Απογεύματα. Εδώ και στον Πειραιά, η Αιγίδα, ας πούμε, έχει σχεδόν καθημερινά κάποια εκδήλωση. Τα μεγάλα βιβλιοπωλεία έχουν και ο Ευρυπίδης και αλλά πέρα από τον Ιαννό και ο Μετέχμιο, ο Πατάκης, όλα τα βιβλιοπωλεία, τα περισσότερα τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι μπορείς άνετα να χωθείς ένα από αυτά και να εμπλουτίσεις τη ζωή σου, να της δώσεις άλλη διάσταση.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου.
1: Και εγώ. Καλό ξημέρωμα.
0: Για χαρά, επίσης.

κι ήρθε καιρός νινόμπουλες που απ' τις οδύνες.

0: Είναι ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι 3 παρά 20. Καλά το είπανε, ναι. 3 παρά 20. Και πάμε στην επόμενη γραμμή, που είναι η Ελένη από την Πάτρα.
1: Την Πάτρα.
0: Γεια σου Ελένη από την Πάτρα.
1: Καλημέρα Μάνο Μαρχοντά μου, σε είδα στην εκπομπή που μιλούσαν για τον Μάρκο Μπαμπακάρη.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: είσαι ένας άρχοντας.
0: Παλιά εκπομπή ήταν, ναι.
1: Ναι, ναι, ένας άρχοντας είσαι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, είσαι καλά. Και εγώ θέλω να σου πω για το θέμα που έχεις σήμερα.
0: Να μου πεις.
1: Ότι ο εγωισμός μας κάνει που δεν βλέπουμε τα πράγματα όπως έχουν.
0: Ο εγωισμός.
1: Ωραίες αναμνήσεις, ναι. Εγώ το ξεπέρασα αυτό με το τραγούδι που σελάπηκε βγει πρώτη στην Κολούμβια.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων πίεσα τη μητέρα μου και ένα χρόνο δούλεψα σε πολλά κέντρα. Και είμαι πολύ ευχαριστημένη γι' αυτό.
0: Η μάνα σου είχε αντιρρήσεις δηλαδή?
1: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μου είχε πολύ αδυναμία και... Αλλά εγώ έβγαλα τότε 30.000, ήταν λεφτά τα 30.000 τότε.
0: Έπαιρνε σε ένα σπίτι.
1: Βέβαια, είχε μεγάλη αξία. Αλλά τα εξόδευσα σε άλλες υποχρεώσεις. Τέλος πάντων, και αυτό ήθελα να σου πω, ότι η φωνή σου πιο βαθιά, αν ήταν ακόμα, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Με τη μορφή που έχεις, ας πούμε, θα ήταν πιο καλά, πιο βαθιά να μιλάς.
0: Καλά.
1: Να σου πολλά,
0: θα το πω και
1: να σου δίνει ο Θεός πολλά χρόνια και σε όλες, στην κυρία Αθηνά, στον κύριο Μουρίκη, στον κύριο Βασίλη από τον Γκαβάλα. Πάρα πολύ τους αγαπώ.
0: Να σε καλά.
1: Και τη Ρανάη, τη Μαριγούλα, έχω καιρό να την ακούσω.
0: Ναι, και εγώ.
1: Ναι, ναι. Μήπως δεν είναι καλά.
0: Μια χαρά είναι.
1: Α, μπράβο. Εντάξει. Καλή σου μέρα.
0: Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε...
1: Σ' αγαπώ πάρα πολύ.
0: Μαθαίνουμε τα πάντα.
1: Να σε καλά, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ
0: πάρα
1: πολλά,
0: πολύ. Φίλια πολλά, Ελένη.
1: Καλό βράδυ. Για,
0: επίσης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 2-11-10-80-880. Σήμερα κουβεντιάζουμε για όλα εκείνα τα πράγματα, τα χαρισματικά πράγματα της ζωής, τα οποία εν τέλει πάβουμε να τα βλέπουμε, διότι μας τρώνε τα καθημερινά πράγματα. Και έχει σειρά η κυρία, μισό λεπτό να δούμε, η κυρία Τζούλια από το Γαλάτσι. Γεια σου,
1: καλώς
0: Τζούλια.
1: Καλώς το, ναι.
0: Τι γίνεται,
1: Καλά, είχα ένα πρόβτο, εντάξει, όλα καλά.
0: Τι τώρα είχες πάθει. Είμαι...
1: Έχασα τον ξαδερφό μου.
0: Α, Θεός χωρίστον.
1: Ναι. Ήταν στην Νότια Αφρική, αλλά ήταν εδώ. Το φέρανε εδώ. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σε συγχαρώ για το πανέμορφο τραγούδι σου.
0: Για τις άγνωστες.
1: Ναι, για τις άγνωστες με τη Δήμο, την Ελένη και τον Ισίδερο.
0: Ναι.
1: Και πως είναι καλό τάξιδο.
0: Ευχαριστώ, Μαρουλά μου.
1: Και σάλα με υγεία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιατί τι το έχουμε. Το έχουμε. το πως σου λένε. Το την έμπνευση. Έχουμε όλα αυτά τα καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και να σκεφτείς ότι το
1: μαζί σου.
0: Ότι το πρώτο τραγούδι που έγραψα γράφτηκε το 1981.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί δεν φαντάζω πόσο καιρό είναι από τότε.
1: Ναι. Πόσο έχεις γράψει, μάνα μου.
0: Έκανα μια 150.
1: Ωαου. Μπράβο. Εγώ δεν ήμουν στην Ελλάδα τότε. Τι θέλω να πω. Τώρα για τη ρουτίνα τη ζωή μας,
0: Ναι, ότι μας τρώει ρουτίνα και.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ τώρα περπατάω και οδήγησα. Δειλά εδώ κοντά.
0: Ναι.
1: Είμαι δόξης ο Θεός. Ήθελα να πω ότι όταν περπατούσα τα 12 πόδια, χιλιάδες πόδια τα λέμε, πώς τα λέμε.
0: Χιλιόμετρα.
1: Βήματα.
0: Βήματα.
1: Ναι, οι 10. Δεν πήγαινα πάντα από τον ίδιο δρόμο.
0: Α, εγώ πάντα από τον ίδιο πάω.
1: Όχι, γιατί πήγαινα πάλι στενά, εδώ έχουμε και πράσινο. Και ήθελα να γνωρίσω και άλλα στενά. Ναι. Εν τω μεταξύ, αν χανόμουν, είχα και το αυτό που έχω στο τηλέφωνο.
0: Το GPS.
1: GPS. Και εντάξει, τα κατάφερνα. Και με έπαιρνε καμία φορά η κόρη μου και μου λέει, καλέ μαμά, πού βρίσκεσαι, τι κάνεις εκεί. Για να μην είμαι στο ίδιο και στο ίδιο, να βλέπω τα ίδια και τα ίδια. Τι άλλο κάνω, ζωγραφίζω και ένα κακό ελάττωμα, δεν ζω καλό κακό. Είναι ότι αλλάζω τα έπιπλα στο σπίτι μου.
0: Μένει κανένας άλλος από κάτω, όχι.
1: Μένει, αλλά δεν το κάνω σε ώρα που είναι
0: ακατάλληλη. Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Εσένα...
1: Αλλά δεν τα τραβάω κιόλα. Αλλάζω ένα τραπεζάκι από εδώ να αλλάξω, να το βάλω από εκεί. Α, ναι. Και καμιά φορά και τον καναπέ. Μ' αρέσει να αλλάζω το σπίτι μου. Να νομίζω ότι ξέρω εγώ. Τι άλλο κάνω, διαβάζω φυσικά, τώρα μαθαίνω ζωγραφική, όχι, μαθαίνω καλύτερη, πιο...
0: Τι ζωγραφίζεις, αλήθεια?
1: Δεν ζωγραφίζω προσωπογραφίες.
0: Όχι, αλλά τι ζωγραφίζεις?
1: Τοπία, εχθές έκανα μια παλιωμοδίτικο, τέλος πάντων μια φρουτιέρα με ρόδια.
0: Γιατί αυτό είναι νεκρά φύση που λένε.
1: Νεκρά φύση. Και μήλα και δέντρα. Τέτοια. Mm. Είναι εύκολο. Γράφτηκα, πώς το λένε, κάνω διαδικτυακά.
0: Δηλαδή, κάνεις μαθήματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Α. Είναι 30 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, και μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, κάνεις μαθήματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι 30 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι,

0: είναι οι απόκριες. Καθόλου.
1: Ναι. Τώρα πια οι απόκριες δεν έχουν σημασία. Κάποτε ήταν ωραίες.
0: Ναι,
1: κάποτε
0: ναι.
1: Είχαν πλάκα οι απόκριες.
0: Ναι, θυμάμαι. Τώρα. Όταν το είχαμε έρθει, είχαμε πάει
1: στην πλάκα.
0: Στην
1: ήταν.
0: Α, στην πλάκα, ναι, ναι.
1: Ήταν ωραία.
0: Που ο καθένας έπαιρνε τη ρούχα ήθελε και ντυνόταν διαφορετικά. Με τα δικά του ρούχα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει αυτά τις πεταλούδες, τους κλάπαπα, τους κλό. Δεν μπορώ αυτή την περίοδο καθόλου. Μάλλον καθόλου.
1: Κατάλαβα. Εντάξει.
0: Ναι, σε να σ' αρέσει.
1: Εγώ δεν ασχολούμαι. Δεν είναι.
0: Α, μια από τα ίδια.
1: Λέω ότι κάποτε μου άρεσε. Αλλά κάποτε, ναι, παλιά, όταν ήμουν πιτσιρικάς, δηλαδή. Τώρα δεν είναι και, πώς να πω, να με πληρώνεις δεν ντύνομαι κάτι.
0: Α, παπά, καθόλου.
1: Καλά, αν με πληρώσεις πολλά λεφτά μπορεί και να ντυθώ.
0: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Αυτά πάνω μου.
1: Ε.
0: Αυτά λέω. Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα, χαιρετισμούς στους φίλους μας.
1: Και εμείς σε χαιρετούμε.
0: Σας ακούω κάθε βράδυ, περνάμε καλά, να είσαι καλά μάνα μου.
1: Να περιμένω πάλι.
0: Ο Θεός υγεία, ναι βεβαίως. Ο Θεός υγεία να σου δώσει.
1: Ευχαριστώ πολύ, για χαρά.
0: Γεια, γεια, καλό βράδυ.

Και πάμε να κλείσουμε με Νίκο Αλέξη Ασλάνογλου, τον Θεσσαλονικαίο εκλεκτό ποιητή, την τρίτη ώρα της εκπομπής, και επιστρέφουμε αμέσως.

Ξέρω δεν αξίζει τόση επιμονή μέσα στην εκμυδένιση. Και όμως χρόνια μετά ο Μύρωνας θα γίνει μουσική και φώτα, αίμα και γέλιο ενός παιδιού, σπαρμένη αγρή και θάλασσες. Και όλα τα μάτια των παιδιών θα τον θυμίζουν γέρνοντας σαν στάχια από ψηλή βροχή στα πεζοδρόμια. Εκείνος ανεπανάληπτη φωνή μέσα μου θα σωπαίνει, ανάβοντας την ομορφιά στο σκοτωμένο νόημα που η ζωή περιέχει. Γιατί τον είδα πόσο καρτερικά φυτεύτηκε για πάντα, ψιθυρίζοντας «Ήμουν πολύ νέος για θάνατο. Θα επιστρέφω πάντα τα καλοκαίρια, όσο υπάρχεις. Και ύστερα θα σταματήσουν όλα. Θεέ μου, ετοιμάζεις κόσμο απατηλό, ατρικίμιστο για το χαμό μου». Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Τι εννοείς δηλαδή ψάρι φρέσκο?
5: Μπαρμπούνι με μουστάκι.
4: Με μουστάκι, μάλιστα κύριε.
5: Σούρισέ μας χανιά κατοστή και φέρτα.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
5: Εγώ δηλαδή για να καταλάβεις θα ήθελα να πέσω έτσι μπρούμουτα και να κοιμηθώ τρεις μήνες. Μετά να γυρίσω αντάξελα και να κοιμηθώ άλλους τρεις. Και μετά να τον πάρω έτσι κανένα δύο μήνες πλάγια στο για να συνέλθω.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, τέταρτη ώρα της εκπομπής, 3:03 πρώτα λεπτά. Και πάμε στη γραμμή που η Σταυρούλα μου λέει ότι η κυρία που τη φωνή της θα ακούσετε επικοινωνεί για πρώτη φορά και λέγεται Λία και καλεί από την Άνω Κυψέλη. Γεια σου Λία.
1: Καλησπέρα σας κύριε Μάνο.
0: Γεια σας κυρία
1: Λία. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είμαι μία ακροάτρια που σας ακούω και είναι εκεί κολλημένο το ραδιοφωνό μου.
0: Ναι.
1: Καλοκαίρι και όλες τις εκπομπές σας τις έχω παρακολουθήσει και πολύ σπάνια πρέπει να λείπω και να μην ακούσω μία εκπομπή σας.
0: Κατάλαβα.
1: Σας δίνω τα θερμά συγχαρητήριά μου. Ευχαριστώ. Από καρδιά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σήμερα είπα να παρέμβω στην εκπομπή σας.
0: Καλά,
1: γιατί
0: καλά.
1: Με στενοχώρησε βέβαια προσωπικά.
0: Ναι.
1: Τον κύριο που μίλησε από την Καβάλα. Διότι και εγώ είμαι από μία μεγάλη πόλη.
0: Ναι.
1: Όμως μένω τώρα 50 χρόνια εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Η Αθήνα έχει τα σχημά της, αλλά έχει τα πολύ ωραία της.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα ψάξεις να τα βρεις.
1: Ναι,
0: ενώ άλλες πόλεις του κόσμου είναι όμορφες παντού.
1: Είναι όμορφες παντού, φυσικά, και έχει πάρα πολλά άσχημα και πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Είμαι ένα παιδί που έχω ζήσει πάρα πολύ ωραία, γιατί υπήρχε και ένα εξοχικό και υπάρχει σένα στην Πελοπόννησο, που έχει τόσο θέα, που είναι τόσο ωραίο, όμως και εκεί κουράζεσαι. Ενώ όμως εδώ σε Αύγουστο μήνα, τη γνώμη μου πάντα λέω,
0: ναι.
1: Εδώ στην Αθήνα Αύγουστο μήνα που μου έχει τύχει να έχω μείνει,
0: ναι.
1: Είναι τόσο πολύ ωραία, υπάρχει και η ησυχία, αλλά υπάρχει και ο κόσμος. Γιατί όπου και να πας, εάν δεν υπάρχει καλή φιλία και πάντα είναι και ωραία να είσαι μόνος σου, αλλά... Πόσο θα είσαι μόνος.
0: Ωραία καλύς. Δεν είναι να είσαι μόνος σου.
1: Αυτό λέω. Θέλεις και καλούς φίλους. Εγώ παράδειγμα, αν πάω κάπου και είναι τόσο ωραία και με γεμίζει φύση για κάποιες ώρες.
0: Εμένα δεν με γεμίζει φύση, πρέπει να σας πω.
1: Εγώ λέω ότι με γεμίζει. Να δω
0: τα okay.
1: το κάτι που δεν το έχω δει, τα πάντα. Όπως ας πούμε μπορώ να δω μια εκκλησία μέσα σε ένα βράχο και να πω, α, ωραία είναι. Μέσα σε εκεί. Όμως αν δεν έχεις καλούς φίλους, δεν μπορεί να με γεμίσει το δέντρο. Ο κήπος, ναι, για κάποιες στιγμές. Αν δεν έχεις καλή παρέα, αυτό είναι η διαφωνία μου, ότι δεν μπορείς να καθίσει.
0: Μα και ο Βασίλης για την παρέα έλεγε.
1: Τα ότι... πάντα είναι η παρέα, είναι καλή η φίλη.
0: Αυτό είπε, ότι 150 βήματα από το σπίτι στη δουλειά, δικαστής είναι ο Βασίλης. Ήτανε, τώρα είναι συνταξιούχος. Αλλά σε αυτά τα 150 μέτρα... που κανονικά θα, 150 βήματα θα τα έκανε σε 10 λεπτά, τα έκανε σε μια μισή ώρα. Γιατί
1: έτσι
0: συναντούσε
1: είναι,
0: φίλους και τέτοια.
1: Έτσι είναι, γιατί βγαίνουμε έξω να πάμε να ψωνίσουμε. Μπαίνουμε σε ένα κατάστημα, κάπου κάποιος μας βλέπει, κάποιος θα μας μιλήσει, κάπου θα ξεφύγει το μυαλό. Εγώ τώρα θα σας πω για την επαρχία και την πόλη που έμενα.
0: Ναι.
1: Πάω τακτικά και τώρα, γιατί εκεί μένει ο αδερφός μου. Λοιπόν, πηγαίνω και περπατάω. Ενώ είναι μια μεγάλη πόλη και κοντά στην Αθήνα. Όμως δεν έχεις επικοινωνία, κύριε Μάνο. Περισσότερη επικοινωνία έχω εγώ στην Αθήνα παρά στην επαρχία, στην πόλη αυτή που μεγάλωσα. Και έφυγα από τα 20 μου χρόνια και είμαι τώρα εδώ πέρα 54 χρόνια στην Αθήνα. Έχει μία μοναξιά. Όλοι τώρα δεν περπατάνε. Γυναίκες ή τα πάντα, παιδιά έχουν τα αυτοκίνητά τους και λες να περπατήσω να πάω μέχρι την πλατεία. Δεν συναντάς άνθρωπο όμως να πεις καλημέρα. Φεύγω εγώ όμως εδώ από το σπίτι μου και κάνω μια διαδρομή να πάω να ψωνίσω, να πάω κάπου και γεμίζει αυτό το κομμάτι. Κάποιος θα σε βρει, κάτι θα σου πούνε. Όπως είπε η προλαζήσατε κυρία ότι ξέρεις κάτι, πηγαίνω, υπάρχει τα βιβλιοπωλεία αυτά που έχουν... τα τόσο ωραία βιβλία που θα πας να πεις τον καφέ σου, που θα καθίσεις να μιλήσεις. Ας μην λέμε ότι είναι όλα χάλια στην Αθήνα, γιατί ή υπάρχουν και ωραία κομμάτια και περισσότερο όταν εμείς γνωρίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Αυτή είναι η γνώμη μου και η άποψή μου.
0: Πολύ σωστά.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνούν και οι ακροατές και όλα αυτά, αλλά επειδή σας ακούω πάντα σήμερα...
0: Μα το θέμα δεν είναι να συμφωνούν, ε.
1: Ναι,
0: το θέμα είναι να λέει ο καθένας αυτό που έχει στο μυαλό.
1: Γι' αυτό λέω και εγώ αυτό. Σήμερα στενοχωρέθηκα γιατί έχω έναν κήπο δύο στρέμματα. Έχω τα πάντα από τα φρούτα. Κάπως κάποια στιγμή τώρα δεν θέλω ούτε να τα περιποιούμε. Είναι ρουτίνα και αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, μεν ξεκουράζεσαι, αλλά συγχρόνως και κουράζεσαι. Η μοναξιά είναι αυτή που κάνει όλο το κακό κομμάτι. Δεν μπορώ να πω ότι ξέρετε. μου αρέσει που κάθομαι στον κήπο. Πάω και εργάζομαι για να περάσω και εκεί την ώρα μου. Γιατί εκεί έχει περισσότερη μοναξιά. Θα περιμένεις να δεις κάποιον να περπατάει, ή όλοι με τα αυτοκίνητα, ή κάποιοι πηγαίνουν στη θάλασσα. Μπορεί και εγώ να πηγαίνω, αλλά μπορεί και να μην μπορώ αύριο να πάω. Να κάθομαι στη βεράντα ή ας πούμε να βλέπω ότι πόσοι πήγαν στη θάλασσα σήμερα. Γιατί φυσάει αέρας, γιατί δεν μπορώ να πάω, για το δικό μου λόγο. Όμως βλέπω ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Είναι και εδώ πέρα, έχει και αυτό το κομμάτι, έχει την ουσία του αυτή η πόλη εδώ. Η τόσο ταλαιπωρημένη πόλη. Έτσι είναι η γνώμη μου, ναι, και ναι. Πάντα λέω αυτό που με στενοχώρησε απόψε και έτσι ήταν που πήρα και τηλέφωνο να πω ότι ωραία είναι και στην Αθήνα.
0: Μια χαρά.
1: Αν το κάνουμε εμείς να είναι ωραίο. Ξεκινάει από το σπίτι μας και από την οικογένειά μας.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Έτσι νομίζω. Τι να πω. Στενοχωρήσαμε με τον κύριο από την Καβάλα γιατί δεν τα έχει όλα και μια πόλη μεγάλη. Παρόλο που η Καβάλα είναι ένα πολύ ωραίο μέρος. Δεν τα έχει όλα.
0: Όντως
1: έχω πάει. Έχω πάει και σε κάποια νησιά που έχω μείνει το καλοκαίρι. Όμως, ωραία είναι και εκεί. Αλλά παντού χρειάζεται η παρέα. Οι φίλοι, η γειτόνισσα, κάτι είναι και αυτό. Να είμαστε πάντα προσεκτικοί παντού. Να μην δημιουργούμε προβλήματα. Καλοπροαίρετοι. Αυτό είναι όλο το κομμάτι, νομίζω, που γεμίζει και την ψυχολογία του ανθρώπου.
0: Mm-hmm.
1: Οι καλοί φίλοι, η καλή παρέα, η καλή συνάδελφοι, η δουλειά μας. Έτσι είναι. Γι' αυτό σας πήρα, κύριε Μάνο, έτσι, γιατί στενοχωρέθηκα για αλήθεια τόσο πολύ, γιατί λέω εντάξει, καλά είμαστε. Καλά είμαστε και εδώ στην Αθήνα. Αρκεί να ξέρουμε εμείς πως είμαστε καλά. Η ψυχολογία μας κάνει να είμαστε καλά και να είμαστε και άσχημα. Και όπως λένε, και στον παράδεισο ο άνθρωπος δεν ζει μόνο. Μια παροιμία παλιά που τη λέγανε οι γονείς μας. Και στον παράδεισο δεν μπορείς να καθίσεις, θέλεις και πάλι εκεί κόσμο. Τα καλύτερά σου να έχει. Το έχω δοκιμάσει κι αυτό. Γιατί κάποια στιγμή που έχει συμβεί κάτι στον άντρα μου και δεν μπορούσε να έρθει και πήγαινα εγώ εκεί. Και λέω τώρα, εδώ να γύριζα και να βλέπα ένα σπίτι να ήταν χρυσό παράδειγμα. Ένα κομμάτι τέτοιο που πήγα και λέω χρυσό, άμα δεν έχεις παρέα. Δεν μου άρεσε τίποτα. Ενώ όταν έχεις τα παιδιά σου, ακόμα και τους φίλους σου, και αν ζουν και οι γονείς σου, γεμίζει το κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί τότε θα δεις και το φρούτο ωραίο, και το δέντρο ωραίο, και το σπίτι ωραίο, και γεμίζει η ψυχή σου. Πάντα είμαι υπέρ της φιλίας, κύριε Μάνου μου.
0: Με το δίκιο σας.
1: Φοβάμαι τη μοναξιά. Όχι γιατί θα μου λείψει το καλό το μήλο που θα το πάρω, ή γιατί είναι το γνήσιο το μήλο και δεν έχει πάρει φυτοφάρμακα. Είναι καλή παρέα. Τα πάντα είναι ωραία όταν υπάρχει και καλό συνδυασμός παρέα. Εγώ αυτά ήθελα να σας πω και να σας δώσω για μια άλλη φορά συγχαρητήρια, γιατί σας ακούω πολλά χρόνια και το όφυλα να σας πάρω τηλέφωνο, να σας δώσω τα συγχαρητήρια μου και να είσαστε καλά πάνω απ' όλα.
0: Αλλά να πάρετε και μια φορά που είστε χαρούμενοι, όχι μόνο όταν
1: θα
0: θυμώνετε.
1: Θα σας παίρνω, κύριε Μάνο, έγινε η βάφτιση απόψη, να το
0: πούμε. Για να το δω.
1: Ναι, εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ
1: πολύ.
0: Ιδιαιτέρως.
1: Όλοι οι συνακροατές είναι τόσο καλοί, αλλά είσαστε κι εσείς ένας καλός οδηγός σε όλο αυτό το κομμάτι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μάνο μου, να είστε πάντα καλά, καλή αποκριά. Θα συνεχίσω να σας ακούω και απόψε και όλες τις βραδιές που έχω βάλει εκεί τη βελόνα του ραδιοφώνου που το έχω δίπλα μου και δεν έχω λείψει παρά μόνο όταν υπάρχει κάποιος λόγος.
0: Να είστε καλά, κυρία Ελένη.
1: Και μόνο σας λέω ότι και τα καλοκαίρια έχω το τρανζίστορ εδώ, το έχω στο άλλο το σπίτι και είναι κολλημένο εκεί, δεν το γυρίζω. Είναι εκεί. Και πάλι συγχαρητήρια, κύριε Μάνο.
0: Γεια σας, να κυρία Ελένη.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Επίσης.
1: Και ό,τι επιθυμείτε το καλύτερο για σας και την γλυκιά κοπέλα που έχετε δίπλα σας.
0: Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Δύο 11 10 80 8 8 0. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Δανάη από το Νέο Κόσμο.
2: Καλημέρα Πάδοβα.
1: Τι κάνεις?
2: Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά. Ευχαριστώ.
1: Χαίρομαι.
2: Ποιος είναι στον ήχο απόψε?
1: Η Χριστίνα Αγγελάκη.
2: Την καλημέρα μου.
1: Και από εκείνη.
2: Ωραία. Πολύ ωραία το θέμα σου, μάνα μου. Λοιπόν, πριν το αρχίσω, να πω την καλημέρα μου. Πραγματικά την θαυμάζω την Κοστούλα, ό,τι βεις. Είναι υπέροχος άνθρωπος. Και την καλημέρα μου στην Ελένη από την Πάτρα που είπε το όνομά μου. Και στη γλυκιά μας Βέρα. Και σε όλους τους φίλους της Ράδιο Βάρκ. Λοιπόν, στο θέμα μου. Μάνου, όπως ξέρεις είμαι 6 χρόνια στο κρεβάτι. Αλλά έχω 75 χρόνια στην πλάτη μου με χαρές και αναμνήσεις. Πραγματικά δεν νιώθω μοναξιά. Θυμάμαι όλα αυτά που πέρασα από τη ζωή μου και είναι μια χαρά. Θα αρχίσω από το πανέμορφο χωριό μου. Όπως έχω πει και άλλες φορές, την Καστάνιτσα Βόρειας Κιντουρίας που είναι στους πρόποδες του Πάρντονα Αρκαδίας. Εκεί πέρασα μαγευτικά χρόνια, ομορφιά, σταλπορείς. Έζησα, το χωριό είναι 850 υψόμετρο και έζησα πάρα πολλά, πάρα πολλές φορές, αμέτρητες φορές στο Μπάρντουνα, σε ύψος και 1800 εκεί. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ομορφιά είναι να ξυπνάς το πρωί, πολύ πολύ πολύ πρωί, και να βλέπεις στον αργολικό κάμπο ένα πανέμορφο ήλιο να βγαίνει από τη θάλασσα πάνω, ή το βράδυ να βγαίνει από τη θάλασσα σιγά σιγά σιγά σιγά το φεγγάρι. Λοιπόν, να κοιμάσαι από στον ουρανό και να βλέπεις χιλιάδες αστέρια. Αμέτε, δεν υπάρχει χώρος ο ουρανός χωρίς αστέρια. Να περπατάς στο δάσος και να ακούς μια συναυλία από το θρόισμα των δέντρων, οι βελόνες από τα πέφκα και τα λοιπά. Πραγματικά ήμουνα πολύ πολύ τυχερός άνθρωπος που έζησα όλα αυτά τα χρόνια στο βουνό, μαζεύοντας χόρτα, ρίγανη, τσάι, μανιτάρια. Να φυτεύω ντομάτες και να βλέπω να γίνονται μαρούλια, οτιδήποτε λαχανικό, από μικρό παιδί είχα αρχίσει. Όπως έβλεπα από τους γονείς μου, έκανα και εγώ το ίδιο.
1: Έτσι πάει.
2: Λοιπόν, μετά το στον Άφριο που το 80 που είχα αγοράσει το διαμερισμά μου, να κάθομαι στο μπαλκόνι και να βλέπω το υπέροχο κάστρο στο Παλαμίδι. Πραγματικά με συγκινούσε πάρα πολύ. Με το φεγγάρι έτσι τόλουζε. Γενικά μάλλον σε όλη μου που έχω ζήσει 35 χρόνια στο Παρίσι, στις Άλπεις, τις Γαλλικές Άλπεις, Ελβετικές, Ιταλικές, Αυστρία και τα λοιπά. Έχω περάσει φανταστικές, όμορφες στιγμές που πραγματικά δεν νιώθω στενοχώρια τώρα που είμαι στο κρεβάτι. Τι να πρωτοθυμηθώ γενικά σε όλη τη Γαλλία, Γερμανία, Ισραήλ, Ισπανία, παντού. Είναι γεμάτη, πολύ πολύ πολύ γεμάτη, με αναμνήσεις και όμορφες στιγμές στη ζωή μου. Αυτά ήθελα να πω, καλέ μου Μάνο.
1: Τι ωραία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι σημαντικό πράγμα που είναι ένα θετικό φορτίο αναμνήσεων που σου κάνει παρέα και δεν αφήνει τα πράγματα να δυσκολέψουν.
2: Όλα, αλλά δεν μπορείς να φανταστείς, μάνα μου. Είναι πλούσια και γεμάτη, πραγματικά.
1: Μπράβο, κορίτσο.
2: Λοιπόν, και επίσης τελειώνοντας, είναι μεγάλη η χαρά μου να σε ακούω κάθε βράδυ με τα πολύ ωραία σου θέματα, τα πολύ όμορφα πράγματα που μας διαβάζεις και όλους τους φίλους της Ραδιοβάρκας. Είναι υπέροχο, πραγματικά σε ευχαριστώ από την καρδιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Ναρέα.
2: Και εσύ το ίδιο, μάνα μου, γεια.
1: Φιλιά πολλά, γεια.
2: Γεια.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου κυρία Ευτέρπη μας που δεν παίρνεις τηλέφωνο ποτέ. Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα Μάνου.
0: Γεια σου ρε Γιάννη, καλώς τον.
1: Καταρχήν να πω κάτι για την Αθήνα. Την ξελογιάστρα την Αθήνα, ότι είναι πανέμορφη και ότι έχει τις περισσότερες διεξόδους που θα έχεις από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος. Αυτό δεν το συζητάμε κάτω. Διεξόδους για διασκέδαση, για γνώση και τα λοιπά, δεν το συζητάω καν αυτό. Και το λέω εγώ που είμαι γεννημένος σε χωριό και ορκισμένος χωριάτης. Λοιπόν, να το πω έτσι. Λοιπόν, και εγώ επίσης να πω ότι και εγώ είμαι από λεκανοπαίδιο. Και μάλιστα λεκανοπαίδιο, ο ορισμός του λεκανοπαιδίου. Αν κάποτε μας επισκεφθείς εκεί στην Αλμοπία, τότε θα μου πεις, ναι Γιάννη, έτσι ακριβώς είναι. Ο ορισμός είναι εδώ. Γύρω-γύρω τα βουνά, να πηγάζουν τα βουνά, να διασχίζουν την Αλμοπία και να φτάνουν στο Θερμαϊκό. Το δε χωριό μου, κύριε Μάνο, που είναι σε απόσταση από την Αριδαία 6 χιλιόμετρα, πρέπει να περάσεις 3 ποτάμια, 3 γέφυρες παρακαλώ, για να πας σε αυτή την απόσταση, η οποία τη 6 χιλιόμετρα τι είναι, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Επίσης να πω για τα βιβλιοπωλεία που λέγατε. Και μόνο που θα μπεις σε ένα βιβλιοπωλείο και μόνο να διαβάσεις τους τίτλους των βιβλίων, αυτό εμπλουτίζει τις γνώσεις σου. Και βιβλίο να μην πάρεις. Εγώ έχω αυτή την γνώμη. Λοιπόν, όσο και τι άλλο να πω, έτσι, πριν μπαίνω στο θέμα, έτσι μ' αρέσει να λέω κάτι, ας πούμε, για τα τελευταία θέματα που μιλούσες με τους ακροατές. Όχι να αφαιρέσω, να προσθέσω κάτι. Μια κυρία είχε πει, δεν της αρέσουν τα λυπητερά τραγούδια. Εμένα δηλαδή αυτό που λένε η μουσική, ας πούμε, που λένε τα μινόρε τραγούδια, εγώ έχω να πω ότι εμένα προσωπικά τα μινόρε, δηλαδή σε μελωδία αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι πανέμορφα. Όπως και όλη η μουσική. Ένα ξύλο να χτυπήσεις με ένα άλλο ξύλο, δύο πέτρες και να τις δώσεις ένα ρυθμό, ακούγεται ωραία. Λοιπόν, να πάω τώρα στο θέμα μας που λέει πως θα ξεφύγουμε από τις καθημερινές μας υποχρεώσεις, τη ρουτίνα και τα λοιπά.
0: Δεν λέει πως να ξεφύγουμε.
1: Ορίστε.
0: Δεν λέει πως να ξεφύγουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει πως γίνεται να χάνουμε τα ωραία τα πράγματα της ζωής επειδή είμαστε εγκλωβισμένοι στο καθημερινό ρουτινιέρικο πρόγραμμά μας.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, κάπως έτσι είναι. Λοιπόν, όχι κάπως έτσι είναι, δηλαδή, ναι, ακριβώς εκεί θα φτάσω. Λοιπόν, εν ολίγης να κάνουμε, ας πούμε, μια επανάσταση, ας πούμε, για να αναζητήσουμε αυτές τις στιγμές χαράς, να πω, ευτυχίας, ευχαρίστησης, δεν ξέρω πώς άλλος να το πω. Αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνεις από μικρή ηλικία. Όταν μεγαλώνοντας όμως σε ένα περιβάλλον με αυστηρότητες και υπαγορεύσεις τα οποία επιβάλλονται συνήθως από την οικογένεια, τα λέγαμε πριν λίγες μέρες μάλιστα όταν μιλούσαμε για τα παιδιά που πλέον τις φιλίες τις δημιουργούν σε παιδότοπους, σε
0: Μη χάνεσαι. Ολοκλήρωσε αυτό που έχεις στη σκέψη σου. Μην κάνεις υποπροτάσεις. Γιατί χάνω το νόημα. Όταν ξεκινάς να λες κάτι, ολοκλήρωνε το.
1: Ναι.
0: Μην βάζεις ενδιάμεσα άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό.
1: Ναι, θα το προσπαθήσω. Λοιπόν, όλοι μας ζούμε καταρχήν στο. Ή μάλλον όχι όλοι, ορισμένοι ζούμε στο ίδιο περιβάλλον οι ζωές μας έχουν ομοιότητες, δεν σημαίνει ότι έχουμε όμως και τα ίδια βιώματα, ευαισθησίες. Δεν γίνεται αυτό. Πιστό αντίγραφο του εαυτού μας, μάλλον, δεν υπάρχει. Θα μου πεις τώρα οι δίδυμοι, και εκεί τώρα τι γίνεται με τους δίδυμους, δεν γνωρίζω.
0: Τι γίνεται με τους?
1: Με τους δίδυμους, ας πούμε, επειδή το λέω αυτό, γιατί δεν υπάρχει πιστό αντίγραφο του εαυτού μας. Δεν γνωρίζω, γιατί με τον αδερφό μου δεν ήμασταν δίδυμοι.
0: Okay, λοιπόν.
1: Λοιπόν, από τη μικρή μας ηλικία πρέπει να εξοικειωθούμε στο περιβάλλον που ζούμε. Είτε είναι αυτό χωριό, είτε πόλη. Όταν το επιχειρήσουμε σε μεγάλη ηλικία, μπορώ να πω είναι αργά. Δηλαδή να το πω όπως θα το πω, δηλαδή πώς λένε, χαιρέταμε στον Εξαπάτωνο. Δεν γίνεται. Εδώ να πω Εξαπάτωνος είναι το χωριό μου. Γι' αυτό το είπα έτσι. Λοιπόν, εγώ προσωπικά τα κατάφερα. Δραπέτευσα από πολύ μικρός, δηλαδή, και τα αναζήτησα, τα βρήκα, δηλαδή, να είμαι χαρούμενος όταν είμαι μόνος, να είμαι χαρούμενος με παρέα, να είμαι χαρούμενος στη φύση. Μ' αρέσει να παρατηρώ τη φύση και προσπαθώ να ανακαλύψω και πράγματα που δεν τα γνωρίζω. Εδώ να πω επίσης, μάλλον μια κινέζικη παροιμία, θα το κολλήσω αυτό στη κουβέντα που λέω για τη φύση. Δεν υπάρχει βουνό, λένε οι Κινέζοι, χωρίς σπήλαιο. Εγώ τα εδώ και αρκετά χρόνια έχω πάει σε πολλά σπήλαια στην Ελλάδα, στον Ιωαννίνων, στου Διρού, εδώ στο, όπως λέγεται, στα των Πετραλώνων και τα λοιπά. Δηλαδή μελετάω να πω, παρατηρώ τον έξω χώρο, δηλαδή εκεί το περιβάλλον που βρίσκεται, και προσπαθώ εκεί στο μέρος που κατάγομαι. Πηγαίνω δηλαδή από, παρατηρώ για να βρω ομοιότητες, πως ας πούμε θα δω στο πως είναι στο σπήλαιο των Ιωαννίνων, πως είναι του Διρού και τα λοιπά, τι ομοιότητες υπάρχουν, να βρω μια παρόμοια ομοιότητα, μήπως και κάνω καμιά ανακάλυψη. Ειλικρινά το έχω κάνει με φίλους, έχουμε πάει, έχουμε σκάψει, έχουμε ρωτήσει τσομπάνους για κάποια σημεία που, πες το δε, για εξαφανίσει ζώων, υπάρχουν κάτι τέτοια σε κάποιες περιοχές, σε ποια σημεία να πάμε εκεί, μας και κάνουμε τίποτα. Γενικά, δηλαδή, για να είμαστε, πρέπει να είμαστε οπωσδήποτε από μικρή ηλικία, να είμαστε στο περιβάλλον στο οποίο είτε, το οποίο μεγαλώνουμε, πώς το λένε, δραστηριοποιηθούμε επαγγελματικά και τα λοιπά. Πρέπει να το γνωρίσουμε, όταν το γνωρίσουμε νομίζω θα περνάμε, θα είμαστε καλά όπου και αν είναι αυτό, να μην είμαστε δηλαδή εντελώς αποκομμένοι από το μέρος που ζούμε. Δεν είναι, δεν σε προσφέρει τίποτα, δεν ζεις, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Όπως είναι και πολύ σημαντικό, είπανε οι φίλοι, εννοείται η παρέα και τα λοιπά, είναι από τα πιο ωραιότερα πράγματα. Μήπως εμείς τώρα αυτή τη στιγμή που κάνουμε όλοι εδώ το ακροατήριο όλο της ραδιοβάρκας, μια παρέα είμαστε, μια γλυκιά ωραία παρέα, μας αρέσει να συζητάμε. Γι' αυτό μπορούμε να το κάνουμε, είπαμε, οπουδήποτε, ακόμα και με έναν άγνωστο, να του πούμε μια καλημέρα και να ανταλλάξουμε δυο κουβέντες. Αυτό, μάλλον αυτά τα λίγα ήθελα να πω.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά και να πω καλή συνέχεια και καλημέρα.
0: Να σε καλά, φίλια πολλά. Γεια.

0: ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι παρατέταρτο κοντεύει, τέλος πάντων, και 42 λεπτά. Και είναι ο Μάκης επαγγελματίας οδηγός. Και πού είσαι τώρα, Μάκη?
1: Μάνο μου, καλή σου μέρα.
0: Καλώς.
1: Είμαι Δυτική Γαλλία, λίγο πάνω από τον Μπορντό.
0: Μάλιστα.
1: Και πάω Βόρεια Σκωτία.
0: Τέλεια. Θα περάσεις δηλαδή με πλοίο απέναντι?
1: Όχι, η Σκωτία είναι, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η Γαλλία, Αγγλία και η Σκωτία.
0: Αν νόμιζα Γαλλία ότι είπες, Γαλλία νόμιζα ότι είπες.
1: Η Γαλλία περνάς απέναντι, ναι, είμαι το τρένο, είμαι το καράβι. Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, για λέγε. Αυτό το κομμάτι, ναι, περνάς απέναντι.
0: Ναι, μα εγώ έτσι κατάλαβα ότι είπες Γαλλία.
1: Ναι, ναι, με το καράβι από το καλέ, ναι, ναι.
0: Οκ, okay. Για λέγε λοιπόν.
1: Εγώ, μάλλον μου, θα προσπαθήσω, μάλλον όχι, θα σου πω ένα κομμάτι από...
0: Δεν θα λες, σε εγώ παρακαλέσω.
1: Ένα κομμάτι της προσπάθειάς μου να επιβιώσω, το οποίο μου έδωσε φοβερά, μου έδωσε φοβερή ηρεμία και γαλήνη. Είχα ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια, και είχα πάει, ήτανε, θυμάμαι, περίπου μέσα Γενάρη. Ήταν το πρώτο δρομολόγιο μετά τις γιορτές της Πρωτοχρονιάς, γιατί στην Ρωσία την Πρωτοχρονιά τη θεωρούν μεγάλη άδεια ημέρα, δηλαδή πράσινη, δηλαδή μεγάλη γιορτή.
0: Ναι.
1: Γιορτάζουν με όλη τους την δύναμη, όπως εμείς το Πάσχα.
0: Okay.
1: Και είχα φορτώσει μήλα. Ήτανε την εποχή που είχα πρώτο, ήτανε δευτεροτάξιδο, ένας καινούριος θάλαμος ψυγείο που είχα αγοράσει. Τώρα γιατί το λέω αυτό θα το καταλάβεις παρακάτω. Όταν είχα πάει στη Μόσχα, ήτανε πυγμένη η αγορά, δεν είχαν πουληθεί εκείνη τη χρονιά πολλά πράγματα και μου λέει τότε αυτός ο Αζερμπαϊτζάνος που ήταν αφεντικό, μου λέει θα πας στον Αρχάγγελο. Του λέω, μπορούμε να καταλάβουμε τι θερμοκρασίες θα έχει και απάνω. Μου λέει, μπορεί να πάει και μείον 30. Του λέω, πιστεύω, λέω, ο θάλαμος είναι καινούριος, το θέρμο εκείνη και αυτό καλό, λέω, θα αντέξουμε, θα πάμε. Ξεκίνησα, μάνο μου, μια τεράστια αναμέτρηση με τη φύση. Έφτασα στον Αρχάγγελο, δοξασμένη χάρη του Θεού, ήταν σε ευθεία γραμμή βορρά 1.300 χιλιόμετρα περίπου είναι. Από τη Μόσχα σε ευθεία επάνω στο βορρά είναι ο Αρχάγγελο. Μετά έφυγα από τον Αρχάγγελο. Στον Αρχάγγελο έφτασα μέχρι μείον 32. Έφυγα από τον Αρχάγγελο και πήγα και φόρτωσα κοντά στο Ελσίνκι, στη Φιλανδία, θυμάμαι, στο Βαντά. Όταν κατέβηκα στο Βαντά, η θερμοκρασία είχε πέσει στο μείον 15-17 και δηλαδή ένιωσες ότι είναι καλοκαίρι. Μάλλον η λέξη καλοκαίρι είναι που εννοώ ότι η προσπάθεια επιβίωσης ήταν λιγότερη από την προσπάθεια που χρειαζόταν να επιβιώσεις επάνω στον Αρχάγγελο.
0: Ναι.
1: Αυτό το ταξίδι πήγα και γύρισα στην Ελλάδα και θυμάμαι, μάνο μου, είχα πάει το αυτοκίνητο, το είχα πάει στο πάρκι και είχα πάρει ένα ταξί να γυρίσω στο σπίτι. Τη στιγμή που κατέβηκα από το αυτοκίνητο ένιωθα μέσα μου ότι δεν κινδυνεύω, ότι κανένας άνθρωπος δεν μου θέλει κακό γύρω. Ένα συνέστημα ειρήνης που δεν απειλιότανε, γιατί την ειρήνη την αισθάνεσαι μέσα σου όταν κάτι δεν σε απειλεί.
0: Mm.
1: Ένα αίσθημα μέσα από αυτή την ταλαιπωρία που τράβηξα, ένα αίσθημα ότι δεν κινδυνεύω, δεν αισθάνομαι ότι είναι εχθρός μου κανένα.
0: Το κατάλαβα.
1: Είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα, ένα πολύ βαθύ συνέστημα. Ένα άλλο κομμάτι, μια εικόνα, μια στιγμή της ζωής μου θα καταθέσω. Είχα γυρίσει, ήταν καλοκαίρι και είχα γυρίσει και είχα τελειώσει ένα έργο το οποίο το προόριζα να το στείλω στο Μπεσλάν, ένα γλυπτό. Θυμάμαι το είχα τελειώσει, ήταν ένα γλυπτό που μια μάνα και η αναφορά της ήταν...
0: Καλά, μην κάνεις περιγραφή. Δεν έχει σημασία, έκανες ένα γλυπτό λοιπόν.
1: Όχι, έχει σημασία το κάθε γλυπτό, το κάθε έργο που φτιάχνεις. Εγώ λέω γλυπτό, λέω το έργο.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Το είχα τελειώσει και είχα ραντεβού, είχα δώσει ραντεβού στο μοναστηράκι με έναν πολύ αγαπητό μου άνθρωπο. Είχα πάρει από το Μπεριάτρο ηλεκτρικό, είχα κατέβει στην Ομόνια, δεν κατέβηκα, ξεχάστηκα και δεν κατέβηκα στο μοναστηράκι και κατέβηκα στην Ομόνια.
0: Λοιπόν.
1: Και περπατούσα από δαράτα από την Ομόνια να πάω μοναστηράκι. Τόσο γαλήνη, είχα τελειώσει το έργο. Και δεν είχα τίποτα άλλο μέσα στο. Γιατί είχα κοπιάσει πολύ, δούλευα πολύ καιρό να το φτιάξω. Και μέσα στην ψυχή μου, μέσα στο βλέμμα μου παντού, επικρατούσε αυτό το πράγμα που είχα φτιάξει. Κατά εμένα, αυτή την εικόνα που ήθελα να δώσω μέσα από την τέχνη μου, από την ψυχή μου, από το μυαλό μου, από ό,τι. Και αισθανόμουν ένα πέταγα μέσα μου. Όχι με την έννοια της, πώς το λένε. Ένιωθα μέσα μου ότι δεν υπάρχει βάρος. Είδες ότι όταν κάτι μας, είτε η ζέστη είτε ο ήλιος, μας δημιουργεί ένα βάρος που προσπαθούμε να το βγάλουμε από πάνω μας. Είτε αν είναι καλοκαίρι να βρούμε δροσιά, αν είναι χειμώνας να φορέσουμε ρούχα, αν είναι ένας άνθρωπος που μας ενοχλεί αισθανόμαστε να αποφύγουμε το γύρδινο. Δεν αισθανόμουν μέσα μου, αισθανόμουν ένα πολύ αλαφρό πράγμα. Και στην πραγματικότητα αυτό το βάθος που αισθανόμουν μέσα μου ήταν και η εκτίμησή μου για αυτό που έφτιαξε. Εγώ αυτά τα δύο κομμάτια μπορώ να πω και άλλα πράγματα ή να τοποθετηθώ θεωρητικά. Εγώ βιωματικά μέσα από αυτά τα δύο κομμάτια της ζωής μου βάζω, τα καταθέτω απόψε στην εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Καλή σου μέρα, Μάνο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Υπενθυμίζω το θέμα της εκπομπής. Τι είναι αυτό που μας κάνει και χάνουμε τις ομορφιές της ζωής, καθώς παραμένουμε εγκλωβισμένοι στη ρουτίνα και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Μαρία, τι κάνεις, καλημέρα.
4: Καλύτερα, όλο και καλύτερα, καρδιά μου. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλύτερα από σαλάτα πάνω μου.
3: Τι πράγμα, καλύτερα.
4: Καλύτερα από σαλάτα.
3: Εντάξει, δεν την κάνω καλά. Έφτιαξα προχτές τα ραμοσαλάτα και είναι καλύτερα. Εντάξει, δεν την κάνω καλά. Έφτιαξα προχτές τα ραμοσαλάτα και...

0: κάνει και ασχολιόμαστε. Ναι, λοιπόν.
1: Ένα πράγμα που βλέπω ότι στερεί τον άνθρωπο από αυτές τις ωραίες ομορφιές είναι τα ωράρια εργασίας που είναι τρομερά. Δηλαδή πώς να περιμένω να χαρεί οι άλλοι τα πράσινα φύλλα και να πάει μια ωραία βόλτα στη θάλασσα άμα σχολάει το απόγευμα 5 η ώρα και πρέπει να γυρίσει σπίτι της να αναστάνει. Και άμα είναι και παντρεμένη και να μαγειρέψει και να... Δεν θα κουράσω. Θα πω μόνο ότι πρέπει κάτι να κάνουν. Ίσως να προτείνουν στις γυναίκες λιγότερη εργασία με λιγότερη αμοιβή. Να μπορέσει περισσότερο. Και εντάξει, μάνο μου, είναι πολύ σοβαρό που δεν χαιρόμαστε τα πράσινα φύλλα και τα ωραία λουλούδια. Εντάξει, αλλά όταν σκεφτεί κανείς ότι έχει ξεχαρβαλωθεί και η ίδια η αιστεία, που είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα, κάτι πρέπει να γίνει γενικά για να χαίρεται ο άνθρωπος την ομορφιά της ζωής. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, να πούνε που λέει ο λόγος μια προσφορά στις γυναίκες υπαλλήλου. Θα δουλεύετε 4 ώρες αντί για 8, θα πληρώνεστε για 4 ώρες, θα κόψετε τα μπότοξ και τα μανικιούρ και θα προσλάβουμε εμείς άλλες τόσες γυναίκες με 4 ώρες. Να μπορέσουν λίγο οι άνθρωποι να χαίρονται τη ζωή τους, ματάκια μου.
0: Δηλαδή και το 8ωρο κάνει κακό.
1: Κοίταξε Μάνο.
0: Όλοι οι άνθρωποι 8 ώρες δεν δουλεύουνε.
1: Μάνο, βλέπω γύρω-γύρω ωράρια τα οποία μέχρι να πάει στη δουλειά, να γυρίσει, να κάνει. Δύο κοπελίτσες που είναι γνωστές μου, η μία καθηγείται να διδάσκει χημεία. Η άλλη δουλεύει σε μια μεγάλη τράπεζα. Μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα δουλεύουν.
0: Τι ώρα πάνε?
1: Και όταν γυρίσουν στο
0: τι ώρα πάνε?
1: Πρωί 8 η ώρα.
0: Δεν μπορεί να πηγαίνουν 7 η ώρα και να φεύγουν 6.
1: Καρδιά μου, είναι και η διαδρομή. Και έχουν και δικά τους αυτοκίνητα.
0: Τι να κάνουμε, έτσι είναι η πόλη.
1: Τι να κάνουμε, μα έτσι στερούμεθα και τα πράσινα φύλλα.
0: Όχι, γιατί με συγχωρείς. Κι εγώ δουλεύω 8 ώρες. Έρχομαι 9 η ώρα εδώ και φεύγω 5 το πρωί. Αλλά προλαβαίνω και άλλα πράγματα να κάνω. Κατάλαβες, και εγώ δουλεύω 8 ώρες. Και δεν θα τεχόμουν να δουλεύω 4 ώρες και να παίρνω τα μισά λεφτά. Δεν θα το δεχόμουν.
1: Δεν το έλεγα για έναν άντρα.
0: Τι έναν άντρα. Μα δεν μιλάμε για άντρες ή γυναίκες. Μιλάμε για τους ανθρώπους τώρα. Άλλο, τι θα πει άντρας γυναίκα.
1: Λέω το εξής, ότι μία αιστεία στηρίζεται και στον άντρα και στη γυναίκα. Ναι. Να κρατήσουμε το ωράριο και τα χρήματα του άντρα όπως είναι και να επιτρέψουμε στη γυναίκα.
0: Δεν θα το δεχτούν. Δεν θα δεχτούν κάτι τέτοιο.
1: Δεν
0: θα δεχτούν. Η Μαρία στρογγυλεύει η ώρα, πρέπει να σε αφήσω. Σου εύχομαι το καλύτερο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά. Όλα τα βράδια της βδομάδας στις 12 τα μεσάνυχτα.
4: Οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
5: Τι συμβαίνει του λόγου σου, τι φωνάζεις.
3: Όλα τα βράδια της βδομάδας στις 12 τα μεσάνυχτα.
5: Και.
3: Να μου μιλήσετε θέλω, όχι μόνο εσείς, όλοι.
5: Μες στο ναό μου την οικοκυροσύνη, αν θα μολύνει με την ατμόσφαιρα, αν θα πέσει φωτιά να μας κάψει.
3: Τι περιμένετε να δείτε μέσα στο σκοτάδι.
5: Τελείωσες, ρούφα τα αυγός.
6: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής. 4:03 πρώτα λεπτά, Χριστίνα Αγγελάκη στον ήχο, η Δισαυρούλα στη διεύθυνση παραγωγής, ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων και η Κωνσταντίνα. Γεια σου Κωνσταντίνα.
7: Καλημέρα κύριε Μάνο μου.
6: Καλώς την.
7: Τι κάνετε.
6: Είμαστε καλά.
7: Μακάρι Παναγία. Πολύ ωραίο το θέμα σας κύριε Μάνο. Μόνο τότε θα σας πω ότι σήμερα κοίταγα τον κοκκινολέμι το πουλάκι στη βεράντα μου και τσίπησε 25 φορές να φάει στο σωμάκι λίγο τρίμα. Και λέω Χριστέ μου, και ατάραχο. Και, δηλαδή ένα πράγμα που...
6: Σε έχει συνηθίσει, δεν φοβάται τώρα.
7: Όχι, και είναι ένα πουλάκι που δεν φοβάται τον κοκκινολέμι. Εδώ έρχεται κύριε Μάνο μία καρακάξα, πολύ όμορφη κι αυτή. Παιδί μου πώς κάνει έτσι, πάει να... γιατί του ρίχνω εγώ έτσι πραγματάκια εκεί προπαντός όταν έχει κρύο κι αυτά. Αλλά ξέρετε τι άκουσα κύριε Μάνο,
6: τι?
7: Ότι η καρακάξα κάνανε, είναι ο γιος, ο ανιψιός μου στη δεσολόγος ας πούμε, και κάνανε πείραμα στο πανεπιστήμιο, έχει τέτοιο έξυπνο μυαλό σχεδόν σαν του ανθρώπου. Ανατομία που κάνουν.
6: Κατάλαβα.
7: Ναι, άκου. Και τρώει και κοιτάζει γύρω-γύρω και φεύγει. Ένα αυτό. Ένα άλλο θα σας πω. Πολύ ωραίο το θέμα σου, γιατί αγαλιάζει η καρδιά μου. Τώρα που είναι, δεν υπάρχουν πολλά λουλούδια, είναι μόνο αυτά τα βιβούρνα. Τα έχετε δει.
6: Αυτά κάποια.
7: Βιβούρνα που τα λένε, που είναι θάμνη με λευκά μπουκετάκια.
6: Κατάλαβα, λοιπόν.
7: Ναι, λοιπόν. Να δείτε κύριε Μάνο τις μελισσούλες πώς έρχονται να πάρουν το... Και τις χαζεύω. Ναι, όταν έχει λιακάδα... Πω Παναγία μου, γιατί έχω πολλά τέτοια. Και μυρίζει σαν λιβανάκι, έτσι μυρίζει... Έχει ωραία μυρωδιά. Αχνή μυρωδιά.
6: Όχι... τις καρακάξες τι τις ταΐζεις.
7: Όχι, έρχονται... Τις ρίχνω.
6: Ναι, τι τις ρίχνω.
7: Παράδειγμα, σου πω. Σουσαμάκια, ψωμάκια, σταράκι που έχω έτσι στο σπίτι, ριζάκι. Δεν αφήνουν τίποτα.
6: Ξέρεις γιατί το ρωτάω, γιατί ναι. Η καρακάξα δεν είναι σαρκοφάγο.
7: Όχι, έρχεται και παίρνει πολύ ψωμάκια, όχι. Δεν ξέρω. Δεν είναι κοράκι. Είναι ένα πολύ ωραίο...
6: Δεν ξέρω τι είναι η καρακάξα. Τώρα εγώ γράφω στο ίντερνετ.
7: Ναι, ναι.
6: Τι τρώει η καρακάξα, έτσι ναι. Από περιέργεια.
7: Όχι, εμένα έρχεται και έρχεται πολλές φορές εδώ. Α, και ένα άλλο θα σας πω κύριε Βάντο μου. Έχω να πέφτω πολύ ψηλό στην αυλή. Λοιπόν, χρόνια τώρα στην κορυφή ερχόταν μια καρακάξα μεγάλη. Και κοίταγε γύρω-γύρω. Τώρα έρχεται η κορούλα της φέρεται. Την μικρή αυτή, κάθεται στο ίδιο σημείο.
6: Ξέρεις πως θα την κάνεις την καρακάξα να έρχεται κάθε μέρα και να σε συνηθίσει.
7: Ναι.
6: Θα πάρεις μια κονσέρβα για γάτες, θα την ανοίξεις και θα την αφήσεις ολόκληρη στο περβάζι.
7: Και
6: τρώει τέτοια ψάρια. Κοτόπουλο, σηκώτη. Μα ναι, είναι σαρκοφάγο η καρακάξα.
7: Μπορεί και αυτό είναι σωστό που λέτε, γιατί εγώ κύριε Μάνο δεν πετάω τίποτα. Γιατί έχω κάνει ένα ειδικό, το και κάνω χωμό, έτσι, τις πατάτες, τα, ό,τι μένει, τα βάζω εκεί πέρα. Και όταν με λακώνει, το βάζω στα δέντρα μου.
6: Δεν πρέπει να τους δίνετε ψωμί, λέει εδώ, μα τίποτα.
7: Ναι, βάζω τριματάκια που τρώμε το
6: ψωμί. Λέει όμως, λέει ότι απαγορεύεται να τους δίνεις ψωμί.
7: Αλήθεια,
6: Ναι, ορίστε, αυτά τα διαβάζω εδώ πέρα.
7: Μπράβο κύριε, ευχαριστώ κύριε Μάνο.
6: Ότι το φαγητό για γάτες είναι το καλύτερο. Και επίσης μπορεί να αφήσεις και τσόφλια από αυγό.
7: Ναι, για αυτό το ασβέστιο. Γιατί και Τώρα αυτές τις μέρες έχω κάνει πολλά έτσι γαλατόπιτα και τα. Ίσως και έρχεται, γιατί δεν σας είπα, αφήνω ένα κοβά έξω που μαζεύω όλα αυτά και τα βάζω στη χωματερή μου κάτω. Και ίσως έρχεται και γι' αυτό, γιατί είναι πολλά τσόφια που αυγό. Γι' αυτό να έρχεται κιόλας, δεν ξέρω.
6: Ναι. Ναι. Βάλτες μία μέρα μία κονσέρβα για γάτες,
7: έρχεται,
6: πάρε μία.
7: Κάθε μεσημέρι αυτή έρχεται. Ναι.
6: Όχι, το κατάλαβα. Άλλο
7: ναι,
6: λένε.
7: Ναι, ναι.
6: Λέω, δώστε μία φορά μία κονσέρβα για γάτες, αλλά όχι με ψάρι, με κοτόπουλο, με χοιρινό,
7: ναι,
6: με κάτι.
7: Ναι, ναι. Ίσως και από φαγητά, ναι, αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Μάνο, που το λέτε.
6: Αλλά αυτά... ψωμί απαγορεύεται.
7: Ναι.
6: Έτσι εντάξει, λέει εδώ τουλάχιστον.
7: Ναι, εντάξει. Όπως και στα, όπως και στα ζωάκια δεν κάνει, στα σκυλιά γλυκό και τέτοια.
6: Τυφλώνονται.
7: Ναι, γι' αυτό δεν κάνει, ναι, ναι. Και εγώ έτυχε με βοήθησε ο Θεός και δεν εργάζομαι. Και μες στο σπίτι μου πολλές δουλειές, ας πούμε, βέβαια, ότι όλες τις δουλειές μόνοι μου τις κάνω. Και μ' αρέσουν και τα λουλούδια. Λέει ο σύζυγος καμιά φορά, τι αλλάζεις τα λουλούδια, τα βαλιάς και έρχεται καλή. Και δεν, τώρα τα έχετε καταλάβει, δεν υπάρχουν πολλές επισκέψεις, κύριε Μάρα, τα παιδιά μας μόνο και αυτά. Λέω, μ' αρέσει εμένα. Όταν σου αρέσει κάτι, το ευχαριστιέσαι εσύ, κύριε Μάνο.
6: Έτσι.
7: Καταλάβετε. Όταν ήμουν πιο νέα, και τώρα ακόμη τα μαλλιά μου να τα έφτιανα στο κομματήριο, να τα έφτιανα μόνη μου. Λέει, μου αρέσει, λίμω να το κάνουμε για τον άλλον, όταν κάτι μας αρέσει εμάς. Πρέπει εμάς να μας αρέσει, να το ευχαριστιόμαστε. Δεν τους λέω. Και έτσι θαυμάζω το κάθε πράγμα. Μια μέρα, κύριε Μάνο, ήρθε. Σαλεπετίνια, δεν ξέρω αν τους ξέρετε.
6: Ναι, πώς δεν τους ξέρω.
7: Ναι, ζευγαράκι, αυτό πάει ζευγάρι, δεν ξέρετε.
6: Ναι, δεν το ξέρω.
7: Ναι, τι όμορφα πουλάκια, Χριστέ μου, τι όμορφα. Καλά γατούλες πολλές και αυτά. Και γενικώς θαυμάζω, όπως λέτε, πάμε κάπου, όχι για το φαγητό μόνο, σε ένα μέρος και αυτά, να δεις κάτι όμορφο. Σε ένα, που δεν το έχεις δει, ας πούμε. Ένα ποτάμι, ένα αυτό. Είναι πολύ ωραία πράγματα. Χθες το βράδυ δεν άκουσα αυτά που είπε η κυρία Σχοινά και θα ήθελα να τα ακούσω μια μέρα, κύριε Μάνο μου. Αν βάλετε ποτέ.
6: Σύμφωνα.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά, Κωνσταντίνα.
7: Κύριε, ευχαριστώ. Να είστε γερός και δυνατός.
6: Στο καλό.
7: Καληνύχτα.
6: Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας κότσιφας και τον λέγαν Σταύρο. Απέκτησε φωλιά και κοτσιφόπουλα και τόσο περήφανος αισθάνθηκε που βγήκε και κάθονταν στο κλαρί καμαρωτός καμαρωτός. Από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάτσες, τσίχλες, περιστέρια, αηδόνια, τσάλα πετινή και παγόνια, από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε «Γεια σου Σταύρο». Δεν με λένε Σταύρο, μόνο με λένε Σταύρο και κυρ Σταύρο και αφέντη Τσουτσουλομίτη. Πάει ο καιρός, να χιόνια, να βροχές, πάει φωλιά, πάντα κοτσιφόπουλα, πανόλα, βγήκε και κάθονταν στο κλαρί μονάχος. Από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάτσες, τσίχλες, περιστέρια, ειδόνια, τσάλα πετινή και παγόνια, από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε «Γεια σου Σταύρο και κυρ Σταύρο και αφέντη Τσουτσουλομίτη». Δεν με λένε Σταύρο και κυρ Σταύρο και αφέντη Τσουτσουλομίτη. Μόνο Σταύρο με λένε. Μόνο Σταύρο.

0: Είχαμε πριν από τρεις μέρες αφήσει σε άνω τελεία τη συνέντευξη με την Έννα Βενετσάνου. Οπότε μπορούμε να επιστρέψουμε σε αυτήν τώρα που δεν υπάρχει άλλη γραμμή και είναι 4 και 16 πρώτα λεπτά και ακούμε το έκτο, το έκτο.
1: Θέλω να μου πεις, βάζοντας δίπλα-δίπλα δύο εποχές, τη στιγμή που ξεκινάς το τραγούδι και την παρούσα στιγμή, να μου πεις τι εξακολουθεί να μοιάζει, δηλαδή είναι ίδιο, και τι είναι τόσο διαφορετικό που δεν αναγνωρίζεται πια.
2: Είναι το επίπεδο των καλλιτεχνών. Πρώτα απ' όλα αυτό που έχει αλλάξει είναι αυτό. Οι καλλιτέχνες είναι πολύ πιο μορφωμένοι μουσικά από ό,τι ήταν στην εποχή τη δική μου, και αυτό είναι πολύ καλό. Βλέπεις δηλαδή να έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά μέσα στο χώρο της παιδείας και της εκπαίδευσης στη μουσική, και αυτό γίνεται από μεράκι και από συνείδηση, δεν γίνεται χωρίς αγάπη και φροντίδα και από την πλευρά των γονιών αλλά και από την πλευρά των μουσικών που διδάσκουν. Αυτό που όμως που έχει παραμείνει ίδιο και μάλλον έχει σκληρύνει το παιχνίδι είναι η αγορά. Η αγορά έχει σκληρύνει και ήταν πάντα σκληρή. Εγώ δηλαδή ποτέ δεν ευνόησε, ας πούμε, τη μουσική, γιατί δεν είναι μόνο τα τραγούδια. Η μουσική είναι μια τεράστια τέχνη. Ακόμα και εμείς που είμαστε, ας πούμε, η αιχμή του δόρατος στο τραγούδι, που είναι ο πολιτισμός μας στηρίζεται πάνω στο τραγούδι, βλέπεις ότι εξακολουθεί να κάνει κουμάντο η αγορά. Και δεν είναι κακό βέβαια το να κάνει κουμάντο η αγορά, αλλά πρέπει να έρθει και το κράτος, όπως λέω, και να προστατεύσει αυτό. Αντίθετα αφήνει το χαλινάρι. Και αυτό το πράγμα σημαίνει ότι πέφτουν κεφάλια συνεχώς.
1: Τι εννοείς πέφτουν κεφάλια?
2: Έτσι όπως το λέω, πέφτουν κεφάλια, φεύγουν άνθρωποι. Φεύγουν άνθρωποι από το επάγγελμα, κλείνουν μπλοκάκια, καταργούνται, δεν υπάρχει ένας τραγουδιστής να παίρνει σύνταξη ως τραγουδιστής. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Πρέπει να απασχολήσει όλους αυτούς που ασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή, μιλάω πολύ σοβαρά. Δεν μπορούμε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες να κάνουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να, όπως ένας χειρουργός, ας πούμε, δεν μπορεί να συνέχεια να χειρουργεί σε συνθήκες πολέμου. Χώρια που οι πολιτικοί έχουν πάρει πάρα πολύ μεγάλο χώρο μέσα στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τι δουλειά έχουν να βγαίνουν οι πολιτικοί τόσο πολύ και να λένε μπούρδες? Ούτως ή άλλως δεν θα μείνει τίποτα από αυτό που θα πούν. Η τέχνη μένει. Από τον πολιτισμό των ανθρώπων μένει η τέχνη και οι αποφάσεις. Οι σωστές αποφάσεις. Αν είναι λάθος και είναι εγκληματικές, μένουν και αυτές, αλλά ως εγκληματικές, ως αυτό που είναι. Λοιπόν, αν είμαστε περήφανοι στην Ελλάδα για κάτι, είναι για την παραγωγή κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Έχουμε πάντοτε μια διανοητική ευημερία. Η διανόησή μας είναι σε υψηλό επίπεδο. Μιλάμε, σκεφτόμαστε, φιλοσοφούμε, ανταλλάσσουμε απόψεις. Αυτό είναι ωραίο. Και όταν αυτό το πράγμα διαμορφώνεται και στην τέχνη, όπως διαμορφώνεται, είναι ωραίο. Αλλά αυτό δεν είναι για τα σκουπίδια. Πρέπει να το ξέρει και ο άλλος ότι υπάρχουμε. Όταν μου τρώνε, ας πούμε, το 70-80% βγαίνουν οι πολιτικοί και μιλάνε, οι καλλιτέχνες που θα πάμε? Δικός μας είναι ο χώρος.
1: Τι ήταν αυτό που είχε ο Μάνος ο Χατζηδάκης και εξακολουθεί να είναι σημείο αναφοράς μέσα μας?
2: Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ο Χατζηδάκης δεν είναι σημείο αναφοράς. Ποια? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Σκεφτείτε το πολύ καλά και ψάχνετε ένα quiz. Προχτές μιλάγαμε με τον Νότι και μου έλεγε ότι ρωτούσε νέα παιδιά, δηλαδή παιδιά 20 χρονών, 25, που είναι και μέσα σε θέατρα και σε αυτά, να του πούν τρία τραγούδια του Χατζηδάκη. Και δεν ξέραν.

0: από τόσο καιρό που τραγουδάς και ανακατεύεσαι με τον κόσμο και τους συναντάς ξανά από τη σκηνή, μπορείς να μου πεις τι έχει αλλάξει στο αίσθημα, στο αίσθημα της επαφής με τον κόσμο?
1: Εγώ έχω αλλάξει, Μάνο μου. Έχω αλλάξει γιατί αντιμετωπίζω τον εαυτό μου με άλλο τρόπο.
0: Δηλαδή?
1: Είμαι πιο σίγουρη. Είναι αυτή η ωριμότητα που σε κάνει να έχεις ξεκαθαρισμένα πράγματα μέσα σου και να ξέρεις πώς θα προσεγγίσεις τον κόσμο. Δεν έχω αγωνία. Παλιά είχα αγωνία.
0: Και αυτή η αγωνία που είχες παλιά πώς εκδηλωνόταν απάνω σου?
1: Δεν εκδηλωνόταν. Δεν εκδηλωνόταν. Ήταν εσωτερικό.
0: Ο αναβρασμός εκείνος πριν από τα...
1: ναι.
0: τις πρεμιέρες,
1: ναι.
0: και...
1: ναι, ναι, ναι.
0: τις συναντήσεις.
1: Δηλαδή υπήρχε πάντοτε μια έννοια, ας πούμε, αχ, να τα καταφέρω. Αλλά υπήρχε και συγχρόνως. Τώρα αυτό έχει μεταμορφωθεί σε χαρά. Χαίρομαι. Πριν το χαιρόμουν λιγότερο, τώρα το χαίρομαι περισσότερο. Και είναι μια απελευθέρωση αυτό το πράγμα. Γι' αυτό μιλάω για την ωριμότητα. Πριν σκεφτόμουν, ας πούμε, ότι μπορεί να μην είμαι αρκετά καλή. Τώρα δεν με νοιάζει αν είμαι καλή ή κακή. Είμαι ο εαυτός μου. Έτσι είμαι. Τελείωσε. Αυτή είμαι.
0: Λένε ότι αν θέλει κανείς να εντοπίσει πού βρίσκεται η απαρχή της διαδρομής ενός ανθρώπου, πρέπει να κοιτάξει λίγο στο τι ήταν εκείνο που ονειρευόταν όταν ήταν μικρός. Πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της διαδρομής μέσα σου? Πώς είπες δηλαδή στον εαυτό σου, για μένα είναι το τραγούδι, δρόμος?
1: Οι άλλοι μου τον δείξανε το δρόμο αυτό. Δηλαδή είχα μια δασκάλα στο δημοτικό που ήθελα να φτιάξει μια χοροδία και άκουσε όλα τα παιδάκια και σταμάτησε σε μένα και με διάλεξε. Και μετά είδε ότι υπήρχε πάντοτε ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή όποτε τραγουδούσα είχα ακροατήριο. Και μάλιστα υπήρχε η σιωπή, μια σιωπή. Δηλαδή θέλανε να το ακούσουν αυτό. Τους φαινότανε παράξενο. Αυτό ήταν που με οδήγησε. Δηλαδή είναι η αποδοχή των άλλων που σε κάνει να γίνεσαι τραγουδιστής.

0: Καλημέρα, Τριαντάφυλλε από τη Βέρεια.
1: Καλημέρα, μάνα, τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
1: Μια χαρά, ωραία. Παρακολουθώ έτσι με ενδιαφέρον αυτά που λέγονται για το Χατζηδάκι. Να πω ένα πράγμα, ότι όταν το ρώτησαν το Χατζηδάκι, αν το γνωρίζει, ποια στιγμή, ποιες στιγμές της ζωής σου θέλεις να κρατήσεις για σένα, λέει, θέλω να κρατήσω τις στιγμές, λέει, όταν ήμουν στην Αμερική, άγνωστος και τριγυρούσα με μια μπάντα. Και δεν με ήξερε κανείς, λέει. Και τότε έμαθα πράγματα, λέει. Αυτές τις στιγμές, λέει, θέλω να τις κρατήσω για μένα. Όλες τις άλλες σας τις χαρίζω. Τον πήκραν η δημοσιότητα του Χατζηδάκη. Δεν κάναμε καλά. Να μια χαρά που στερήσαμε από κάποιον άνθρωπο, εμείς οι ίδιοι, έτσι. Γιατί μιλάμε για χαρές τώρα και το συνδυάζω και ανέφερε η συνέντευξη. Μ' άρεσε το ερώτημά σου, είναι συγκεκριμένο. Ναι. Γιατί δεν μπορούμε να χαρούμε τις καθημερινές χαρές της ζωής, ενώ είμαστε εγκλωβισμένοι στην ρουτίνα, έτσι.
0: Ναι, τι είναι αυτό που μας κάνει και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τις χαρές της ζωής.
1: Ναι, που μας εμποδίζει.
0: Και είμαστε, και είμαστε φυλακισμένοι στη ρουτίνα. Και...
1: όχι τι χαρές ζήσαμε, τι κάναμε ή αυτό. Ενώ υπάρχουν χαρές, δεν μπορούμε να τις δούμε. Ήταν πολύ συγκεκριμένο το ερώτημα, ναι, και πάρα πολύ καλό. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές αυτό. Την απάντηση μου την έχει δώσει μόνο ο Νίτσε μια φορά που διάβαζα, που λέει, για να σου αποκαλύψει η ζωή τα μυστικά της, λέει. Το μυστικό της, γιατί ρώτησε ο Νίτσε τη ζωή, τι είναι ζωή, τι είσαι, την λέει. Και απαντάει, η ζωή, λέει, είμαι αυτό, λέει, που υπάρχει για να ξεπερνάει τον εαυτό του συνέχεια.
0: Ναι.
1: Λέει η ζωή, ναι, στον Νίτσε.
0: Ναι.
1: Αλλά για να σου αποκαλύψει η ζωή, λέει, τα μυστικά της, θα πεις τώρα το βαραίνεις, αλλά αυτό σκέφτηκα. Και το σκέφτομαι πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει μόνο να γνωρίζεις πολλά, ούτε να βρεθείς στον κατάλληλο τόπο, στον κατάλληλο χρόνο, στην κατάλληλη στιγμή, και να θέλεις να σου το αποκαλύψεις, αλλά και πρώτα απ' όλα πρέπει να φύγει αυτή η άχλη από την ψυχή σου που σε εμποδίζει να κάνει να δεις.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή πρέπει να σε βγουν πολλές συγκυρίες και θα σε δει μία ή δύο φορές αυτό το πράγμα το ωραίο, να μπορέσεις να αντιληφθείς πραγματικά. Γιατί έλεγε ένας αρχαίος Λατίνος, ας πούμε, έλεγε, ακόμα και το νεράκι που πίνεις, όχι να το πίνεις με απόλαυση, με λεμαργία, αλλά να το νιώθεις, να το κάθε γουλιά, να... ή έστω και μια ανάσα, να λες ένα ευχαριστώ, ρε παιδί μου. Γιατί πιάνω τον εαυτό μερικές φορές, ακόμα και αυτήν την ανάσα την ευχαριστιέμαι. Κατάλαβες τι θέλω να πω, έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Ενώ λες συνέχεια ερωτήνα, η ανάσα, αλλά μερικές φορές λες τι ωραίο αυτό, αυτή είναι η ησυχία τώρα. Και μετά αρχίζεις, θα πεις τώρα αυτό πάει και λίγο σε γιόγκα, αλλά... και μετά αρχίζεις, αφού απολαμβάνεις αυτή την ίδια την ανάσα και το νεράκι που θα πιείς, θα δεις τι ωραίο πράγμα και αυτό, ναι. Και λίγη και κοκακόλα καλό και το ποτό, αλλά και το νεράκι, τι χαρά είναι. Και θέλω να καταλήξω στο εξής, ότι πρέπει να φύγει αυτή η άχλη από την ψυχή μας. Δεν μας το έχει μάθει κανείς να το κάνουμε αυτό. Να ψάχνουμε, δηλαδή μπορείς να πας κάθε μέρα στη δουλειά σου, να περπατάς και να υπάρχουν πολλά ωραία πράγματα κάτω από τον ήλιο και εσύ να μην μπορείς να τα δεις. Δεν μπορείς να τα αντιληφθείς. Και υπάρχουν και άνθρωποι που φοβούνται και τη χαρά. Πώς θα βγω από τη χαρά, καλά, έχω βουλευτεί εδώ. Γιατί φοβούνται μετά, λέει, αν το βρω εδώ και αν το χάσω μετά. Κάπως έτσι θα το σκέφτομαι.
0: Mm.
1: Πάντως ήταν πολύ συγκεκριμένο το ερώτημα. Και εγώ έχω καταλήξει αυτό, να φύγει αυτή η άχλη από την ψυχή μας. Τώρα πώς θα φύγει, με καλή παρέα, με κάποια φιλοσοφία, να μπορείς να βλέπεις τα ωραία πράγματα. Και η τέχνη, γιατί παρακολουθώ τη λέει και η κυρία Αθενά, εκεί καταλήγεται. Τέχνη είναι ότι θέλει η ψυχή σου να εκφραστεί σε κάτι το υλικό. Να το εκφράσεις αυτό τον κόσμο, έτσι. Να το δει και να είναι αυτά που λέμε τα σύμβολα, να το δει και να το οπτικοποιήσει, να το καταλάβει, να το νιώσει, να εκφραστεί στο υλικό πεδίο κάτι που είναι της ψυχής. Αλλά αυτό πάλι για να μπορέσει να το δεις, όπως έλεγε η κυρία Αθηνά, να πας σε μια γκαλερί και τέτοια, πάλι πρέπει να φύγει αυτή η άχλη την ψυχή. Δηλαδή μίλησε για τον περπεκτιβισμό που λένε. Να δεις δηλαδή από πολλές απόψεις ένα έργο, ένα θέμα και να έχεις πολλούς οδούς διαφυγής. Κατάλαβες τι λέω? Περπεκτιβισμός που λέγεται. Και κάπου πρέπει να έχεις εκπαιδευτεί για αυτά τα πράγματα και πάνω απ' όλα να τα ψάχνεις. Γι' αυτό δεν μπορούμε να βγούμε από αυτή τη ρουτίνα. Λοιπόν, αυτά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Στο καλό. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με την Έννα Βενετσάνου.
2: Μήπως μπορείς να μου εξηγήσεις πώς βρέθηκε αυτή η χώρα σε αυτό το σημείο που βρίσκεται σήμερα?
3: Όχι, δεν υπάρχει το πώς. Αυτό θα το δει ο ιστορικός του μέλλοντος. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι η δική μου μαρτυρία γι' αυτό. Και πιστεύω ότι είναι η ώρα ο κάθε ένας από μας να καταθέσει το βίωμά του. Είτε μέσα του, δηλαδή να συγχειριστεί μέσα του και να δει τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει, τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να διορθώσει και όλα αυτά. Και να δει πώς τοποθετήθηκε όλο αυτό το διάστημα της ζωής του ανάμεσα στις καταστάσεις. Γιατί η ζωή, η πολιτική μας ζωή είναι διαταραγμένη. Είμαστε ένας ανήσυχος λαός. Και είμαστε και ένας λαός με φαντασία επίσης, με παρελθόν. Έχουμε πολλά πράγματα να διαχειριστούμε. Η στάση μας λοιπόν εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στην Ελλάδα. Έχουμε μεγάλες μεταπτώσεις. Και αυτό μας κάνει λίγο, μας δίνει μια ένταση που άλλοι λαοί, ευρωπαϊκοί λαοί, δεν την έχουν αυτή την ένταση. Εμείς έχουμε ένταση. Στη φωνή μας, στην κίνησή μας. Δεν είναι πάντα αρνητική, αλλά είναι μια έλλειψη εμπιστοσύνης για το αν τα πράγματα θα πάνε καλά. Πάντοτε βλέπουμε και την άλλη πλευρά. Κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι αυτό είναι μια μεγάλη εμπειρία που έχουμε στον αντίλογο. Δηλαδή ξέρουμε ότι ο λόγος μας έχει και τον αντίλογο. Ο λόγος δεν πέφτει στη σιωπή στην Ελλάδα. Υπάρχει αντίλογος. Και υπάρχει το μη. Υπάρχει το δεν. Δεν είναι περάστε. Δεν υπάρχει αυτό. Μπαίνουμε στις καταστάσεις, αλλά ξέρουμε και τη δυσκολία των πραγμάτων. Αυτό μας έχει κάνει άλλους πιο αισιόδοξους, άλλους λιγότερο αισιόδοξους, ανάλογα με το τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του, ας πούμε. Εγώ έχω ζήσει μια καλή ζωή, μπορώ να πω. Δεν μου λείψανε τα πράγματα. Άρα η χαρά μου και η αισιοδοξία μου οφείλεται σε αυτό το, στο ότι είμαι χορτασμένη με την έννοια ότι λέω έλα μωρά και άμα λείψει αυτό δεν πειράζει, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι κάπου υπάρχει. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι αγωνιούν όμως, που ξέρουν ότι όταν δεν υπάρχει κάτι δεν πρόκειται να αποκτηθεί. Είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το αποκτήσουμε μετά. Δηλαδή ότι πάβει να υπάρχει δεν ξαναφτιάχνεται εύκολα. Και εγώ αυτό το ακούω. Δηλαδή είμαι σε μια τέτοια φάση που το άκουγα βέβαια και από μικρή. Αυτό άκουγα πάντοτε τον άνθρωπο ή το συμμαθητή μου ή τη φιλενάδα μου που έλεγε την άλλη πλευρά των πραγμάτων, που εξέφραζε μια άλλη επιθυμία. Αυτό όμως που για μένα είναι, υπήρξε καθοριστικό προσωπικά για μένα, ήταν η παιδική ηλικία στη δικτατορία. Η δικτατορία σε έκανε θεατή. Έχει αφήσει δηλαδή θεατές πίσω. Απλά εμείς δεν είμαστε παθητικοί θεατές. Είμαστε και μια γενιά που έχουμε γνώμη. Δεν τη λέμε εύκολα τη γνώμη, γιατί φοβόμαστε κάπου. Και αυτό έχει επιπτώσεις και στα παιδιά μας. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η εξάσκηση στη σιωπή μας έκανε να βλέπουμε τα σημεία με μεγαλύτερη ψυχραιμία και με μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση. Από άμυνα δηλαδή. Έχουμε ψώσει άμυνες. Δεν είμαστε χωρίς άμυνες. Δηλαδή κάθε γενιά υψώνει τις άμυνές της. Η σημερινή γενιά, η νεολαία, που βλέπω είναι ότι δεν θέλει μπλα μπλα άλλο. Θέλει πράξη. Έχει βαρεθεί την ανάλυση. Το μπλα μπλα έχουν βαρεθεί. Τα κύμβαλα αλλάζονται. Μάνο, οι πολιτικοί σήμερα πρέπει να εκδημοκρατιστούν. Δηλαδή να σέβονται τον αντίλογο. Αν δεν σέβεσαι τον άλλον, δεν σέβεσαι και τον εαυτό σου. Και να σέβεσαι και τη διαδικασία. Αυτό είναι που μας λείπει. Θέλουμε συνοπτικές διαδικασίες να γίνει δουλειά γρήγορα. Δεν γίνονται τα πράγματα γρήγορα σε στήλα, ας πούμε, εγώ έχω, θέλω ταξί να φύγω και αντίο. Τώρα, με περιμένει το ταξί. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στην πολιτική. Ούτε στην τέχνη υπάρχουν. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε, να παρακάμπτουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες στην πράξη, όχι στη θεωρία. Στην πράξη δεν πρέπει να το κάνουν. Εκεί πρέπει να εξασκηθούν. Το κράτος μας πρέπει να εξασκηθεί σε αυτό και εμείς οι ίδιοι οι οποίοι το επανδρώνουμε αυτό το κράτος. Έτσι δεν είναι, δεν βγαίνει από το πουθενά. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Να ξαναμάθουμε δηλαδή τα γράμματα, την αλφαβήτα της διοίκησης. Αυτό είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Και το δεύτερο που είναι για μένα ίσως να είναι η προέκταση αυτής της συνειδητοποίησης, είναι να σταματήσει ο μισογενισμός. Δηλαδή να θεωρούμε γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους, αναπήρους, βουβά πρόσωπα, πάνω στους οποίους θα ξεσπάσουμε. Να σταματήσει η βία ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες. Η ταπείνωση των γυναικών. Αυτό για μένα είναι εξίσου σημαντικό με το να εξελιχθούν όλες οι διαδικασίες της δημοκρατίας. Είναι δύο σημεία πάρα πολύ σοβαρά στον τόπο μας. Στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο ασκούμε την εξουσία. Και στην οικογένεια και στο σχολείο και στην καθημερινότητα δηλαδή, αλλά και πολιτικά.
2: Τι εννοείς, τι εννοούσες όταν έλεγες ότι υπάρχει βία απέναντι στις γυναίκες? Και ορατή και αόρατη προφανώς βία. Όχι μόνο βία χειροδικίας, κάθε είδους βία, δηλαδή αποκλεισμό.
3: Ας αρχίσουμε από τη χειροδικία. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι βάζουν αυτόν που ασκεί οικογενειακή βία και αμέσως ο αντίλογος είναι, μα είναι και οι γυναίκες που είναι πολύ επιθετικές, ας πούμε. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι η επιθετικότητα των γυναικών που δημιουργεί τη βία στους άντρες. Είναι η εγκατάλειψη στις πλάτες των γυναικών όλης αυτής της διαχείρισης της κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή, εάν η κοινωνία δεν έχει εξαγριωθεί, οφείλεται στις Ελληνίδες, οι οποίες κάνουν τρεις βάρδιες. Η πρώτη είναι στη δουλειά, όποια δουλειά και αν έχουν. Η δεύτερη είναι στο σπίτι. Και η τρίτη είναι όταν τρέχουν σε όλα αυτά τα κοινωνικά, στις κοινωνικές ομάδες αλληλεγγύης, γυναίκες που μαγειρεύουν ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση, προσφέρουν στην κοινωνία για να μην γίνουμε άγριοι, να μην αγριέψει ο κόσμος. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι αυτή η υπερπροσφορά των γυναικών θεωρείται δεδομένη. Και μόνο αυτή η σκέψη εμπεριέχει μισογυνισμό. Γιατί βάζουμε στις πλάτες των ανθρώπων που έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους να κάνουν τη δουλειά. Και περιφέρονται οι υπόλοιποι στα κανάλια ή κάνουν, τα θεωρούν δεδομένα. Το φαγητό στο σπίτι είναι δεδομένο. Η καθαριότητα είναι δεδομένη. Όλα αυτά, αυτά πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να αλλάξουν, είναι επίγει να αλλάξουν. Γιατί οι γυναίκες γι' αυτό είναι θυμωμένες και γι' αυτό πρέπει να γίνουν, κατά τη γνώμη μου, ακόμα περισσότερο.
2: Θυμωμένες.
3: Να θυμώσουν ακόμα περισσότερο. Να προσέχουν που δίνουν. Γιατί αυτή η δοτικότητα του ανθρώπου είναι σχεδόν και αυτοκαταστροφική. Την εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι. Την εκμεταλλεύεται το σύστημα. Πώς θα πας να ζητήσεις δουλειά όταν ο άλλος το έχει δωρεάν? Πώς θα ζητήσεις δικαιώματα μετά? Άμα παρέχεις κάτι έτσι, το κάνεις από ανθρωπιά, αλλά πόσο ανθρωπιά στην απανθρωπιά του άλλου? Έτσι δεν είναι? Στην εκμεταλλευτική ικανότητα, στην εμπορευματοποίηση του κάθε λεπτού και της κάθε δραστηριότητας της ζωής μας. Δεν πρέπει να το σκεφτούμε αυτό? Δεν πρέπει να ξαναδιαχωρίσουμε τον δημόσιο χώρο από τον ιδιωτικό, να ελευθερωθούν οι άνθρωποι, να έχουν δικό τους χρόνο που θα ασχοληθούν με τα προβλήματά τους? Δηλαδή θα μας το φάνε όλο το 24ωρο? Δεν γίνεται.

0: άνθρωποι δεν απαντούν στο ερώτημα τι ψήφισες. Εγώ θυμάμαι το γέρο μου, καλή τώρα στους ουρανούς, που όταν το ρώταγα μου έλεγε θες καρπαζά, γιατί με ρωτάς. Αυτό είναι ένα πράγμα που δεν το ανακοινώνεις στους άλλους. Παρ' όλα αυτά, εγώ τη ρώτησα την Έννα Βενετσάνου να μου πει τι ψήφισε στο δημοψήφισμα.
1: Εγώ αποφάσισα να ψηφίσω όχι, τελειωτικά και δαγκωτό, όταν άκουσα το Γιούγκερ να λέει ότι ηρωνικά ότι οι Έλληνες αυτοκτονούν γιατί από φόβο να πεθάνουν. Όταν άκουσα αυτή τη διατύπωση πήδηξα μέχρι το ταβάνι. Αυτό ήταν που με έκανε. Οι Έλληνες αυτοκτονούν από το φόβο τους να πεθάνουν. Το θεώρησα πέρα από τον κινησμό, το θεώρησα αχαρακτήριστο για ένα πολιτικό. Τα έχει κοπανίσει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Αλλά το θεώρησα πάρα πολύ άσχημο πράγμα για να το λες αυτό. Και το δεύτερο ήταν, βλέποντας το γαλλικό κανάλι, είδα μία κυρία από τη συγκέντρωση του ΝΕ, η οποία έλεγε «Συγγνώμη Ευρώπη». Και πραγματικά εκεί μου ήρθε η ιδέα ότι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε αυτή η κυρία, είχε συνέστηση τι έλεγε. Δηλαδή εκτιμούσε σωστά τα πράγματα. Να ζητήσουμε εμείς συγγνώμη από την Ευρώπη για όλη αυτή το χειρισμό που έχουμε υποστεί αυτά τα χρόνια. Το θεωρώ απαράδεκτο. Είναι το αποτέλεσμα της προπαγάνδας, της απόκρυψης της διαδικασίας. Πραγματικά τη λυπήθηκα την κυρία. Λέω όχι, αυτοί που λένε ναι δεν είναι πάντοτε από επιλογή αθόρμητη ή από υπεράσπιση συμφερόντων, αλλά όπως αυτοί πραγματικά εγώ δεν θα ζητούσα, δεν θα αξίωνα να ζητήσει η Ελλάδα συγγνώμη από την Ευρώπη. Είναι τρελό. Είναι όσο τρελό και το άλλο που είπε ο Γιούγκερ. Λοιπόν, λέω αυτά τα δύο άκρα, ας πούμε, έτσι όπως έχουν φτάσει να συγκρούν τις συμπληγάδες. Αυτές είναι συμπληγάδες. Αυτές είναι συμπληγάδες. Ανάμεσα στην απαξίωση και στον άνθρωπο που έχει δεχτεί την απαξίωση. Δεν υπάρχει δηλαδή τρόπος να μιλήσουμε, να εισακουστούμε. Το λέει και η λέξη, εισακούγομαι. Ανεξάρτητα αν είμαι ντυμένος, ας πούμε, με τα φουλάρια μου ή αν είμαι βρώμικος ή αν έχω λόγο. Αν είμαι φτωχός, αν είμαι πεινασμένος, αν είμαι χορτάτος. Πρέπει να εισακουστώ σε μια δημοκρατική διαδικασία. Αλλιώς πια μπαίνουμε μέσα σε μια δίνη τυραννίας η οποία καταλήγει σε πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις, έτσι όπως έχουμε βιώσει στην Ευρώπη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν η διαδρομή. Εύχομαι να περάσετε όσο καλά πέρασα εγώ ακούγοντάς σας. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου να ρινίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς, όπως ξέρετε, βράδυ Παρασκευής, βράδυ Σαββάτου, δεν έχουμε εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε κανονικά την Κυριακή, όπου θα αλλάζει η μέρα και θα μπαίνουμε στην καθαρή Δευτέρα. Αλλά και τη Δευτέρα το βράδυ θα έχουμε κανονικά εκπομπή. Δεν έχει ρεπό και τέτοια. Έχει μόνο την Παρασκευή και το Σάββατο. Ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, η προϊσταμένη μας εδώ, η κυρία Θησαυρούλα, στο 211-10-80-880 και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Εύχομαι το καλύτερο, να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει από όπου και αν προέρχεται. Και καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.